Ορεθίνου σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νομού. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία, με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Ζεστός σχετικά καιρός θα επικρατήσει και στο νομό Ηρακλείου, με νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι στους ορεινούς όγκους. 14 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία, και εδώ οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Στο νομό Λασιθίου, και εδώ περιμένουμε σχεδόν έθριο τον καιρό, και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς, οι άνεμοι και εδώ από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Από την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, μας αποχαιρετούν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και επιστρέφουμε σε πιο φυσιολογικές τιμές. Παράλληλα, διατηρούνται οι βόρειο-δυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Cosmos Pork που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρμαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western. Ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξατε.
0: Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που θα βάλεις εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.

0: Όχι, έχει κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα. Πολλά
1: κάποια
0: πράγματα έχει κάνει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέγανε σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγε προηγουμένω ότι κοίταζε εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιο σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτό περνάει το μικρόβιο. Μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προ τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου ποδοσφαιρικά. Αφού θε να φά τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι, είναι χαρά και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6-6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι,
1: γενικά,
0: νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα. Τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχτα.
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό όλα καλά. Τελειώσανε τα βάσανα που λένε. Εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο. Να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση, θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω το μήπως μικρός, ξέρω εγώ. Όχι.
1: Όχι. Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένα, μα δουλεύει τώρα. 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει.
0: 18.
1: Μετά που το βρήκα, πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν του λέω τώρα για να σε κολλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία. Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος που ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε υπόνοια το συγγνώμη μετά.
0: Θα ήταν
1: το συγγνώμη, ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμό στο
0: σεβασμό. Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούχτα θα έβαλε 41 γκολ και έβαλε 18.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνας Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και center forward που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερε το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος goalgetter, ο καλύτερος scorer αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο. Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό.

0: που μ' άρεσαν.
1: Τι σε έκανε να είσαι καλό σκόρε, να είσαι δεινό σκόρε? Διάβαζε τι φάσει, είχε ένστικτο, ήξερε που θα πάει μπάλα, τη γύτευε την μπάλα. Και ακόμα να χρησιμοποιήσω ένα αυτό το χρόνο.
0: Νομίζω πω πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένα επιθετικό, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει ένα, δύο γκολ, τρία γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη τη. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλου δύο, τρει, τέσσερι, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Ναι. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρει ότι. Ξέρεις ότι πριν σου ήρθε το έχεις βάλει.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα το που λες.
0: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
1: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
0: Όχι, φέτος είχα 11.
1: Το 11.
0: Το 11.
1: Για πολλά χρόνια είχες το 33.
0: Έχω αλλάξει 33, είχα 9, στον Άρη. 11 όφι.
1: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
0: Σωστά.
1: Στα Τρίκαλα. Αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
0: Τρίκαλα Μαθίας.
1: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
0: Σωστά.
1: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά. Προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι ναι. Αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά.
0: Έπαιζα.
1: Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
0: Στο χωριό μου είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
1: Ποιο το χωριό?
0: Τρίκαλα Μαθίας.
1: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
0: Είναι η Τούδης από εκεί.
1: Η Τούδης, ξέρω.
0: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσιας.
1: Όλοι, ναι, ναι, ιστορικό, ιστορική ναι. Περιοχή.
0: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός, πολλή δουλειά τότε, δύσκολα χρόνια.
1: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
0: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο, βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία, αλλά
1: έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί, με είδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια, με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν, 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
1: Ασχολήθηκες με άλλα σπορ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
0: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
1: Πάλι,
0: ελευθέρα πάλι έκανα. Κατέβαινα και σε αγώνες,
1: ναι.
0: Κανονικά και σχολικούς. Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου, δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου.
1: Α, πήγαινες,
0: ναι, πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω. Ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
1: Υπάρχουν που κάνουν μπαλέτο.
0: Τάικβοντό.
1: Τάικβοντό, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά.
0: Σωστά.
1: Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σέντερ φορ και ο πατέρας μου.
1: Α, έπαιξε, ένα μου τα λες.
0: Έπαιζε,
1: έπαιζε μπάλα ο πατέρας,
0: ναι, ναι,
1: σου.
0: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην Έχεις παίξει με προπονητή το Γαϊτάνο, έτσι.
0: Εννοείται πως είναι ο Γαϊτάνο, δηλαδή, κάπα 19,
1: έχει κάνει το μέτρημα, πόσα χρόνια ήταν ο κ. Στέφανος.
0: Ο κ. Στέφανος ήταν παντού, έμαθα πολλά πράγματα από τον κ. Στέφανο.

0: Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε, μην
1: Ναι,
0: τα...
1: ναι, ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο θα φάει σφαλιάρα.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου
1: Ω.
0: άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς
1: Α,
0: Αριανούς.
1: ναι.
0: Ναι, νονός
1: Α, δηλαδή
0: Μαριανός.
1: είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι, θείοι ΠΑΟΞίδες και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνανε
1: Ωραία,
0: σε...
1: ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγε στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες, τι λέγανε οι συγγενείς Παοκτσίδες.
0: Είχαμε θέματα
1: Δηλαδή όταν
0: τώρα.
1: έβαλε εκείνο τον γκολ
0: Είχαμε
1: στην
0: θέματα.
1: Τούμπα.
0: Ξαδέρφια μου, θείοι, από την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ, ας το
1: Ένα
0: πω
1: μπιφ.
0: έτσι. Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου
0: Μήτρο.
1: ως
0: Σωστά.
1: παίκτης που
0: Σωστά.
1: σου αρέσει που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το
1: Ναι.
0: μοιάσει.
1: Με την ικανότητα που είχε στον
0: Με την
1: κόλπο. Δεν
0: ικανότητα
1: υπάρχει
0: που
1: αυτό
0: είχε
1: το
0: στον
1: πράγμα.
0: γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε
1: Ναι, τα
0: τραβάνε
1: πιστόλια.
0: λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία.
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το
0: Αυτό
1: έχω
0: με
1: δει
0: τη φανέλα
1: αυτό.
0: και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η ζωή
0: Μόλις πήγα
1: σου
0: στη Βέρεια.
1: τότε?
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί, λέω, εδώ είμαστε. Έβλεπα, εντάξει, ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός, ας πούμε, και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα, εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, να... γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Δεν μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα, θα την κάνω κομπολόι. Ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω.
1: Πιο
0: Οπότε,
1: σημαντικό είναι αυτό.
0: αυτό
1: Από
0: είναι
1: το...
0: πολύ
1: Εδώ, τι
0: σημαντικό.
1: λες
0: Αυτό είναι
1: τώρα,
0: πολύ
1: εννοείται.
0: σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν. Αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013. Είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
0: Βέρεια,
1: Μάντεψε εναντίον Τίνος.
0: Ολυμπιακό.
1: Χάνετε 3-0.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένα προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει: Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχει απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλει. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο για
1: Βασικό ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
0: Αναπληρωματικός.
1: Αναπληρωματικό.
0: Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα χωθεί
1: Είχε
0: τόσο
1: αγχωθεί.
0: στο ποδόσφαιρο. Είχα χωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιος σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά,
0: Δεν
1: 15.
0: θυμάμαι.
1: Δεν
0: Δεν
1: θυμάσαι.
0: έβλεπα.
1: Δεν
0: Δεν έβλεπα μπροστά μου.
1: έβλεπε.
0: Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και
1: Και
0: δύσκολη.
1: δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα
1: Ο
0: λόγω...
1: Λαμπράκης
0: Ο
1: έψαξε, ο
0: Λαμπράκης, ο
1: Σταύρος.
0: Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες, ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές
0: Σωστά.
1: κατηγορίες ο Τεργοτέλης,
0: Σωστά.
1: σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον Όφη.
1: σου έκανε κάτι κλικ. Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Α, πολύ κιόλα. Εγώ
0: πολύ.
1: Το παγκομψάκοψα.
0: Είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
0: Το ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω, δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελνόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
1: Δηλαδή,
0: μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
0: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
1: Όφη. Ο Όφη σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μέρη?
0: Ο Σταύρος Αλαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
1: Α, ήταν τότε στον Όφη.
0: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: Δύο χρόνια. Πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφη. Ναι, μεν. Χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφη.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχει την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφη. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια. Έβλεπα παίχτες να φεύγουν. Ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες. Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως ναι, σου είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δεθεί τόσο...
1: Συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία.
0: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία.
1: Ήμασταν
0: 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Δεν τους
0: δηλαδή, δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες.
0: Ναι, για καινούριο συμβόλαιο οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ πρώτα.
0: Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρώτα σκέφτομαι τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
1: Στο, ανωτελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο Παπαδόπουλος.
0: Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξεις μετά.
0: Μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ. Και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μην πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό λοιπόν.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Κούλης.
0: Μιλήσαμε και με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου. Αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάναζερ τότε?
0: Το Λερνίδη το Θανασούλη.
1: Ακόμα.
0: Έχει και τον Κωνσταντέλια.
1: Τον
0: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθει.
1: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς. Προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια. Σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας.
0: Και
1: παθαίνεις.
0: Εντάξει. Παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν. Μου λέει έφυγες. Έφυγες μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, δηλαδή, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει τι μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουμε μια φωτογραφία εκεί πέρα, είναι η πρώτη σου ημέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, ναι. Είτε παίζεις με το χωριό μου που λέμε,
0: είτε με τον Άγιαξ,
1: είτε με τον
0: Άγιαξ, είτε με την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που

0: αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
1: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
0: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
1: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
0: Σωστά.
1: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
0: Μάτς κυπέλου.
1: 68 λεπτό. 1-0 τελείωσε.
0: Σωστά.
1: Κεφαλιά.
0: Κεφαλιά.
1: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εκεί, εντάξει. Είναι...
1: Σέντρα του Μασούρα.
0: Σωστά.
1: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
0: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι... παίρνεις, πώς να το πω, τις δουλειάς στο... όλες τις δουλειάς
1: που... Τις δουλειάς που έχεις κάνει, του μόχθου που έχεις
0: μπράβο,
1: κάνει.
0: Μπράβο, ναι. Του μόχθου που έχεις κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε... Έχεις απεριόριστη χαρά. Δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή να το περιγράψεις αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνεις και με μια τόσο σωστά μεγάλη ομάδα.
1: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό? Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα...
0: Ξεκάθαρα,
1: να παλέψει για να τα κερδίσει.
0: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξει ξεκάθαρα από τα μαλλιά. Διότι είχε να ανταγωνιστεί παίχτε που ερχόντουσαν από μεγάλε κατηγορίε, μεγάλο μπάτζετ. Όποιον ήθελε ο Ολυμπιακό έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τι λίγε ευκαιρίε έπρεπε να δείξει τι πραγματικά αξίζει. Τώρα εκεί πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια. Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκρινε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
1: Πέρα από την πίεση που έμαθες, τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο?
0: Πολλά πράγματα.
1: Πολλά,
0: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε, ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά, γιατί είναι και γύρω από... Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις... και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου, το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
1: επαγγελματίας. Αυτό, το αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μιας σεζόν που έμενε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που...
0: Γιάγια Τουρέ. Εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε... και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις. Ναι. Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, το λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερο.
1: Σωστό. Ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης, που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και θυμίωση, λέει, μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε, από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν
0: ποτέ.
1: Πολύ, πολύ φαίαρα απέναντι σου.
0: Ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια,
0: ήμουνα.
1: Σόπα.
0: Ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω σε κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια.

0: ίδια πάσχιζα δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει Λιβαδιά. Λεβαδιακός Πας Γιάννενα.
0: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ?
0: Το
1: έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι κάποιος, πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος, σέντρα.
1: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
0: Αποστολόπουλος, νομίζω, σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα που παίκτησε, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτεί πολλά. Δεν μπορεί να σκεφτεί πολλά. Αυτό που λέω ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρει ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο μετά με ψυχολογία, σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζει τον Όφη. Τι βρίσκει από εκείνα που άφησε 2 χρόνια πριν?
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή. Σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον, εντάξει, είναι αλφα-εθνική.
1: Προπονητής τότε?
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο Σίμος. Σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη. Με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες. Όπως ο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης ήμουνα στον Ολυμπιακό και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες, κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς.
0: Ναι.
1: Συχτηρίζουν για τη μισή.
0: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε, μπαίνει και η μάνα μου.
1: Η μάνα τι ήταν?
0: Η μάνα ήταν η μάνα. Ή θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό. Α, μπράβο. Ναι.
0: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλουν στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολύ σκέφτηκα και υπογράφω Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά.
0: Πρώτες συμμετοχές.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 Μπρούνο Γκάμα. Γεμάτη χρονιά, με γκολ, Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
0: Άρη. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
0: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
1: Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
1: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
0: Ναι. Μια πόλη 180.000.
1: Ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία.
1: Ναι, όχι,
0: αυτά είναι
1: όχι,
0: μόνο
1: όχι,
0: πολιτικά.
1: Ίσχυ,
0: μου.
1: Σωστό.
0: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί. Πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζεις στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου, πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα?
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα?
0: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα. Και, δηλαδή, δεν ντρέπομαι δηλαδή, για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος, που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν.

0: το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν να τα μισ... θέλω που, θε... που έχεις
1: που
0: στο
1: έχεις,
0: μυαλό
1: το
0: σου.
1: Κατάλαβα, το κατάλαβα όταν έχεις αυτό.
0: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή. Να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική είναι εμένα, αλλά οργανωμένα μέσα στους ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφιο Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο το ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο.
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Σάσα, 2-0 μετά και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, το θυμάμαι που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
1: Α, είχαν έρθει οπαδοί τότε.
0: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
1: Ναι,
0: πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Και νικάει ο Άρης 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
1: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω.
0: Ότι έχει χάσει πέναλτι.
1: Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορία σου. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτό δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει που κάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχει βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής. Εσύ να βάλει γκολ. Βάζει γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζει γκολ στο Παναθηναϊκός Άρης και βάζει γκολ 5 Μαΐου του 2021 στο Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει?
0: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
1: Ναι, νομίζω και εγώ
0: το. Ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό. Και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, μας έκανε.
1: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή? Αρέσει... Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
0: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δεις την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία.

0: θεωρώ.
1: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
0: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφι και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις λέει πολλά γκολ και πρέπει να σου βρω λέει ένα
1: Ένα
0: πανηγυρισμό.
1: πανηγύρι.
0: Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω πες μου, Νίκο λέει θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε
1: Αυτό.
0: χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
1: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό? Και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
0: Όχι, όχι, ποτέ,
1: Όχι.
0: ποτέ, ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
1: Προηγουμένως μου πες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
0: Κώστας Φορτούνης.
1: Ο Φορτούνης είναι έτσι.
0: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό το πρώτο κοντρόλ τρίπλα όλα μαζί, νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
0: Ναι.
1: Ποιο?
0: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1, ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει ο Τωρεσίδης να πάμε στα μπουζούκια και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Είχε στραβώσει το κλέντι.
1: Δυσκολότερος αμυντικός. Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζει μαζί του, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
0: Σισε,
1: Όσοι είσαι.
0: καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλλειους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε
1: Έτσι θα
0: αντιμετωπίσουν
1: μάθεις.
0: κι άλλοι. Και Βαρέλα.
1: Α, Βαρέλα.
0: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα
1: Του πάω,
0: για
1: ναι, εντάξει,
0: θήριο.
1: παιχτάρα.
0: Θήριο.
1: Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
0: Σίγουρα.
1: Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελλο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Ενώ έφτασα κοντά. Και θα ήθελα να πετύχω πάρα πολύ το να έπαιζε στην Εθνική Ελλάδος. Που
1: Έχεις
0: νομίζω είναι
1: παίξει
0: ελπίδων.
1: ελπίδων.
0: Έχω παίξει ελπίδων, αλλά Εθνική Ελλάδος, εντάξει, νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή, αυτό Έλληνα ποδοσφαιριστή, να το
1: Ένιωσες
0: πετύχει.
1: ότι έφτασες κοντά?
0: Έφτασα κοντά, ναι. Είχα φτάσει κοντά. Τώρα το τι έγινε και τι τέτοιο δεν μπορώ να ξέρω.
1: Η πιο δυσάρεστη στιγμή που να σε πλήγωσε, να σου άφησε πληγή,
0: Δεν
1: ξέρω εγώ,
0: είχα κάποια ιδιαίτερη. Ένας τραυματισμός μόνο τότε στον Όφι που είχα γυρίσει. Αυτό τότε γιατί είχαμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα. 2-2, δύο πρώτες αγωνιστικές γκολ. Και τρίτη αγωνιστική τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρε από κάτω ψυχολογικά πιο πολύ. Το βρήκα μετά στη συνέχεια. Εντάξει.
1: επειδή έχεις μια καριέρα που είναι πλέον αρκετά χρόνια, έχεις περάσει από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες, τι εικόνα έχεις και το ζεις, δηλαδή το παρακολουθείς όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη. Που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μια παράκληση να... Πιο πολλές
1: Πιο
0: ακαδημίες.
1: πολλές ακαδημίες,
0: Χρειαζόμαστε
1: ναι.
0: ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά που είναι το μέλλον και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
1: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε 3 μέρες πριν από τον τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
0: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι.

0: φτάσει και στον τελικό. Είναι...
1: Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Μπορεί να βγει πέμπτη ο Σόφης.
0: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα, πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα και κατάφερε,
1: και κατάφερε να βγει.
0: Και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο. Τρίτο θα έλεγα
1: τρίτο
0: εγώ.
1: Τρίτο γιατί είναι και το Super Cup.
0: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
1: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
0: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής για αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις προφανώς, δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις.
0: Όχι,
1: ναι, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Μπαίνουμε μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους, όταν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
1: Ναι, τι δεν θα μάθαινες αλλιώς.
0: Δεν θα μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει, εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά, οπότε... Τα χρήματα που έπαιρνα, να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το... Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση να παίξεις. Να παίξεις βασικός να φανείς, οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου, οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου, σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα. Εντάξει, ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς λένε το πιτσιρικά, το γιο?
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και έναν πιο μικρό, ρε. Στο γιο, λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο. Τι συμβουλή θα του δώσεις? Που είναι και βίωμα δικό σου.
0: Την έχω δώσει ήδη τη συμβουλή από τώρα.
1: Ναι.
0: Το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει ήττα. Ναι,
0: διότι έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνει στη ζωή σου, να το κάνει με σεβασμό, με αγάπη. Και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα γίνουν όλοι...
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι Super Wow και Mbappé και Messi και Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... Και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνη το. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις καθόλου.
1: Δεν το ξεκινήσεις καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out. Στην εφετινή σεζόν, πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο Ηράκλειο οι λακκούβες έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας. Σε κεντρικούς δρόμους αλλά και σε γειτονιές, οδηγοί και οι δικυκλιστές βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με πρόχειρες παρεμβάσεις και επικίνδυνα σημεία που μετατρέπουν ακόμα και μια απλή μετακίνηση, όπως λένε οι δημότες, σε δοκιμασία. Οι κάτοικοι καταγγέλουν πως παρά τα όσα έχουν ακουστεί για συνεχείς εργολαβίες αποκατάστασης των δρόμων, η εικόνα παραμένει ίδια. Λακκούβες που ανοίγουν ξανά λίγες μέρες μετά από παρεμβάσεις, κακοτεχνίες και σημεία όπου το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει προκαλούν αγανάκτηση αλλά και σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών.
1: Τεράστιες επικίνδυνες, μπορεί να πάρεις τεράστια ζημιά, να πάρεις κάποιο ατύχημα και να μην το πιστεύεις ότι έγινε αυτό έτσι ξαφνικά, επειδή ο Δήμος, ο κάθε ένας δεν φτιάχνει τις λακκούβες για τους πολίτες. Είναι τεράστιο λάθος. Θα πρέπει οι λακκούβες να μην υπάρχουν καθόλου, γιατί ένα παιδί μπορεί να πέσει με το ποδήλατο, με το πατίνι. Υπάρχει μεγάλος φόβος.
2: Προσωρινές λύσεις, μπαλώματα κάνουν και αυτό με την πρώτη βροχή ξανανοίγουν και ξανά και ξανά.
3: Όλους ενοχλούν λακκούβες, πρέπει να φτιαχτεί. Αλλά όχι επιπόλαια, δηλαδή να γίνει κάτι μόνιμο. Όχι μπαλώματα. Γιατί το μπάλωμα βγαίνει εύκολα και την πληρώνουμε εμείς ύστερα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν πληρώσει ακριβά τις ζημιές στα οχήματά τους. Σπασμένες ζάντες, φθαρμένα ελαστικά, βλάβες στις αναρτήσεις είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που περιγράφουν οι οδηγοί, οι οποίοι τονίζουν πως αναγκάζονται να βάζουν συνεχώς το

0: Πάθει ζημιά στα οχήματά μου.
1: Σημαντικό κι αυτό.
0: Πάρα πολύ και πλήρωσα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να τα πληρώσω λόγω κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρουν να κάνουν καλά στη δουλειά τους.
2: Δεν δίνει σημασία κανένας, βασικός τέλεχος για αυτές τις ζημιές που γίνονται. Και ας πάνε όλοι οι άνθρωποι τα μάξια τους.

0: Πριν από λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε μια νέα κανονιστική απόφαση που προβλέπει μεταξύ άλλων την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος σε περίπτωση που γίνονται σκαψίματα. Ωστόσο, όπως λένε οι πολίτες, αυτό δεν το έχουν δει να γίνεται πράξη. Και όπως λένε, οι υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα δεν αρκούν πλέον για να καλύψουν τις λακκούβες που μεγαλώνουν καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Η εικόνα εγκαταλείψης φαίνεται μόνη της, ομολογάει. Δεν είναι εδώ, πας σε ένα δρόμο και δεν μπορεί να περάσει. Είναι όπως στην Βουλγαρία. Εγώ έχω πάει η Βουλγαρία και ξέρω τι γίνεται. Έτσι καταδούμε κι εμείς σιγά σιγά. Μόνο λακκούβα, τίποτα άλλο.
2: Δίκυκλα, αμάξια, όλοι ποδηλάτες, όλοι. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Ναι. Πάνω στο δρόμο είμαστε.
1: Και με τους πεζούς είναι επικίνδυνο και με τα πόδια δεν μπορεί να περάσει να πέσει μια λακκούβα το βράδυ να σου χτυπήσει και με το μηχανάκι και με τα αμάξια, με όλα.
3: Εκτός στεγαστικής συνδρομής μένουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
4: Υπάρχει και η νέα εγκύκλωση που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές, το θεωρώντα οργανισμό όπως λένε οι μηχανικοί, αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση, που βγήκε αρχές του Μάρτη και οι διευκρινιστικές ήρθαν μόλις τελευταίες μέρες του Απρίλη, 26 ή 28 του Απρίλη. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
3: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΕΔΑΕΦΚ, δηλαδή δεν αιτήθηκαν στεγαστικής συνδρομής για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή τους.
4: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό και συντάσσονταν φάκελος και έτσι μπορούσε να εκταμιευθεί η αρρωγή σταδιακά με την πρόοδο εργασιών. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 2025, που σημαίνει τι, ότι 8.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν φάκελο 3.500 στην πολίτες μας μέχρι πέρσι τον Αύγουστο, 17 του Αυγούστου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που δεν, για οποιοδήποτε λόγο, είδαν ότι δεν τους συμφέρει η διαδικασία ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί ή και πιθανόν να μέλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
3: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένα σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
4: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
3: Ναι.
4: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα. Ναι. Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν εξ αρχής και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άδικο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιο Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Πότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?

0: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας, με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σε απάντησα τώρα, σε αυτό που με ρώτησες.
1: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
0: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα, εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ κτλ. Πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο, σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο, και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων, μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες. Γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνετε. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, Γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Έχει

0: Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά, τη στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λόγω.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή,
1: και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να του δώσεις την δυνατότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα La Grec, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα, και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολλή σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξελίξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη
1: αντιγραφή.
0: Θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο, να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο.

0: μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα λιθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα.
0: Εγώ ξέρω, πιστεύω, να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο, γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά η εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις ας πούμε, σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή και τα λοιπά, σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή, δηλαδή παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό.
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε 5 πράγματα, 5 βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις 4 εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθι μας, τα έθι μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση. Έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμας κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς

0: και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα Ιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολλή εξέλιξη, θέλει πολλή δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσει εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Ναι. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαγιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που εντάξει. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μία βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μία βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε?
0: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε?
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις?

0: δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό. Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα. Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι με ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής. Έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιου σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη

0: στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριλιάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε... πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου είναι εδώ η χωριλιάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
2: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να είναι τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
2: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
2: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
2: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
2: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
2: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούν ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν. Να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80.

0: Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με πολύ
0: θα πω
1: μεγάλη
0: τι θα,
1: έτσι...
0: θα πω τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες. Αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη, μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι ο 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα... τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάθεση, με ό,τι μάζευα όλα τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ. Δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιο.

0: νερά πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα σου έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστός, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο Ηράκλειο οι λακκούβες έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας. Σε κεντρικούς δρόμους αλλά και σε γειτονιές οδηγοί και οι δικυκλιστές βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με πρόχειρες παρεμβάσεις και επικίνδυνα σημεία που μετατρέπουν ακόμα και μια απλή μετακίνηση, όπως λένε οι δημότες, σε δοκιμασία. Οι κάτοικοι καταγγέλουν πως παρά τα όσα έχουν ακουστεί για συνεχείς εργολαβίες αποκατάστασης των δρόμων, η εικόνα παραμένει ίδια. Λακκούβες που ανοίγουν ξανά λίγες μέρες μετά από παρεμβάσεις, κακοτεχνίες και σημεία όπου το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει προκαλούν αγανάκτηση αλλά και σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών.
1: Τεράστιες επικίνδυνες, μπορεί να πάρεις τεράστια ζημιά, να πάρεις κάποιο ατύχημα και να μην το πιστεύεις ότι έγινε αυτό έτσι ξαφνικά επειδή ο Δήμος ο καθένας δεν φτιάχνει τις λακκούβες για τους πολίτες. Είναι τεράστιο λάθος. Θα πρέπει οι λακκούβες να μην υπάρχουν καθόλου, γιατί ένα παιδί μπορεί να πέσει με το ποδήλατο, με το πατίνι. Υπάρχει μεγάλος φόβος.
2: Προσωρινές λύσεις, μπαλώματα κάνουν και αυτό με την πρώτη βροχή ξανανοίγουν και ξανά και ξανά.
3: Όλους τους ενοχλούν λακκούβες πρέπει να φτιαχτεί. Αλλά όχι επιπόλαια. Δηλαδή να γίνει κάτι μόνιμο. Όχι μπαλώματα. Γιατί το μπάλωμα βγαίνει εύκολα. Και την πληρώνουμε εμείς ύστερα.

0: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν πληρώσει ακριβά τις ζημιές στα οχήματά τους. Σπασμένες ζάντες, φθαρμένα ελαστικά, βλάβες στις αναρτήσεις είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που περιγράφουν οι οδηγοί, οι οποίοι τονίζουν πως αναγκάζονται να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη. Για τους οδηγούς δε των δικύκλων ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος.
1: Πώς έχω πάθει ζημιά στα οχήματά μου.
2: Σημαντικό κι αυτό.
1: Πάρα πολύ και πλήρωσα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να τα πληρώσω λόγω κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρουν να κάνουν καλά στη δουλειά τους.
3: Δεν δίνει σημασία κανένας, βασικός τέλεχος για αυτές τις ζημιές που γίνονται. Και σπάνε όλοι οι άνθρωποι τα μάξια τους.

0: Πριν από λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε μια νέα κανονιστική απόφαση που προβλέπει μεταξύ άλλων την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος σε περίπτωση που γίνονται σκαψίματα. Ωστόσο, όπως λένε οι πολίτες, αυτό δεν το έχουν δει να γίνεται πράξη. Και όπως λένε, οι υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα δεν αρκούν πλέον για να καλύψουν τις λακκούβες που μεγαλώνουν καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Η εικόνα εγκαταλείψει με τη μόνη της, ομολογάει. Δεν είναι εδώ, πας σε ένα δρόμο και δεν μπορεί να περάσει. Είναι όπως στην Βουλγαρία. Εγώ έχω πάει Βουλγαρία και ξέρω τι γίνεται. Έτσι καταλήγουμε κι εμείς σιγά σιγά. Μόνο λακκούβα, τίποτα άλλο.
2: Δίκυκλα, αμάξια, όλοι ποδηλάτες, όλοι. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Ναι. Πάνω στο δρόμο είμαστε.
1: Και με τους πεζούς είναι επικίνδυνο και με τα πόδια δεν μπορεί να περάσει, να πέσει μια λακκούβα το βράδυ να σου χτυπήσει και με το μηχανάκι και με τα αμάξια, με όλα.
3: Εκτός στεγαστικής συνδρομής μένουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
4: Υπάρχει η νέα εγκύκλωση που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές, το θεωρώντα οργανισμό όπως λένε οι μηχανικοί, αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση, που βγήκε αρχές του Μάρτη και οι διευκρινιστικές ήρθαν μόλις τελευταίες μέρες, το Απρίλιο 26 ή 28 το Απρίλιο, και όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα

0: πιθανόν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
1: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΔΑΕΦΚ, δηλαδή δεν αιτήθηκαν στεγαστική συνδρομή για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστική συνδρομή για την επισκευή τους.
0: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό και συντάσσονταν φάκελος, και έτσι μπορούσε να εκταμιευτεί η αρρωγή σταδιακά με την πρόοδο εργασιών. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 2025, που σημαίνει τι, ότι 2.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν φάκελο 3.500 συμπολίτες μας μέχρι πέρσι τον Αύγουστο, 17 Αυγούστου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που δεν, για οποιοδήποτε λόγο, ή είδαν ότι δεν τους συμφέρει η διαδικασία, ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί, ή και πιθανόν να μέλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
1: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένα σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
0: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν εξ αρχής και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άδικο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να διορθωθεί σε πολλά σημεία και να δοθεί και η παράδοση όπως έχουμε ζητήσει από 1η του Μάη. Αποκλείονται πολλοί συμπολίτες μας, πληγέντες, και βέβαια να ξέρετε ότι ζητούσαμε μια απλοποίηση των διαδικασιών 4,5 χρόνια. Έφερε το Υπουργείο μια κουτσουρεμένη διάταξη, μια διάταξη που βάζει περισσότερα εμπόδια και τρικλοποδία στους πολίτες και τους μπερδεύει άμεσα. Το ζητούμενο για μας είναι ένα: οριζόντια αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με τιμές που προτείνει η Ελστάτ.
2: Αλλαγή σελίδας για το σχολικό συγκρότημα του Γεωφύρου. Πρόκειται για το ΚΕΠΑ, ένα σχολικό κτίριο το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει κτηριακά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει μειωμένη ζήτηση από τους γονείς. Μετά από σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισσινάκη, στη θέση του χωροθετείται ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Μάλιστα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια ολοκένουργια υπερσύγχρονη δομή προσχολικής αγωγής.
3: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μας κάλεσε προκειμένου να συντάξουμε και να συνυπογράψουμε προγραμματική δήλωση και σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και σε αυτό, όπου θα τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα εξυπηρετήσουμε, εκτός από τις ανάγκες του ΙΤΕ, των εργαζόμενων του ΙΤΕ, θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνει

0: Εμένα είχαμε ένα μισθωμένο σταθμό στο Γιώφυρο και ο οποίος πλέον δεν είναι ελκυστικός προς τους γονείς.
1: Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κτίριο μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας, απομένοντας μόνο η τυπική διαδικασία παραχώρησης που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων μηνών, ενώ θα καλύπτονται και ανάγκες εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ.
0: Πραγματικά, πριν από λίγο καιρό επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα στις οποίες έχει ανεγερθεί ένας υπερσύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός. Ένα κτίριο με τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρητικότητας περίπου 100 παιδιών.
1: Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωράει η ΑΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης.
2: Στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών με το AI θα αρχίσουν παράλληλα, τώρα που είναι και η διάρκεια των φορολογικών δηλώσεων, να τσεκάρουν δαπάνες. Πραγματικά ποσά που έχουν αναλωθεί σε δαπάνες σε σχέση με τα εισοδήματα που είναι φορολογημένα. Εδώ βλέπουμε πως έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε αυτά που καταναλώσαμε με αυτά που φορολογηθήκανε. Οπότε θα ψαχτεί τη διαφορά από πού προήλθε, που στην ουσία ενδεχομένως ήταν από μαύρο χρήμα. Επίσης, με το AI θα δούμε καταθέσεις εξωτερικών, καταθέσεις εσωτερικών, άνοιγμα λογαριασμού. Εάν το υπόλοιπο που υπάρχει σε κάποιο λογαριασμό αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένο και μπορεί να φαίνεται πως δικαιολογείται το ποσό της κατάθεσης σε σχέση με αυτό που είχαμε δηλώσει στα προηγούμενα παρελθόντα έτη.
1: Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους και έρευνες με βασικό στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, ύποπτων συναλλαγών φοροδιαφυγής και κυκλωμάτων λαθρεμπορίου.
2: Το επόμενο διάστημα συνολικά είναι περίπου 200.000 διασταυρώσεις, όπου από εκεί περίπου 25.000 θα είναι φορολογία εισοδήματος, άλλες 25.000 περίπου θα είναι επιτόπιοι ελέγχοι, 25.000 θα είναι ανοίγματα λογαριασμών και το υπόλοιπο ποσό περίπου από τελωνία και λαθρεμπόριο.
1: Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα σαρώνουν οικονομικές κινήσεις και συναλλαγές, αναζητώντας μοτίβα φοροδιαφυγής, αδήλωτης δραστηριότητας και απατής.
2: Επίσης, συνδυασμός επιδοτήσεων ακινήτων σε όπλο είναι το νέο μίδα που έρχεται, το νέο μητρό ιδιοκτητών ακινήτων, που εκεί θα βάλουν τα πάντα όσο αφορά τη διαδικασία δήλωση ακινήτων σε σχέση με το κτηματολόγιο, σε σχέση με τα συμβόλαια, σε σχέση με το ποσό και τα τεμάχια που έχουν δηλώσει στις αγροτικές επιδοτήσεις. Θα πρέπει όλα να συμφωνούν. Παράλληλα, θα κουμπώσει το κομμάτι του ρεύματος. Δεν μπορούμε να δηλώνουμε ένα ακινήτο κενό και παράλληλα να υπάρχει κατανάλωση ρεύματος. Συνεπώς, μπαίνει στο κλειό όλο το κομμάτι.

0: Το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε ο Όφη στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ. Η στιγμή που συγκλώνησε τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Γκέραρντ θα είναι τρισευτυχισμένος, θα πει με λόγια από καρδιάς εκ μέρους της οικογένειας του Ολλανδού προπονητή στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, ο Μανώλης Παπαδάκης. Αναφερόμενος στην ιστορική επιτυχία του Όφη να φέρει ξανά το κύπελο στην Κρήτη 39 χρόνια μετά. Από το θρίαμβο του 87 στο έπος του 2026.
1: Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα συναισθήματα του Ολλανδού 25 Απριλίου όταν ο Όφης σηκώνει την κούπα στο Βόλο, που έζησε στην καθημερινότητά του και το χαρακτήρα του. Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν εκεί ψηλά πάνω τα συναισθήματά του?
2: Εντάξει, θα ήταν τρισευτυχισμένος. Και σίγουρα θα έχει αυτό το στυλ, το ηγετικό.
0: Συγκινημένος ο Μανώλης Παπαδάκης θα εκφράσει τη βεβαιότητα ότι ο Ολλανδός, ο Μίστερ, όπως είχαμε συνηθίσει να τον λέμε, ήταν εκεί στο Βόλο, στην ιστορική νύχτα της 25ης Απριλίου.
1: Πιστεύω, λες, ότι

0: ήταν και στον τελικό ο Ολλανδός. Ήταν κάπου εκεί ψηλά στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Ε.
1: Ο αδερφός μου μου λέει, έχω φτιάξει δύο μπλούζες. Λέω, τι μπλούζες έφτιαξες? Μου λέει, έφτιαξα δύο μπλούζες, λέει, με τον Ευγένιο. Και είχε φτιάξει έτσι, με το πρόσωπο του Ευγένιου και πήγαμε αυτές στο Βόλο και τις φορούσαμε στο γήπεδο. Οπότε μου λέει, και αυτός ο Ευγένιος είναι μαζί μας εδώ. Είναι κοντά μας.
2: Για την οικογένεια του Ευγενίου Γκέραρτ, η πρωτοβουλία του Ηλία Προυσανίδη να φέρει το κύπελο στο μνήμα του Ολλανδού προπονητή που άλλαξε την ιστορία του Όφη ήταν κάτι που ο Ευγένιος μάλλον το περίμενε, μας λένε οι δικοί του άνθρωποι.
1: Μάλλον το περίμενε και ο Ευγένιος, να πω ότι πρέπει να πάει το κύπελο εκεί να το δει, να το χαρεί. Δηλαδή, έτσι, αυτό που έγραψε ήταν αυτό που μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το συνέστημα, αυτά τα λόγια, δηλαδή...
0: Περίμενε το κύπελο, Μίστερ. Περίμενε να πάει
1: ναι,
0: το
1: κύπελο. Δεν ξέρω, δηλαδή όλο αυτό ό,τι έγραψα μου βγήκε εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα.
2: Ο Μανώλης Παπαδάκης αναφέρθηκε στον άνθρωπο Γκέραρτ, που δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας, αλλά τον είχε σαν πατέρα, και περιγράφει τον σκληρό και ηγετικό Ολλανδό προπονητή που όλοι γνωρίζαμε μέσα στο γήπεδο σαν ένα ήρεμο και στοργικό άνθρωπο που γαλήνευε όταν επέστρεφε στο σπίτι του, στο καταφύγιό του, στην ελιά που τόσο αγάπησε.
1: Ένας άνθρωπος με ήθος, με σεβασμό. Γενικότερα ήταν πάντα ήρεμος.
0: Ήταν ήρεμος, ε!
1: Ναι. Ήρεμος, ό,τι είχε να πει το έλεγε με ήρεμη φωνή, ήτανε ωραίος άνθρωπος. Του άρεσε έτσι να κάθεται και να διαβάζει, να βλέπει παιχνίδια. Πολλές φορές που ερχόταν φίλοι του και καθόταν και λέγανε ιστορίες, ήτανε όμορφο όλα αυτά. Ήταν όμορφα. Αλλά εκτός από αυτό ήταν και στο χωριό ήταν καλά. Ελιώτης πραγματικός.
0: Πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητός.
1: Ναι, δηλαδή, να κάτσει στο καφενείο τότε με τους χωριανούς. Δεν ήταν βιολογικός μας πατέρας, όμως εγώ και με τον αδερφό μου είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε δύο πατεράδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ήταν εκπληκτικό όλο αυτό. Και με τον πατέρα μου είχαν καλή σχέση. Δηλαδή είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αυτή τη φορά θα μιλήσω στον Ενικό, σαν να αναφέρομαι σε έναν έναν και στον καθένα σας ξεχωριστά. Θα σου ζητήσω να ξεχάσεις για λίγο όλα τα στολίδια, τα δολώματα και τα κερασάκια της ζωής. Θυμήσου ότι η ευτυχία είναι το συναίσθημα όπου πρέπει να τα εγκαταλείψεις όλα και να μείνεις με την ουσία. Και θα μου πεις τώρα εσύ ποια είναι η ουσία. Ουσία είναι οι μνήμες και οι αναμνήσεις που κουβαλάμε από πρόσωπα αγαπημένα. Ουσία είναι τα αγνά παιδικά μας χρόνια. Ουσία είναι όσα κερδίζεις από ανθρώπους που γνωρίζεις έτσι αυθόρμητα και έντονα. Ουσία είναι το ρίσκο που παίρνεις. Ουσία είναι όταν βοηθάς άλλους με το χρόνο που τους χαρίζεις. Κάθε δευτερόλεπτο που τους αφιερώνεις είναι ευτυχία που μοιράζεις. Αυτό το τελευταίο δεν είναι δικό μου. Το έκανα όμως δικό μου. Είναι λόγια του παππού μου, του Δημήτρη. Κάθε φορά μου έλεγε: «Ευχαριστώ, παιδί μου». «Μα γιατί, παππού?» «Για το χρόνο που μου χάρισες και με έκανες χαρούμενο». Ο επόμενος προορισμός μας ξεσήκωσε μνήμες πολλές ξανά, τόσο κοντά σε όλα όσα έζησα παιδί, εκεί δίπλα που μεγάλωσα. Το Θραψανό ήταν η βόλτα μου με το ποδήλατο. Ήταν η κοντινή μας εξόρμηση σαν παιδιά. Ήταν οι κόντρες μας για τη μεγαλύτερη φουνάρα το Πάσχα. Ήταν τα ξαδέρφια μου. Ελάτε να σας συστήσω μέσα από τα δικά μου μάτια το όμορφο αυτό χωριό και τους ανθρώπους του. Μόλις 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου βρίσκεται το Μητροπολιτικό Κέντρο της Αγγειοπλαστικής στην Κρήτη, το Θραψανό. Ο οικισμός ανήκει στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και είναι χτισμένο σε υψόμετρο 340 μέτρα. Οι Θραψανιώτες θεωρούνται άξιοι συνεχιστές της μηνωικής αγγειοπλαστικής, με τα πιθάρια να αποτελούν το χαρακτηριστικότερο δείγμα της θραψανιώτικης αγγειοπλαστικής. Οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι αγγειοπλάστες, κληρονομικό επάγγελμα, διδασκόμενο από τους γονείς στα τέκνα. Εκτός από την αγγειοπλαστική, ασχολούνται με τη γεωργία, αμπέλια, ελιές και λιγότερο με την κτηνοτροφία. Το όνομα του χωριού, σύμφωνα με μία εκδοχή, προήλθε από τα θράψαλα, τα όστρακα δηλαδή, των σπασμένων αγγείων που αυθονούν γύρω από τα καμίνια. Εξάλλου, η ονομασία που είχε κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν Τσομλεκτζί Κιόι, χωριό δηλαδή αγγειοπλαστών. Η αρχαιότερη γραπτή αναφορά στο χωριό είναι σε έγγραφα του Δουκικού Αρχείου του Χάντακα, Θραψιάνο, το 1379.

Το Δημοτικό Σχολείο του Θραψανού, ιδρυθέν το 1870, είναι ένα από τα παλιότερα σχολεία στον ομό Ηρακλείου και όπως λένε οι κάτοικοι, αποτελεί το στολίδι Θραψανού. Δυστυχώς, μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ το Σεπτέμβριο του 1921, το σχολείο παραμένει κλειστό και είναι σε αναμονή οι ανάλογες παρεμβάσεις για την επαναλειτουργία του. Στο Θραψανό υπάρχουν 13 συνολικά ναοί, με κυριότερους αυτούς τις υψώσεις του Τιμίου Σταυρού, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα και της Κοίμησης Θεοτόκου. Δεν είναι λίγοι οι θρύλοι που υπάρχουν για συγκεκριμένα σημεία του χωριού, με τους σημαντικότερους να εξελίσσονται στο πηγάδι που βρίσκεται έξω από την εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου, γνωστή και ως Παναγία Πηγαδιώτισσα. Από το πηγάδι της Παναγίας Πηγαδιώτισσας έπαιρναν νερό οι κάτοικοι του χωριού. Λέγεται ότι όταν κάποιος έπεφτε μέσα στο πηγάδι, εκείνο υπερχείλιζε, βγάζοντας έξω τους απρόσεκτους, σώους και ευλαβείς. Η παράδοση λέει ότι όταν έχτιζαν το πηγάδι, για να σταματήσουν τη ροή του νερού, τοποθέτησαν μέσα το εικόνισμα της Παναγίας. Όταν τελικά χτίστηκε, οι κάτοικοι μετέφεραν την εικόνα στην εκκλησία. Όμως την άλλη μέρα, το εικόνισμα βρέθηκε και πάλι στο πηγάδι. Και επειδή λάτρευα πάντα τα παραμύθια, θα αναφερθώ σε αυτό που διήγηρε και τη δική μου φαντασία σαν παιδί. Η λίμνη του χωριού είναι αγαπημένο σημείο συνάντησης των κατοίκων, αλλά και των γύρω χωριών. Σε ένα χωριό που η παράδοση των θρύλων είναι πλούσια, δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι νεράιδες. Σύμφωνα με το μύθο, εκεί στη λίμνη του χωριού, στη Λιβάδα, κάθε βράδυ οι νεράιδες έστειναν χορό, παρασέρνοντας μαζί τους, στο ρυθμό, όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Η γιορτή αυτή, όπως λέγεται, κρατούσε μέχρι την ώρα που θαλαλούσε ο πετεινός.

0: Στην κεντρική πλατεία του Θραψανού δεσπόζει σήμερα η όμορφη λιθόχτιστη εκκλησία της Παναγίας της Μεσοχωρίτισσας. Εκεί είχαμε την πρώτη μας συνάντηση με έναν άνθρωπο που φώτισε την ψυχή μας, τον ιερομόναχο πατήρ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Οι πιο δυνατοί άνθρωποι είναι εκείνοι που κατάφεραν μέσα από κάποια δεινή δοκιμασία όχι μόνο να ανταπεξέλθουν, αλλά να εξελιχθούν και να συνεχίσουν πιο ανθεκτικοί και πιο φωτεινοί από πριν. Αυτό ισχύει και για τον πατήρ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Είμαστε σε μία από τις πιο ωραίες εκκλησίες του χωριού, τουλάχιστον για τα δικά μου μάτια. Την Παναγιά, δεν ξέρω, θα μας τα πείτε κι εσείς καλύτερα. Είμαι εδώ με μία πολύ ευγενή φυσιογνωμία, με τον πάτερ Ευγένιο Χατζηνικολάκη. Ομολογώ ότι δεν σας γνώριζα, δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ έτσι, αλλά σαν φυσιογνωμία μου είστε πολύ οικεία, όσο και το χωριό, οπότε χαίρομαι που ξεκινάμε μαζί σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Είμαστε σε μια εκκλησία η οποία δεν έχει τόσες φθορές όσες έχουν οι άλλες εκκλησίες. Ομολογώ ότι δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό των εκκλησιών του χωριού. Θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα. Και να ξεκινήσουμε από εκεί. Σε ποια εκκλησία βρισκόμαστε και πόσες εκκλησίες συναντάμε στο Θραψανό.
1: Ναι. Καταρχήν να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για τη συνάντηση που κάνουμε. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Παναγίας της Μεσοχωρίτισσας, επωνομαζομένης χρόνια από την αρχή εδώ στο χωριό στο Θραψανό. Έχουμε 13 εκκλησίες συνολικά. Ο κεντρικός μας πανηγυρικός ιερός ναός είναι η ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Έχουμε ονομαστικά, αν θέλετε να σας πω τις εκκλησίες, ας πούμε, είναι ο Τίμιος Σταυρός που ανάφερα πρώτα, η Παναγία η Μεσοχωρίτισσα, ο Άγιος Γεώργιος, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Κοίμηση της Θεοτόκος, η επανομαζομένη Παναγία η Πηγαδιώτισσα, το κημητήριο του χωριού μας, ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Παντελεήμων, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη, ο Άγιος Λεόντιος και η Παναγία Υπερβολιανή, η Παναγία στην Περβόλα.
0: Ναι. Έχει ωραίες χαρακτηρισμούς η κάθε εκκλησία.
1: Ναι.
0: Ποια είναι όμως η εκκλησία από αυτή τη στιγμή ή ποιες που δεν λειτουργούν και δεν είναι επισκέψιμες, γιατί ξέρουμε ότι πλήγησαν αρκετές.
1: Ναι. Δυστυχώς μετά από το σεισμό που πλήγησαν όλες μας οι εκκλησίες, εκτός που δεν επηρεάστηκε καθόλου, είναι η Παναγία, η Πηγαδιώτισσά μας, το κημητήριο εδώ του χωριού μας. Εκεί εκκλησιαζόμαστε καθημερινά.

0: καθημερινά. Κατ' οικονομία θα μπούμε 1-2-3 φορές το χρόνο εδώ στην Παναγία τη Μεσοχωρίτισσα, λόγω της γιορτής και του Αγίου Γεωργίου, κατ' οικονομία βέβαια.
1: Πανέμορφη εκκλησία.
0: Ναι, πανέμορφη βέβαια. Αλλά το δυστυχές είναι ότι ο Άγιος, Παντελεήμων, η Παναγία Υπερβολιανή και ο Άγιος Νικόλος δυστυχώς κατεστράφηκαν ολοσχερώς, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και περιμένουμε καθημερινά, οπότε θα δοθεί το OK, το απαιτούμενο, να αρχίσουν να επαναλειτουργήσουν οι εκκλησίες για να θυμηθούμε τα παλιά μας.
1: Εγώ θυμάμαι πάντως να περνάω από πολύ μικρή, από τότε που έχει ένα παιδί μνήμη, δίπλα έξω από τον Τίμιο Σταυρό σε αυτήν τη μεγάλη εκκλησία και χαρακτηριστικά το Πάσχα που προσπαθούσα να δω έτσι και να κλέψω εικόνες από τη δική σας φουνάρα που λέμε, ναι. Να δω ποιος έχει τελικά τη μεγαλύτερη φουνάρα και ποιος μάζει από τα περισσότερα ξύλα. Αυτό νομίζω δεν ξέρω, γίνεται ακόμα.
0: Ακόμα. Τα έθιμα δεν τελειώνουν ποτέ, δεν ξέρω.
1: Και καλύτερα. Ναι. Και γίνεται ακόμα εκεί λοιπόν, παρότι εκκλησία.
0: Γίνεται ακόμα εκεί, παρόλο τώρα 2-3 χρόνια που μπαίνουμε στην Παναγία την Πηγαδιώτησα και κάνουμε την μέρα του Πάσχα. Πάντως και εκεί σε ένα σημείο κάνουν και τη φουνάρα. Δεν το ξεχνάω.
1: Δεν έχει αλλάξει.
0: Όχι.
1: Και καλά κάνουν. Ποιο είναι όμως το πιο χαρακτηριστικό πανηγύρι που γίνεται εδώ στο χωριό, λόγω μιας εκκλησίας, λόγω της εορτής αυτής?
0: Είναι του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας της Πηγαδιώτησας.
1: Δύο λοιπόν πανηγύρια.
0: Δύο πανηγύρια μεγάλα.
1: Γιορτάζεται λοιπόν το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, το ύψος του Τιμίου Σταυρού και 15 Αυγούστου η κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Έχετε όμως και ωραία και άλλα γλέντια εδώ, ωραία πανηγύρια με άλλες αφορμές.
0: Και άλλα γλέντια που συνήθως κάθε χρόνο κάνουμε και το τραπεζάκι τη μέρα του Τιμίου Σταυρού, η παραμονή, αναλόγως τώρα τη μέρα και τι ώρα πέφτει. Συνεχίζουμε εκεί το απαιτούμενο το ψητό, το παραδοσιακό στους ξυλόφουρνους.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ναι, και το τριήμερο πανηγύρι που είναι η πανηγύρι των θραψανιωτών, τα κεραμικά.
1: Πολλά χρόνια
0: και συνεχίζεται ακόμα.
1: Εσείς όμως, Πάτερ Ευγένη, από πολύ μικρός, γιατί είστε από εδώ και είστε από εδώ, καταλήγετε να ζείτε και εδώ έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη μνήμη σας περισσότερο σαν εικόνα? Τι είναι αυτό που θα ανατρέξετε έτσι από παιδί μέχρι και σήμερα σαν πιο έντονη εικόνα? Είναι κάποιο πανηγύρι, είναι κάποιο γλέντι, είναι κάποιο χαρακτηριστικό πρόσωπο του χωριού? Τι είναι αυτό που έχετε πιο έντονο από το θαψανό?
0: Είναι αυτά συγκεκριμένα που ανάφερα και προηγουμένως, κύριε Νίκη, είναι τα πανηγύρια του Τιμίου Σταυρού και της Παναγίας της Κοιμήσεως του Θεοτόκου. Αλλά δεν μπορώ και να μην αναφέρω και την Αγία Μαρίνα, τον Ιερό Μοναστήρι της Ευώνης, που κάνουμε το τριήμερο γλέντι θωραψανιωτών για τα κεραμικά, που συμπέμπτει εκείνη τη μέρα σήμερα, παραμονή και την επαύριο της Αγίας Μαρίνης.
1: Και συνδέεστε με κάποιο τρόπο με την Ευώνη?
0: Συνδεόμαστε πάρα πολύ με το μοναστήρι της Παναγίας της Αγίας Μαρίνας, διότι ο ευρύτωρας της εικόνας της Αγίας Μαρίνας ήταν ο Νίκος ο Καπαρουνάκης, ο Γιάννης του Καπαρούνη, ο Γιάννης του Καπαρούνη, που εκεί είχε ταφεί. Και ήταν και μεγάλη ευλογία για μας, διότι η πρώην γερόντισσα της Αγίας Μαρίνης ήταν η γερόντισσα Τιμωθέη Πλουμάκη, που ήταν Βέρα Θραψανιώτα, η καταγωγή της από εδώ πέρα από το Θραψανό.
1: Άρα
0: που
1: έχει
0: εικόνησε χρόνια εκεί στην Ιεράμονη της Αγίας Μαρίνης.
1: Έχει σημαντικό ρόλο λοιπόν το Θραψανό.
0: Βεβαίως,
1: και εκεί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Να έρθουμε
0: το
1: λοιπόν.
0: Θεωρούμε σαν δικό μας μοναστήρι.
1: Ναι, μα έτσι είναι, γιατί είστε όμως και δίπλα.
0: Έτσι, και δίπλα.
1: Και όλα τα χωριά νομίζω
0: δίπλα, ναι,
1: το νιώθουν έτσι. Και εγώ θυμάμαι πάντα, δηλαδή από το Μουχτάρο, να πηγαίνω στη Βόνη με πολύ μεγάλο καμάρι. Σαν να είναι και δικό μας σημείο αυτό κατά τεθέν. Τι άλλο όμως είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε ιστορικά από το παρελθόν, το πιο πρόσφατο παρελθόν, στο παρόν, που συναντάτε ακόμα στο Θραψανό?
0: Είναι τώρα, όπως παραδείγματος χάρη, τα παλιά χρόνια που κάναμε τώρα λόγω των ημερών των απόκριων, που κάναμε οικογενειακές συνάξεις με τα απαιτούμενα γλυκά, τα φαγητά, τα γεύματα, το μαγκύρι, τα μακαρούνια, τα ζυμένια, τα λαζάνια.
1: Παραμένουν.
0: Τα λαζάνια.
1: Συναντάει δηλαδή κανείς σε σπίτι εδώ?
0: Βέβαια, και ακόμα τα συνεχίζουμε. Και τα φτιάχνουμε αυτά και σμίγουν όλες οι οικογένειες. Και είναι αυτό που μου φαίνεται το καλύτερο, διότι όταν ξεχνιούνται όλα τα παλιά, ξεχνιούνται και τα σήμερα, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό να το ξαναπούμε.
0: Έτσι. Και αυτό μου φαίνεται παράξενο, ας πούμε, και μ' αρέσει πάρα πολύ. Με αναπαύει και με ευχαριστεί και με ανανεώνει, που λέει ο λόγος.
1: Ναι, γιατί.
0: Διότι σμίγουν οικογένειες, σμίγουν, είναι μια ομίγυρη, μια γροτιά. Όλοι οι χωριανοί. Όχι καθένας και απάνω το, ας πούμε, καταλάβατε.
1: Και υπάρχει και η ελπίδα ότι τελικά τα ωραία αυτά, τα όμορφα, τα ευχάριστα παραμένουν και κρατώνται τα χρόνια, δεν χάνονται.
0: Βεβαίως.
1: Να πάμε λίγο στον Πάτερ Ευγένιο Χατζηνικόλαο.

0: Νικολάκη, ίσως να κλείσουμε με μία δική του ιστορία, με ένα προσωπικό του βίωμα και με μία ευχή.
1: Ναι, να σας πω, εγώ είμαι Βέρα Θραψανιώτης, από μικρό παιδί, από μικρό παιδί εκκλησιαζόμουνα. Έμπαινα στο ιερό και έβαζα τη στολή και σηκώνα τη λαμπάδα, το θυμιατό. Μετά βγήκα σιγά σιγά στο ψαλτήρι. Μετά ήθελα πάρα πολύ να γίνω κληρικός. Σπούδασα στο εκκλησιαστικό λύκειο στα Χανιά. Μετά στην ανωτέρα εκκλησιαστική Κρήτης, σχολή Κρήτης. Μετά σιγά σιγά σηκώθηκα και έφυγα από το χωριό μου και πήγα στην Ιερά Πτρακα... είμαι εκεί εγγεγραμμένος Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίτνης και Σιτίας. Ο μακαριστός Ιεραπίτνης Ευγένιος Μητροπολίτης με χειροτώνησε στην Παναγία την Ακροτηριανή, Ιερά Μονή Παναγία στο Πλού.
2: Μάλιστα, όμορφα.
1: Ναι.
2: Πανέμορφα.
1: Εκεί εκάρι μοναχός και έγινε η πρώτη μου χειροτονία. Το 98 έγινα διάκονος, το 99 έγινα κληρικός των καθεδρικών ναών της Αγίας Φωτεινής στην πόλη της Ιεράπετρας.
2: Σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Ναι, θα σας πω, 23 χρονών ήμουν όταν έγινα ιεροδιάκονος, 24 παπάς, 25 χρονών ήμουν που με έδωσε το φύκιο του Αρχιμανδρίτη, ο μακαριστός δεσπότης Ευγένιος. Στον Ιερό Ναό που ήμουν αφημέριος του Τιμίου Σταυρού εκεί στην πόλη της Ιεράπετρας. Και μετά διακονούσα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, διότι εκεί υπήρχε και ανάγκη μεγάλη, διότι δεν ήταν μοναδικός ο πατήρ Ευγένιος, ο πατήρ Παΐσιος, που είναι τώρα και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής. Και συνέχισα και έκανα τις ακολουθίες στη Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης και Τίμιο Σταυρό στην Ιερά Πέτρα.
2: Και εδώ πώς καταλήξατε?
1: Και μετά κατάληξα δυστυχώς στο χωριό μου. Μετά το 2002, 13 Ιανουαρίου, έπαθα αυτό το μεγάλο τροχαίο ατύχημα, κατεβαίνοντας από το μοναστήρι για να κάνω τον Εσπερινό στην Ενωρία. Δυστυχώς ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος που κοιμήθηκα, χτύπησα και έκανα 33 ημέρες στο Πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο σε βαριά καταστολή με τραχιοστομία. Οι γιατροί δεν μου δίνανε ζωή, ότι λέγανε στους δικούς μας ότι το παιδί σας δεν θα ζήσει και αν θα ζήσει φυτό θα μείνει. Αλλά δοξολογώ, ευχαριστώ και ευγνωμονώ τον Πανάγαθο Θεό που δεν έγιναν από όλα αυτά που έλεγαν οι γιατροί. Μου έχει μείνει ένα πρόβλημα σωματικό, σοβαρό σωματικό πρόβλημα, το θέμα της σωματικής οράσεως που δεν βλέπω καθόλου. Αλλά δυστυχώς ευχαριστώ και ευγνωμονώ και δοξολογώ το Θεό που και ο μακαριστός, ο δεσπότης, ο Ευγένιος με τον πατέρα.
2: Σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Και εγώ.
2: Να είστε καλά και τιμή μας και χαρά μας που σας γνωρίσαμε.

0: Η ιστορία μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη θέση μας στον χρόνο και να εκτιμήσουμε αυτό που έχουν κάνει και βιώσει οι άνθρωποι στο παρελθόν, προκειμένου να καταλήξουμε εμείς εδώ. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Κατορθώματα, ήθη, έθιμα, συνήθειες, γιορτές, φαγητά. Η γαστρονομική μας ιστορία είναι εξίσου σημαντική. Και από χωριό σε χωριό μπορείς να καταλάβεις πολλά για όσα χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Εγώ θα έχω πάντα στο μυαλό μου τα υπέροχα ψητά στη γιορτή του Θραψανιώτη. Αλλά πιστέψτε με, οι άνθρωποι εδώ είναι μερακλείδες σε όλα τους. Στο Θραψανό λοιπόν, μας υποδέχτηκαν δύο πολυτάλαντες και γλυκύτατες μαγείρισες, η Στρατάκη Ευανθία και η Βαρδάκη Ελένη.
1: Είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, εδώ χαρακτηριστικό στο Θραψανό, και το λέω χαρακτηριστικό, εντάξει, πολλά είναι τα σημεία χαρακτηριστικά στο Θραψανό, αλλά εδώ γίνονται οι ωραιότερες παρέες και οι ωραιότερες συζητήσεις, πιστεύω. Το καλοκαίρι,
2: Σωστά
1: όταν
2: λέτε.
1: Ετοιμάζετε τα ψτά εδώ πίσω στους φούρνους για το γλέντι το ωραίο το μεγάλο,
2: ναι.
1: Το γλέντι του Θραψανιώτη. Και έχω εδώ τις καλύτερες του χωριού, πάντα διαλέγουμε τις πιο νοικοκυρές να πω. Δεν
2: όχι, όλες είναι νοικοκυρές του χωριού.
1: Τις καλύτερες, τις καταλληλότερες για αυτό εδώ πέρα το θέμα μας, που είναι το φαγητό μας, που είναι το ωραίο θέμα. Που αρέσει στο 90% του κόσμου.
2: Εννοείται.
1: Έτσι. Λοιπόν, και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο φαγητό που θα μας πείτε εσείς γι' αυτό. Και έχω την κυρία Ευανθία Στρατάκη και την κυρία Ελένη Βαρδάκη. Σας. Πήγα να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκαμε.

0: λοιπόν το κρεμμυδάκι.
1: Ναι, λίγο, για να μην το κάψουμε και βάζουμε το κρέας.
0: Εγώ γεννήθηκα εδώ, μεγάλωσα εδώ. Μετά παντρεύτηκα, πήγα λίγο στο Ηράκλειο, αλλά γύριζε. Το μυαλό μας είναι στο Θραψανό.
2: Εσείς, κύριε Ελένη, είστε γέννημα θρέμα. Γέννημα
1: θρέμα εδώ, ναι.
2: Και τι είναι αυτό που θυμάστε περισσότερο από τα τραπέζια στο χωριό? Είτε είναι φαγητό είτε όχι.
1: Καταρχήν τις απόκριες μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί κάνει πολύ παραδοσιακά πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλός ο σύλλογός μας. Ένα μπράβο δεν είναι τίποτα για αυτούς. Γενικά, δεν λέω ονοματικά.
2: Είστε δεμένοι, είστε πολύ δεμένοι.
1: Ναι, γενικά είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά.
2: Ελάτε και εσείς, κύριε Ευανθή, εδώ.
0: Εντάξει.
2: Εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω, δεν ξέρω και το φαΐ να το φτιάχνω αυτό έτσι κι αλλιώς. Αλλά μου αρέσουν οι αγκινάρες.
0: Ναι, τα αφήνουμε τώρα να σοταριστεί λίγο. Μετά θα του βάλουμε το κρασάκι. Να πάρει αυτή να φύγει η μυρωδιά από το κατσικάκι. Και το αφήνουμε να ψηθεί.
2: Είναι απλά τα υλικά όμως.
0: Απλά.
2: Αλατάκι, περάκι.
0: Ναι.
2: Λεμονάκι.
0: Ναι, λεμονάκι. Μετά που θα ψηθεί, βάνουμε τις αγκινάρες και το αυγοκόβουμε.
2: Τι διάρκεια μπορεί να θέλει μια νοικοκυρά για να
0: γύρω στη μία ώρα.
2: Μία ώρα.
0: Ναι.
2: Είτε ψήνεται σε γάστρα.
0: Έτσι.
2: Στο φούρνο, βέβαια. Στο
0: ψή. Στο φούρνο μπορεί να θέλει και λίγο περισσότερο.
2: Ναι. Και αντί τις αγκινάρες, με τι άλλο θα το συναντήσουμε
0: εδώ? Μπορεί να με σταμναγκάθι.
2: Ωραίο το σταμναγκάθι.
0: Με μαρούλια, με...
2: Έχει η περιοχή.
0: Εδώ...
2: Σταμναγκάθι βρίσκεις?
0: Όχι. Εδώ δεν έχουμε. Το αγοράζομαι. Έχουμε μανάβιδες, μας φέρνουν τσιλαϊκές.
2: Εσείς ποιο φαγητό τρώγατε στα παιδικά σας χρόνια? Και η μία και η άλλη. Ποιο ήταν το φαγητό που έβρισκες συχνά στο τραπέζι?
0: Συνήθως τώρα τα παλιά χρόνια, όσπρια, κρέας είχα μια φορά την εβδομάδα. Έτσι με... Τρίτη με πέμπτη μπορεί λίγο τσιμά αυτά.
2: Ναι. Εντάξει. Πλούσιοι ήταν οι Θραψανιώτες πάντως.
0: Πάντα.
2: Συνήθως μου λένε μόνο όσπρια.
0: Ναι.
2: Χαρακτηριστικό αγαπημένο πιάτο, δεν μου είπατε τελικά.
1: Εμένα αυτό που μου έκανε η μαμά μου και μου άρεσε πάρα πολύ ήταν καταρχήν οι βουργόπιτες.
2: Βουργόπιτες.
1: Και δεν θα τις ξεχάσω. Ναι. Και το χόντρο.
2: Χόντρο.
1: Με τους χοκλιούς. Ήταν τα αγαπημένα από τις μαμάς
2: μου. Όλα τα χωριά εδώ τριγύρω.
0: Ναι.
2: Έχουμε και χοχλούς νομίζω.
0: Έχουμε και χοχλούς.
2: Να πούμε λίγο γενικά ότι έχει πλούσια παράδοση τον Θραψανό και στο φαγητό. Γιατί όλοι έχουν να λένε για τα γλέντια που κάνετε αλλά και για το ωραίο το ψητό.
0: Βέβαια.
2: Οι ψήστες εδώ ποιοι είναι εκτός από εσάς?
0: Οι ψήστες είναι... Γιώργη, φώναξε του.
2: Γενικά.
0: Είναι εδώ τα παιδιά όλοι συμμετέχουν. Όλοι. Εμείς έρχομαι εδώ, καθαρίζουμε τις παντατούλες, κάνουμε την προετοιμασία.
2: Κάθε χρόνο,
0: Ναι, κάθε χρόνο. Είναι η Δέσποινα που συμμετέχει πάρα πολύ στο σύλλογο, η Πόπη.
2: Ναι. Και η παράδοση καλά κρατεί. Δεν έχει αλλάξει καν μια χρονιά.
0: Εννοείται.
2: Δεν μας ενόχλησε ούτε ο σεισμός.
0: Τον αγαπούμε το σύλλογο, όχι, δεν μας εμποδίζει τίποτα.
2: Όπου έχει πάρει όμως τώρα άλλο χρώμα, έχει μυρίσει ωραία. Λοιπόν, έχουμε τώρα ρίξει. Θα το αφήσουμε να πάρει το χρώμα του να τσιγαριστεί, να ψηθεί. Ωστόσο, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ψήνουμε ξεχωριστά τις αγκινάρες.
0: Όχι.
2: Μέσα.
0: Όταν είναι ψημένο, το ρίχνουμε μέσα.
2: Και πότε το αυγοκόβουμε?
0: Στο τέλος. Στο τέλος που είναι όλα έτοιμα, ψημένα τα πάντα.
2: Μάλιστα. Εσάς, γιατί έμαθα ότι είστε και γιαγιάδες, καλά είμαι
0: και
2: σέγγον, αλλά ποιο είναι το φαγητό που σας ζητάνε πιο συχνά τα εγγόνια?
0: Εμένα τα παιδιά τρώνε μπιφτέκια και κιμά με τα μακαρόνια.
2: Δεν τον γλιτώσαν τον κιμά.
0: Όχι.
2: Εσείς?
0: Αυτά τρώνε.
1: Εμένα τρώνε αλλά κρέμ πατάτες στο φούρνο.
2: Αλλά κρέμ.
1: Ναι, σ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Μοντέρνα πράγματα δηλαδή.
1: Ναι, σ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Για τα παραδοσιακά.
1: Όποτε έρθουν στο χωριό, αμέσως το σε κάνω και το φαγητό.
2: Βουρδόπιτες δεν κάνετε?
1: Κάνω και χορτόπιτες, γιατί είναι πολύ...
2: Γελιά μου κάνω.
0: Ναι.
2: Τέλεια. Και τι άλλο έχετε να θυμάστε έτσι εδώ όμορφα από το χωριό? Θα ήθελα να μοιραστείτε μία ανάμνηση ωραία. Είτε παιδική είτε όχι.
0: Το χωριό μας έχει πολλές αναμνήσεις. Εμένα οι ωραιότερες αναμνήσεις είναι οι απόκριες. Παίρνω τις φίλες μου και...
2: Γυρίζετε κι εσείς στα χωριά?
0: Όχι, στο χωριό. Ναι.
2: Και μας δινόντουσαν μασκαράδες.
0: Και μασκαράδες με τις φίλες μου. Και τη φίλη μου τη Βαγγελιό. Και ντυνόμαστε.
2: Ακόμα τα κάνετε?
0: Εγώ ακόμα.
2: Και μπράβο σας. Εσείς, κυρία Ελένη.
1: Εγώ έχω να ντυθώ πολλά χρόνια.
2: Τι άλλο όμως θυμάστε, τι είναι όμορφο έτσι αυτό που σας μένει από εδώ. Σαν έθιμο ίσως

0: κάτι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ και το Πάσχα που γίνεται.
0: Έχει τη φουνάρα.
2: Ναι, ναι, φουνάρα, ναι, ναι, βέβαια.
0: Εμεί βέβαια κάναμε και εμεί φουνάρα. Μεγαλύτερη στο Μουχτάρ. Ναι. Εντάξει, σα λέμε ότι είναι η δικιά σα καλύτερη.
2: Όχι, όχι, το Μουχτάρου είναι καλή. Και το Μουχτάρου είναι καλή.
1: Θα την σβήσει, θα την χαλάσει και κάνει όλη την ιστορία αυτή ξανά από την αρχή.
0: Ωραία.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Και τα κρατάτε ακόμα και να τα κρατάτε πολλά χρόνια.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θέλω πριν πάμε, μετά που θα ψηθεί το φαγητό μας στην υπόλοιπη διαδικασία, να μου δώσετε η κάθε μια από μια ευχή ίσως ή να μοιραστείτε κάτι ευχάριστο μαζί μου. Να κλείσουμε έτσι με λόγια και μετά θα δούμε και την εικόνα την ωραία.
2: Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επισκεφτήκατε και μοιραστήκατε μαζί μας το ωραίο φαγητό.
0: Εσείς, δικό σας φαγητό και
2: και εσείς, και εσείς. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο με το καλό και στα παιδιά σε όλα.
0: Εσείς κύριε Ελένη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Καταρχήν σας εύχομαι καλή νυχτεριά από το σπουδαιότερο. Να είσαστε πάντα καλά. Και ο σύλλογός μας να είναι πάρα πολύ καλά, που κάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Και να τον κρατάτε ζωντανό και εσείς.
2: Γιατί ο σύλλογος έχει υπέροχα παιδιά, βοηθάνε. Είναι πολύ καλά παιδιά. Γενικά,

Τίποτα δεν είναι πιο αισιόδοξο και πιο δυνατό από μια απλή ελπίδα που δεν το βάζει κάτω. Στην προκειμένη περίπτωση, η ελπίδα πολλαπλασιάζεται γιατί είναι ελπίδα πολλών ανθρώπων που ασχολούνται εδώ και χρόνια με τα πολιτιστικά του χωριού αυτού. Και όχι μόνο δεν το βάζουν κάτω, αλλά χρόνο με το χρόνο κάνουν ακόμα περισσότερα θαυματάκια. Ενθουσιάστηκα με όσα μοιράστηκαν μαζί μου τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, Καλλιόπη Πλουμάκη και ο Κωστής Χριστάκης.

0: Εδώ σε ένα μέρος το οποίο όλοι το γνωρίζουν λίγο πολύ, αλλά και δεν το γνωρίζουν, γιατί είναι ένα πέρασμα, είτε από το Ηράκλειο έρχεσαι, είτε από τα άλλα χωριά έρχεσαι, περνάς από αυτή τη μαγική εκκλησία και δεν ξέρεις ούτε ποιανού Αγίου είναι, τελικά τώρα μάθαμε, Άγιος Λεόντιος, και έχω εδώ την καλύτερη παρέα. Είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου πολλά χρόνια, η Πλουμάκη Πόπη. Έχω ακούσει σήμερα τα καλύτερα για σένα, Πόπη. Έχεις δώσει ψυχή και σώματι εδώ πέρα στο χωριό και συνεχίζεις και πιστεύω θα συνεχίζεις πολλά χρόνια ακόμα, γιατί φαίνεται ότι το αγαπάς.
1: Καλώς ορίσατε καταρχήν στο χωριό μας. Εύχομαι να περάσετε ωραία και να δείξετε ωραία πράγματα. Είμαστε ένα χωριό ζωντανό. Όντως είμαι στον Πολιτιστικό πάρα πολλά χρόνια. Στο Θραψανό. Τιμούμε την αγκιοπλαστική παράδοση του τόπου, αλλά και όλους τους ανθρώπους που διατέλεσαν αγκιοπλάστες και που την έφτασαν και μερακλείδες, οπότε αυτό αποτυπώνεται και όταν έχουμε καλεσμένους και θέλουμε να τους φιλοξενήσουμε, προσπαθούμε.
0: Έχεις όμως, Πόπη, και σαν άνθρωπος σίγουρα πολλά όνειρα και πολλά σχέδια ακόμα, γιατί πέρα από το πόσο ενεργός είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος στο παρελθόν, έχει το παρόν του και έχει και το μέλλον. Και σίγουρα έχεις και κάποιες σκέψεις και κάποια σχέδια στο μυαλό σου και εσύ, σαν Πόπη, αλλά και σαν σύνολο. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας προσεχώς ή που έχετε ήδη στα σκαριά?
1: Φέτος

0: Λοιπόν, έχουμε την υπέροχη διάκριση, ύστερα από πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου, να εντάξουμε την αγκιοπλαστική παράδοση του Θραψανού στο Ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα κίνητρο, είναι μεγάλη τιμή για μας και μεγάλη ευθύνη να διατηρήσουμε όλο αυτό, αυτή την παράδοση του Θραψανού. Τα σχέδια του Συλλόγου είναι να φτιάξουμε, να γίνει ένα Θραψανό επισκέψιμο, ένα Θραψανό που να ανταποκρίνεται σε όλη αυτή την ιστορία και την παράδοση που κουβαλάει πίσω του. Έχουμε ανθρώπους νοικοκυρέους, μερακλείδες, εργατικούς. Μπορεί να μην είμαστε εμπορικός τόπος, αλλά όποιος έρθει θα καταλάβει ότι οι άνθρωποι που μένουν εδώ αγαπούν τον τόπο τους.
1: Και είστε και άνθρωποι οι οποίοι χαμογελάτε συνεχόμενα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος από εδώ, αλήθεια το λέω. Και να μην δει έναν άνθρωπο πρόσχαρο, έναν άνθρωπο που να του μιλήσει, να του εξηγήσει από πού να πάει. Το λέω και το εννοώ γιατί έχω στείλει και κόσμο από εδώ μεριά. Και ξέρω ότι έχετε πάντα την καλή διάθεση. Και φαίνεται αυτό. Πέρα από τις δράσεις σας δηλαδή.
0: Ναι, είμαστε ήρεμοι άνθρωποι.
1: Καλό χάρη.
0: Ήρεμοι άνθρωποι, ναι, ναι.
1: Τι άλλο είναι αυτό που θα ήθελα να ευχηθεί η Πόπη, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα και θα ήθελα να γίνει?
0: Στον τόπο αυτό αξίζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ένα όνειρο τρελό.
0: Ένα όνειρο τρελό, πόσο τρελό. Εγώ λατρεύω την αγκιοπλαστική. Τη λατρεύω.
1: Φτιάχνεις?
0: Ερασιτεχνικά μόνο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, όχι, αλλά αυτό που θέλω είναι η αγκιοπλαστική να μπει σε όλα τα σπίτια. Δηλαδή, λέω ότι δεν λογάσαι θραψανιώτης αν δεν ξέρεις να στένεις τον πυλό στον τροχό.
1: Εσύ ξέρεις λοιπόν.
0: Ξέρω λίγο.
1: Ξέρεις για να το λες, ξέρεις.
0: Θέλω λοιπόν ο τόπος να ευημερεί. Θέλω οι άνθρωποι να είναι μονιασμένοι, να κάνουμε κοινά πράγματα και να υπάρχει αλληλεγγύη. Αυτό. Αυτό με ενδιαφέρει καταρχήν για τον τόπο. Τα μεγάλα σχέδια είναι ανεξάρτητα από αυτά που λέω και που τα προσδοκώ, είναι να λειτουργήσει το μουσείο στη Λίμνη, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ανενεργό, και να κάνουμε το χωριό μας και τον τόπο μας επισκέψιμο που του αξίζει, που αυτό θα αποτυπωθεί και οικονομικά στο κάθε νοικοκυριό, αλλά και θα γίνει γνωστό το χωριό μας πιο πολύ από ό,τι είναι σήμερα.
1: Και εσύ είσαι ο άνθρωπος που μας τόνισε και νωρίτερα πόσο πολύ έχει ανάγκη και ο νέος κόσμος εδώ να το βιώσει αυτό, και έχετε και πολύ νέο κόσμο που δεν το γνώριζε ότι είναι πραγματικά τόσα πολλά τα παιδιά. Ναι. Και παιδιά και νεότερα, έτσι, έφηβοι, οι οποίοι ζουν εδώ, μένουν εδώ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο νέος κόσμος δεν φεύγει από το χωριό. Αγαπάει τον τόπο, έχει επαγγελματική δραστηριότητα, όχι εμπορική, αλλά όμως όλοι είναι τεχνίτες. Ύστερα και η πρόσβαση στο Ηράκλειο τώρα πια είναι πάρα πολύ κοντά και στη Χερσόνησο. Ναι, υπάρχουν καλλιέργειες πάρα πολλές. Ο κόσμος μπορεί να βιοποριστεί από αυτά που υπάρχουν τώρα στο Θραψανό, από τα γεωπλαστικά εργαστήρια. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ νεολαία, το σχολείο μας είναι ενεργό, αν και πληγωμένο. Τώρα τα παιδιά κάνουν μάθημα στα κοντέινερ, αλλά επειδή είναι χαρακτηρισμένο μουσείο, είμαστε αισιόδοξοι γιατί υπάρχει ήδη η μελέτη έτοιμη, έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες, οπότε ευελπιστούμε ότι σε λίγα χρόνια θα ξαναλειτουργήσει το ωραίο μας το σχολείο.
1: Θα το δούμε με ζωή, μέσα με φωνές,
0: ναι, ναι.
1: Παιδιά.
0: Και οι εκκλησίες μας βέβαια, οι οποίες και αυτές είναι πληγωμένες από το σεισμό. Και
1: σε όλα τα χωριά γύρω όμως.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Εγώ θα ευχηθώ να υπάρξουν πολλές και πολλοί ακόμα σαν την Πόπη, την Πλουμάκη, που θα ασχολούνται έτσι ενεργά με τέτοια αγάπη και πάθος. Αυτό θα σου ευχηθώ εγώ και θα ευχηθώ και στο χωριό το ίδιο. Και ό,τι άλλο μας κλείσεις εσύ, ό,τι ευχάριστο μπορείς να μας πεις εσύ, να κλείσουμε έτσι.
0: Είμαστε μια καλή ομάδα. Όλα τα παιδιά και ο πρόεδρος ο Μαυραντονάκης ο Γιώργος, η Δωργιομανολάκη η Δέσποινα, θα μου επιτρέψει να πω όλα τα παιδιά.
1: Νοείται.
0: Ο Ανδρουλάκης ο Χαράλαμπος, ο Χριστάκης ο Κωστής, ο Κελαράκης ο Γιώργος, ο Νιουριανάκης ο Γιάννης, ο Χουλάκης ο Δημήτρης.
1: Είστε πολλοί.
0: Είμαστε πολλοί.
1: Και
0: είμαστε,
1: κάποιον να ξεχάσεις
0: είμαστε,
1: τώρα.
0: Ναι, αυτό. Είμαστε πολλοί και είμαστε ομάδα. Είμαστε μια ομάδα που δεν είναι μόνο η Πόπη, δεν είναι μόνο ο Γιώργος ή ο Κωστής. Είμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Να συνεχίζετε.
0: Ναι.
1: Και σε ευχαριστώ πολύ που σε είχα σήμερα εδώ και που το οργάνωσες όλο αυτό τόσο ωραία.
0: Να είσαι καλά. Και εμείς ευχαριστούμε που μας τίμησες και ήρθες στο χωριό μας.
1: Ευχαριστώ.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ξέρετε, δεν είναι κάτι απλό όλο αυτό. Ένας ιστορικός κάποτε είχε πει πως ο πολιτισμός δεν κληρονομείται. Κάθε γενιά πρέπει να τον μάθει και να τον κερδίσει από την αρχή. Αν αυτή η μεταβίβαση διακοπεί για έναν αιώνα...
1: Είναι μία αφορμή να έρθω πίσω στον τόπο των δικών
2: μου. Στις ρίζες σου.
1: Ακριβώς. Και... πάντοτε αισθάνεσαι την...
2: ναι, ανάγκη.
1: Η ανάγκη να επιστρέψεις στις ρίζες σου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος είναι ένας σύλλογος δραστήριος. Μία από τις σημαντικότερες, κατά την άποψή μου, εκδήλωση, δραστηριότητα, είναι το Χώμα Νερό Φωτιά. Είναι ένα πολιτιστικό φεστιβάλ. Ο τίτλος του παραπέμπει στο θέμα, είναι η αγκιοπλαστική. Το Θραψανό είναι το σημαντικότερο αγκιοπλαστικό κέντρο της Κρήτης και το πιο δραστήριο. Είναι όμως ένα φεστιβάλ που δεν επικεντρώνεται μόνο στο Θραψανό, επικεντρώνεται στην αγκιοπλαστική όλης της Κρήτης και στην αγκιοπλαστική όλης της Ελλάδας. Φέτος θα αφιερώσουμε τις δράσεις μας στην αγκιοπλαστική του ελλαδικού χώρου.
2: Πότε γίνεται αυτό?
1: Είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται συνήθως την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου. Φέτος θα γίνει από τις 4 έως τις 7. Ξεκινήσαμε το 2019, προφανώς μετά βέβαια μεσολάβησε η λέλαπα του COVID. Και είναι ένα φεστιβάλ που με άξονα την κεραμική, ξεκινώντας από την κεραμική, εξετάζει, προβάλλει, διατηρεί, παρουσιάζει όλες τις εκφάνσεις του κριτικού πολιτισμού. Χορό, μουσική, γαστρονομία, τέχνη. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι είναι ένα φεστιβάλ που δέχεται κόσμο, δέχεται επισκέψεις από την Αθήνα, από το εξωτερικό, κυρίως όμως από τις τοπικές κοινότητες γύρω από το
2: Θραψανό. Αυτό
1: από το
2: είναι
1: Θραψανό.
2: Το πιο αξιοθαύμαστο.
1: Ακριβώς. Διότι προβάλλεις την ιστορία τους, την τοπική τους ιστορία, τους κάνεις να συνειδητοποιήσουν τι έχουν.
2: Τον πλούτο τους.
1: Διότι είναι μία παράδοση προφανώς που δεν ξεκινάει από τώρα, ξεκινάει από τη μινωική εποχή. Συνεπώς είναι μία αγκιοπλαστική παράδοση, είναι μία πολιτισμική παράδοση που έχει τις ρίζες της πίσω στους αιώνες. Γιατί εάν δεν την αγαπήσουν, εάν δεν τη σεβαστούν, δεν μπορούν να τη διατηρήσουν και δεν μπορούν να την προφυλάξουν από... Δεν θα πω τη λέλαπα της παγκοσμιοποίησης, διότι δεν θέλω να δώσω σε καμία περίπτωση μία αρνητική χρειά. Ξέρεις όμως ότι πολλές φορές αυτές οι γενικεύσεις μας οδηγούν να χάσουμε και την ουσία.
2: Το ξέρω και δεν θα σταθούμε εκεί. Εγώ θα πω εδώ, πριν πάμε σε άλλη ερώτηση, ότι θαύμαζα και θαυμάζω όλους τους ανθρώπους που έχουν αυτή την καλλιτεχνική φύση, όπως αυτή που εκπέμπεις εσύ αυτή τη στιγμή.
1: Την πολιτιστική.

0: καλλιτέχνες είναι οι αγιοπλάστες, δεν είμαι εγώ.
1: Καλλιτέχνες είναι και αυτοί, γιατί ασχολούνται με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός κρύβει μέσα του πολλές τέχνες και σίγουρα χρειάζεται και τέχνη για να την προβάλλεις και να μπορείς να τη διατηρήσεις και να την εξελίξεις και να την κρατήσεις. Να μείνει έτσι αναλύωτη στις επόμενες γενιές. Οπότε είναι πολύ σκληρό, δύσκολο και ευχάριστο, αλλά σίγουρα δύσκολο αυτό το έργο. Και ξέρω ότι έχετε και άλλα πράγματα που ετοιμάζετε.
0: Πριν πάμε στα άλλα πράγματα που είναι και αυτά σημαντικά, ήθελα εδώ να πενεύσω τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού, διότι είναι ένας από τους λίγους συλλόγους που κατάφερε να ενώσει πολλούς και διαφορετικούς ακαδημαϊκούς φορείς. Το φεστιβάλ αυτό οργανώνεται σε συνεργασία με την Βρετανική Σχολή Αθηνών, mm-hmm. με το Κέντρο Νεότερης Κεραμικής που έχει μια μεγάλη παράδοση δραστηριότητας εδώ στο Θραψανό, και έχουμε βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως όμως φέτος, σύμμαχό μας το Δήμο Μηνώα Επαιδιάδα. Το Δήμο Μηνώα Παιδιάδα που έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία χάρη στις προσπάθειες του καινούριου Δημάρχου του κ. Γκεγέρογλου, τη δημιουργία ενός κέντρου, ενός αγκιοπλαστικού κέντρου, όπου κεραμίστες, είτε ήδη κεραμίστες, είτε παιδιά που θέλουν να μάθουν την τέχνη του πυλού, θα έρθουν και θα τη διδαχτούν. Και πού αλλού, στο Θραψανό.
1: Άρα θα βγαίνεις και εκπαιδευμένος και θα είσαι και χαρτί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα θα μαθαίνουν την τέχνη, όχι μόνο την παραδοσιακή, αλλά πώς μπορούν να εξελίξουν αυτή την παραδοσιακή τέχνη σε σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.
1: Γιατί αυτό είναι το καλό και της μόδας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι να βλέπεις. Και γιατί όχι να μην μαζέψει όλο τον κόσμο.
0: Συνέχεια.
1: Εδώ.
0: Και το κέντρο αυτό εδώ θα είναι σε ένα αρμονικό διάλογο. Σε μία σύμπραξη, θα έλεγα, με το μεγάλο όνειρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού, που είναι το Μουσείο Κρητικής Κεραμικής.
1: Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί.
0: Όχι. Είναι ένα μουσείο που έχω, που σε συνεργασία με τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου έχουμε τελειώσει τη μουσιογραφική και μουσιολογική έκθεση. Mm-hmm. Θα στεγαστεί σε ένα καταπληκτικό κτίριο στο κέντρο του χωριού, ένα κτίριο Art Deco της δεκαετίας του 20. Και είναι ένα κέντρο στο οποίο συμμετέχουν πολλά ερευνητικά ιδρύματα και καταξιωμένοι ακαδημαϊκοί και από ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και ξένα. Και ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει την κρητική κεραμική από την νεολιθική περίοδο, δηλαδή από το 7.000, από το 6.000 περίπου προ Χριστού, μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα.
1: Θα το δούμε σύντομα αυτό.
0: Ελπίζω. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει κάνει πολλά πράγματα. Ελπίζω να μας βοηθήσουν και οι τοπικοί πολιτικοί φορείς, γιατί πραγματικά θα είναι ένα κόσμημα. Θα είναι το πρώτο μουσείο που θα προσεγγίζει το θέμα της κρητικής κεραμικής διαχρονικά. Από την αρχαιότητα μέχρι
1: σήμερα. Και ήταν απαραίτητο. Και γιατί δεν υπήρχε τόσο χρόνο.
0: Ακριβώς. Με μουσικοεκπαιδευτικά προγράμματα, με διαλέξεις, συνέδρια που θα προβάλλουν αυτή τη μακραίωνη παράδοση της κρητικής κεραμικής και προφανώς της τραψανιώτικης κεραμικής.
1: Και εκδηλώσεις πολλές για τα παιδιά, να ευχηθώ εγώ, γιατί
0: προφανώς,
1: πρέπει τα παιδιά να είναι εκεί
0: ενεργά. Μα εάν δεν μεταλαμβάνευσεις αυτά τα πράγματα στη νέα γενιά, τότε δεν ελπίζεις τίποτα.
1: Να ξαναευχηθώ λοιπόν, να συνεχίσετε με αυτή την μεγάλη, μεγάλη όρεξη που δείχνετε και το μεράκι και αυτό το πάθος και την αγάπη και να κάνετε πολλά ακόμα και να μαθαίνουμε μόνο ευχάριστα νέα, πολιτιστικά και μη, και κάθε καλό.
0: Και εγώ με την σειρά μου ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δώσατε και να σας ξαναδούμε στο φεστιβάλ Χώμα Νερό Φωτιά στις 4 Ιουλίου.
1: 4 Ιουλίου.
0: 4 έως 7.

0: προσπαθήσω.
1: Εντάξει, προσπαθώ.
0: Νοερά θα είμαι σίγουρα.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: 4 Ιουλίου, μου έχει δώσει ημερομηνία.
1: Α, ναι.
0: 4 με 7, 4 με 7 έχω, εντάξει. Ορισμένες φορές μιλάμε με ανθρώπους πρώτη φορά στο τηλέφωνο και είναι σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με τον Γρηγόρη Παραγιουδάκη μιλήσαμε πρώτη φορά στο τηλέφωνο πριν αρκετούς μήνες. Μετά από καιρό και επιμονή δική μου να τον έχουμε σε κάποια εκπομπή μας, καταφέραμε να έρθει στο Θραψανό, αφού είναι ένα χωριό που αγαπά πολύ και ο ίδιος και έχει κάνει πολλά γλέντια αγαπημένα εδώ. Τι να πει τώρα κανείς για τον Γρηγόρη Παραγιουδάκη. Σας έχω μιλήσει ξανά για τη θεωρία αυτή που υποστηρίζει πως ορισμένοι άνθρωποι προερχόμαστε από ίδιους κρυστάλλους. Συναντάς ορισμένους ανθρώπους, όπως αυτόν εδώ τον αγαπημένο καλλιτέχνη, και νιώθεις πως όντως συμβαίνει αυτό. Ο Γρηγόρης λοιπόν πήρε το λαούτο του αγκαλιά και μαζί με τον Δρακάκη Μανώλη και τη λύρα του, το Χουλάκι Γιάννη και το λαούτο του, τον Μελαδάκη Βαγγέλη και τα κρουστά του, έστησαν ένα υπέροχο μουσικό απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που μας ανάγκασαν να στριμωχτούμε μέσα σε ένα καφενείο του χωριού. Μαζί μας ήταν και όλη η ομορφιά Θραψανού. Παιδιά όλων των ηλικιών που μας χάρισαν απίστευτες στιγμές με τις χορευτικές τους ικανότητες. Κρατήστε και αυτό εδώ. Δεν πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τους δήθεν συνετούς και σοβαρούς, αλλά από τους καλλιτέχνες και τα παιδιά. Απολαύστε τους.

0: Για τη μιλιά μου ψήγεσαι.
1: Μαθαίνουμε το νερό μέσα από τη δίψα. Αυτό το έλεγε η ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον.
0: Και κίτρινο φυλιάζει.
1: Έχετε ποτέ επιθυμήσει κάτι? Τότε το γνωρίζετε ήδη.
0: Μην είναι τα μήλα σου βαριά.
1: Η ένταση της επιθυμίας μας σωθεί να ανοιχτούμε για τα καλά σε αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε. Η επιθυμία μας λοιπόν είναι ο δάσκαλός μας. Εγώ

Μέσα από την επιθυμία μου για αυτό εδώ το project, αυτή την εκπομπή, τον υπαρκτό μου παράδεισο, έμαθα πάρα μα πάρα πολλά. Η καταγραφή της προφορικής ιστορίας και κουλτούρας του τόπου μου, μέσα από τους ανθρώπους του, ήταν όνειρο ζωής για εμένα και δεν θα σταματήσω την καταγραφή αυτή ποτέ. Το Θρεψανό ήταν η σκόπιμη επιλογή μου να πω ένα μικρό αντίο, για λίγο. Σε βόλτες αγαπημένες και σε σχέδια που θα μείνουν για λίγο στην άκρη. Εδώ δίπλα στο χωριό μου, στο Μουκτάρο μου. Η καρδιά μου θα συνεχίσει να χτυπάει δυνατά για διηγήσεις, περιηγήσεις, χορούς, μουσική, παρέες, ανθρώπους αυθεντικούς, όμορφους, μερακλείδες, φαγητά που σε κάνουν να γυρίζεις χρόνια πίσω και είμαι σίγουρη πως ο υπαρκτός μου παράδεισος δεν τελειώνει εδώ. Η μαγεία των στιγμών αυτών ίσως γίνει κάποια μέρα ένα βιβλίο που θα διαβάζω στο δικό μου παιδί γεμάτη περηφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή αντάμωση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καταρχήν, είδα ότι πήγατε πρόσφατα ένα ταξίδι στο Ελσίνκι. Καλά, κάνατε πολλά ταξίδια ως άτυπος υπουργός εξωτερικών της περιφέρειας, αλλά στο Ελσίνκι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχω και χρόνια να πάω, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, πριν από αυτό, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς, κουβεντιάζουμε για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

0: ο οποίος θα ισχύσει από το 2028 έως το 2035. Και είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό πηγάζει το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει εφαρμογή στην περιφέρειά μας και σε κάθε περιφέρεια
1: και όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα.
0: Χρήματα. Ο προϋπολογισμός αυτός τώρα είναι σε μια φάση διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη, με τους φορείς, με τις περιφέρειες. Και εδώ θα υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το σήμερα, γιατί τον πρώτο ρόλο θα τον έχουν πλέον τα κράτη-μέλη και όχι και οι περιφέρειες όπως ήταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή τα αντίστοιχα χρήματα του ΕΣΠΑ θα δοθούν όλα στο κράτος, στο κάθε κράτος, και θα είναι στη διακριτική του ευχέρεια πώς θα τα διαχειριστεί και πώς θα τα κατανείμει εσωτερικά στο κράτος του. Ενώ σήμερα ένα 30% των ευρωπαϊκών χρημάτων που ερχόταν σε κάθε κράτος πήγαινε υποχρεωτικά στις περιφέρειες.
1: Δεν μ' ακούγεται καλό αυτό.
0: Βεβαίως, και γινόταν και μία διαπραγμάτευση για το πού θα κατανεμηθούν οι πόροι σε κάθε περιφέρεια, με την παρουσία του κράτους, του κάθε κράτους, του ελληνικού κράτους εν προκειμένου, αλλά οι περιφέρειες είχαν λόγο για το πού θα διανεμηθούν τα χρήματα με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα λοιπά εντός της κάθε περιφέρειας.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η εξέλιξη. Έτσι όπως την ακούω τουλάχιστον.
0: Σε κανέναν δεν αρέσει.
1: Τι λογική
0: και γι' αυτό
1: είναι αυτή...
0: έχουν ξεσηκωθεί όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ενάντια σε
1: αυτό.
0: Όλες, γιατί θίγεται ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας και θέλουν να ακολουθήσουν ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο δεν ευνοεί τις περιφέρειες.
1: Δεν και δεν είναι και το πιο πετυχημένο μοντέλο,
0: βεβαίως,
1: έτσι όπως εξελίχθηκε, και δεν είμαι σίγουρος που πήγανε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Βεβαίως, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει άμεση απόδοση. Νομίζω ότι το προηγούμενο σύστημα ήταν καλύτερο, γιατί υπήρχε μία συμμετοχή των περιφερειών.
1: Ναι, και ξέρετε, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ας πούμε στη Γαλλία, το σύστημα, για όσους ξέρουν, δεν είναι τόσο παρισοκεντρικό, να το πω έτσι, όσο είναι αθηνοκεντρικό στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, και θα σας πω, γιατί άλλα παραδείγματα πιο σημαντικά. Η Ισπανία και η Ιταλία είναι παραδείγματα με πιο μεγάλη αποκέντρωση και θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των περιφερειών.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα θέματα, λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα που κουβεντιάζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες σε αυτή την περίοδο.
1: Αυτό, συγγνώμη, είναι τελειωμένο ή είναι μια κατεύθυνση ότι θα το πάμε?
0: Δρομολογείται εκεί. Δρομολογείται σε αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν οι αντιδράσεις των περιφερειών, αλλά είναι στα χέρια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δηλαδή, οι πρωθυπουργοί των 28 χωρών θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις πάνω σε αυτό. Και βέβαια βλέπετε ότι
1: θα μαζευτούν στην Ελλάδα 5-6 υπουργοί να μας πούνε τι θα κάνουμε.
0: 5-6 υπουργοί ή μόνο ο πρωθυπουργός?
1: Το υπουργείο το λέω, εντάξει, πρωθυπουργικό κεντρικό είναι το σύστημα, αλλά το υπουργείο το λέω γιατί θα πει ο πρωθυπουργός δώστε και στην περιφέρεια και δεν θα δώσουν τίποτα.
0: Καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το μελλοντικό σχήμα θα πρέπει κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη να τεκμηριώνει την ανάγκη που έχει για έργα σε αυξημένο βαθμό. Πρέπει να το αποδεικνύει κάθε φορά. Δεν είναι δεδομένο. Άρα έχουμε ένα χρέος παραπάνω να διαβάσουμε, να ακτινογραφήσουμε καλύτερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει ιδιαιτερότητες, θα σας πω δύο λόγια.
1: Που έτσι κι αλλιώς φανταζόμαστε τα ΕΣΠΑ θα είναι μειωμένα και έτσι.
0: Θα είναι μειωμένα γιατί το ΕΣΠΑ πηγάζει από την πολιτική της συνοχής, που είναι μια μεγάλη γραμμή χρηματοδότηση στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, όπως είναι και η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτοί οι δύο πυλώνες παραδοσιακά απορροφούσαν τα μεγαλύτερα χρήματα του προϋπολογισμού. Η ΚΑΠ δεν την πειράζουν τόσο πολύ, πειράζουν όμως τη συνοχή. Και αυτό γίνεται για να βρεθούν πόροι για την άμυνα, η οποία είναι μια νέα ανάγκη χρηματοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διέθετε μέχρι σήμερα χρήματα για την ευρωπαϊκή άμυνα. Τώρα με τους πολέμους τριγύρω καλείται να δώσει χρήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν αυξάνει, άρα πρέπει να τα πάρουν από άλλες πηγές, από άλλα ταμεία. Και το ταμείο που έβαλαν στόχο να μειωθεί είναι το Ταμείο της Συνοχής, το οποίο χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ.

0: Και εδώ θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εδραιώσουμε καλύτερα τις ανάγκες μας, την τεκμηρίωση των αναγκών, τη διεκδίκηση, προκειμένου να μην σταματήσουν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις που έχουν ανάγκη οι περιοχές μας, γιατί έχουμε έλλειψη στις υποδομές.
1: Καλά,
0: το λέω αυτό σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, που τα προηγούμενα χρόνια καλύψαν τις υποδομές τους, και είχα την ευκαιρία σε ένα πρόσφατο συνέδριο να πω στους Φιλανδούς που άρχισαν να ανησυχούν όταν βλέπουν τη Ρωσία απέναντι και να ζητάνε περισσότερες δαπάνες για την ευρωπαϊκή άμυνα, ότι εμείς ως χώρα που αφιερώνουμε 3 με 3,5% του ΑΕΠ για δαπάνες
1: χρόνια
0: τώρα, έχοντας το φόβο του γείτονα, υστερούμε σε υποδομές. Δηλαδή τα χρήματα τα δίναμε στην άμυνα, δεν τα δίναμε να φτιάξουμε σχολεία, δρόμους.
1: Και όταν λέγαμε εμείς για την κοινή άμυνα, σφυρίζανε διάφορα.
0: Ακριβώς. Και όταν λέγαμε ότι θέλουμε ευρωπαϊκά χρήματα για να καλύψουμε το κενό των υποδομών, αδιαφορούσαν οι βόρειες χώρες σε αυτό. Τώρα λοιπόν που ζητάνε την αλληλεγγύη στον τομέα της άμυνας, η δική μας απάντηση είναι ναι, αλλά η άμυνα δεν θα σταματάει στην κεντρική Ευρώπη. Θα καταλήγει μέχρι τα Βαλκάνια και μέχρι το Αιγαίο και θα φτάνει μέχρι την Κύπρο. Γιατί πάλι εκεί λένε να είναι μόνο όσο είναι το μέτωπο της Ρωσίας. Αυτά τα θέματα λοιπόν που μπορεί να ακούγονται μακρινά έχουν άμεση επίπτωση στο περιφερειακό γίγνεσθε, γιατί επηρεάζουν τις περιφερειακές χρηματοδοτήσεις.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν,
0: να,
1: τώρα,
0: πάμε,
1: τώρα
0: το ανοίξαμε
1: είναι,
0: πολύ.
1: Όχι, αλλά είναι σημαντικό.
0: Αλλά
1: είναι το
0: πρέπει
1: πιο σημαντικό.
0: Από τη μεγάλη εικόνα να καταλήξουμε στη μικρή εικόνα.
1: Ναι.
0: Να
1: έρθουμε
0: στην
1: Κρήτη. Εγώ πήγα να σας ρωτήσω πώς είδατε το Ελσίνκι, γιατί
0: είδα
1: σας είδα λίγο ενθουσιασμένο.
0: Είδα το Ελσίνκι.
1: Σας και έκανε και καλό καιρό βέβαια.
0: Βέβαια, ναι. Και μια χώρα, τη Φιλανδία, η οποία έχει τριπλάσια έκταση από την Ελλάδα και το μισό της πληθυσμού.
1: Ναι, βέβαια μια έκταση η οποία δεν είναι
0: δεν
1: όλη αξιοποιήσιμη.
0: Δεν είναι κατοικήσιμη, αεροκατοικημένη. Όταν πήγα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό να βγάλω εισιτήριο για να πάω στην πόλη Λάχτη που ήταν το συνέδριό μας, δεν υπήρχε κανένας υπάλληλος, κανένα γραφείο για εισιτήρια.
1: Καλά, αυτό σιγά σιγά το κατακτούνε όλοι. Ναι.
0: Να ρωτήσεις από πού φεύγει το τρένο για το Λάχτη, πού θα βγάλω εισιτήριο, πού είναι αυτό. Και όταν παραπονέθηκα στον περιφερειάρχη στο Λάχτη, του λέω, νομίζετε ότι λειτουργούν όλα τέλεια και δεν έχετε κανέναν υπάλληλο να τον ρωτάμε. Μου απάντησε, εμείς εδώ είμαστε λίγοι και εγώ για παράδειγμα δεν έχω γραμματέα, τα κάνω όλα μόνος μου. Ο κύριος που κάθεται απέναντί μας είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δεν έχει γραμματέα, τα κάνει όλα μόνος του. Ο γιατρός στο νοσοκομείο δεν έχει γραμματέα, γράφει τις συνταγές μόνος του. Άρα έχουν
1: καλά, αυτό
0: άλλο...
1: δεν είναι η απάντηση, είμαστε λίγοι, για άλλο λόγο τα κάνουν αυτά. Γιατί
0: έχουν
1: μια...
0: ψηφιοποιήσει, έχουν κάνει ηλεκτρονικές πάρα πολλές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιούνται άνθρωποι να δίνουν πληροφορίες.
1: Και εμείς τις έχουμε ψηφιοποιήσει, αλλά θέλουμε και το τηλέφωνο μας.
0: Θέλουμε
1: αυτό
0: και το τηλέφωνο.
1: Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει.
0: Πάρα
1: και εμένα μου έτυχε προς το εξωτερικό. Δεν μπορούσα να βρω μια άκρη, διότι δεν είναι. Όχι ότι δεν είναι εύκολο να μπεις από το ίντερνετ ή να βγάλεις, έτσι, αλλά.
0: Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση εκεί και ήταν και το θέμα του συνεδρίου μας, το πόσο η ηλεκτρική ενέργεια, ο εξηλεκτρισμός και έχουν επηρεάσει τη ζωή μας σε αυξημένο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, έχουμε κάθε μέρα το άγχος αν τα κινητά είναι φορτισμένα. Έχουμε το άγχος που να φορτίσουμε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν δεν διαθέτει σπίτι του κάθε ένας ιδιοκτήτης που τυχόν έχει μία πιλωτή, μία ιδιωτική πρίζα να φορτίσει.
1: Καλά.
0: Δεν υπάρχουν δημόσια σημεία φόρτισης σε χαμηλές τιμές.
1: Αυτοί καταρχήν οι Σκανδιναβοί όμως έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι?
0: Έχουν.
1: Πρέπει να έχουν πάρει ποσοστά τεράστια.
0: Στην Νορβηγία, να σας πω ότι τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Τα μισά αυτοκίνητα είναι ηλεκτρικά. Είδαμε τραμ τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα. Τρένα ηλεκτροκίνητα. Στο συνέδριο μας παρουσίασαν τα δύο πρώτα ηλεκτροκίνητα αεροπλάνα, υβριδικά, μεικτά, αλλά στην απογείωση προσγείωση χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Εκεί που απαιτείται πολλή ενέργεια χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια, τα οποία είναι μικρά των 10 θέσεων και χρειάζονται, κύριε Μπογδανίδη, 49 μέτρα διάδρομο για να απογειωθούν.

0: και να προσγειωθώ. Δηλαδή, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, όσο είναι ένα γήπεδο, είναι επαρκές να
1: φυσικά μικρό
0: και
1: αεροπλάνο,
0: να
1: αλλά και ένα
0: μικρό αεροπλάνο, σιγά-σιγά. Το οποίο για παράδειγμα μπορεί να κάνει τη γραμμή, την άγονη γραμμή των νησιών του Αιγαίου.
1: Ναι, μα μπορεί, καλά, θα γίνουν και.
0: Μπορεί να πηγαίνει.
1: Υποψιάζουμε τα επόμενα 50 χρόνια που θα κάνουμε εκπομπές εδώ, θα συζητάμε πια για τα πάντα.
0: Τα πάντα. Ηλεκτρικά πλοία, ηλεκτρικά αεροπλάνα, ηλεκτρικά τρένα, μετρό στο Ηράκλειο. Όλα αυτά θα έχουν γίνει στα 50 χρόνια που λέτε. Γιατί όλα αυτά περιγράφουν την βιωσιμότητα που απαιτείται πλέον. Όταν λέμε βιωσιμότητα, εννοούμε όλα, και όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν στο εξωτερικό λέμε την ανθεκτικότητα που μεταφράζεται ως resilience, αυτές οι έννοιες,
1: resilience.
0: Ναι, αυτές οι έννοιες που είναι οι πιο μοντέρνες έννοιες τώρα στην ευρωπαϊκή διάλεκτο, έχουμε ξεπεράσει την αηφορία και το sustainability και έχουμε πάει στο resilience. Αυτά είναι τα μοντέρνα τώρα.
1: Ξέρετε όμως, σκέφτομαι ότι τα πράγματα αλλάζουν με τέτοιες ταχύτητες πια που δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Να, τώρα επειδή την ηλεκτροκίνηση. Εμείς ακόμη δεν έχουμε πιστεί για την ηλεκτροκίνηση, ναι, στην Ελλάδα. Το ξέρετε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Αν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, ερωτήσεις.
1: Δεν είστε σίγουρος, δεν, ναι, είστε σίγουρος, ναι, για το τι προέκυψε. Καλά, πέραν το ότι αν πρέπει ή δεν πρέπει, αν κάνεις απόσβεση ή όχι, γιατί υπάρχουν και ζητήματα ανάλογα τη χρήση που του κάνει κάποιος.
0: Αυτό θα το σκεφτεί ο καθένας.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν είσαι σίγουρος, ας πούμε, επειδή ακούμε και νέες τεχνολογίες. Υδρογόνο.
0: Υδρογόνο,
1: ας πούμε,
0: βεβαίως.
1: Το οποίο πριν 2-3 χρόνια, νομίζω το είχαμε συζητήσει και σε αντίστοιχη εκπομπή, λέγαμε ότι εκεί είναι το μέλλον.
0: Ναι.
1: Τώρα τα ακούω λίγο και έχει πάει πίσω πάλι.
0: Όχι, όχι, και το υδρογόνο παίζει, είναι μία παρεμφερής τεχνολογία με την ηλεκτροκίνηση. Το υδρογόνο μπορεί να συνδυάζεται άνετα, δημιουργεί ηλεκτροκίνηση. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν αυτοκίνητα που καίνε υδρογόνο αυτά καθ' αυτά, δηλαδή, ναι, έχουν ένα μικρό εργοστάσιο υδρογόνου, ας το πούμε, εντός του αυτοκινήτου. Πρόσφατα η Toyota, που είναι η πιο εξελιγμένη σε αυτά, έβγαλε και με πολύ χαμηλή οικονομική προσφορά να πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ασχέτως ότι δεν υπάρχουν υδρογονάδικα για να εφοδιάζεις,
1: ναι, είναι και αυτό,
0: έτσι,
1: να το πάρεις,
0: στην Ελλάδα, αλλά στην κεντρική Ευρώπη υπάρχουν υδρογονάδικα.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Θα δείτε στα 50 χρόνια που βάλετε στόχο, στο ΒΟΑΚ θα υπάρχουν υδρογονάδικα.
1: Θα το δούμε, λες.
0: Θα το δούμε.
1: Σε 50
0: δούμε,
1: χρόνια.
0: Στα 50
1: εμείς.
0: Χρόνια. Και μπορεί και πιο γρήγορα. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα το επαληθεύσουμε. Θα πηγαίνουμε στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα βάζουμε υδρογόνο στο αυτοκίνητο. Θα πηγαίνουμε στο λιμάνι της Κορακιάς και θα βάζουμε υδρογόνο.
1: Πήγατε
0: θα τρέχουμε στο ΒΟΑΚ.
1: Ναι, πολύ ωραία τα περιγράφετε. Πήγατε στο Ελσίνκι και όσο μπορούμε πάμε και έξω. Μας πιάνει λίγο κατάθλιψη.
0: Ναι,
1: γιατί βλέπουμε,
0: γιατί
1: πώς
0: όχι
1: τρέχουνε.
0: Και στην πόλη μου, γιατί όχι και στην περιφέρεια
1: πώς τρέχουνε
0: μου.
1: Και βλέπετε ότι φτιάχνετε τώρα ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι και τελειώνει όπου να είναι. Και δεν έχουμε προβλέψει βασικά πράγματα, δεν έχουμε προβλέψει αγωγό για τα καύσιμα, δεν έχουμε προβλέψει τη μέση του σταθερή τροχιά.
0: Υπάρχουν ατέλειες.
1: Φτιάχνουμε ένα ΒΟΑΚ ο οποίος όταν θα τελειώσει, δεν ξέρω πώς θα είναι, δεν θέλω να κρινιάξω.
0: Που θα μπορούσε στη μέση να έχει μια γραμμή τρένου ή μια γραμμή περαστικού τραμ, κάτι τέτοιο. Ένα,
1: ναι.
0: Υπάρχει μια.
1: Αν μιλάμε για το 2035, παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι,
1: αν είναι ένα απλό δρόμο, θα είναι πολύ πίσω.
0: Αλλά όταν όλα γίνανε πολύ βιαστικά, και θα μου πείτε τι βιαστικά τώρα, το αεροδρόμιο κουβεντιάζονταν επί 10 χρόνια πριν γίνει ο διαγωνισμός. Ναι, αλλά ξέρετε, μόνο κουβεντιάζονταν. Δεν γινόταν μελέτες.
1: Και ο ΒΟΑΚ 50 χρόνια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν γινόταν μελέτες και συγκεκριμένα πράγματα. Πολλές φορές οι πολιτικοί μας αρκούνται σε μια πολιτικολογία, σε μια συζήτηση χωρίς περιεχόμενο.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σύνηθες δυστυχώς,
0: ναι,
1: και το βλέπετε και σε άλλα,
0: ναι,
1: ας πούμε στο κομμάτι του εφιάλτη της λειψιδρίας μέχρι πριν 1,5 μήνα
0: λέμε όλοι ευτυχώς που έβρεξε, έτσι.
1: Αν δεν έβρεχε θα βλέπατε τα χάλια μας.
0: Το θέμα της λειψιδρίας είναι κάτι που απασχολεί επίσης ευρωπαϊκές περιφέρειες και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, βέβαια,
1: ναι, στη Μεσόγειο,
0: και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, γιατί αντίστοιχα προβλήματα που έχει η Κρήτη έχουν και άλλες περιοχές. Και η έγνοια είναι να βρούμε τρόπους να αποθηκεύουμε το νερό, το λίγο νερό, όσο, όσο βρέχει, όσο πέφτει, να το αποθηκεύουμε, να το διατηρούμε, να κάνουμε εξοικονόμηση νερού, γιατί και η σπατάλη είναι σημαντικός παράγοντας, και την καλύτερη αξιοποίησή του, να μειώσουμε τις απώλειες στα δίκτυα διανομής του νερού.
1: Όταν είδα ότι έχει κόψει, ας πούμε, η Βαρκελόνη όλα τα συντριβάνια, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πρέπει να σας πω.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιάστηκα.
0: Αν και αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Ξέρετε, ο τομέας της γεωργίας απορροφά το 80% του νερού. Μία εξοικονόμηση της τάξης του 10% στην άρδρευση, δηλαδή να μην χύνεται το νερό να ποτίσουμε τις ελιές, αλλά να χρησιμοποιείς τις σταγόνες για να ποτίσεις, αυτό μπορεί να προσδώσει μεγάλες ποσότητες για άλλες χρήσεις.
1: Μ' αρέσει από όλο αυτό που κάνουμε ένας πρόλογος για αυτό που θέλαμε να συζητήσουμε, ναι. Έτσι, αλλά δεν πειράζει, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικά.
0: Ναι, γιατί πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα που θα μπούμε στα πολεοδομικά και στα χωροταξικά, αυτό που καλείται ένας μηχανικός πολεοδόμος να εφαρμόσει είναι το αναπτυξιακό όραμα, την πολιτική βούληση, να το κάνει τεχνικό σχέδιο για να συνεννοηθούμε, αλλά και για να γίνουν οι υποδομές που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό όραμα.
1: Λοιπόν,
0: το οποίο όμως δεν το έχουμε συγκεκριμένα.
1: Δεν το έχουμε γιατί δεν έχουμε λύσει βασικά πράγματα, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πει. Ας πούμε εδώ να ακούω, γίνει το γήπεδο του Όφη, επειδή τα πάνε λέει κάπου. Δεν έχει γίνει η οριοθέτηση του ρέματος, δεν έχει γίνει για την περιοχή τίποτα. Ναι. Δεν θέλω να το πιάσουμε, αλλά λέμε τώρα πώς μπαίνουν.
0: Είμαι έτοιμος να σας πω και γι' αυτό.
1: Και θα σας ρωτήσω καταρχήν, επειδή τώρα ανέφερα και το γήπεδο του Όφη, με το πολεοδομικό σχέδιο του Ηρακλείου τι γίνεται?
0: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στη δεύτερη φάση, την τελική φάση της μελέτης, την έχουμε παραδώσει, είμαστε σε ένα διάλογο με την Επιτροπή Επίβλεψης για τελικές παρατηρήσεις, επισημάνσεις, διορθώσεις, και περίπου σε 1 με 2 εβδομάδες θα έχουμε την οριστική του μορφή, αυτή που θα πάει για διαβούλευση. Το πολεοδομικό σχέδιο Ηρακλείου είναι το διάδοχο σχήμα των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, έτσι τα ξέραμε παλιά, γου-που-σου, τώρα λέγονται του-που-σου. Το προηγούμενο σχέδιο έγινε το 2000, αυτό που έγινε το 2003, το προηγούμενό του ήταν το 1987. Αυτά λοιπόν γίνονται ανά 15-20 χρόνια, παρότι η νομοθεσία λέει ανά 5 χρόνια. Έχουμε την περίπτωση του Ηρακλείου, το οποίο απέκτησε το πρώτο σχέδιό του το 1934, όταν στην κεντρική Ελλάδα η Αθήνα απέκτησε το πρώτο της σχέδιο το 1834, δηλαδή 100 χρόνια πριν από το Ηράκλειο. Αμέσως συνεπάγεται το πρώτο συμπέρασμα. Στο Ηράκλειο έχουμε μία υστέρηση ενός αιώνα στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενός αιώνα. Άρα τώρα δεν απαιτούνται γοργά βήματα, απαιτούνται άλματα, απαιτούνται τομές, απαιτείται να δούμε την προοπτική της πόλης λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή κατάσταση.
1: Μπορεί να γίνει αυτό. Ξέρετε, γιατί το λέω, δηλαδή.
0: Βεβαίως και μπορεί να γίνει. Πρέπει να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό ποια είναι τα προβλήματα της πόλης και ποιες είναι οι μεγάλες λύσεις της πόλης, οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν αύριο το πρωί, αλλά σε μακρινό ορίζοντα, πιο σύντομα από τα 50 χρόνια που βάλαμε πριν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πρέπει να δουλέψουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε μετά από 5-10 χρόνια να έχουν επιλυθεί αυτά τα θέματα. Αν δεν κοιτάξουμε και το στρατηγικό, δηλαδή τα μεγάλα έργα στην περιοχή μας, δεν θα λύσουμε ποτέ τα καθημερινά. Αυτό που λέμε καθημερινότητα έχει να κάνει με την επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Ότι ο ΒΟΑΚ έχει πρόβλημα και για να έρθει στη βιομηχανική θες μισή ώρα να περιμένεις τους κόμβους, δεν λύνεται μέσα σε 5 λεπτά από κανέναν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να λυθούν τα προβλήματα υποδομών για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Θα κάνουμε έτσι αλλιώς μια ξεχωριστή συζήτηση για το που σου και τι αλλάζει, αλλά εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε έστω και σε βάθος χρόνου να ανατρέψουμε την κατάσταση?
0: Βεβαίως.
1: Γιατί
0: μπορούμε.
1: Το Ηράκλειο προς τον νότο προχώρησε χωρίς κανένα σχεδιασμό.
0: Και θέλετε να σας το περιγράψω?
1: Πολύ σύντομα όμως. Ωραία. Γιατί θέλω να πάμε και στα άλλα θέματα.
0: Ωραία. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά προς τον νότο, γιατί ανατολικά-δυτικά είναι φραγμένο η πόλη, μεγάλη επέκταση της πόλης προς τα νότια της τάξης των 10.000 στρεμάτων. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι τις Βασιλιές, μέχρι τη Φινικιά, η πόλη του Ηρακλείου, όχι αύριο ή μεθαύριο, σε βάθος χρόνου.

0: Εμείς...
1: Μα δεν έχουν χτιστεί αυτά.
0: Ναι, δεν έχουν χτιστεί στην ολότητά τους. Τι εννοώ, πρέπει να προετοιμάσουμε τη γη ώστε να γίνει πόλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δίκτυα ίδρυυσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού πριν πάνε τα σπίτια εκεί και πριν ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει πολεοδομική πρόνοια.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά έχει μείνει
0: γιατί
1: η γη.
0: Γιατί έχει μείνει, έχει υπάρχει μείνει.
1: Okay.
0: Και όταν αυτό γίνει και η πολιτεία με την ευρεία έννοια δείξει ότι οργανώνει νέες νότιες περιοχές με όλες τις αναγκαίες υποδομές και σε μεγάλη έκταση, όχι σε ένα οικόπεδο και σε δύο οικόπεδα, γιατί εκεί θα αυξηθούν οι τιμές κατακόρυφα και δεν θα είναι προσιτές στον πολυκόσμο, αυτό αυτόματα μας δείχνουν τα διεθνή παραδείγματα της πολεοδομίας, ότι ο κόσμος θα φύγει από το κέντρο και από τις βασικές περιοχές και θα αναζητήσει κατοικία στα νότια που θα είναι καλύτερες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν σχολεία, θα υπάρχουν δρόμοι, θα υπάρχει συγκοινωνία. Έτσι θα ελαφρυνθεί το κέντρο και οι περιοχές γύρω από τα τείχη, πολύ πυκνοδομημένες, σήμερα δεν έχουν κοινόχρηστους χώρους. Δεν έχουν ελεύθερους χώρους. Δεν μπορείς να κάνεις ένα περίπατο. Δεν έχουν πεζοδρόμια.
1: Όλα αυτά όμως που λέτε, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, βέβαια, πριν καν χτιστούν, πριν καν ναι, πάμε σε αυτές
0: γι' αυτό λέω τώρα, να πάμε να φτιάξουμε τα έργα υποδομής στις μελλοντικές περιοχές επέκτασης, για να όχι μόνο γιατί είναι σωστό, αλλά για να δημιουργήσουμε κίνητρο μετακίνησης των κατοίκων, να αποφορτιστεί η πόλη και να πάει προς τον νότο, για να γίνουν πιο άνετες οι συνθήκες ζωής στη Θέρισο, στα Καμίνια, στις Πατέλες, που σήμερα είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες ζωής.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Ας πούμε, δεν έπρεπε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, όπως λέγεται πια, να είναι αυτό που λαμβάνουν υπόψη τους όλες οι άλλες ενέργειες.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: τώρα λέμε για το ΒΟΑΚ,
0: βεβαίως,
1: τι θα γίνει με την παράκαμψη. Ο ΒΟΑΚ έπρεπε
0: βεβαίως,
1: να λαμβάνει υπόψη
0: βεβαίως,
1: το τοπικό και όχι
0: πρέπει
1: να έρθει το τοπικό να δένει
0: βεβαίως,
1: στο ΒΟΑΚ.
0: Βεβαίως, έτσι πρέπει και να το συμβουλεύονται όλοι οι φορείς, αφού έχουν συμβάλει με τις ιδέες τους στην κατάρτισή του. Γιατί δεν είναι μόνο ένα τεχνικό σχέδιο, είναι μια ευκαιρία διαβούλευσης για την τοπική ανάπτυξη. Και επίσης προτείνουμε δύο δρόμους καινούριους με κατεύθυνση Ανατολή-Δύση. Ο ένας είναι στο ύψος της Φοινικιάς και των Βασιλιών, που θα συνδέσει το ΒΟΑΚ από το Γάζι μέχρι εδώ τον κόμβο της Καλυθέας, και ο άλλος είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Πεζά, Δαφνές και θα πάει στα Πεζά.
1: Σαν να είναι, φανταστείτε, περιφερειακός.
0: Ο πρώτος είναι ένας ευρύς περιφερειακός της πόλης και ο δεύτερος είναι ένας ενδιάμεσος στο νομό Ολότελα, που δημιουργούν την κίνηση Ανατολή-Δύση και αποφορτίζουν το βόρειο τμήμα της πόλης από τη διερχόμενη κίνηση.
1: Θα το προτείνετε σήμερα, λοιπόν, αυτό.
0: Το έχουμε προτείνει, το έχουμε σχεδιάσει. Και πρέπει να γίνουν
1: άρα,
0: αυτοί οι δρόμοι, γιατί
1: είναι, λοιπόν,
0: αποφορτίζεται η πόλη.
1: Ο ένας, λοιπόν, θα ξεκινάει, ας το πούμε, χοντρικά τώρα, βέβαια.
0: Μια ευρεία παράκαμψη της πόλης, νότια της πόλης.
1: Η οποία θα περνάει, ας πούμε, περίπου πίσω από το Γιούχτα.
0: Περνάει πίσω από, όχι, βορεινά του Γιούχτα.
1: Α, βορεινά.
0: Βορεινά του Γιούχτα. Φτάνει στην Καλυθέα, εδώ στον κόμβο της Καλυθέας. Από τη Φοινικιά ξεκινάει πιο δυτικά από το Γάζι, από τον κόμβο Γαζίου, και η άλλη είναι πιο νότια από τον Κρουσόνα, Δαφνές και πάει στα Πεζά, γιατί έτσι διοχετεύεται η κίνηση προς το νέο αεροδρόμιο από τη Μεσαρά. Δεν χρειάζεται να διέρχονται τις πόλεις του Ηρακλείου και του ΒΟΑΚ για να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο.
1: Να σας πω κάτι.
0: Πολύ σημαντικά
1: είναι
0: έργα.
1: Πολύ σημαντικά, απαιτείται, αλλά βάλτε 50 χρόνια και.
0: Απαιτείται χρήμα, μελέτη, κόπος, έργο, αλλά τα έχουμε ανάγκη. Αν δεν τα ξεκινήσουμε, δεν θα γίνουν ποτέ. Και πάντα θα λέμε έχουμε πρόβλημα.
1: Μπορεί να είναι.
0: Όσο κοιτάμε το πρόβλημα, δεν το λύνουμε.
1: Ένα πράγμα λέτε και 10 ανοίγουμε ως ζητήματα. Αλλά μπορεί να είναι αυτή η επέκταση, την οποία εγώ δεν την άκουσα και τόσο γενναία. Είπατε 10.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι παραπάνω για να λύσουμε και το ζήτημα της στέγασης.
0: Ακριβώς,
1: γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, ασφιχτιούμε και λέμε: φταίνε οι τουρίστες, φταίει το Airbnb, φταίει ο κακός μας ο καιρός.
0: Είναι 1% όλα αυτά. Αν δεν έχεις γη και αν δεν έχεις σπίτια και αν δεν έχεις διαμερίσματα, πού θα πάει ο κόσμος. δεδομένου ότι η πόλη επεκτείνεται πολεοδομικά με τις πολεοδομικές μελέτες και εγκρίσεις με πάρα πολύ αργό ρυθμό. Πάρα πολύ αργό ρυθμό.

0: Ένα. Δεύτερον, περιορίζεται η εκτός σχεδίου δόμησης, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Τρίτον, μειώνονται τα όρια των οικισμών. Πού θα αναζητήσει σπίτι ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος που θέλει να φτιάξει κάτι? Πρέπει να έχει πολλές επιλογές, φτηνή γη, για να διαλέξει πού θα πάει. Αν δεν υπάρχει αυτό, έχουμε στεγαστική κρίση. Στα ευρωπαϊκά...
1: Το έχετε μετρήσει αυτό που λέτε? Δηλαδή το λέω, γιατί ας πούμε λέμε εμείς, να, τώρα δεν υπάρχουν σπίτια, διότι 10.000 σπίτια, τυχαία λέω τον αριθμό, μπήκαν στο Airbnb.
0: Ναι, δεν φταίει το Airbnb. Γιατί το Airbnb είναι μια μορφή λαϊκού ξενοδοχειακού καπιταλισμού. Εντάξει.
1: Ναι, που κάποιοι κερδίζουν.
0: Ένας, όχι γιατί να μην κερδίζουν, ναι. Ένα διαμέρισμα έχει μια γκαρσονιέρα, γιατί να μην εισπράξει κάτι παραπάνω. Πρέπει να αφιερωθεί πολύ γη στο να δημιουργηθούν νέες κατοικίες, να γίνει μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών. Μόνο τότε θα πέσουν οι τιμές και θα υπάρχει και δυνατότητα. Γιατί σήμερα λες θα δώσω και κάτι παραπάνω, αλλά δεν βρίσκεις. Άρα πρέπει να έχουμε μεγάλες επεκτάσεις σε ευρεία οικόπεδα, σε ευρείες περιοχές, να υπάρχει γη για να χτίσει ο καθένας, να χτίσουν οι αντιπαροχές, να χτίσουν όλοι και να δοθεί γη νέα σε νέους. Και εδώ μπαίνει και η παράμετρος της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνική κατοικία είναι το παράδειγμα του παλιού ΟΑΕΔ. Μην το ξεχνάμε, σοσιαλισμός, κοινωνική πολιτική. Ο ΟΑΕΔ έκτιζε πολυκατοικίες, αγόραζε, έκτιζε και με κλήρωση τις διένυμε σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Αυτό κακώς έχει σταματήσει. Και αυτό θα πει κοινωνική πολιτική. Εγώ δεν βλέπω σήμερα, λέμε για κοινωνική κατοικία, αλλά παραδείγματα, έμπρακτα παραδείγματα δεν υπάρχουν. Το να σου απαλύνει κατά 1% το επιτόκιο σε ένα στεγαστικό δάνειο, καλό είναι, αλλά δεν σου λύνει κανένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Μου ακούγεται αυτό πάντως, ενώ είναι πολύ σωστό, μου ακούγεται για τα δεδομένα δικά μας κάπως...
0: Πρέπει να το πιστέψουμε, να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η λύση και να συνεργαστούμε όλοι σε αυτό. Κράτος,
1: το πιστεύουν και άλλοι, δήμος... εκτός από τους μελετητές.
0: Βεβαίως. Δηλαδή... Βεβαίως, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κόπο, επειδή είναι long term πολιτικές αυτές που αποδίδουν...
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Τι...
0: Βεβαίως, αλλά ναι. Το σύγχρονο πολιτικό σύστημα είναι cash and carry.
1: Προτείνεται στο σχέδιο η γενναία, όσο γενναία δεν μπορεί να είναι 10.000 στρέμματα σε πρώτη φάση, έτσι... επέκταση του σχεδίου πόλης που θα φέρει γη, που θα φέρει φθηνότερη γη, γιατί αυτό, ναι, είναι
0: περισσότερη,
1: το σημαντικό.
0: Φθηνότερη και κατάλληλη.
1: Ναι, και σωστό και το κατάλληλο, γιατί έχουμε φτάσει να γινόμαστε. Θα το ξαναρωτήσω, συμφωνούμε όλοι σε αυτή
0: Όχι,
1: την
0: δεν
1: άποψη.
0: Δεν εγκρίθηκε αυτό.
1: Ναι, το εισηγήσετε.
0: Το εισηγηθήκαμε, αλλά δεν εγκρίθηκε.
1: Πώς?
0: Δεν εγκρίθηκε μικρότερη επέκταση.
1: Α, δεν το κατάλαβα αυτό σοβαρά.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί?
0: Ναι, ναι. Γιατί δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα γεωλογικής διερεύνησης όλης αυτής της περιοχής, αλλά εγκρίθηκε τελικά μια επέκταση σε τόσα στρέμματα όσο φτάναν τα χρήματα για τη γεωλογική μελέτη.
1: Σοβαρά τώρα μου το λέτε.
0: Αλήθεια. Αν δει κανείς την πρώτη έκδοση της μελέτης με τη δεύτερη έκδοση, θα δει αυτή τη διαφορά. Αυτά είναι τα παράδοξα του σχεδιασμού.
1: Τι να
0: του
1: πω.
0: Ελληνικού συστήματος.
1: Τι να πω τώρα, εντάξει, ναι. Νέος. Στην πόλη δεν υπάρχουν πια.
0: Στην πόλη δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν είναι ακριβά τα ελάχιστα, ναι, που έχουν μείνει. Προτείναμε μια μεγάλη επέκταση, δεν έγινε δεκτή, πάμε σε μια μικρή επέκταση. Και όποτε γίνει, δυστυχώς, όποτε γίνει. Οικισμοί. Στους οικισμούς τα όρια των οικισμών καθορίστηκαν το 1985 νόμιμα με αποφάσεις των τότε νομαρχών.
1: Ναι.
0: Ήρθε το 2025 το Συμβούλιο Επικρατείας και είπε οι τότε νομάρχες δεν τα κάναν νόμιμα, τώρα να τα ξανακάνουμε με τάσεις μείωσης. Έτσι λοιπόν υποχρέωσαν τους μελετητές σε όλα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να ξανακάνουμε τα όρια των οικισμών και να φέρουμε τη γραμμή του ορίου του οικισμού σε ένα πολύγωνο, σε μια τεθλασμένη γραμμή που σχημάτιζαν τα σπίτια που είχαν χτιστεί μέχρι το 1983. Αλλά να σας θυμίσω ότι ανάπτυξη στην Ήπεθρο ήρθε μετά το 1981. Ωραίες μέρες Πασόκ, καλές μέρες πώς το λέμε.
1: Έστω για μια δεκαετία, ναι.
0: Ναι, από εκεί και πέρα είχαμε μια ανάπτυξη των οικισμών η οποία παραγνωρίζεται τώρα δυστυχώς και τα όρια των οικισμών σμικραίνουν φτάνοντας στην περίμετρο των σπιτιών που είχαν κτιστεί μέχρι το 1983. Έκτοτε δόθηκε μια δυνατότητα, αυτή η περιβόητη νομοθετική ρύθμιση, να δημιουργήσουμε τη ζώνη ανάπτυξης των οικισμών για να καλύψουμε το κενό από εκείνο το όριο μέχρι το παλιό όριο του οικισμού. Το κάναμε, μας λένε στις επιβλέψεις και έχω εικόνα και σε άλλους δήμους, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, κάπου υπάρχουν μικρές επεκτάσεις, κάπου μεσαίες, κάπου μεγάλες. Μια χαοτική κατάσταση και στους οικισμούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους, εκεί δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, εκεί κάνεις μια ζώνη που λέγεται περιοχή ελέγχου χρήσεων, με αρτιότητα τα δύο στρέμματα όμως και είσαι εκτός ορίων οικισμού. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ήταν πρόβλημα και έγινε πρόβλημα. Τα όρια των οικισμών μέχρι πριν ένα χρόνο δεν το κατέγραφε κανείς ως πρόβλημα.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν το είχα συζητήσει ποτέ όσα χρόνια είμαι στη δουλειά.
0: Πρόβλημα στα όρια των οικισμών υπήρχαν σε 20-30 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα, κάποιοι στο Βόλο, κάποιοι στο Ρέθυμνο. Έπρεπε να λυθεί σημειακά εκεί το πρόβλημα και να μην επηρεάσει τους 13.000 οικισμούς που έχει όλη η Ελλάδα.
1: Καταφέραμε δηλαδή και σε αυτό.
0: Ναι. Εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα, δημιουργήσαμε. Ναι,
1: ενώ είχαμε τόσα άλλα
0: να
1: λύσουμε.
0: Όπως στην εκτός σχεδίου δόμηση. Υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Εκτός σχεδίου δόμηση, λέγαμε παλιά, ας πούμε, ότι αν είχες 4 στρέμματα.
0: Ναι, μπορούσε.
1: Ανάλογα το που ήσουν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, αλλά ας πούμε ότι ήταν σχεδόν παντού. Μετά μπήκε ένας περιορισμός, η χρήση γης, μην τυχόν είσαι σε προστατευόμενη περιοχή, σε αρχαιολογική περιοχή.
1: Να, σωστό.
0: Σωστό. Μην είσαι κοντά σε ρέμα, να μην γειτονεύεις με ρέμα και να μην έχει μεγάλη κλίση στο οικόπεδο, δηλαδή πάνω από 30%. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί. Στη συνέχεια μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις αυτό το οικόπεδο από το 2003... να έχει κατατμηθεί το οικόπεδο. Μετά μπήκε άλλος περιορισμός. Να έχεις πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Ναι. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας είπε σε κοινόχρηστο χώρο που έχει δημιουργηθεί από σχέδιο πόλης. Το Συμβούλιο Επικρατείας ξεχνάει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σχέδια πόλης. Δηλαδή,
1: αν είναι σχέδιο πόλης άλλης χώρας.
0: Ναι. Δηλαδή κρίνει τις εξελίξεις σαν να μην ζει στην Ελλάδα.
1: Ναι, και τι σας φαίνεται
0: παράξενο. Είναι δυνατόν στην εκτός σχεδίου να είναι σχέδιο πόλης. Πώς θα δημιουργηθεί δρόμος. Όμως,
1: καταπληκτικά πράγματα.
0: Χτίστηκε το σπίτι. Και χτίστηκε σημαίνει ότι πήγε ο εσκαφέας, πήγανε μπετονιέρες, πήγαν φορτηγά, πήγε η επίπλωση του σπιτιού. Άρα υπάρχει δρόμος, άρα εξυπηρετείται.
1: Ναι. Άρα τώρα 4 στρέμματα ουσιαστικά.
0: Τώρα στο μέλλον θα περιμένουμε να δούμε. Γίνεται μια μελέτη που καταγράφονται οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη. Και θα καταγραφούν οι δρόμοι μέχρι το 1977. Όλοι οι δρόμοι θα καταγραφούν, αλλά θα χαρακτηριστούν οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Όποιος έχει πρόσωπο σε δρόμο προϋπήρχε το 77, έχει καλώς θα μπορεί να χτίσει και δεύτερη συνθήκη είναι η χρήση γης να του το επιτρέπει. Να μην είναι αρχαιολογία όπως είπαμε, να μην είναι. Αυτές οι δύο είναι βασικές προϋποθέσεις, υπάρχουν και άλλες που αφορούν όμως τοπικά το κάθε οικόπεδο και το κάθε συμβόλαιο κτλ. Θεωρείται μεγάλη πρόοδος οι δρόμοι που διανύχτηκαν μέχρι το 1977. Γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας δέχονταν τους δρόμους που διανύχτηκαν το 1900.

0: νομίζουμε, πες μας το καθαρά. Μην μας βάλεις 15 εμπόδια που πρέπει να τα περάσουμε όλα και στο τέλος να μας πεις «Α, είναι και αυτό, άρα δεν χτίζεις».
1: Άρα για την εκτός σχεδίου δόμησης...
0: Υπάρχει μια απορία, μια ερώτηση. Κάπου πρέπει να διοχετευτεί η ανάγκη για στέγαση. Δώστε διέξοδο στις πόλεις, στους οικισμούς, κάπου. Να σας πω τώρα τι λένε. Θα βάλουν αρτιότητα στη Σαντορίνη και στη Μύκονο 50 στρέμματα για τα ξενοδοχεία. Ότι με λιγότερα από 50 δεν μπορεί να κάνεις ξενοδοχείο. Αυτό ωφελεί ή δεν ωφελεί τα mega project, τα οποία εν τέλει μπορεί να είναι και επιβαρυντικά στο περιβάλλον,
1: τους πολύ μεγάλους.
0: Έτσι. Και αν συγκρίνουμε αυτό με αντίστοιχα 5 μικρά του ίδιου μεγέθους που είναι πιο λαϊκά, πιο προσιτά στους μικροεπενδυτές.
1: Αλλά δεν το θέλουν προφανώς αυτό. Είναι
0: ακριβώς. Το. Δηλαδή στο τέλος καταντάει αυτή η επιφαινόμενη περιβαλλοντική προστασία να είναι υπέρ των μεγάλων. Και δεν μου διασφαλίζει κανείς εμένα ότι αυτός δεν έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα σημαντικό.
1: Έχουμε τους μεγάλους και ξέρουμε τι κάνανε. Με ολόκληρους λόφους, με αρχαιολογικά. Έχουμε
0: δηλαδή
1: καεί στην Κρήτη.
0: Περιορίζουν την μικρή λαϊκή αυτόνομη μεμονωμένη δόμηση και πρημοδοτούν την οργανωμένη δόμηση των μεγάλων project που δυστυχώς δεν αφορούν τους κατοίκους μιας περιοχής, θα είναι για προσέλκυση κατοίκων από το εξωτερικό. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι, εγώ είμαι υπέρ της προσέλκυσης αυτής. Αλλά δεν μπορείς να σταματάς και να βάζεις φρένο και στην τοπική ανάπτυξη, στην τοπική ανάγκη.
1: Ναι. Βλέπω όμως ότι με αυτά που λέμε δεν μπορούμε να είμαστε και τόσο αισιόδοξοι ότι θα λύσουμε σύντομα το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Και αυτό δεν το λέω για να τη συζητάμε.
0: Όχι,
1: γιατί
0: είναι,
1: αφορά
0: είναι
1: το μέλλον και τις γενιές.
0: Των παιδιών μας. Βεβαίως.
1: Δηλαδή, το ότι μπορούσαν οι προηγούμενες γενιές με πολλά προβλήματα, και δεν λέω πάντα με το καλύτερο θετικό αποτέλεσμα, οι πατεράδες μας να κάνουν ένα σπίτι.
0: Σήμερα είναι δύσκολο.
1: Σήμερα για τα νέα παιδιά, όπως και να το δεις, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πολύ σωστά το παρατηρείτε, κύριε Μπογδανίδη. Η γενιά των γονέων μας έκανε το δικό της σπίτι και είχε την ελπίδα, και ορισμένοι το πέτυχαν, να φτιάξουν και ένα σπίτι σε κάθε τους παιδί. Η δική μας γενιά με το ζόρι μπορεί να φτιάξει το δικό της σπίτι.
1: Και έχουμε και το εξής, το βάζω στο τραπέζι, δεν είναι γιατί τελειώσουμε τώρα. Υπάρχει και το προσδόκιμο ζωής, το οποίο έχει αυξηθεί, και εκεί που η γενιά η προηγούμενη έπαιρνε το σπίτι πιο γρήγορα του πατέρα παππού,
0: ναι.
1: Τώρα, όταν ο πατέρας παππούς
0: συνεχίζει να ζει περισσότερα
1: 85-90,
0: με την καλή έννοια,
1: χάνεται μια γενιά.
0: Αυτή η παράδοση. Και επίσης έχει αυξηθεί και η ποιότητα διαβίωσης.
1: Καλά,
0: και παλιά τα δύο παιδιά της οικογένειας ήταν στο ίδιο δωμάτιο, τώρα θέλουν χωριστά υπνοδωμάτια, άρα θέλουν πιο μεγάλο σπίτι, άρα θέλουν επιπλέον χώρους, και όλα αυτά δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην ανάγκη επεκτάσεων των πόλεων, στην ανάγκη των οικισμών που είπαμε, στην εκτός σχεδίου. Την εκτός σχεδίου τη φοβόμαστε σαν δόμηση, κακώς. Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα, αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσης και έχω αρθρογραφήσει και γι' αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία επιτρέπει την αυτόνομη ύπαρξη σπιτιών, δηλαδή με φωτοβολταϊκά, με ενέργεια, με μικρούς βιολογικούς. Δεν χρειάζονται συνδέσεις στα δίκτυα της ίδρυυσης αποχέτευσης της ΔΕΗ. Μπορώ να πάω εγώ μεμονωμένα να κάνω ένα σπίτι στην Ήπεθρο και να μην προκαλέσω δημόσια δαπάνη για να συνδεθώ.
1: Και αυτό όμως, ξέρετε, στα εκτός σχεδίου σχεδιασμό θέλει.
0: Βέβαια.
1: Αλλά
0: βέβαια.
1: Δεν τον έχουμε στα
0: βέβαια.
1: Βασικά τώρα.
0: Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε.
1: Άμα μου λέτε τώρα, και ομολογώ ότι με απογοήτευσε αυτό που είπατε, ότι εσείς προτείνετε μια επέκταση 10.000 στρεμμάτων, αλλά δεν ήταν και κάτι τρομερό. Δηλαδή για τα δεδομένα. Και λέτε ότι δεν πήγε εκεί, γιατί δεν έχουμε, λέει, να κάνουμε τις γεωλογικές μελέτες. Δηλαδή,
0: Και αυτό ήταν στρατηγική επιλογή, προκειμένου η πόλη να προετοιμαστεί για την επέκταση αυτή σε βάθος χρόνου. Να οργανωθεί.
1: Έχω διάφορα ερωτήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε για την ζωή, δηλαδή τι γίνεται με τις μελέτες, βασιλιές, πράγματα εκεί. Αυτά όλα υποτίθεται ότι, εγώ τουλάχιστον γράφω εδώ και 15 χρόνια, ότι είναι θέμα μηνών, εβδομάδων, έτσι γράφαμε.
0: Γιατί έτσι σας είπαν και εσάς.
1: Έτσι μου είπαν, έτσι μόνος μου το έκανα, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, και ναι. Μετά κάθε 6 μήνες μου λέγανε, ναι. Α, δεν είχαμε βρει κάτι, θα το δούμε. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα, αν θέλετε, για το...

0: τη σχεδιάσουμε κι εμείς όσο μπορούμε για το σχέδιο του Φυρακίου, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα.
1: Ευχαρίστως. Δυστυχώς φτάσαμε στις 12. Το επόμενο διάστημα θα είναι η περίοδος διαβούλευσης και εσείς μπορείτε να συμβάλλετε από εδώ τα μέγιστα στη διαβούλευση.
0: Εμείς να οργανώσουμε συζητήσεις, γιατί δεν βλέπω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε. Λοιπόν, κύριε Αλεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Είπαμε αρκετά, αλλά εντάξει, δεν τα πάμε όλα. Είναι και λίγο χαοτικό το θέμα.
1: Έχουμε και 50 χρόνια μπροστά μας.
0: Ναι, μου αρέσει η αισιοδοξία. Στις 50 χρόνια θα έχουμε εδώ το Μάνο να μας τραβάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Αλεξάκη. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους εδώ που ήταν μαζί μας και εσάς.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ανάλογη με τους ξεχυλισμένους κάδους είναι η αγανάκτηση των δημοτών για το επίπεδο της καθαριότητας στο Ηράκλειο. Τι υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή, ποια η πραγματικότητα. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια, η μητέρα του τρίχρονου αγοριού και ο πρώην σύντροφός της. Το βαρύ κατηγορητήριο για τη φρίκη που βίωνε ο μικρός άγγελος. Κρίσιμη σημασία η κατάθεση της 28χρονης που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τι ζήτησε ο δικηγόρος του 30χρονου, ποια στοιχεία προσκόμισε στην ανακρίτρια. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα προτείνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, τι αποκαλύπτει το kreta24.gr. Εκτός συζήτησης και εθνικής διεκδίκησης, η δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου στο νησί. Χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρώπη υπάρχουν, αλλά όχι για την Κρήτη. Ξεχυλίζει, κυρίες και κύριοι, η αγανάκτηση των δημοτών για το επίπεδο της καθαριότητας στην πόλη του Ηρακλείου. Με τον ίδιο τρόπο που ξεχυλίζουν και οι κάδοι απορριμμάτων τόσο εντός όσο και εκτός αστικού ιστού. Η κατάσταση σε πολλές περιοχές είναι απερίγραπτη, καθώς γίνεται αποκομιδή ανά 3, 4 ή και περισσότερες ημέρες, ενώ η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη σε ημέρες με πολύ ζέστη, όπως αυτές που διανύουμε τώρα. Πάμε να ανοίξουμε αυτό το φάκελο απόψε με τον Κώστα Μπογδανίδη στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Δίπλα μου και τον Κώστα Κεφαλογιάννη που είναι στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από σένα. Δεν ξέρω αν κατάφερα να περιγράψω στις λίγες γραμμές την κατάσταση όπως την βιώνουμε οι περισσότεροι δημότες στο τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα στο Ηράκλειο.
2: Ναι. Αναρωτιόμουν τι θα πει στο τελευταίο τις τελευταίες εβδομάδες, στους τελευταίους μήνες, στα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι μια κατάσταση η οποία
0: βλέπουμε εντωμεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί βλέπουμε εντωμεταξύ και φωτογραφικά στιγμιότυπα που είναι, επειδή πιθανόν να με ρωτήσει ο Κώστας Μπογδανίδης, είναι σημερινά,
1: πάντα,
0: είναι
1: πάντα,
0: επίκαιρα δηλαδή.
1: Πάντα.
0: Έτσι. Κώστα.
2: Νομίζω το πιο εύκολο πράγμα αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο είναι να φωτογραφίσεις γεμάτο κάδο. Δηλαδή όλοι μπορούν να, αν δεν είναι ο κάδος κάτω από το σπίτι μας, θα είναι ο κάδος στην επόμενη γωνία. Είναι μια κατάσταση στην οποία τη βιώνουμε σταθερά εδώ και πάρα πολύ

0: καιρό. Υπάρχουν κάποιες περιοδικές κρίσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποια διαστήματα που το πράγμα μοιάζει όχι να είναι καλό, να είναι ας πούμε να επιστρέφει στα όρια του ανεκτού και μετά γίνεται μια νέα υποτροπή η οποία οφείλεται σε διάφορες καταστάσεις, σε προβλήματα ας πούμε με συμβασιούχους που φεύγουν, σε τις λειτουργίες της υπηρεσίας. Έχουμε ακούσει όλων των ειδών τις δικαιολογίες αυτά τα 2-2,5 χρόνια. Η καθαριότητα, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ήταν βασικό κομμάτι και στον απολογισμό του Δημάρχου την περασμένη Παρασκευή και πεδίο βέβαια αντιπαράθεσης. Ακούσαμε αυτά που έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι για ό,τι βιώνουμε ευθύνεται το στρεβλό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, σύστημα των συμβασιούχων που έσκασε. Όμως αυτό συνέβη σχετικά νωρίς και επί 1,5 χρόνο ας πούμε μετά η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σε κάτι. Έγιναν προσπάθειες οι οποίες όλες αποδείχθηκαν στην πράξη αποτυχημένες. Θυμίζω το πρόγραμμα Γέφυρα με αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες και με διάφορα άλλα τέτοια τερτύπια, με προκηρύξεις διαρκώς για νέους συμβασιούχους. Εν πάση περιπτώσει, είναι δεδομένο ότι ζούμε την μέρα της μαρμότας όσον αφορά στην καθαριότητα και είναι δεδομένο ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο πολιτικό στίχημα της Δημοτικής Αρχής. Έχει παίξει τα ρέστα της, να το πω έτσι, στην έλευση του ιδιώτη, πολύ συζητημένη, μεθοδευμένη για κάποιους. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα αμέσως μετά τον απολογισμό του Δημάρχου έβγαλαν μια ανακοίνωση που έκαναν το δικό τους απολογισμό και μιλούσαν για μεθόδευση, απαξίωση, για σκόπιμη απαξίωση της υπηρεσίας με σκοπό να έρθει ο ιδιώτης ως σωτήρας. Δεν υιοθετώ αυτό το σκεπτικό, μου φαίνεται και κάπως παράξενο, κάπως δύσκολο. Όμως η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, με την καθαριότητα να μην βελτιώνεται ή να βελτιώνεται για λίγο και μετά να επιστρέφει σε αυτές τις εικόνες που δείχνουμε σήμερα από το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα, έχει παίξει τα πολιτικά της ρέστα η Δημοτική Αρχή στην έλευση του ιδιώτη. Οι υπογραφές θα πέσουν σύντομα, πιθανότατα και μέσα στον Μάιο. Δεν θα ξεκινήσει να επιχειρεί πριν τον Ιούνιο, για διάφορους λόγους τελέχωσης, και άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής μας λένε, μετά από συζητήσεις με τον ιδιώτη, ότι θα χρειαστεί και κάποιους μήνες να βρει τον πειματισμό του, για να καταλάβει ακριβώς δηλαδή τι γίνεται, πώς πάει κλπ. Άρα, θα περάσουμε το καλοκαίρι έτσι? Δεν μπορώ να το φανταστώ και δεν μπορώ να καταλάβω πού θα φτάσει η δυσαρέσκεια και το κόσμο αν περάσουμε ακόμα ένα καλοκαίρι όπως και το περσινό, διότι όπως σωστά ανέφερες, Σώτα, και με αυτό κλείνω, τώρα που έχουν ανέβει οι θερμοκρασίες, όποιος δοκιμάσει να κάνει ας πούμε τις θερμές ώρες μια βόλτα, θα διαπιστώσει ότι η κατάσταση είναι αποπνικτική. Υπάρχουν σημεία από τα οποία δεν μπορείς να περάσεις, δεν μπορείς να περπατήσεις.
1: Ας βάλουμε μια νοτελεία. Πάμε να δούμε όλοι μαζί παρέα το ρεπορτάζ όπως προκύπτει μέσα από την κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα για την καθαριότητα. Επαναρχόμαστε.

0: Αυτό δεν είναι ο πολιτισμός μας.
1: Δεν
0: βέβαια. Αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Αυτό το πράγμα συμβαίνει συνέχεια. Γεμάτη, ξεχυλισμένη και δεν έχουμε πού να τα πετάξουμε. Τα πετάμε απ' έξω.
3: Ιδανικά θα ήταν καλό να μαζευτούν τα σκουπίδια.
4: Απογοήτευση και αγανάκτηση. Στο Ηράκλειο οι εικόνες με τους ξεχυλισμένους σκάδους είναι πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό και όλοι υποστηρίζουν πως η διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
0: Και η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Δημοτική Αρχή γενικότερα είναι ανύπαρκτη. Ενώ έχουμε επικαλεστεί ή ειδοποιήσει να έρθουν να τα μαζέψουν, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε ή να διαπιστώσετε μάλλον, αυτό το πράγμα παρατηρείται. Τώρα τις τελευταίες ημέρες κάτι πήγε, έδειξε κλπ. Ότι και εντωμεταξύ μας πληροφορούν ότι θα τα πάρει ιδιώτης κλπ. Τίποτα. Επαναλαμβάνεται το φαινόμενο και ίσως θα έλεγα πιο έντονο.
2: Παίρνουν τους κάδους, τους απομακρύνουν, δεν περνάνε, δεν τα μαζεύουν. Ταξιδεύουμε 100 μέτρα στις άλλες γειτονιές να πετάξουμε τα σκουπίδια. Κάτι έχει κάνει ο Δήμος, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και δεν μας έχει ενημερώσει.

Σε δρόμους του κέντρου αλλά και σε πολλές συνοικίες και στα δημοτικά διαμερίσματα τα σκουπίδια παραμένουν για ημέρες αμάζευτα, δημιουργώντας μια κατάσταση που οι κάτοικοι την χαρακτηρίζουν απαράδεκτη. Ειδικά κοντά σε σχολεία, πλατείες και σημεία με αυξημένη κίνηση, η εικόνα

0: προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες μιλούν για δυσοσμία, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και μια πόλη που, όπως λένε, δείχνει εγκαταλελειμμένη.
1: Φοβόμαστε τις αρρώσεις, ακούτε καθημερινό το ένα και το άλλο και έχουμε απευλήσει.
2: Είναι πολύ κοντά στο σπίτι σας.
1: Πολύ κοντά, απέναντί μου ακριβώς.
3: Ανεβαίνω στο μπαλκόνι, έρχεται όλη αυτή η οσμή που από δίδουν όλα αυτά τα σπίτια κλπ. Δεν φόρει την κατάσταση. Και δεν είμαι βέβαια μοναδικός τώρα που συμπτωματικά βρισκόμαστε εδώ. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα διαμαρτύρεται.
4: Δεν μαζεύουν, ε. Φοβόμαστε τώρα με τη ζέστη, τα μικρόβια, τα ποντίκια. Τι να κάνουμε. Έχω παιδιά και στεναχωριόμαστε. Αν μοιάζει καμιά επιδημία να μας κόψει. Τα ποντίκια. Μαζεύονται τα ποντίκια βέβαια.
0: Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Κάτοικοι αλλά και επαγγελματίες τονίζουν πως η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την εικόνα της πόλης απέναντι σε επισκέπτες και τουρίστες.
5: Δεν είναι ωραία εικόνα.
6: Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Η αλήθεια είναι, όλος ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Το πρώτο πράγμα και το επίπεδο ενός πολιτισμού μιας πόλης είναι η καθαριότητα. Το πρώτο πράγμα, δηλαδή, πρέπει να κοιτάξει ένας δήμος, είναι η καθαριότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Εννοείται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο αυτό, και η εικόνα είναι άθλια. Οι τουρίστες δηλαδή τώρα που θα έρχονται θα βλέπουν αυτή την κατάσταση.

0: Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου αποδίδει το πρόβλημα στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Όπως υποστηρίζει, η πίεση είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό το λόγο προχώρησε σε διαγωνισμό, ώστε μέρος της αποκομιδής στο κέντρο της πόλης να αναλάβει ιδιώτης. Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνονται να πείθουν τους πολίτες. Η αγανάκτηση ξεχυλίζει με πολλούς να ζητούν άμεσες λύσεις και καθημερινή αποκομιδή, πριν, όπως λένε, η κατάσταση γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
1: Αλλά παραζήνεται το κακό. Γιατί τόσο... Είπαμε εδώ ότι ο δήμαρχος αυτός θέλει να μας υποστηρίξει, αλλά δεν βλέπω, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Θα έρθουν και σας τώρα.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και δεν τα μαζεύουν συχνά. Τουλάχιστον ερχόταν το αμάξι που τα μάζευε, τώρα εγώ δεν πολύ βλέπω.
3: Τα σκουπίδια έχω θέα, τον καφέ μου πίνω. Τα σκουπίδια βλέπω, μύγες, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση περνάμε. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε τουλάχιστον να τα μαζεύουν εγκαίρως, να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε.
0: Το πρόβλημα με τα απορρίμματα παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να περιμένουν πλέον ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι νέες υποσχέσεις που δεν βοηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
4: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Κώστα Κεφαλογιάννη και τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα Μπογδανίδη, έρχομαι σε σένα τώρα, γιατί πώς να μην είναι στο επίκεντρο τώρα της συζήτησης καθημερινά το θέμα της καθαριότητας. Είναι το α και το ω.
5: Κοίταξε τώρα, επειδή και οι τρεις είμαστε λίγο παλιοί πια στον χώρο, φοβάμαι μας κάνουν καμία παρατήρηση τηλεθεατές ότι όλο αυτό που βλέπουμε δεν συνιστά είδηση. Δηλαδή, η είδηση για το Ηράκλειο θα είναι αν καθαρίσει. Διότι και εκεί διαφωνώ λίγο με τον Κώστα που είπε ότι κάποιες στιγμές το βλέπουμε έτσι, κάποιες στιγμές το βλέπουμε αλλιώς. Νομίζω, Κώστα, ότι με εξαίρεση ένα πολύ μικρό διάστημα εκεί πάνω στην αλλαγή των αντιδημαρχιών, που κανένας δεν κατάλαβε τι έγινε, αν κάποιοι δείξανε περιβάλλοντα ζήλο, δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, που είχαμε κάποιες εβδομάδες, αν θυμάσαι, μίας ύφεση σε αυτό το πράγμα, δεν έχουμε δει κάτι πολύ σοβαρό, δηλαδή θεαματικό πραγματικά, που θα λέμε, α, ξέρεις, το βλέπουμε. Τώρα, επίσης, ανησυχώ με αυτά που ακούω ότι θα υπογράψουμε τον Ιούνιο, αλλά θέλει και ο Γεωργολάβος να βρει το βηματισμό του, γιατί δεν θα έχει και προσωπικό. Αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή, ενώ ξέρουμε ένα χρόνο πριν για το διαγωνισμό, ενώ ξέρουμε τι θα γινόταν, ενώ υποψιαζόμασταν και ποιος θα τον πάρει το διαγωνισμό, μαθαίνουμε τώρα ότι δεν είναι έτοιμος ο Γεωργολάβος. Δηλαδή, παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Νομίζω ότι αυτή η λεγόμενη μάχη της καθημερινότητας έχει χαθεί και για να επανέλθω και στο πρώτο μου σχόλιο, ακόμα και όταν γίνει πραγματικότητα, αν γίνει η είδηση, δηλαδή ότι καθαρίζει το Ηράκλειο, κανείς πια δεν θα το ενσωματώσει σε αυτή την καθημερινότητα να πει «Α, είμαστε καλά τώρα». Δυστυχώς είναι πάρα πολύ κακή κατάσταση. Πάρα πολύ κακή κατάσταση.
4: Κώστα Κεφαλογιάννη, ένα καταληκτικό σχόλιο, αν θέλεις.
6: Ναι, πρώτα απ' όλα συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα όσον αφορά τον ανάδοχο. Ξέραμε ακριβώς.

0: τι έχει δρομολογηθεί. Υπήρχε σφοδρή πιθανολόγηση για το ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Το γεγονός ότι θα πέσουν υπογραφές και ακόμα δεν θα είναι έτοιμοι όλοι για να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Mm-hmm. Θυμίζω επίσης ότι ο ανάδοχος θα αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της αποκομιδής, όλη την αποκομιδή στο κέντρο. Όμως την αποκομιδή των σύμμικτων, κάδους, καθαριότητα κτλ. Εκτός κέντρου θα την έχει
1: κάνει
0: η υπηρεσία καθαριότητας. Έτσι. Ξέρουμε πια ότι μετά από τόσα προβλήματα, τόση συζήτηση και τόση δυσαρέσκεια, ο κόσμος δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο από το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι αν απλώς δίνουμε 7,5 εκατομμύρια το χρόνο για να είναι το Ηράκλειο στο κέντρο να είναι, να λάμπει, πρέπει, το καταλαβαίνω, να πέσει εκεί η βάση. Αν όμως, με συγχωρείτε ένα λεπτό, εάν όμως η κατάσταση περιμετρικά είναι κάπως καλύτερη, αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό κατά κανέναν τρόπο. Πρέπει, εφόσον γίνει όλη η συζήτηση, η κριτική για το κόστος, για τα δημοτικά τέλη, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, εν πάση περιπτώσει, εφόσον φτάσαμε σε αυτή τη λύση, όταν θα ξεκινήσει, θα πρέπει να είναι μια λύση που θα κάνει το Ηράκλειο κούπα. Για να το πω λαϊκά και κατανοητά, οτιδήποτε Μάλιστα. άλλο νομίζω δεν θα είναι ανεκτό.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο Μικτόρκο, το δικαστήριο Ηρακλείου αναβιώνει η τραγωδία του θανάτου του μικρού Άγγελου που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Οι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν στο δικαστήριο. Η μητέρα του τρίχρονου αγοριού και ο πρώην σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για την κακοποίηση του παιδιού που οδήγησε και στο θάνατό του. Το κατηγορητήριο δε αποκαλύπτει τη φρίκη και τον εφιάλτη που ζούσε αυτό το παιδί μέχρι και το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου του 2025.
2: Το πρωί της Τετάρτης θα συνεχιστεί στο μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου από τα βασανιστήρια που υπέστη στο σπίτι που διέμενε με τη μητέρα του και το σύντροφό της. Η γιαγιά του Άγγελου αλλά και η αδελφή της 27χρονης αναφέρθηκαν στα προβλήματα και τη μειωμένη αντίληψη της μητέρας του τρίχρονου με τη μητέρα της 27χρονης να τονίζει ότι η κόρη της ουδέποτε εκδήλωσε κάποια βίαιη συμπεριφορά απέναντίας σε οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά γινόταν μάρτυρας, πάθαινε σοκ και δεν μπορούσε να αντιδράσει ούτε καν να μιλήσει. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι καταθέσεις από την αδελφή, τη γιαγιά και μία φίλη της 27χρονης.
3: Υποβλήθηκαν πάρα πολύ σημαντικές ουσιαστικές ερωτήσεις προκειμένου να αποδειχθεί στο κρατήριο με απέραντο σεβασμό, διότι χάθηκε ένα παιδί μόλις τριών χρόνων και με σεβασμό και στη μνήμη του, προκειμένου να αποδειχθεί ποιος είναι τελικά υπαίτιος της συστηματικής και παρατεταμένης κακοποίησης που οδήγησε αυτό το βρέφος στο θάνατο.
2: Ο συνήγορος του 45χρονου πάντως υποστηρίζει πως ο πελάτης του είχε ενημερώσει τη μητέρα της συντρόφου του για τη συμπεριφορά της απέναντι στο τρίχρονο αγοράκι.
3: Είναι κατατεθειμένο και σχετικό βίντεο ότι την κατέγραφε καταγράφοντας συγκεκριμένα στο κινητό του τα σημάδια, τα εμφανή σημάδια κακοποίησης και την απειλούσε εντός εισαγωγικών ότι θα την καταγγείλει και μάλιστα ζήταγε από τη μητέρα και την οικογένεια της μητέρας του μικρού Άγγελου να επιστρέψει, τη ζητούσε να αποχωρήσει, εκείνη όμως έλεγε ότι δεν θα το επαναλάβει και υπόσχεται ότι θα βελτιωθεί.
2: Από την πλευρά της, η συνήγορος του βιολογικού πατέρα του Άγγελου υποστήριξε πως ο λόγος που η μητέρα του παιδιού τον κατηγόρησε ήταν για να μην έχει το δικαίωμα εκείνος να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος της.
4: Αυτή η κατηγορία στήθηκε με μεθόδευση της μητέρας για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, για να αποφύγει το γεγονός ο Δημήτρης να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής όπως δικαιούται και νομιμοποιούταν, προκειμένου να υπερασπιστεί εδώ τον μικρό Άγγελο. Στέρισε δηλαδή τεχνιέντος το δικαίωμα αυτό, καθιστώντας το κατηγορούμενο. Γιατί επί της ουσίας το μόνο στοιχείο της ποινικής δίωξης για τον Δημήτρη είναι η απολογία της μητέρας, η οποία αναφέρεται σε ένα περιστατικό δήθεν που έγινε στις 9 του μήνα και θεωρώ ότι θα καταδειχθεί ότι και αυτή η καταγγελία ήταν ψευδής.
1: Νέα προθεσμία για αύριο Τετάρτη ζήτησε και πήρε προκειμένου να απολογηθεί ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην Πατάνασα. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεωτήρη.

0: Που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα. Η γυναίκα αυτή νοσηλεύεται ακόμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το λέω αυτό γιατί είναι κρίσιμη σημασία, αντιλαμβάνομαι, και η κατάθεσή της.
1: Έτσι ακριβώς. Νοσηλεύεται ακόμα στην νευροχειρουργική κλινική. Ίσως να δώσει κατάθεση αύριο το πρωί. Από εκεί θα εξαρτηθεί αν θα καταθέσει, αν θα απολογηθεί ο σύζυγός της. Γιατί, όπως είπες, το έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο δικηγόρος του σήμερα είπε ότι θα γίνει προσπάθεια να εξαντληθεί το πενθήμερο που δίνει δικαίωμα ο νόμος μέχρι ότου να μπορέσει να καταθέσει η γυναίκα. Mm-hmm. Υποστήριξε ότι η δικογραφία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Παρουσίασε στην ανακρίτρια φωτογραφίες που δείχνουν ότι το αυτοκίνητο πριν το σημείο όπου, όπως υποστηρίζει ο 30χρονος, έπεσε αφού άνοιξε η πόρτα η σύζυγός του στο οδόστρωμα και χτύπησε, πριν από το συγκεκριμένο σημείο περίπου 1500 μέτρα έχασε τον προφυλακτήρα όταν προσέκρουσε στην προσπάθεια του οδηγού να κάνει μία αναστροφή. Mm-hmm. Παρουσίασε φωτογραφίες από κάμερες σπιτιών από όπου το αυτοκίνητο πέρασε, έχοντας τον προφυλακτήρα ήδη χωρίς μάλλον να έχει τον προφυλακτήρα στη θέση του, και επιμένει ο 30χρονος ότι άνοιξε η πόρτα και έπεσε στο κενό η γυναίκα του. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα μπορέσει να θυμηθεί η 30χρονη για τα χτυπήματα αυτά που έχει, κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις στον αυχένα αλλά και στη σπονδυλική στήλη, και να δούμε και κατά πόσο τα όσα φέρεται το κοριτσάκι, το 7,5 ετών κοριτσάκι που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, να είπε σε συγγενικά του πρόσωπα, αν ισχύουν ή όχι, αν επιβεβαιωθούν με βάση την κατάθεσή της. Πάντως, μέχρι και το αργά το μεσημέρι, η 30χρονη δεν είχε καταθέσει στις αρχές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος του 30χρονου, ο κ. Γιονύσης Βέρας.
2: Είναι μια δικογραφία η οποία είναι της πλάκας εντός εισαγωγικών, έτσι, αλλά σε τεχνική εντελώς, σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, φανταστείτε τώρα να πηγαίνετε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι, με αυτά τα δεδομένα, έτσι, αυτή είναι η δίωξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τη συζύγου σου και να μην υπάρχει, ας πούμε, κατάθεση της συζύγου. Φανταστείτε, να μην υπάρχει μια έκθεση αυτοψίας, να μην υπάρχουν συγκεκριμένες καταγραφές εκθέσεις αυτών των όποιων ευρημάτων κτλ. Τίποτα απολύτως, έτσι. Να υπάρχει μόνο μια κατάθεση, ας πούμε, μιας μητέρας, η οποία στον πόνο της, αν θέλει, της κτλ. Μπορεί να πει και μια υπερβολή εναντίον του γαμπρού της, οτιδήποτε. Κατανοητό.
3: Αλλά αυτό. Και το κρίσιμο, πότε
2: έτσι, μπράβο. Ναι. Αυτό είναι το Α και το Μ. Και φτάσαμε στο σημείο να πηγαίνουμε εμείς αυτή τη στιγμή στην ανακρίτρια και να τη λέμε τη χίλια ανακρίτρια. Κοιτάξτε να δείτε, με αυτή τη δικογραφία τι πάτε να κάνουμε. Δηλαδή, τι είδους ανάκριση είναι αυτή που θα κάνουμε. Δεν προχωράει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε μια απόπειρα ανθρωποκτονίας και να μην έχουμε την άποψη τη φορμή προσπαθούν σας. Εμείς σας λέμε ότι προσπαθούμε να δούμε πώς άνοιξε την πόρτα και έβγε από το δόστρωμα. Το να φύγεις από το πόρτα στο δόστρωμα, όπως σταθερά λέει αυτός από την πρώτη στιγμή, ομολογώ ότι συμφωνώ μαζί σας ότι μπορούν να υπάρξουν πάρα πολλές εκδοχές. Να υπάρξουν εκδοχές από το να την έσπρωξε ο ίδιος, παράδειγμα, και να μην ήταν καλά η πόρτα σου, ξέρω, και να έφυγε. Να τη άνοιξε την πόρτα και να την έριξε ο ίδιος στον δρόμο. Εκδοχές τώρα, έτσι. Η ίδια να άνοιξε την πόρτα και να σαλτάρισε κάτω. Αυτές οι εκδοχές όλες δεν πρέπει να τις διερευνήσουμε. Ποιος είναι ο πιο. Εμείς είπαμε ότι αυτός λέγει, ο κατηγορούμενος λέγει, ότι εγώ δεν έχω καταλάβει πώς άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Ας ακούσουμε λοιπόν και την παθούσα να μας πει πώς η ίδια έπεσε στον δρόμο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αλλαγές που έχουν στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους δεσμούς, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ίδια ώρα που ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, σημείωνε ότι μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα συνιστά οπισθοδρόμηση. Είναι μαζί μου στο στούντιο φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, στην οποία η αλήθεια είναι ότι κυριαρχούν και τα υποδημιουργία κόμματα. Κώστα, καλησπέρα.
4: Από τις δημοσκοπήσεις και από τις συγκεντρώσεις. Έτσι.
0: Τι λες, για να μην σε διακόψω αργότερα, να πάμε παρέα να δούμε και ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και να έρθουμε στην κουβέντα μας.
5: Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση.
6: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής τους υποκρισίας

0: είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού για συνταγματική κατοχύρωση της κρατικής μέρημνας υπέρ του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής περιφέρειας. Πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς ακριβώς θα προστατεύσουν τον αγρότη. Πώς. Αυτοί που μετέτρεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ακρονίμιο αδιαφάνειας και πελατειακού κράτους, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα και δημιουργούντας νέα ζητήματα εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων.
1: Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών.
0: Η κυβέρνηση εξαγγέλει και τη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης, μιλώντας μάλιστα για ένα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό κράτος. Δηλαδή είχαμε το επιτελικό κράτος, τώρα έχουμε μια νέα βερσιόν του επιτελικού κράτους, συνταγματικά κατοχυρωμένη. Όμως οι πολίτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για αυτούς η αξιοκρατία μετά από 7 χρόνια. Ρεκόρ απευθείας αναθέσεων, διόγκωση σε μετακλητούς υπαλλήλους, κομματικούς διορισμούς, υπερσυγκεντρωτικό κράτος και καμία λογοδοσία και δημοκρατικό έλεγχο.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως χρέος είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αποκαταστήσει μια νέα θεσμική και κοινωνική ισορροπία στη χώρα.
0: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο προς τα κάτω. Πρέπει να εφαρμόζεται παντού. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να αφορά μόνο το δημόσιο υπάλληλο, αλλά ποτέ τους κυβερνώντες και αυτούς που επιλέγουν σε κρίσιμες θέσεις της δημόσιας διοίκησης. Γιατί χωρίς λογοδοσία της εξουσίας, η αξιολόγηση χάνει την αξιοπιστία της για κάθε πολίτη και μετατρέπεται σε εργαλείο πελατειακών διευθετήσεων.
2: Λοιπόν, Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
3: Από τώρα και έπειτα θα έχουμε τέτοια. Δηλαδή θα παίρνει μια πρωτοβουλία η κυβέρνηση και ουσιαστικά θα απαντάει σε αυτά η αντιπολίτευση ή θα παίρνει μια πρωτοβουλία η αντιπολίτευση και θα απαντάει η κυβέρνηση. Γιατί είπαμε ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία προφανώς είναι παρατεταμένη, αλλά επειδή έτσι κι αλλιώς ξέρουμε το ταβάνι των εκλογών, δηλαδή δεν μπορεί να πάει πάνω από τις αρχές του 27. Από εδώ και μετά, είπαμε, όταν εκπνεύσει τουλάχιστον το καλοκαίρι, γιατί τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, θα είμαστε ενώπιον μιας απόφασης για να στηθούν κάλπες. Αν είναι τέλος Σεπτεμβρίου, αν είναι αρχές Οκτωβρίου ή αν πάει λίγο αργότερα στην Άνοιξη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα έχουμε και εντάσεις λόγω και των δημοσκοπήσεων. Ήδη έχουμε τις πρώτες έτσι τροχιοδεικτικές βολές με δημοσκόπηση που βγήκε ας πούμε από την ΑΛΚΟ και αμφισβητήθηκε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Βγήκε ως μειόφιλο ο κύριος Φαναράς να απαντήσει προφανώς εκ μέρους των δημοσκόπων. Θα έχουμε τέτοια πράγματα και φυσικά όλα αυτά θα μπουν σε ένα ας το πούμε δρόμο και δημοσκοπικά, γιατί μόνο δημοσκοπικά θα μπορούμε να έχουμε πια μετρήσεις, από τη στιγμή που θα ανακοινώσουν επίσημα εννοώ κόμματα πια και ονόματα, τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και η κυρία Καριστιανού, με μια, αν θες, ένα μικρό ερωτηματικό για το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, παρότι σε όλους τους τόνους λέει ότι θα κατέβει τελικά.
2: Έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες τουλάχιστον για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά εννοώ. Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας. Δέσμη προτάσεων έχει καταθέσει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, κυρίες και κύριοι, προς την κυβέρνηση με φόντο τη διαχείριση της λειψιδρίας στο νησί, προκρίνοντας, όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, συγκεκριμένα έργα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά που έχει και το ρεπορτάζ. Σωτήρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια προμελέτη που έχει συντάξει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και ήδη αυτή η μελέτη έχει κατατεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι είχε ζητηθεί και κατατέθηκε πριν από την σύσκεψη για τη λειψιδρία που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στο Ηράκλειο, παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος ο ίδιος έδωσε και κάποιες βασικές κατευθύνσεις που πατούν, αν θέλεις, στα προτινόμενα μέτρα και έργα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Ανάπτυξης. Ορθά είπες, είναι δύο οι πυλώνες. Η πρώτη δέσμη αφορά σε μέτρα βραχυπρόθεσμου.

0: μου χαρακτήρα. Σε αυτή τη δέσμη μέτρων εντοπίζουμε τους αγωγούς της Τηλίσου και των Μαλίων. Προτείνεται λοιπόν η ανακατασκευή του αγωγού της Τηλίσου, ο οποίος είναι ένας αγωγός κορεσμένος, ο οποίος έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 70, και νέα χάραξη για τον αγωγό των Μαλίων, ο οποίος έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 60. Μάλιστα, στον φάκελο της πρότασης μιλάμε για τους δύο κεντρικούς αγωγούς υδροδότησης της πόλης του Ηρακλείου. Περιλαμβάνονται σε αυτήν την προμελέτη και οριζοντιογραφίες, αλλά και μία προεκτίμηση κόστους. Λέω προεκτίμηση γιατί μιλάμε για μία προμελέτη, έτσι δεν είναι μελέτη. Μία προεκτίμηση που αθρηστικά φτάνει στα 20+ εκατομμύρια ευρώ για τους δύο αγωγούς. Ως προς τα έργα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, η πρόταση έχει σε κεντρικό κάδρο την αξιοποίηση των αποθεμάτων του Αλμυρού. Η μία πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία ενός αγωγού από τον Αλμυρό προς το φράγμα του Αποσελέμη, για να μεταφέρει δηλαδή αμέσως το γλυκό νερό του Αλμυρού κατευθείαν μέσα στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης πρότασης έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν απαιτούνται νέες εγκαταστάσεις, συστήματα οζόνωσης, διυλιστήρια, βαριές υποδομές βιομηχανίας διαχείρισης νερού που διαθέτει το φράγμα Αποσελέμη. Έχει όμως η συγκεκριμένη πρόταση πολύ μεγάλο κόστος και κατασκευής του αγωγού, αλλά και ενεργειακό κόστος για να μπορέσει το νερό να μεταφέρεται από τον αγωγό, από τον Αλμυρό, στον Αποσελέμη. Και η δεύτερη πρόταση έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός ταμιευτήρα, ενός φράγματος στον Αλμυρό, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ο όγκος νερού και η χωροθέτηση του ταμιευτήρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Καθησυχαστικός όσον αφορά τον Χανταϊό και την πιθανή έναρξη μιας πανδημίας, εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, την ίδια ώρα που ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, με συγχωρείτε, Χόντιους, βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Με δεδομένο πάντως ότι η κρουαζιέρα στην Κρήτη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού, ο κ. Παπαδάκης τονίζει ότι τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
2: Οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως βρίσκονται σε επαγρύπνηση και παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον Χανταϊό, με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους, όπου τρεις επιβάτες έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί νόσησαν. Η κρουαζιέρα στην Κρήτη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού. Το νησί όμως κινδυνεύει από τον Χανταϊό? Στο ερώτημα αυτό απάντησε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει ξεκινήσει το τουριστική σεζόν, ειδικά η κρουαζιέρα αναμένουμε να πάει και πάλι φέτος πολύ καλά. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή είναι ένα ειδικών συνθηκών ταξίδι σε ένα κρουαζιερόπλοιο, που τα κρουαζιερόπλοια εκ των προτέρων ξέρουμε ότι δημιουργούν προβλήματα με τα λοιμότητα νοσήματα, δηλαδή ο συγχρονισμός, το ότι μένουν πολύ διάστημα στην καμπίνα, όλα αυτά δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες, γι' αυτό και βλέπουμε αντίστοιχα τώρα ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο με 100 και κρούσματα νοροϊού. Δεν η πιθανότητα να βρεθεί στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα αυτός ο ιός είναι πάρα πολύ μικρή.
2: Ο κύριος Παπαδάκης σημείωσε πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω των αγριών τροκτικών, ενώ όσον αφορά τον Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, δεν είναι φορέας της νόσου.
3: Ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται σπανιότατα, μάλλον το συγκεκριμένο στέλεχος από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως είναι τα άγρια τροκτικά, και αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, ότι δεν είναι όλα τα τροκτικά και τα ποντίκια αυτά που μεταδίδουν τον ιό. Και επίσης αυτός ο Έλληνας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απομόνωση, σε καραντίνα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα, ούτε είναι φορέας της νόσου. Άρα πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο και μεθοδολογία πρόληψης.
2: Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης προτρέπει τους πολίτες να μην τρομάζουν, καθώς εμφανίζεται καθησυχαστικός.
3: Καμία ανησυχία. Οι εκδηλώσεις είναι ανάλογα και το στέλεχος δύο διαφορετικές. Είναι στο επίπεδο της αναπνευστικής οδού, που είναι ο συγκεκριμένος που έχουμε και τα σοβαρότερα προβλήματα και υπάρχει και άλλα στελέχη που κάνουν γνωστά.

0: σε εμάς αιμορραγικό πυρετό ή έχουν επίπτωση στα νεφρά. Άρα μην τρομάζει ο κόσμος. Αν μιλάμε για τις αναπνευστικές οδούς προσομοιάζουν με το κρυολόγημα, με την λεγιονέλωση, με άλλα νοσήματα. Γι' αυτό και πιθανά καθυστέρησε και λίγο η αρχική διάγνωση.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
0: Οι καιρικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές δεν έχουν σχέση. Είναι καθαρά θέμα υγιεινής όταν μιλάμε για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξαναλέω, είναι πολύ σπάνια. Και αν μιλάμε τώρα για τη μετάδοση από τα συγκεκριμένα τροχτικά, είναι οι ειδικές κανόνες και μέτρα που έχουν να κάνουν με την μειοκτονία, που να ξέρετε, ειδικά τα κρουαζιερόπλοια εφαρμόζουν πάρα, πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Έχουν σύστημα και ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης. Ακόμα και το πώς δένει στο λιμάνι το πλοίο λαμβάνει μέτρα για να μην εισέλθουν ή αποχωρήσουν από αυτό τροχτικά. Άρα, ξαναλέω και πάλι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα καθησυχαστικοί. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, αλλά νομίζω θα σταματήσει.
2: Εκτός σχεδιασμού και εθνικής διεκδίκησης, μένει, κυρίες και κύριοι, η δημιουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει χρηματοδοτικά εργαλεία για βιώσιμες μεταφορές. Θα επιστρέψω, Σωτήρη Μεταξά, που γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο θέμα. Σωτήρη, και είναι απορία άξιων, γιατί ενώ ξεπαγώνουν και διάφορα project ανά την Ελλάδα, και πολύ καλώς, θα πω εγώ, γιατί δεν γίνεται καθόλου κουβέντα για την Κρήτη.
3: Ναι, είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Αυτό όμως που έχει απαντηθεί και αποδεικνύεται στην πράξη είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν μηχανισμοί και χρηματοδοτικές δεξαμενές πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούν τέτοιου τύπου project, σιδηροδρομικά έργα, στο πλαίσιο κοινοτικών πολιτικών για τις βιώσιμες μεταφορές. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του σιδηροδρομικού τμήματος Αλεξανδρούπολης Πυθίου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 277 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς υπήρξε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης από την ελληνική κυβέρνηση για να εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει καν πλαίσιο διεκδίκησης για ένα μέσο σταθερής τροχιάς που διεκδικεί εδώ και αρκετά χρόνια η Κρήτη. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι στις προτεραιότητες, παρά το γεγονός ότι η Κρήτη ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα με την κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, με την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου αεροδρομίου που θα εκτοξεύσει τις αφίξεις τουριστών. Παρόλα αυτά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναφερόμαστε με όρους βερμπαλισμού το πλαίσιο της διεκδίκησης ενός μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί.
2: Ενώ θα θεωρούνταν, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να βλέπουμε αυτή τη συνθήκη, τη χρονική εννοώ για το νησί, μια ιδανική ευκαιρία, Σωτήρη, για να ανοίξει αυτή η συζήτηση, για να, εν πάση περιπτώσει, να διεκδικηθεί κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Η ευκαιρία, με συγχωρείς, είναι ξεκάθαρη και λόγω των έργων της Κρήτης, και για το γεγονός ότι αυτή την περίοδο χρηματοδοτούνται τέτοιου τύπου έργα και βεβαίως για το γεγονός ότι ο αρμόδιος επιτροπός είναι Έλληνας, ο κύριος Τζίτζι Κώστα.
2: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ και πάλι. Οργανωμένα, ελεγχόμενα και με ασφάλεια γίνεται, κυρίες και κύριοι, από σήμερα η κυκλοφορία των πεζών που φτάνουν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, καθώς μετά από πολλά χρόνια δόθηκε λύση στη γνωστή στενή πόρτα που εξυπηρετεί τους επιβάτες που προσγειώνονται στο αεροδρόμιο. Μάλιστα, από σήμερα στο σημείο βρίσκονται προσωπικό ασφαλείας και στελέχη της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.

0: με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας που δημιουργείται καθημερινά έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, μπήκε σε εφαρμογή νέο μέτρο. Πλέον η διέλευση των πεζών από τις αφίξεις θα γίνεται οργανωμένα και ανά λίγα λεπτά, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής διακοπή της κυκλοφορίας που προκαλούσε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις.
1: Ήρθαμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια

0: αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Βάλαμε μία ασυρώμενη πόρτα εδώ. Βάλαμε σεκιουριτάδες οι οποίοι θα είναι πάνω από 12 ώρες καθημερινά με τη συνεργασία της αστυνομίας, οι οποίοι θα γκρουπάρουν τους επιβάτες, θα περνάνε ομαδικά, με ασφάλεια, και έτσι δεν θα περνάει ένας-ένας να διακόπτεται η ροή των αυτοκινήτων, θα είναι ελεγχόμενο.
1: Να συγκεντρώνουμε τους τουρίστες, τους επισκέπτες, να τους συγκεντρώνουμε μαζικά, να συγκεντρώνονται δηλαδή 50 με 60 τον αριθμό άτομα μέσα στο εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου, ανά 3 λεπτά περίπου, και κάθε 3 λεπτά ανοίγουμε την θύρα εδώ πέρα, την πόρτα, προκειμένου μαζικά να περάσουν οι επισκέπτες στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Ικάρου. Το ίδιο γίνεται και από τις δύο πλευρές της οδού, και ο στόχος είναι και η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών από τη μία, η διασφάλιση σωματικής τους αγκαιρεότητας, αλλά και από την άλλη η αποσυφόρηση της κυκλοφορίας.
2: Στο σημείο βρίσκονται προσωπικό ασφαλείας και αστυνομία για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.
3: Η λύση αυτού του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος που ταλαιπωρεί τόσο καιρό το Ηράκλειο, δείχνει πως πολύπλοκα θέματα λύνονται με πρακτικές και απλές λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Βλατάκη, ένα άνθρωπο ο οποίος η εμπειρία του είναι μοναδική.
2: Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως το νέο σύστημα θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην ομαλή κυκλοφορία όσο και στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
4: Βλέποντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την κυκλοφοριακή συμφόρεση και το πρόβλημα που είχαν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου, ειδικά οι τουρίστες, αλλά και τα ρεντεκάρ, τα δικά μας, βρέθηκε αυτή η λύση με συζήτηση με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Ένα κόστος το οποίο, που έχει ένα μεγάλο κόστος, το οποίο ένα μέρος το αναλαμβάνει ο σύλλογος ο δικός μας και οι συνεργάτες μας. Θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε ότι έχει ήδη μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρεση, η ασφάλεια των πελατών είναι ακόμα καλύτερη και εξυπηρετούνται και οι πελάτες και οι δημότες και οι επιχειρήσεις μας.
5: Σε απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη για την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου προκειμένου να απελευθερώσει προσωπικό για τον καθαρισμό των οικοπαίδων του. Παρότι οι υπογραφές με τον ιδιώτη για την είσοδο του στην καθαριότητα είναι πια θέμα λίγο ημερών, ο Δήμος προχωρά σε μία ακόμα απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη. Και πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μία ακόμα, γιατί προσπαθούμε τώρα τι να κάνουμε, να καλύψουμε τρύπες, που δεν ξέρω και πώς ακριβώς θα το θέσω, Κώστα.
6: Ναι, κοίταξε, είναι μια απόφαση που η οποία εγκρίθηκε σήμερα από την Δημοτική Επιτροπή και προκάλεσε εντύπωση, δηλαδή και σε εμάς, όταν είδαμε την ημερήσια διάταξη. Ακριβώς επειδή, όπως είπες, και το συζητήσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου, η είσοδος του ιδιώτη στην καθαριότητα, ο οποίος ιδιώτης θα αναλάβει και την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Ηρακλείου, είναι θέμα λίγων εβδομάδων. Τυπικά, δηλαδή, οι υπογραφές θα πέσουν όπου να είναι, θα ξεκινήσει να επιχειρεί, είπαμε, από τον Ιούνιο. Άρα, γιατί να δώσει ο Δήμος 30.000 συν ΦΠΑ για αυτό το μεσοδιάστημα? Γιατί στην πραγματικότητα η απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, με τον οποίο ο Δήμος είχε συνεργαστεί και στο πρόσφατο παρελθόν αυτό το περιβόητο πολυσυζητημένο πρόγραμμα γέφυρα που δεν πέτυχε κιόλας. Ναι. Που δεν το λες και επιτυχημένο. Η συνεργασία λοιπόν με εξωτερικό συνεργάτη για λίγες εβδομάδες θα κοστίσει στο Δήμο 30.000 ευρώ πλάς, προκάλεσε εντύπωση. Ο λόγος που σημαίνει αυτό είναι επειδή αυτό το διάστημα των επόμενων 2-3-4 εβδομάδων ο Δήμος πρέπει να καθαρίσει τα οικόπεδα που είναι στην ιδιοκτησία του. Θυμίζω ότι συνολικά για τα οικόπεδα το περιθώριο είναι μέχρι 15 Ιουνίου να καθαριστούν και να δηλωθούν στην σχετική πλατφόρμα. Ο Δήμος για να προλάβει έκρινε ότι πρέπει να απελευθερώσει προσωπικό από την υπηρεσία καθαριότητας, από την αποκομιδή των ογκωδών και να το στείλει εκεί, να δουλεύει στα κινητά του. Και για να το κάνει αυτό, ακολούθησε την πεπατημένη της απευθείας ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη, η οποία πάντως θα πάει περίπου μέχρι το τέλος Ιουνίου, που σημαίνει ότι τυπικά ενδεχομένως να υπάρχει και μια άλλη επικάλυψη, δηλαδή για κάποιο διάστημα να υπάρχει στην αποκομιδή των ογκωδών και ο ιδιώτης του μεγάλου, ο ανάδοχος του μεγάλου διαγωνισμού και ο εξωτερικός συνεργάτης. Να δούμε τουλάχιστον.

0: Σαν να θα έχει αποτέλεσμα, γιατί μεταξύ άλλων προβλημάτων στην καθαριότητα, και τα καθάριστα οικόπεδα είναι πρόβλημα και υπάρχει και κίνδυνος, αλλά και οι χωμαντερές είναι ένα σταθερό ζήτημα για το Ηράκλειο, που ευελπιστούμε ότι με αυτή την απευθείας ανάθεση κάπως θα αυλυνθεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να έρθει η αδικία σε βάρος εκατοντάδων ιδιοκτητών ακινήτων στο Ρέθινο, ζήτησε και μέσω της τηλεόρασης Κρέτα ο βουλευτής Ρεθίνου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, με αφορμή την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του νομού. Όπως τόνισε, η αναστάτωση στην τοπική κοινωνία είναι μεγάλη, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των εκτάσεων έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των σχετικών αντιρρήσεων και έτσι εμφανίζονται παράνομα ως περιουσία του δημοσίου.
2: Κοινοβουλευτική παρέμβαση πραγματοποίησε ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης αναφορικά με τη μεγάλη αναστάτωση και τα χιλιάδες λάθη που εντοπίστηκαν στην ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων στο Ρέθυμνο. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το περιστατικό που έχει προκαλέσει αναβρασμό.
3: 30 Απριλίου έγινε η ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων του κτηματολογίου στο Ρέθυμνο. Σχεδόν στο σύνολο του νομού, δηλαδή στο εξ ολοκλήρου στο Δήμο Αμαρίου, Μιλοποτάμου, Ανοησίου, Αγίου Βασιλείου και σε τοπικές κοινότητες του Μητροπολιτικού Δήμου Ρεθύμνου, στις οποίες δεν είχε γίνει κτηματογράφηση.
4: Σχεδόν σε όλο το Ρέθυμνο.
3: Ακριβώς.
2: Βασικά σημεία της παρέμβασης του Μανώλη Χνάρη αποτελούν οι εκτεθειμένες περιουσίες, καθώς κάνει λόγο για κίνδυνο απώλειας ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των ρεθυμνιωτών λόγω σφαλμάτων και παραλήψεων στην ανάρτηση.
3: Αυτό που είδαμε με μεγάλη έκπληξη οι ιδιοκτήτες όλων των εκτάσεων οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί δασικές, φαίνεται ότι το χτηματολόγιο έχει προκρίνει ως ισχυρότερο ιδιοκτήτη το ίδιο το δημόσιο, δηλαδή ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένος νόμος, ο νόμος 998 του 79, υπάρχει νομολογία του Αρείου Πάγου, η οποία λένε ότι στην Κρήτη δεν ισχύει το τεκμήριο της ιδιότητας του δημοσίου. Δηλαδή στην Κρήτη, στο σύνολο και στους τέσσερις νομούς, πρέπει το δημόσιο να αποδείξει ότι μια δασική έκταση είναι δική του.
2: Από τον κύριο Χνάρη ζητήθηκε η λήψη μέτρων για την προστασία των πολιτών και η διόρθωση της κατάστασης, ενώ ο ίδιος σχολίασε πως κανείς δεν γνωρίζει το λόγο για τον οποίο δεν εφαρμόστηκε στην Κρήτη η νομολογία.
4: Γιατί δεν εφαρμόστηκε αυτή η νομολογία όμως?
3: Αυτό δεν το ξέρει κανείς και πρέπει η κυβέρνηση, γι' αυτό κατέθεσα ήδη από χθες κοινοβουλευτική παρέμβαση ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς ψηφιακής διακυβέρνησης της αγροτικής ανάπτυξης, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η παρανομία, για ποιο λόγο στην ουσία, επί της ουσίας βάζουν τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών να μπουν σε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν είναι μόνο οικονομική, είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί έχουν δώσει ένα πολύ μικρό περιθώριο να διορθωθούν αυτές οι... Οποιοδήποτε θέλει να κάνει έσταση, δηλαδή μέχρι 30 έκτου.
2: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από τον Υπουργό για το αν θα υπάρξει τροπολογία έτσι ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία.
3: Θέλουμε ότι στο διπλανό νομό, ενώ είπαμε προηγουμένως ότι σε όλη την Κρήτη ισχύει η ίδια νομοθεσία, μαθαίνουμε στο διπλανό νομό που θα γίνουν οι ανάρτησεις του κτηματολογίου, θα γίνει 25 Μαΐου. Ήδη έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση, αυτό το γράφουν δημοσιεύματα, και ζητώ να μας απαντήσει ο Υπουργός, αν ισχύει αυτό, ότι θα υπάρξει τροπολογία με την οποία το κράτος να αποσυρθεί το κράτος και να εφαρμοστεί η νομοθεσία.
1: Έληξε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής, όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπλη τα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Να δοθεί παράταση, αλλά και να εκλείψουν οι παράμετροι που άφησαν εκτός την πλειοψηφία των σεισμόπληκτων, των οποίων τα σπίτια έχουν μικρές ή λίγο μεγαλύτερες ζημιές, ζητά ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, Ελπίδα.
2: Εκτός στεγαστικής συνδρομής μένουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής

0: Της συνδρομής όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
1: Υπάρχει και η νέα κύκλος που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές το θέροντα οργανισμό, όπως λένε οι μηχανικοί. Αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση που βγήκε αρχές του Μάρτη και οι διευκρινιστικές ήταν μόλις τελευταίες μέρες του Απρίλη, 26 ή 28 του Απρίλη. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
0: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΔΑΕΦΚ. Δηλαδή, δεν αιτήθηκαν στεγαστική συνδρομή για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή τους.
1: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό και συντάσσονταν φάκελος και έτσι μπορούσε να εκταμιευτεί η αρρωγή σταδιακά με την πρόοδο εργασιών. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 2025, που σημαίνει τι, ότι 8.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν φάκελο 3.500 στην πολίτη μας μέχρι πέρσι τον Αύγουστο, 17 του Αυγούστου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που δεν, για οποιοδήποτε λόγο, ή είδαν ότι δεν τους συμφέρει η διαδικασία, ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί, ή και πιθανόν να μέλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
0: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένα σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν εξ αρχής και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άδικο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να διορθωθεί σε πολλά σημεία και να δοθεί και η παράταση όπως έχουμε ζητήσει από 1η του Μάη. Αποκλείονται πολλοί συμπολίτες μας πληγέντες και βέβαια να ξέρετε ότι ζητούσαμε μια απλοποίηση των διαδικασιών 4,5 χρόνια. Έφερε το Υπουργείο μια κουτσουρεμένη διάταξη, μια διάταξη που βάζει περισσότερα εμπόδια και τρικλοποδιές στους πολίτες και τους μπερδεύει άμεσα. Το ζητούμενο για μας είναι ένα. Οριζόντια αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με τιμές που προτείνει η Ελστάτ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε ευρύτερη στρατηγική και στρατιωτική ζώνη μετατρέπονται τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διακηρύσσει ότι η Κεχυρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κύρο.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, αφού απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πετύχουν μια πλήρη νίκη επί του Ιράν, προσθέτοντας ότι η εκεχηρία που έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό τις μάχες στον Περσικό κόλπο για πάνω από ένα μήνα βρίσκεται στα τελευταία της στάδια. Είναι για τα σκουπίδια, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην Ιρανική πρόταση. Έπειτα από έναν και πλέον μήνα ανακοχής, η διπλωματική διαδικασία ανάμεσα στη Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη μοιάζει να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν μέσω Πακιστάν προτάσεις για να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός χωρίς αποτέλεσμα έως τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί την πλήρη διακοπή των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προκρίνει μια πιο περιορισμένη συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα κρίσιμα για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στενά του Ορμούζ και θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέμεινε ότι η σύγκρουση δεν θα τερματιστεί μέχρι να καταστραφούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Πέρα από τις ελλείψεις καυσίμων, η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει τώρα έλλειψη λιπασμάτων, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από τα λιμάνια του κόλπου, θέτοντας σε κίνδυνο τον εφοδιασμό δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων με τρόφιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε 16 Ρώσους αξιωματούχους που κατηγορούνται ότι βοήθησαν τη Μόσχα στην απαγωγή δεκάδων χιλιάδων παιδιών από την Ουκρανία. Από όλες τις φρικαλαιότητες που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας, η απέλαση και αναγκαστική μεταφορά ουκρανικών παιδιών είναι ένα από τα χειρότερα εγκλήματα, δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, μετά την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, όπου εγκρίθηκαν οι κυρώσεις. Οι νέες κυρώσεις στρέφονται κατά των προσώπων που ευθύνονται για τη συστηματική και παράνομη απέλαση, την αναγκαστική μεταφορά και την αναγκαστική απομείωση των ανηλίκων Ουκρανών, συμπεριλαμβανομένης της κατήγησης και της στρατιωτικοποιημένης εκπαίδευσης, καθώς και για την παράνομη οδησία και μετακίνησή τους στη Ρωσία και εντός των προσωρινά κατεχόμενων εδαφών. Τα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις υπόκεινται επίσης σε ταξιδιωτική απαγόρευση, η οποία τους εμποδίζει να εισέλθουν ή να διέλθουν από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία είχε παληθεύσει την απέλαση περισσότερων από 20.500 παιδιών στη Ρωσία μέχρι σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Ο Γκέραλτ θα είναι τρεις ευτυχισμένους εκεί ψηλά με την επιτυχία του Όφη, είπε με λόγια από καρδιά ο Μανώλης Παπαδάκης, εκ μέρους της οικογένειας του Ολλανδού προπονητή, με αφορμή την ενέργεια του Ηλία Πουσανίδη να φέρει το κύπελο στον τάφο του προπονητή που άλλαξε την ιστορία του Όφη.

0: Το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε ο Όφη στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ. Η στιγμή που συγκλώνησε τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Γκέραρντ θα είναι τρισευτυχισμένος, θα πει με λόγια από καρδιάς εκ μέρους της οικογένειας του Ολλανδού προπονητή στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, ο Μανώλης Παπαδάκης. Αναφερόμενος στην ιστορική επιτυχία του Όφη να φέρει ξανά το κύπελο στην Κρήτη 39 χρόνια μετά. Από το θρίαμβο του 87 στο έπος του 2026.
1: Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα συναισθήματα του Ολλανδού 25 Απριλίου όταν ο Όφης σηκώνει την κούπα στο Βόλο, που έζησε στην καθημερινότητά του και το χαρακτήρα του. Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν εκεί ψηλά πάνω τα συναισθήματά του?
2: Εντάξει, θα ήταν τρισευτυχισμένος. Και σίγουρα θα έχει αυτό το στυλ, το ηγετικό.
0: Συγκινημένος ο Μανώλης Παπαδάκης θα εκφράσει τη βεβαιότητα ότι ο Ολλανδός, ο Μίστερ, όπως είχαμε συνηθίσει να τον λέμε, ήταν εκεί στο Βόλο, στην ιστορική νύχτα της 25ης Απριλίου.
1: Πιστεύω, λες, ότι ήταν και στον τελικό ο Ολλανδός. Ήταν κάπου εκεί ψηλά στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.
2: Ο αδερφός μου λέει, έχω φτιάξει δύο μπλούζες. Λέω, τι μπλούζες έφτιαξες? Μου λέει, έφτιαξα δύο μπλούζες.

0: Και είχε φτιάξει έτσι με το πρόσωπο του Ευγένιου και πήγαμε αυτές στο Βόλο και τις φορούσαμε στο γήπεδο. Οπότε μου λέει και αυτός, ο Ευγένιος είναι μαζί μας εδώ. Είναι κοντά μας.
1: Για την οικογένεια του Ευγένιου Γκέραρτ, η πρωτοβουλία του Ηλία Προυσανίδη να φέρει το κύπελο στο μνήμα του Ολλανδού προπονητή που άλλαξε την ιστορία του Όφη ήταν κάτι που ο Ευγένιος μάλλον το περίμενε, μας λένε οι δικοί του άνθρωποι.
0: Μάλλον το περίμενε και ο Ευγένιος, να πω ότι πρέπει να πάει το κύπελο εκεί να το δει, να το χαρεί. Δηλαδή έτσι, αυτό που έγραψε ήταν αυτό που μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το συνέστημα, αυτά τα λόγια δηλαδή.
2: Περίμενε το κύπελο σαν Μίστερ. Περίμενε να πάει.
0: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή όλο αυτό ό,τι έγραψα μου βγήκε εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα.
1: Ο Μανώλης Παπαδάκης αναφέρθηκε στον άνθρωπο Γκέραρτ που δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας αλλά τον είχε σαν πατέρα και περιγράφει τον σκληρό και ηγετικό Ολλανδό προπονητή που όλοι γνωρίζαμε μέσα στο γήπεδο σαν ένα ήρεμο και στοργικό άνθρωπο που γαλήνευε όταν επέστρεφε στο σπίτι του, στο καταφύγιό του, στην ελιά που τόσο αγάπησε.
0: Ένας άνθρωπος με ήθος, με σεβασμό. Γενικότερα ήταν πάντα ήρεμος.
2: Ήταν ήρεμος, ε?
0: Ναι. Ήρεμος. Ό,τι είχε να πει το έλεγε με ήρεμη φωνή. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Του άρεσε έτσι να κάθεται και να διαβάζει, να βλέπει παιχνίδια. Πολλές φορές που ερχόταν φίλοι του και καθόταν και λέγανε ιστορίες. Ήταν όμορφο όλα αυτά. Ήταν όμορφα. Αλλά εκτός από αυτό ήταν και στο χωριό ήταν καλά. Ήταν ελιώτης πραγματικός.
2: Πολύ αγαπητός. Πολύ αγαπητός.
0: Ναι, δηλαδή, να κάτσει στο καφενείο τότε με τους χωριανούς. Δεν ήταν βιολογικός μας πατέρας, όμως εγώ και με τον αδερφό μου είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε δύο πατεράδες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή και ήταν εκπληκτικό όλο αυτό. Και με τον πατέρα μου είχαν καλή σχέση. Δηλαδή είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 1,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.266,42 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 287,50 εκατομμύρια ευρώ. 46 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 69 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη αμέσως. Μετά η εκπομπή de facto με τον Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Σχετικά ζεστή θα είναι και η Τετάρτη στη χώρα μας, ενώ η ατμοσφαιρική αστάθεια θα προκαλεί πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια με τοπικά φαινόμενα στη Θράκη. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις γενικά στα 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια στα κεντρικά και νοτιο τμήματα της χώρας μας. Αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά της τμήματα, με γρήγορη όμως μετακίνηση ανατολικότερα. Οι άνεμοι πνέουν πλέον από δυτικές διευθύνσεις.

στις βορειοδυτικές διευθύνσεις που θα αγγίζουν στο κεντρικό Αιγαίο και τα έξι μποφόρ. Αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στη βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, με πρόσχερες νεφώσεις στο μεσημέρι. Βορειοδυτική άνεμη στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 23 βαθμών. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, περιμένουμε για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ και το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, περιμένουμε και για την Ανατολική Μακεδονία, ενώ στην Θράκη θα έχουμε την εκδήλωση τοπικών φαινομένων, με βελτίωση όμως μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. 12 με 24 βαθμούς τη θερμοκρασία και εδώ η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στο βόρειο Αιγαίο, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη στερεά Ελλάδα. Δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 26 βαθμούς. Αττική και Βοιωτία, και εδώ περιμένουμε σχεδόν έθριο καιρό. Μεγάλα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, με το θερμόμετρο το μεσημέρι να ανεβαίνει στους 27 βαθμούς και δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Καλοκαιρία για τη Δυτική Ελλάδα καθώς επίσης και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για το νότιο Αιγαίο περιμένουμε αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και λίγη πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις μεσημβρινές ώρες ημέρας. 12 με 26 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα η Τετάρτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 5 Μποφόρ. Αναλυτικότερα στο νομό Χανίων. Αραιή συννεφιά που από το μεσημέρι και μετά τοπικά θα γίνεται πυκνότερη. Στους 27 βαθμούς μέγιστη τιμή ο υδράργυρος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 Μποφόρ. Και στον ομό Ρεθύμνου σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νομού. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 Μποφόρ. Ζεστός σχετικά καιρός θα επικρατήσει και στον ομό Ηρακλείου. Με νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι στους ορεινούς όγκους. 14 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία και εδώ οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 Μποφόρ. Στον ομό Λασιθίου και εδώ περιμένουμε σχεδόν έθριο τον καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς, η άνεμη και εδώ από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 Μποφόρ. Από την Πέμπτη τώρα κυρίες και κύριοι μας αποχαιρετούν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και επιστρέφουμε σε πιο φυσιολογικές τιμές. Παράλληλα διατηρούνται οι βόρειο-δυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 Μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο Ηράκλειο οι λακκούβες έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας. Σε κεντρικούς δρόμους αλλά και σε γειτονιές οδηγοί και οι δικυκλιστές βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με πρόχειρες παρεμβάσεις και επικίνδυνα σημεία που μετατρέπουν ακόμα και μια απλή μετακίνηση, όπως λένε οι δημότες, σε δοκιμασία. Οι κάτοικοι καταγγέλουν πως παρά τα όσα έχουν ακουστεί για συνεχείς εργολαβίες αποκατάστασης των δρόμων, η εικόνα παραμένει ίδια. Λακκούβες που ανοίγουν ξανά λίγες μέρες μετά από παρεμβάσεις, κακοτεχνίες και σημεία όπου το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει προκαλούν αγανάκτηση αλλά και σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών.
1: Τεράστιες επικίνδυνες, μπορεί να πάρεις τεράστια ζημιά, να πάρεις κάποιο ατύχημα και να μην το πιστεύεις ότι έγινε αυτό έτσι ξαφνικά επειδή ο Δήμος, ο κάθε ένας δεν φτιάχνει τις λακκούβες για τους πολίτες. Είναι τεράστιο λάθος. Θα πρέπει οι λακκούβες να μην υπάρχουν καθόλου, γιατί ένα παιδί μπορεί να πέσει με το ποδήλατο, με το πατίνι. Υπάρχει μεγάλος φόβος.
2: Προσωρινές λύσεις, μπαλώματα κάνουν. Αυτό με την πρώτη βροχή ξανανοίγουν και ξανά και ξανά.
3: Όλους τους λακκούβες πρέπει να φτιαχτεί. Αλλά όχι επιπόλαια. Δηλαδή να γίνει κάτι μόνο. Όχι μπαλώματα. Γιατί το μπάλωμα βγαίνει εύκολα. Και την πληρώνουμε εμείς ύστερα.

0: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν πληρώσει ακριβά τις ζημιές στα οχήματά τους. Σπασμένες ζάντες, φθαρμένα ελαστικά, βλάβες στις αναρτήσεις είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που περιγράφουν οι οδηγοί, οι οποίοι τονίζουν πως αναγκάζονται να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη. Για τους οδηγούς δε των δικύκλων ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος.
1: Πρόσεχε, έχω πάθει ζημιά στα οχήματά μου.
2: Σημαντικό κι αυτό.
1: Πάρα πολύ και πλήρωσα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να τα πληρώσω λόγω κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρουν να κάνουν καλά στη δουλειά τους.
3: Δεν δίνει σημασία κανένας, βασικός τέλεχος για αυτές τις ζημιές που γίνονται. Και σπάνε όλοι οι άνθρωποι τα μάξια τους.

0: Πριν από λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε μια νέα κανονιστική απόφαση που προβλέπει μεταξύ άλλων την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος σε περίπτωση που γίνονται σκαψίματα. Ωστόσο, όπως λένε οι πολίτες, αυτό δεν το έχουν δει να γίνεται πράξη. Και όπως λένε, οι υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα δεν αρκούν πλέον για να καλύψουν τις λακκούβες που μεγαλώνουν καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Η εικόνα εγκατάλειψης φαίνεται μόνη της, ομολογάει. Δεν είναι εδώ, πας σε ένα δρόμο και δεν μπορεί να περάσει. Είναι όπως στην Βουλγαρία. Εγώ έχω πάει Βουλγαρία και ξέρω τι γίνεται. Έτσι καταδούμε κι εμείς σιγά σιγά. Μόνο λακκούβα, τίποτα άλλο.
2: Δίκυκλα, αμάξια, όλοι ποδηλάτες, όλοι. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Πάνω στο δρόμο είμαστε.
1: Και με τους πεζούς είναι επικίνδυνο και με τα πόδια δεν μπορεί να περάσει, να πέσει μια λακκούβα το βράδυ να σου χτυπήσεις και με το μηχανάκι και με τα μάξι, με όλα.
3: Εκτός στεγαστικής συνδρομής μένουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής

0: και συνδρομής όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
1: Υπάρχει και η νέα εγκύκλειος που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές, το θεωρώντα οργανισμό όπως λένε οι μηχανικοί. Αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση που βγήκε αρχές του Μάρτη και οι διευκρινιστικές ήρθαν μόλις τελευταίες μέρες του Απρίλη, 26 ή 28 του Απρίλη. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
0: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΔΑΕΦΚ. Δηλαδή, δεν ετήθηκαν στεγαστική συνδρομή για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή τους.
1: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό και συντάσσονταν φάκελος και έτσι μπορούσε να εκταμιευθεί η αρρωγή σταδιακά με την πρόοδο εργασιών. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 2025, που σημαίνει τι, ότι 8.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν φάκελο 3.500 συμπολίτες μας μέχρι πέρσι τον Αύγουστο, 17 Αυγούστου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που δεν, για οποιοδήποτε λόγο, ή είδαν ότι δεν τους συμφέρει η διαδικασία, ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί, ή και πιθανόν να μίλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
0: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένα σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν να εξ αρχής και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άτομο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να διορθωθεί σε πολλά σημεία και να δοθεί και η παράταση όπως έχουμε ζητήσει από 1η του Μάη. Αποκλείονται πολλοί συμπολίτες μας πληγέντες και βέβαια να ξέρετε ότι ζητούσαμε μια απλοποίηση των διαδικασιών 4,5 χρόνια. Έφερε το Υπουργείο μια κουτσουρεμένη διάταξη, μια διάταξη που βάζει περισσότερα εμπόδια και τρικλοποδιές στους πολίτες και τους μπερδεύει άμεσα. Το ζητούμενο για μας είναι ένα. Οριζόντια αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με τιμές που προτείνει η Ελστάτ.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Αλλαγή σελίδας για το σχολικό συγκρότημα του Γεωφύρου. Πρόκειται για το ΚΕΠΑ, ένα σχολικό κτίριο το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει κτηριακά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει μειωμένη ζήτηση από τους γονείς. Μετά από σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισσινάκη, στη θέση του χωροθετείται ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Μάλιστα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια ολοκένουργια υπερσύγχρονη δομή προσχολικής αγωγής.
1: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μας κάλεσε προκειμένου να συντάξουμε και να συνυπογράψουμε προγραμματική δήλωση και σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και σε αυτό, όπου θα τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα εξυπηρετήσουμε, εκτός από τις ανάγκες του ΙΤΕ, των εργαζόμενων του ΙΤΕ, θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δίνεται η ευκαιρία παράλληλα να αναστείλουμε τη λειτουργία του τελευταίου μισθωμένου βρεφονηπιακού σταθμού που είχαμε στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα είχαμε ένα μισθωμένο σταθμό στο Γιώφυρο και ο οποίος πλέον δεν είναι ελκυστικός προς τους γονείς.
0: Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κτίριο μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας, απομένοντας μόνο η τυπική διαδικασία παραχώρησης που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων μηνών, ενώ θα καλύπτονται και ανάγκες εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ.
1: Πραγματικά, πριν από λίγο καιρό επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα στις οποίες

0: έχει ανεγερθεί ένας υπερσύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός. Ένα κτίριο με τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρητικότητας περίπου 100 παιδιών.
1: Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωράει η ΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης.
2: Στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών με το AI θα αρχίσουν παράλληλα, τώρα που είναι και η διάρκεια των φορολογικών δηλώσεων, να τσεκάρουν δαπάνες. Πραγματικά ποσά που έχουν αναλωθεί σε δαπάνες σε σχέση με τα εισοδήματα που είναι φορολογημένα. Εδώ βλέπουμε πως έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε αυτά που καταναλώσαμε με αυτά που φορολογηθήκανε. Οπότε θα ψαχτεί τη διαφορά από πού προήλθε. Που στην ουσία ενδεχομένως να ήταν από μαύρο χρήμα. Επίσης, με το AI θα δούμε καταθέσεις εξωτερικών, άνοιγμα λογαριασμού. Εάν το υπόλοιπο που υπάρχει σε κάποιο λογαριασμό αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένο και μπορεί να φαίνεται πώς δικαιολογείται το ποσό της κατάθεσης σε σχέση με αυτό που είχαμε δηλώσει τα προηγούμενα παρελθόντα έτη.
1: Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους και έρευνες με βασικό στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, ύποπτων συναλλαγών φοροδιαφυγής και κυκλωμάτων λαθρεμπορίου.
2: Το επόμενο διάστημα συνολικά είναι περίπου 200.000 διασταυρώσεις, όπου από εκεί περίπου 25.000 θα είναι φορολογία εισοδήματος, άλλες 25.000 περίπου θα είναι επιτόπιοι ελέγχοι, 25.000 θα είναι ανοίγματα λογαριασμών και το υπόλοιπο ποσό περίπου από τελωνία και λατρεμπόριο.
1: Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα σαρώνουν οικονομικές κινήσεις και συναλλαγές, αναζητώντας μοτίβα φοροδιαφυγής, αδήλωτης δραστηριότητας και απατής.
2: Επίσης, συνδυασμός επιδοτήσεων ακινήτων σε όπλο είναι το νέο μίδα που έρχεται, το νέο μητρό ιδιοκτητών ακινήτων, που εκεί θα βάλουν τα πάντα όσο αφορά τη διαδικασία δήλωση ακινήτων σε σχέση με το κτηματολόγιο, σε σχέση με τα συμβόλαια, σε σχέση με το ποσό και τα τεμάχια που έχουν δηλώσει στις αγροτικές επιδοτήσεις. Θα πρέπει όλα να συμφωνούν, παράλληλα θα κουμπώσει το κομμάτι του ρεύματος. Δεν μπορούμε να δηλώνουμε ένα ακίνητο κενό και παράλληλα να υπάρχει κατανάλωση ρεύματος. Συνεπώς μπαίνει στο κλειό όλο το κομμάτι.

0: Το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε ο Όφη στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ. Η στιγμή που συγκλώνησε τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Γκέραρντ θα είναι τρισευτυχισμένος, θα πει με λόγια από καρδιάς εκ μέρους της οικογένειας του Ολλανδού προπονητή στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, ο Μανώλης Παπαδάκης. Αναφερόμενος στην ιστορική επιτυχία του Όφη να φέρει ξανά το κύπελο στην Κρήτη 39 χρόνια μετά. Από το θρίαμβο του 87 στο έπος του 2026.
1: Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα συναισθήματα του Ολλανδού 25 Απριλίου όταν ο Όφης σηκώνει την κούπα στο Βόλο, που έζησε στην καθημερινότητά του και το χαρακτήρα του. Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν εκεί ψηλά πάνω τα συναισθήματά του?
2: Εντάξει, θα ήταν τρισευτυχισμένος. Και σίγουρα θα έχει αυτό το στυλ, το ηγετικό.
0: Συγκινημένος ο Μανώλης Παπαδάκης θα εκφράσει τη βεβαιότητα ότι ο Ολλανδός, ο Μίστερ, όπως είχαμε συνηθίσει να τον λέμε, ήταν εκεί στο Βόλο, στην ιστορική νύχτα της 25ης Απριλίου.
1: Πιστεύω, λες, ότι ήταν και στον τελικό ο Ολλανδός. Ήταν κάπου εκεί ψηλά στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.
2: Ο αδερφός μου λέει, έχω φτιάξει δύο μπλούζες. Λέω, τι μπλούζες έφτιαξες? Μου λέει, έφτιαξα δύο μπλούζες, λέει, με τον Ευγένιο. Και είχε φτιάξει έτσι, με το πρόσωπο του Ευγένιου και πήγαμε αυτές στο Βόλο και τις φορούσαμε στο γήπεδο. Οπότε, μου λέει και αυτός ο Ευγένιος,

0: Είναι μαζί μας εδώ. Είναι κοντά μας.
1: Για την οικογένεια του Ευγενίου Γκέραρτ, η πρωτοβουλία του Ηλία Προυσανίδη να φέρει το κύπελο στο μνήμα του Ολλανδού προπονητή που άλλαξε την ιστορία του Όφη ήταν κάτι που ο Ευγένιος μάλλον το περίμενε, μας λένε οι δικοί του άνθρωποι.
0: Μάλλον το περίμενε και ο Ευγένιος, να πω ότι πρέπει να πάει το κύπελο εκεί να το δει, να το χαρεί. Δηλαδή έτσι, αυτό που έγραψε ήταν αυτό που μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το συνέστημα, αυτά τα λόγια δηλαδή.
2: Περίμενε το κύπελο σαν ο Μίστερ. Περίμενε να πάει
0: ναι,
2: το κύπελο.
0: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή όλο αυτό ό,τι έγραψα μου βγήκε εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα.
1: Ο Μανώλης Παπαδάκης αναφέρθηκε στον άνθρωπο Γκέραρτ που δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας αλλά τον είχε σαν πατέρα και περιγράφει τον σκληρό και ηγετικό Ολλανδό προπονητή που όλοι γνωρίζαμε μέσα στο γήπεδο σαν ένα ήρεμο και στοργικό άνθρωπο που γαλήνευε όταν επέστρεφε στο σπίτι του, στο καταφύγιό του, στην ελιά που τόσο αγάπησε.
0: Ένας άνθρωπος με ήθος, με σεβασμό. Γενικότερα ήταν πάντα ήρεμος.
2: Ήταν ήρεμος,
0: Ναι. Ήρεμος. Ό,τι είχε να πει το έλεγε με ήρεμη φωνή. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Του άρεσε έτσι να κάθεται και να διαβάζει, να βλέπει παιχνίδια. Πολλές φορές που ερχόταν φίλοι του και καθόταν και λέγανε ιστορίες. Ήταν όμορφο όλα αυτά. Ήταν όμορφα. Αλλά εκτός από αυτό ήταν και στο χωριό ήταν καλά. Ήταν ελιώτης πραγματικός.
2: Πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητός.
0: Ναι, δηλαδή να κάτσει στο καφενείο τότε με τους χωριανούς. Εμάς δεν ήταν βιολογικός μας πατέρας, όμως εγώ και με τον αδερφό μου είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε δύο πατεράδες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή και ήταν εκπληκτικό όλο αυτό. Και με τον πατέρα μου είχαν καλή σχέση. Δηλαδή είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Ανάλογη με τους ξεχυλισμένους κάδους είναι η αγανάκτηση των δημοτών για το επίπεδο της καθαριότητας στο Ηράκλειο. Τι υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή, ποια η πραγματικότητα. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια η μητέρα του τρίχρονου αγοριού και ο πρώην σύντροφός της. Το βαρύ κατηγορητήριο για τη φρίκη που βίωνε ο μικρός άγγελος. Κρίσιμη σημασία η κατάθεση της 28χρονης που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τι ζήτησε ο δικηγόρος του 30χρονου, ποια στοιχεία προσκόμισε στην ανακρίτρια. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα προτείνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Τι αποκαλύπτει το Κρέτα

0: 24.gr. Εκτός συζήτησης και εθνικής διεκδίκησης, η δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου στο νησί. Χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρώπη υπάρχουν, αλλά όχι για την Κρήτη. Ξεχυλίζει, κυρίες και κύριοι, η αγανάκτηση των δημοτών για το επίπεδο της καθαριότητας στην πόλη του Ηρακλείου. Με τον ίδιο τρόπο που ξεχυλίζουν και οι κάδοι απορριμμάτων τόσο εντός όσο και εκτός αστικού ιστού. Η κατάσταση σε πολλές περιοχές είναι απερίγραπτη, καθώς γίνεται αποκομιδή ανά 3, 4 ή και περισσότερες ημέρες, ενώ η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη σε ημέρες με πολύ ζέστη, όπως αυτές που διανύουμε τώρα. Πάμε να ανοίξουμε αυτό το φάκελο απόψε με τον Κώστα Μπογδανίδη στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Δίπλα μου και τον Κώστα Κεφαλογιάννη που είναι στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από σένα. Δεν ξέρω αν κατάφερα να περιγράψω στις λίγες γραμμές την κατάσταση όπως την βιώνουμε οι περισσότεροι δημότες στο τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα στο Ηράκλειο.
2: Ναι. Αναρωτιόμουν τι θα πει στο τελευταίο στις τελευταίες εβδομάδες, στους τελευταίους μήνες, στα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι μια κατάσταση η οποία
0: βλέπουμε εντωμεταξύ, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί βλέπουμε εντωμεταξύ και φωτογραφικά στιγμιότυπα που είναι, επειδή πιθανό να με ρωτήσει ο Κώστας Μπογδανίδης, είναι σημερινά,
1: πάντα,
0: είναι
1: πάντα,
0: επίκαιρα δηλαδή.
1: Πάντα.
0: Έτσι. Κώστα.
2: Νομίζω το πιο εύκολο πράγμα αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο είναι να φωτογραφίσεις γεμάτο κάδο. Δηλαδή, όλοι μπορούν να, αν δεν είναι κάδος κάτω από το σπίτι μας, θα είναι ο κάδος στην επόμενη γωνία. Είναι μια κατάσταση στην οποία τη βιώνουμε σταθερά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν κάποιες περιοδικές κρίσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποια διαστήματα που το πράγμα μοιάζει όχι να είναι καλό, να είναι, ας πούμε, να επιστρέφει στα όρια του ανεκτού και μετά γίνεται μια νέα υποτροπή η οποία οφείλεται σε διάφορες καταστάσεις, σε προβλήματα, ας πούμε, με συμβασιούχους που φεύγουν, σε δυσλειτουργίες της υπηρεσίας. Έχουμε ακούσει όλων των ειδών τις δικαιολογίες αυτά τα 2-2,5 χρόνια. Η καθαριότητα, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ήταν βασικό κομμάτι και στον απολογισμό του Δημάρχου την περασμένη Παρασκευή και πεδίο βέβαια αντιπαράθεσης. Ακούσαμε αυτά που έχουμε ακούσει πολλές φορές, ότι για ό,τι βιώνουμε ευθύνεται το στρεβλό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, σύστημα των συμβασιούχων που έσκασε. Όμως αυτό συνέβη σχετικά νωρίς και επί 1,5 χρόνο, ας πούμε, μετά η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σε κάτι. Έγιναν προσπάθειες οι οποίες όλες αποδείχθηκαν στην πράξη αποτυχημένες. Θυμίζω το πρόγραμμα Γέφυρα με αναθέσεις εξωτερικούς συνεργάτες και με διάφορα άλλα τέτοια τερτύπια, με προκηρύξεις διαρκώς για νέους συμβασιούχους. Σε μάση περιπτώσει, είναι δεδομένο ότι ζούμε την μέρα της μαρμότας όσον αφορά στην καθαριότητα και είναι δεδομένο ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο πολιτικό στίχημα της Δημοτικής Αρχής. Έχει παίξει τα αρέστα της, να το πω έτσι, στην έλευση του ιδιώτη, πολυσυζητημένη, μεθοδευμένη για κάποιους. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα αμέσως μετά τον απολογισμό του Δημάρχου έβγαλαν μια ανακοίνωση, έβγαλαν το δικό τους απολογισμό και μιλούσαν για μεθόδευση, απαξίωση, για σκόπιμη απαξίωση της υπηρεσίας με σκοπό να έρθει ο ιδιώτης ως σωτήρας. Δεν υιοθετώ αυτό το σκεπτικό, μου φαίνεται και κάπως παράξενο, κάπως δύσκολο. Όμως η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, με την καθαριότητα να μην βελτιώνεται ή να βελτιώνεται για λίγο και μετά να επιστρέφει σε αυτές τις εικόνες που δείχνουμε σήμερα από το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα, έχει παίξει τα πολιτικά της ρέστα η Δημοτική Αρχή στην έλευση του ιδιώτη. Οι υπογραφές θα πέσουν σύντομα, πιθανότατα και μέσα στον Μάιο. Δεν θα ξεκινήσει να επιχειρεί πριν τον Ιούνιο, για διάφορους λόγους τελέχωσης, και άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής μας λένε, μετά από συζητήσεις με τον ιδιώτη, ότι θα χρειαστεί και κάποιους μήνες να βρει το τμηματισμό του, για να καταλάβει ακριβώς δηλαδή τι γίνεται, πώς πάει κτλ. Άρα, θα περάσουμε το καλοκαίρι έτσι? Δεν μπορώ να το φανταστώ και δεν μπορώ να καταλάβω πού θα φτάσει η δυσαρέσκεια του κόσμου αν περάσουμε ακόμα ένα καλοκαίρι, όπως και το περσινό, διότι όπως σωστά ανέφερες, Σώτα, και με αυτό κλείνω, τώρα που έχουν ανέβει θερμοκρασίες, όποιος δοκιμάσει να κάνει, ας πούμε, τις θερμές ώρες μια βόλτα, θα διαπιστώσει ότι η κατάσταση είναι αποπνικτική. Υπάρχουν σημεία από τα οποία δεν μπορείς να περάσεις, δεν μπορείς να περπατήσεις.
0: Ας βάλουμε μια νοτελεία. Πάμε να δούμε όλοι μαζί παρέα το ρεπορτάζ όπως προκύπτει μέσα από την κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα για την καθαριότητα. Επαναρχόμαστε.

0: Αυτό δεν είναι ο πολιτισμός μας.
1: Δεν αρμόζει.
0: Βέβαια. Αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Αυτό το πράγμα συμβαίνει συνέχεια. Γεμάτη, ξεχυλισμένη.

0: κολλημένοι και δεν έχουμε πού να τα πετάξουμε. Τα πετάμε απ' έξω.
1: Ιδανικά θα ήταν καλό να μαζευτούν τα σκουπίδια.
2: Απογοήτευση και αγανάκτηση. Στο Ηράκλειο οι εικόνες με τους ξεχυλισμένους σκάδους είναι πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό και όλοι υποστηρίζουν πως η διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
3: Και η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Δημοτική Αρχή γενικότερα είναι ανύπαρκτη. Ενώ έχουμε επικαλεστεί ή ειδοποιήσει να έρθουν να τα μαζέψουν, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε ή να διαπιστώσετε μάλλον, αυτό το πράγμα παρατηρείται. Τώρα τις τελευταίες ημέρες κάτι πήγε, έδειξε και λοιπά, ότι και εντωμεταξύ μας πληροφορούν ότι θα τα πάρει ιδιώτης και λοιπά. Τίποτα. Επαναλαμβάνεται το φαινόμενο και ίσως θα έλεγα πιο έντονο.
0: Παίρνουν τους κάδους, τους απομακρύνουν, δεν περνάνε, δεν τα μαζεύουν. Ταξιδεύουμε 100 μέτρα στις άλλες γειτονιές να πετάξουμε τα σκουπίδια. Κάτι έχει κάνει ο Δήμος, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και δεν μας έχει ενημερώσει.

0: Σε δρόμους του κέντρου αλλά και σε πολλές συνοικίες και στα δημοτικά διαμερίσματα τα σκουπίδια παραμένουν για ημέρες αμάζευτα, δημιουργώντας μια κατάσταση που οι κάτοικοι την χαρακτηρίζουν απαράδεκτη. Ειδικά κοντά σε σχολεία, πλατείες και σημεία με αυξημένη κίνηση, η εικόνα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες μιλούν για δυσοσμία, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και μια πόλη που, όπως λένε, δείχνει εγκαταλελειμμένη.
1: Φοβόμαστε τις αρρώσεις, ακούτε καθημερινό το ένα και το άλλο και έχουμε επιβλήσει.
2: Είναι πολύ κοντά στο σπίτι σας.
1: Κοντή, κοντά απέναντί μου ακριβώς.
3: Ανεβαίνω στο μπαλκόνι, έρχεται όλη αυτή η οσμή που αποδίδουν όλα αυτά τα σκουπίδια κλπ. Δεν φόρει την κατάσταση. Και δεν είμαι βέβαια μοναδικός τώρα που συμπτωματικά βρισκόμαστε εδώ. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα διαμαρτύρεται.
4: Δεν μαζεύουν, Φοβόμαστε τώρα με τη ζέστη, τα μικρόβια, τα ποντίκια. Τι να κάνουμε. Έχουν παιδιά και στεναχωριόμαστε. Αν μιλήσει καμιά επιδημία να μας κόψει. Τα ποντίκια. Μαζεύονται τα ποντίκια βέβαια.
0: Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Κάτοικοι αλλά και επαγγελματίες τονίζουν πως η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την εικόνα της πόλης απέναντι σε επισκέπτες και τουρίστες.
5: Δεν είναι ωραία εικόνα.
6: Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Η αλήθεια είναι, όλος ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Το πρώτο πράγμα και το επίπεδο ενός πολιτισμού μιας πόλης είναι η καθαριότητα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει ένας δήμος είναι η καθαριότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Εννοείται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο αυτό, και η εικόνα είναι άθλια, οι τουρίστες δηλαδή τώρα που θα έρχονται θα βλέπουν αυτή την κατάσταση.

0: Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου αποδίδει το πρόβλημα στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Όπως υποστηρίζει, η πίεση είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό το λόγο προχώρησε σε διαγωνισμό, ώστε μέρος της αποκομιδής στο κέντρο της πόλης να αναλάβει ιδιώτης. Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνονται να πείθουν τους πολίτες. Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, με πολλούς να ζητούν άμεσες λύσεις και καθημερινή αποκομιδή, πριν, όπως λένε, η κατάσταση γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
1: Αλλά παραζήνεται το κακό. Γιατί τόσο... είπαμε εδώ ότι ο δήμαρχος αυτός θέλει να μας υποστηρίξει, αλλά δεν βλέπω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Θα έρθουν και σας τώρα.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και δεν τα μαζεύουν συχνά. Τουλάχιστον ερχόταν το αμάξι που τα μάζευε. Τώρα εγώ δεν πολύ βλέπω.
3: Τα σκουπίδια έχω θέα. Τον καφέ μου πίνω. Τα σκουπίδια βλέπω, μύζες, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση περνάμε. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε τουλάχιστον να τα μαζεύουν εν γέρος, να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε.
0: Το πρόβλημα με τα απορρίμματα παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να περιμένουν πλέον ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι νέες υποσχέσεις που δεν βοηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
4: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Κώστα Κεφαλογιάννη και τον Κώστα Μπογδανίδη. Κώστα Μπογδανίδη, έρχομαι σε σένα τώρα, γιατί πώς να μην είναι στο επίκεντρο τώρα της συζήτησης καθημερινά το θέμα της καθαριότητας. Είναι το α και το μ.

0: Κοιτάξτε τώρα, επειδή και οι τρεις είμαστε λίγο παλιοί πια στον χώρο, φοβάμαι μας κάνουν καμία παρατήρηση τηλεθεατές ότι όλο αυτό που βλέπουμε δεν συνιστά είδηση. Δηλαδή, η είδηση για το Ηράκλειο θα είναι αν καθαρίσει. Διότι και εκεί διαφωνώ λίγο με τον Κώστα που είπε ότι κάποιες στιγμές το βλέπουμε έτσι, κάποιες στιγμές το βλέπουμε αλλιώς. Νομίζω, Κώστα, ότι με εξαίρεση ένα πολύ μικρό διάστημα εκεί πάνω στην αλλαγή των αντιδημαρχιών, που κανένας δεν κατάλαβε τι έγινε, αν κάποιοι δείξανε περιβάλλοντα ζήλο, δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, που είχαμε κάποιες εβδομάδες, αν θυμάσαι, μίας ύφεσης σε αυτό το πράγμα, δεν έχουμε δει κάτι πολύ σοβαρό, δηλαδή θεαματικό πραγματικά, που θα λέμε, α, ξέρεις, το βλέπουμε. Τώρα, επίσης, ανησυχώ με αυτά που ακούω ότι θα υπογράψουμε τον Ιούνιο, αλλά θέλει και ο Γεωργολάβος να βρει το βηματισμό του, γιατί δεν θα έχει και προσωπικό, αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή, ενώ ξέρουμε ένα χρόνο πριν για τον διαγωνισμό, ενώ ξέρουμε τι θα γινόταν, ενώ υποψιαζόμασταν και ποιος θα τον πάρει τον διαγωνισμό, μαθαίνουμε τώρα ότι δεν είναι έτοιμος ο Γεωργολάβος. Δηλαδή, παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Νομίζω ότι αυτή η λεγόμενη μάχη της καθημερινότητας έχει χαθεί και για να επανέλθω και στο πρώτο μου σχόλιο, ακόμα και όταν γίνει η πραγματικότητα, αν γίνει η είδηση, δηλαδή ότι καθαρίζει το Ηράκλειο, κανείς πια δεν θα το ενσωματώσει σε αυτή την καθημερινότητα να πει «Α, είμαστε καλά τώρα». Δυστυχώς είναι πάρα πολύ κακή κατάσταση. Πάρα πολύ κακή κατάσταση.
1: Κώστα Κεφαλογιάννη, ένα καταληκτικό σχόλιο αν θέλεις.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα όσον αφορά τον ανάδοχο. Ξέραμε ακριβώς τι έχει δρομολογηθεί. Υπήρχε σφοδρή πιθανολόγηση για το ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Το γεγονός ότι θα πέσουν υπογραφές και ακόμα δεν θα είναι έτοιμοι όλοι.

0: παρουσιάσουν το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Mm-hmm. Θυμίζω επίσης ότι ο ανάδρομος αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της αποκομιδής, όλη την αποκομιδή στο κέντρο, όμως την αποκομιδή των Σίμικτων, Κάδους, Καθαριότητα κτλ. Εκτός κέντρου θα την έχει αναλάβει, θα την έχει κάνει η υπηρεσία καθαριότητας. Έτσι. Mm-hmm. Ξέρουμε πια ότι μετά από τόσα προβλήματα, τόση συζήτηση και τόση δυσαρέσκεια, ο κόσμος δεν θα δεχτεί τίποτα λιγότερο από το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι αν απλώς δίνουμε 7,5 εκατομμύρια το χρόνο για να είναι το Ηράκλειο στο κέντρο να είναι, να λάμπει, πρέπει, το καταλαβαίνω, όταν πέσει εκεί η βάση. Αν όμως, με συγχωρείτε ένα λεπτό, εάν όμως η κατάσταση περιμετρικά είναι κάπως καλύτερη, αυτό δεν
1: θα
0: μπορεί
1: αρκεί
0: να γίνει ανοιχτό.
1: Έτσι.
0: Κατά κανέναν τρόπο. Πρέπει, εφόσον έχει γίνει όλη η συζήτηση, η κριτική για το κόστος, για τα δημοτικά τέλη, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει πολλές φορές, εν πάση περιπτώσει, εφόσον φτάσαμε σε αυτή τη λύση, όταν θα ξεκινήσει, θα πρέπει να είναι μια λύση που θα κάνει το Ηράκλειο κούπα, για να το πω λαϊκά και κατανοητά. Οτιδήποτε
1: Μάλιστα.
0: άλλο νομίζω δεν θα είναι ανοιχτό.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου αναβιώνει η τραγωδία του θανάτου του μικρού Άγγελου που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν στο δικαστήριο η μητέρα του τρίχρονου αγοριού και ο πρώην σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για την κακοποίηση του παιδιού που οδήγησε και στο θάνατό του. Το κατηγορητήριο δε αποκαλύπτει τη φρίκη και τον εφιάλτη που ζούσε αυτό το παιδί μέχρι και το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου του 2025.
2: Το πρωί της Τετάρτης θα συνεχιστεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον μαρτυρικό θάνατο του τρίχρονου Άγγελου από τα βασανιστήρια που υπέστη στο σπίτι που διέμενε με τη μητέρα του και τον σύντροφό της. Η γιαγιά του Άγγελου αλλά και η αδελφή της 27χρονης αναφέρθηκαν στα προβλήματα και τη μειωμένη αντίληψη της μητέρας του τρίχρονου με τη μητέρα της 27χρονης να τονίζει ότι η κόρη της ουδέποτε εκδήλωσε κάποια βίαιη συμπεριφορά απέναντίας σε οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά γινόταν μάρτυρας, πάθαινε σοκ και δεν μπορούσε να αντιδράσει ούτε καν να μιλήσει. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι καταθέσεις από την αδελφή, τη γιαγιά και μία φίλη της 27χρονης.
3: Υποβλήθηκαν πάρα πολύ σημαντικές ουσιαστικές ερωτήσεις προκειμένου να αποδειχθεί στο κροατήριο με απέραντο σεβασμό, διότι χάθηκε ένα παιδί μόλις τριών χρόνων και με σεβασμό και στη μνήμη του, προκειμένου να αποδειχθεί ποιος είναι τελικά υπαίτιος της συστηματικής και παρατεταμένης κακοποίησης που οδήγησε αυτό το βρέφος στο θάνατο.
2: Ο συνήγορος του 45χρονου πάντως υποστηρίζει πως ο πελάτης του είχε ενημερώσει τη μητέρα της συντρόφου του για τη συμπεριφορά της απέναντι στο τρίχρονο αγοράκι.
3: Είναι κατατεθειμένο και σχετικό βίντεο ότι την κατέγραφε καταγράφοντας συγκεκριμένα στο κινητό του τα σημάδια, τα εμφανή σημάδια κακοποίησης και την απειλούσε εντός εισαγωγικών ότι θα την καταγγείλει και μάλιστα ζήταγε από τη μητέρα και την οικογένεια της μητέρας του μικρού Άγγελου να επιστρέψει, τη ζητούσε να αποχωρήσει, εκείνη όμως έλεγε ότι δεν θα το επαναλάβει και υπόσχεται ότι θα βελτιωθεί.
2: Από την πλευρά της, η συνήγορος του βιολογικού πατέρα του Άγγελου υποστήριξε πως ο λόγος που η μητέρα του παιδιού τον κατηγόρησε ήταν για να μην έχει το δικαίωμα εκείνος να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος της.
4: Αυτή η κατηγορία στήθηκε με μεθόδευση της μητέρας για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, για να αποφύγει το γεγονός ο Δημήτρης να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής όπως δικαιούται και νομιμοποιούτανε, προκειμένου να υπερασπιστεί εδώ τον μικρό Άγγελο. Στέρισε δηλαδή τεχνιέντος το δικαίωμα αυτό, καθιστώντας το κατηγορούμενο. Γιατί επί της ουσίας το μόνο στοιχείο της ποινικής δίωξης για τον Δημήτρη είναι η απολογία της μητέρας, η οποία αναφέρεται σε ένα περιστατικό δήθεν που έγινε στις 9 του μήνα και θεωρώ ότι θα καταδειχθεί ότι και αυτή η καταγγελία ήταν ψευδής.
1: Νέα προθεσμία για αύριο Τετάρτη ζήτησε και πήρε προκειμένου να απολογηθεί ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της σύζυγου του, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην Πατάνασα. Πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα. Η γυναίκα αυτή νοσηλεύεται ακόμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το λέω αυτό γιατί είναι κρίσιμη σημασία, αντιλαμβάνομαι, και η κατάθεσή της.
5: Έτσι ακριβώς. Νοσηλεύεται ακόμα στην νευροχειρουργική κλινική. Ίσως να δώσει κατάθεση αύριο το πρωί. Από εκεί θα εξαρτηθεί αν θα καταθέσει, αν θα απολογηθεί

0: ο σύζυγός της, γιατί όπως είπες το έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο δικηγόρος του σήμερα είπε ότι θα γίνει προσπάθεια να εξαντληθεί το πενθήμερο που δίνει δικαίωμα ο νόμος μέχρι ότου να μπορέσει να καταθέσει η γυναίκα. Mm-hmm. Υποστήριξε ότι η δικογραφία δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Παρουσίασε στην ανακρίτρια φωτογραφίες που δείχνουν ότι το αυτοκίνητο πριν το σημείο όπου, όπως υποστηρίζει ο 30χρονος, έπεσε αφού άνοιξε η πόρτα η σύζυγός του στο οδόστρωμα και χτύπησε, πριν από το συγκεκριμένο σημείο περίπου 1500 μέτρα έχασε τον προφυλακτήρα όταν προσέκρουσε στην προσπάθεια του οδηγού να κάνει μία αναστροφή. Mm-hmm. Παρουσίασε φωτογραφίες από κάμερες σπιτιών από όπου το αυτοκίνητο πέρασε, έχοντας τον προφυλακτήρα ήδη χωρίς μάλλον να έχει τον προφυλακτήρα στη θέση του, και επιμένει ο 30χρονος ότι άνοιξε η πόρτα και έπεσε στο κενό η γυναίκα του. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα μπορέσει να θυμηθεί η 30χρονη για τα χτυπήματα αυτά που έχει, κρανιογκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις στον αυχένα αλλά και στη σπονδυλική στήλη, και να δούμε και κατά πόσο τα όσα φέρεται το κοριτσάκι, το 7,5 ετών κοριτσάκι που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, να είπε σε συγγενικά του πρόσωπα, αν ισχύουν ή όχι, αν επιβεβαιωθούν με βάση την κατάθεσή της. Πάντως, μέχρι και το αργά το μεσημέρι, η 30χρονη δεν είχε καταθέσει στις αρχές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση ο δικηγόρος του 30χρονου, ο κ. Γιονύσης Βέρας.
2: Είναι μια δικογραφία η οποία είναι της πλάκας εντός εισαγωγικών, έτσι, αλλά σε τεχνική εντελώς, σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, φανταστείτε τώρα να πηγαίνετε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έτσι, με αυτά τα δεδομένα, έτσι, αυτή είναι η δίωξη, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τη συζύγου σου και να μην υπάρχει, ας πούμε, κατάθεση της συζύγου. Φανταστείτε, να μην υπάρχει μια έκθεση αυτοψίας, να μην υπάρχουν συγκεκριμένες καταγραφές εκθέσεις αυτών των όποιων ευρημάτων κτλ. Τίποτα απολύτως, έτσι. Να υπάρχει μόνο μια κατάθεση, ας πούμε, μιας μητέρας, η οποία στον πόνο της, αν θέλετε, κτλ. Μπορεί να πει και μια υπερβολή εναντίον του γαμπρού της, οτιδήποτε. Κατανοητό.
3: Αλλά αυτό. Είναι και το κρίσιμο, πότε
2: έτσι, μπράβο. Ναι. Αυτό είναι το Α και το Μ. Και φτάσαμε στο σημείο να πηγαίνουμε εμείς αυτή τη στιγμή στην ανακρίτρια και να της λέμε, της κυρίας ανακρίτριας, κοιτάξτε να δείτε, με αυτή τη δικογραφία τι πάτε να κάνουμε. Δηλαδή, τι είδους ανάκριση είναι αυτή που θα κάνουμε. Δεν προχωράει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε μια απόπειρα ανθρωποκτονίας και να μην έχουμε την άποψη της φορμής που προσπαθούσε. Εμείς σας λέμε ότι προσπαθούμε να δούμε πώς άνοιξε την πόρτα και έφυγε από το δόστρωμα. Το να φύγεις από το πόρτα στο δόστρωμα, όπως σταθερά λέει αυτός από την πρώτη στιγμή, ομολογώ ότι συμφωνώ μαζί σας ότι μπορούν να υπάρξουν πάρα πολλές εκδοχές. Να υπάρξουν εκδοχές από το να την έσπρωξε ο ίδιος, παράδειγμα, και να μην ήταν καλά η πόρτα σου, ξέρω, και να έφυγε. Να τη άνοιξε την πόρτα και να την έριξε ο ίδιος στον δρόμο. Εκδοχές τώρα, έτσι. Η ίδια να άνοιξε την πόρτα και να σαλτάρισε κάτω. Αυτές οι εκδοχές όλες δεν πρέπει να τις διερευνήσουμε. Ποιος είναι ο πιο. Εμείς είπαμε ότι αυτός λέγει, ο κατηγορούμενος λέγει, ότι εγώ δεν έχω καταλάβει πώς άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Ας ακούσουμε λοιπόν και την παθούσα να μας πει πώς ήδη έπεσε στο δόστρο.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στις αλλαγές που έχουν στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους δεσμούς, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ίδια ώρα που ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, σημείωνε ότι μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα συνιστά οπισθοδρόμηση. Είναι μαζί μου στο στούντιο φυσικά ο Κώστας Μπογδανίδης για να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, στην οποία η αλήθεια είναι ότι κυριαρχούν και τα υποδημιουργία κόμματα. Κώστα, καλησπέρα.
4: Από τις δημοσκοπήσεις και από τις συγκεντρώσεις. Έτσι.
1: Τι λες, για να μην σε διακόψω αργότερα, να πάμε παρέα να δούμε και ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και να έρθουμε στην κουβέντα μας.
5: Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση.
6: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής τους υποκρισίας είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού για συνταγματική κατοχήρωση της κρατικής μέρημνας υπέρ του πρωτογενούς τομέα

0: ελληνικής περιφέρειας. Πραγματικά αναρωτιέται κανείς πώς ακριβώς θα προστατεύσουν τον αγρότη. Πώς. Αυτοί που μετέτρεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ακρονίμιο αδιαφάνειας και πελατειακού κράτους, εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα και δημιουργούντας νέα ζητήματα εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων.
1: Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών.
0: Η κυβέρνηση εξαγγέλει και τη συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης, μιλώντας μάλιστα για ένα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό κράτος. Δηλαδή είχαμε το επιτελικό κράτος, τώρα έχουμε μια νέα βερσιόν του επιτελικού κράτους, συνταγματικά κατοχυρωμένη. Όμως οι πολίτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για αυτούς η αξιοκρατία μετά από 7 χρόνια. Ρεκόρ απευθείας αναθέσεων, διόγκωση σε μετακλητούς υπαλλήλους, κομματικούς διορισμούς, υπερσυγκεντρωτικό κράτος και καμία λογοδοσία και δημοκρατικό έλεγχο.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως χρέος είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που θα αποκαταστήσει μια νέα θεσμική και κοινωνική ισορροπία στη χώρα.
0: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο προς τα κάτω. Πρέπει να εφαρμόζεται παντού. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να αφορά μόνο το δημόσιο υπάλληλο, αλλά ποτέ τους κυβερνώντες και αυτούς που επιλέγουν σε κρίσιμες θέσεις της δημόσιας διοίκησης. Γιατί χωρίς λογοδοσία της εξουσίας, η αξιολόγηση χάνει την αξιοπιστία της για κάθε πολίτη και μετατρέπεται σε εργαλείο πελατειακών διευθετήσεων.
2: Λοιπόν, Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
3: Από τώρα και έπειτα θα έχουμε τέτοια. Δηλαδή θα παίρνει μια πρωτοβουλία η κυβέρνηση και ουσιαστικά θα απαντάει σε αυτά η αντιπολίτευση ή θα παίρνει μια πρωτοβουλία αντιπολίτευση και θα απαντάει η κυβέρνηση. Γιατί είπαμε ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία προφανώς είναι παρατεταμένη, αλλά επειδή έτσι κι αλλιώς ξέρουμε το ταβάνι των εκλογών, δηλαδή δεν μπορεί να πάει πάνω από τις αρχές του 27, από εδώ και μετά είπαμε όταν εκπνεύσει τουλάχιστον το καλοκαίρι, γιατί τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, θα είμαστε ενώπιον μιας απόφασης για να στηθούν κάλπες. Αν είναι τέλος Σεπτεμβρίου, αν είναι αρχές Οκτωβρίου ή αν πάει λίγο αργότερα στην Άνοιξη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα έχουμε και εντάσεις λόγω και των δημοσκοπήσεων. Ήδη έχουμε τις πρώτες έτσι τροχιοδεικτικές βολές με δημοσκόπηση που βγήκε ας πούμε από την ΑΛΚΟ και αμφισβητήθηκε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Βγήκε ως μειόφιλο ο κύριος Φαναράς να απαντήσει προφανώς εκ μέρους των δημοσκόπων. Θα έχουμε τέτοια πράγματα και φυσικά όλα αυτά θα μπουν σε ένα, ας το πούμε, δρόμο και δημοσκοπικά, γιατί μόνο δημοσκοπικά θα μπορούμε να έχουμε πια μετρήσεις, από τη στιγμή που θα ανακοινώσουν επίσημα, εννοώ κόμματα πια και ονόματα, τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και η κυρία Καριστιανού, με μια, αν θες, ένα μικρό ερωτηματικό για το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, παρότι σε όλους τους τόνους λέει ότι θα κατέβει τελικά.
2: Έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες τουλάχιστον για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά εννοώ. Σε ευχαριστώ και πάλι Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας. Δέσμη προτάσεων έχει καταθέσει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, κυρίες και κύριοι, προς την κυβέρνηση με φόντο τη διαχείριση της λειψιδρίας στο νησί, προκρίνοντας, όπως αποκάλυψε το κρέτα24.gr, συγκεκριμένα έργα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά που έχει και το ρεπορτάζ. Σωτήρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια προμελέτη που έχει συντάξει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και ήδη αυτή η μελέτη έχει κατατεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι είχε ζητηθεί και κατατέθηκε πριν από την σύσκεψη για τη λειψιδρία που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στο Ηράκλειο, παρουσία του Πρωθυπουργού, ο οποίος ο ίδιος έδωσε και κάποιες βασικές κατευθύνσεις που πατούν, αν θέλεις, στα προτινόμενα μέτρα και έργα που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Ανάπτυξης. Ορθά είπες, είναι δύο οι πυλώνες. Η πρώτη δέσμη αφορά σε μέτρα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Σε αυτή τη δέσμη μέτρων εντοπίζουμε τους αγωγούς της Τηλίσου και των Μαλίων. Προτείνεται λοιπόν η ανακατασκευή

0: πει του αγωγού της Τηλής, ο οποίος είναι ένας αγωγός κορεσμένος, ο οποίος έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 70, και νέα χάραξη για τον αγωγό των Μαλίων, ο οποίος έχει κατασκευαστεί τη δεκαετία του 60. Μάλιστα, στον φάκελο της πρότασης μιλάμε για τους δύο κεντρικούς αγωγούς υδροδότησης της πόλης του Ηρακλείου. Περιλαμβάνονται σε αυτήν την προμελέτη και οριζοντιογραφίες, αλλά και μία προεκτίμηση κόστους. Λέω προεκτίμηση γιατί μιλάμε για μία προμελέτη, έτσι δεν είναι μελέτη. Μία προεκτίμηση που αθρηστικά φτάνει στα 20+ εκατομμύρια ευρώ για τους δύο αγωγούς. Mm-hmm. Ως προς τα έργα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, η πρόταση έχει σε κεντρικό κάδρο την αξιοποίηση των αποθεμάτων του Αλμυρού. Η μία πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία ενός αγωγού από τον Αλμυρό προς το φράγμα του Αποσελέμη, για να μεταφέρει δηλαδή αμέσως το γλυκό νερό του Αλμυρού κατευθείαν μέσα στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης πρότασης έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν απαιτούνται νέες εγκαταστάσεις, συστήματα οζόνωσης, διυλιστήρια, βαριές υποδομές βιομηχανίας διαχείρισης νερού που διαθέτει το φράγμα Αποσελέμη. Έχει όμως η συγκεκριμένη πρόταση πολύ μεγάλο κόστος και κατασκευής του αγωγού, αλλά και ενεργειακό κόστος για να μπορέσει το νερό να μεταφέρεται από τον αγωγό, από τον Αλμυρό, στον Αποσελέμη. Και η δεύτερη πρόταση έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός ταμιευτήρα, ενός φράγματος στον Αλμυρό, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ο όγκος νερού και η χωροθέτηση του ταμιευτήρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Καθησυχαστικός όσον αφορά τον Χανταϊό και την πιθανή έναρξη μιας πανδημίας, εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, την ίδια ώρα που ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, Χόντιους, βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Με δεδομένο πάντως ότι η κρουαζιέρα στην Κρήτη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού, ο κ. Παπαδάκης τονίζει ότι τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
2: Οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως βρίσκονται σε επαγρύπνηση και παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον Χανταϊό, με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους, όπου τρεις επιβάτες έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί νόσησαν. Η κρουαζιέρα στην Κρήτη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού. Το νησί όμως κινδυνεύει από τον Χανταϊό? Στο ερώτημα αυτό απάντησε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει ξεκινήσει το τουριστική σεζόν, ειδικά η κρουαζιέρα αναμένουμε να πάει και πάλι φέτος πολύ καλά. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή είναι ένα ειδικών συνθηκών ταξίδι σε ένα κρουαζιερόπλοιο που τα κρουαζιερόπλοια εκ των προτέρων ξέρουμε ότι δημιουργούν προβλήματα με τα λοιμότυνα σήματα, δηλαδή ο συγχρωτισμός, το ότι μένουν πολύ διάστημα στην καμπίνα, όλα αυτά δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες, γι' αυτό και βλέπουμε αντίστοιχα τώρα ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο με 100 και κρούσματα νοροϊού. Δεν η πιθανότητα να βρεθεί στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα αυτός ο ιός είναι πάρα πολύ μικρή.
2: Ο κύριος Παπαδάκης σημείωσε πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω των αγριών τροκτικών, ενώ όσον αφορά τον Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο δεν είναι φορέας της νόσου.
3: Ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται σπανιότατα, μάλλον το συγκεκριμένο στέλεχος από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως είναι τα άγρια τροκτικά, και αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, ότι δεν είναι όλα τα τροκτικά και τα ποντίκια αυτά που μεταδίδουν τον ιό. Και επίσης αυτός ο Έλληνας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απομόνωση, σε καραντίνα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα, ούτε είναι φορέας της νόσου. Άρα πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο και μεθοδολογία πρόληψης.
2: Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης προτρέπει τους πολίτες να μην τρομάζουν, καθώς εμφανίζεται καθησυχαστικός.
3: Καμία ανησυχία. Οι εκδηλώσεις είναι ανάλογα και το στέλεχος δύο διαφορετικές. Είναι στο επίπεδο της αναπνευστικής οδού, που είναι ο συγκεκριμένος που έχουμε και τα σοβαρότερα προβλήματα, και υπάρχει και άλλα στελέχη που κάνουν γνωστές σε εμάς αιμορραγικό πυρετό ή έχουν επίπτωση στα νεφρά. Άρα μην τρομάζει ο κόσμος. Αν μιλάμε για τις αναπνευστικές οδούς προς

0: νοσομοιάζουν με το κρυολόγημα, με την λεγιονέλωση, με άλλα νοσήματα. Γι' αυτό και πιθανά καθυστέρησε και λίγο η αρχική διάγνωση.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
0: Οι καιρικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές δεν έχουν σχέση. Είναι καθαρά θέμα υγιεινής όταν μιλάμε για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξαναλέω, είναι πολύ σπάνια. Και αν μιλάμε τώρα για τη μετάδοση από τα συγκεκριμένα τροχτικά, είναι οι ειδικές κανόνες και μέτρα που έχουν να κάνουν με την μειοκτονία, που να ξέρετε, ειδικά τα κρουαζιερόπλοια εφαρμόζουν πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Mm-hmm. Έχουν σύστημα και ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης. Ακόμα και το πώς δένει στο λιμάνι το πλοίο λαμβάνει μέτρα για να μην εισέλθουν ή αποχωρήσουν από αυτό τροχτικά. Άρα, ξαναλέω και πάλι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα καθησυχαστικοί. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, αλλά νομίζω θα σταματήσει.
2: Εκτός σχεδιασμού και εθνικής διεκδίκησης, μένει, κυρίες και κύριοι, η δημιουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει χρηματοδοτικά εργαλεία για βιώσιμες μεταφορές. Θα επιστρέψω, Σωτήρη Μεταξά, που γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο θέμα. Σωτήρη, και είναι απορίας άξιων, γιατί ενώ ξεπαγώνουν και διάφορα project ανά την Ελλάδα, και πολύ καλώς, θα πω εγώ, γιατί δεν γίνεται καθόλου κουβέντα για την Κρήτη.
3: Ναι, είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Αυτό όμως που έχει απαντηθεί και αποδεικνύεται στην πράξη είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν μηχανισμοί και χρηματοδοτικές δεξαμενές πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτούν τέτοιου τύπου project, σιδηροδρομικά έργα, στο πλαίσιο κοινοτικών πολιτικών για τις βιώσιμες μεταφορές. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του σιδηροδρομικού τμήματος Αλεξανδρούπολης Πυθίου, mm-hmm. το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 277 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς υπήρξε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδίκησης από την ελληνική κυβέρνηση για να εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει καν πλαίσιο διεκδίκησης για ένα μέσο σταθερής τροχιάς που διεκδικεί εδώ και αρκετά χρόνια η Κρήτη. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι στις προτεραιότητες, παρά το γεγονός ότι η Κρήτη ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα με την κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, με την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου αεροδρομίου που θα εκτοξεύσει τις αφίξεις τουριστών. Παρόλα αυτά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να αναφερόμαστε με όρους βερμπαλισμού το πλαίσιο της διεκδίκησης ενός μέσου σταθερής τροχιάς στο νησί.
2: Ενώ θα θεωρούνταν, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να βλέπουμε αυτή τη συνθήκη, τη χρονική εννοώ για το νησί, μια ιδανική ευκαιρία, Σωτήρη, για να ανοίξει αυτή η συζήτηση, για να, εν πάση περιπτώσει, να διεκδικηθεί κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3: Η ευκαιρία, με συγχωρείς, είναι ξεκάθαρη και λόγω των έργων της Κρήτης, και για το γεγονός ότι αυτή την περίοδο χρηματοδοτούνται τέτοιου τύπου έργα, και βεβαίως για το γεγονός ότι ο αρμόδιος επίτροπος είναι Έλληνας, ο κύριος Τζιτζικώστας.
2: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ και πάλι. Οργανωμένα, ελεγχόμενα και με ασφάλεια γίνεται, κυρίες και κύριοι, από σήμερα η κυκλοφορία των πεζών που φτάνουν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, καθώς μετά από πολλά χρόνια δόθηκε λύση στη γνωστή στενή πόρτα που εξυπηρετεί τους επιβάτες που προσγειώνονται στο αεροδρόμιο. Μάλιστα, από σήμερα στο σημείο βρίσκονται προσωπικό ασφαλείας και στελέχη της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.

0: με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας που δημιουργείται καθημερινά έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, μπήκε σε εφαρμογή νέο μέτρο. Πλέον η διέλευση των πεζών από τις αφίξεις θα γίνεται οργανωμένα και ανά λίγα λεπτά, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής διακοπή της κυκλοφορίας που προκαλούσε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις.
1: Ζήσαμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Βάλαμε μία ασυρώμενη πόρτα εδώ, βάλαμε σεκιουριτάδες οι οποίοι θα είναι πάνω από 12 ώρες.

0: καθημερινά με τη συνεργασία της αστυνομίας, οι οποίοι θα γκρουπάρουν τους επιβάτες, θα περνάνε ομαδικά, με ασφάλεια, και έτσι δεν θα περνάει ένας-ένας, να διακόπτεται η ροή των αυτοκινήτων, θα είναι ελεγχόμενο.
1: Να συγκεντρώνουμε τους τουρίστες, τους επισκέπτες, να τους συγκεντρώνουμε μαζικά, να συγκεντρώνονται δηλαδή 50 με 60 τον αριθμό άτομα μέσα στο εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου, ανά 3 λεπτά περίπου, και κάθε 3 λεπτά ανοίγουμε την θύρα εδώ πέρα, την πόρτα, προκειμένου μαζικά να περάσουν οι επισκέπτες στην απέναντι πλευρά της λεωφόρο Ικάρου. Το ίδιο γίνεται και από τις δύο πλευρές της οδού, και ο στόχος είναι και η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών από τη μία, η διασφάλιση σωματικής τους αγκαιρεότητας, αλλά και από την άλλη η αποσυφόρηση της κυκλοφορίας.
2: Στο σημείο βρίσκονται προσωπικό ασφαλείας και αστυνομία για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.
3: Η λύση αυτού του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος που ταλαιπωρεί τόσο καιρό το Ηράκλειο, δείχνει πως πολύπλοκα θέματα λύνονται με πρακτικές και απλές λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω το Μιχάλη το Βλατάκη, ένα άνθρωπο ο οποίος η εμπειρία του είναι μοναδική.
2: Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως το νέο σύστημα θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην ομαλή κυκλοφορία όσο και στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
4: Βλέποντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το πρόβλημα που είχαν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου, ειδικά οι τουρίστες, αλλά και τα ρεντεκάρ, τα δικά μας, βρέθηκε αυτή η λύση με συζήτηση με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Ένα κόστος το οποίο, που έχει ένα μεγάλο κόστος, το οποίο ένα μέρος το αναλαμβάνει ο σύλλογος ο δικός μας και οι συνεργάτες μας. Θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε ότι έχει ήδη μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρεση, η ασφάλεια των πελατών είναι ακόμα καλύτερη και εξυπηρετούνται και οι πελάτες και οι δημότες και οι επιχειρήσεις μας.
5: Σε απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη για την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να απελευθερώσει προσωπικό για τον καθαρισμό των οικοπαίδων του. Παρότι οι υπογραφές με τον ιδιώτη για την είσοδο του στην καθαριότητα είναι πια θέμα λίγο ημερών, ο Δήμος προχωρά σε μία ακόμα απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη. Και πάμε ξανά να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Μία ακόμα, γιατί προσπαθούμε τώρα τι να κάνουμε, να καλύψουμε τρύπες, που δεν ξέρω και πώς ακριβώς θα το θέσω, Κώστα.
6: Ναι, κοίταξε, είναι μια απόφαση που η οποία εγκρίθηκε σήμερα από την Δημοτική Επιτροπή και προκάλεσε εντύπωση, δηλαδή και σε εμάς, όταν είδαμε την ημερήσια διάταξη, ακριβώς επειδή, όπως είπες, και το συζητήσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου, η είσοδος του ιδιώτη στην καθαριότητα, ο οποίος ιδιώτης θα αναλάβει και την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Ηρακλείου, είναι θέμα λίγων εβδομάδων. Τυπικά, δηλαδή, οι υπογραφές θα πέσουν όπου να είναι, θα ξεκινήσει να επιχειρεί, είπαμε, από τον Ιούνιο. Άρα, γιατί να δώσει ο Δήμος 30.000 συν ΦΠΑ για αυτό το μεσοδιάστημα? Γιατί στην πραγματικότητα η απευθείας ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, με τον οποίο ο Δήμος είχε συνεργαστεί και στο πρόσφατο παρελθόν αυτό το περιβόητο πολυσυζητημένο πρόγραμμα γέφυρα που δεν πέτυχε κιόλας. Ναι. Που δεν το λες και επιτυχημένο. Η συνεργασία λοιπόν με εξωτερικό συνεργάτη για λίγες εβδομάδες θα κοστίσει στο Δήμο 30.000 ευρώ πλάς, προκάλεσε εντύπωση. Ο λόγος που σημαίνει αυτό είναι επειδή αυτό το διάστημα των επόμενων 2-3-4 εβδομάδων ο Δήμος πρέπει να καθαρίσει τα οικόπεδα που είναι στην ιδιοκτησία του. Θυμίζω ότι συνολικά για τα οικόπεδα το περιθώριο είναι μέχρι 15 Ιουνίου να καθαριστούν και να δηλωθούν στην σχετική πλατφόρμα. Ο Δήμος για να προλάβει έκρινε ότι πρέπει να απελευθερώσει προσωπικό από την υπηρεσία καθαριότητας, από την αποκομιδή των ογκωδών και να το στείλει εκεί, να δουλεύει στα κινητά του. Και για να το κάνει αυτό ακολούθησε την πεπατημένη της απευθείας ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη, η οποία πάντως θα πάει περίπου μέχρι το τέλος Ιουνίου, που σημαίνει ότι τυπικά ενδεχομένως να υπάρχει και μια αλληλεπικάλυψη, δηλαδή για κάποιο διάστημα να υπάρχει στην αποκομιδή των ογκωδών και ο ιδιώτης του μεγάλου, ο ανάδοχος του μεγάλου διαγωνισμού και ο εξωτερικός συνεργάτης. Να δούμε τουλάχιστον αν θα έχει αποτέλεσμα, γιατί μεταξύ άλλων προβλημάτων στην καθαριότητα, και τα καθάριστα οικόπεδα είναι πρόβλημα και υπάρχει και κίνδυνος.

0: Και οι κομμαντερές είναι ένα σταθερό ζήτημα για το Ηράκλειο, που ευελπιστούμε ότι με αυτή την απευθείας ανάθεση κάπως θα αυλυνθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Να έρθει η αδικία σε βάρος εκατοντάδων ιδιοκτητών ακινήτων στο Ρέθυμνο, ζήτησε και μέσω της τηλεόρασης Κρέτα ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μανώλης Χνάρης, με αφορμή την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων του νομού. Όπως τόνισε, η αναστάτωση στην τοπική κοινωνία είναι μεγάλη, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των εκτάσεων έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των σχετικών αντιρρήσεων, και έτσι εμφανίζονται παράνομα ως περιουσία του δημοσίου.
2: Κοινοβουλευτική παρέμβαση πραγματοποίησε ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης αναφορικά με τη μεγάλη αναστάτωση και τα χιλιάδες λάθη που εντοπίστηκαν στην ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων στο Ρέθυμνο. Ο ίδιος μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το περιστατικό που έχει προκαλέσει αναβρασμό.
3: 30 Απριλίου έγινε η ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων του κτηματολογίου στο Ρέθυμνο. Σχεδόν στο σύνολο του νομού, δηλαδή στο εξ ολοκλήρου στο Δήμο Αμαρίου, Μιλοποτάμου, Ανοησίου, Αγίου Βασιλείου και σε τοπικές κοινότητες του Μητροπολιτικού Δήμου Ρεθύμνου, στις οποίες δεν είχε γίνει κτηματογράφηση.
4: Σχεδόν σε όλο το Ρέθυμνο.
3: Ακριβώς.
2: Βασικά σημεία της παρέμβασης του Μανώλη Χνάρη αποτελούν οι εκτεθειμένες περιουσίες, καθώς κάνει λόγο για κίνδυνο απώλειας ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των ρεθυμνιωτών λόγω σφαλμάτων και παραλήψεων στην ανάρτηση.
3: Αυτό που είδαμε με μεγάλη έκπληξη οι ιδιοκτήτες όλων των εκτάσεων, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί δασικές, φαίνεται ότι το χτηματολόγιο έχει προκρίνει ως ισχυρότερο ιδιοκτήτη το ίδιο το δημόσιο, δηλαδή ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένος νόμος, ο νόμος 998 του 79, υπάρχει νομολογία του Αρείου Πάγου, η οποία λένε ότι στην Κρήτη δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητας του δημοσίου. Δηλαδή στην Κρήτη, στο σύνολο και στους τέσσερις νομούς, πρέπει το δημόσιο να αποδείξει ότι μια δασική έκταση είναι δική του.
2: Από τον κύριο Χνάρη ζητήθηκε η λήψη μέτρων για την προστασία των πολιτών και η διόρθωση της κατάστασης, ενώ ο ίδιος σχολίασε πως κανείς δεν γνωρίζει το λόγο για τον οποίο δεν εφαρμόστηκε στην Κρήτη η νομολογία.
4: Γιατί δεν εφαρμόστηκε αυτή η νομολογία όμως?
3: Αυτό δεν το ξέρει κανείς και πρέπει η κυβέρνηση, γι' αυτό κατέθεσα ήδη από χθες κοινοβουλευτική παρέμβαση, ερώτηση στους αρμόδιους υπουργούς ψηφιακής διακυβέρνησης και αγροτικής ανάπτυξης, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η παρανομία, για ποιο λόγο στην ουσία, επί της ουσίας, βάζουν τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών να μπουν σε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν είναι μόνο οικονομική, είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί έχουν δώσει ένα πολύ μικρό περιθώριο να διορθωθούν αυτές οι... Οποιοδήποτε θέλει να κάνει έσταση, δηλαδή μέχρι 30 έκτου.
2: Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από τον Υπουργό για το αν θα υπάρξει τροπολογία έτσι ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία.
3: Θέλουμε ότι στο διπλανό νομό, ενώ είπαμε προηγουμένως ότι σε όλη την Κρήτη ισχύει η ίδια νομοθεσία, μαθαίνουμε στο διπλανό νομό που θα γίνουν οι ανάρτησεις του κτηματολογίου, θα γίνει 25 Μαΐου. Ήδη έχει αποφασιστεί από την κυβέρνηση, αυτό το γράφουν δημοσιεύματα, και ζητώ να μας απαντήσει ο Υπουργός, αν ισχύει αυτό, ότι θα υπάρξει τροπολογία με την οποία το κράτος, επί της ουσίας να αποσυρθεί το κράτος και να εφαρμοστεί η νομοθεσία.
1: Έληξε σήμερα, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής, όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπλη τα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Να δοθεί παράταση, αλλά και να εκλείψουν οι παράμετροι που άφησαν εκτός την πλειοψηφία των σεισμόπληκτων, των οποίων τα σπίτια έχουν μικρές ή λίγο μεγαλύτερες ζημιές. Ζητά ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μηνά, παιδιά, Ελπίδα.
2: Εκτός στεγαστικής συνδρομής μένουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής, όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ, λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
5: Υπάρχει και η νέα εγκύκλωση που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές, το θεωρώντα οργανισμό όπως λένε οι μηχανικοί, αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση που βγήκε αρχές του Μάρτη. Οι διευκρινιστικές ήταν μόλις τελευταίες μέρες του Απρίλη, 26 ή 28 του Απρίλη. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
2: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΕΔΑΕΦΚ, δηλαδή δεν αιτήθηκαν στεγαστική συνδρομή για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστική συνδρομή για την επισκευή τους.
5: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό και συντάσσονταν φάκελος, και έτσι μπορούσε να εκταμιευθεί η αρρωγή σταδιακά με την προεργασία. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 25, που σημαίνει τι, ότι 8.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν φάκελο 3.500 συμπολίτες μας μέχρι πέρσι τον Αύγουστο, 17 του Αυγούστου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που δεν για οποιοδήποτε λόγο είδαν ότι δεν τους συμφέρει η διαδικασία ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί ή και πιθανόν να μέλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
2: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένας σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
5: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
2: Ναι.
5: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα. Mm. Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν εξ αρχής και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άδικο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να διορθωθεί σε πολλά σημεία και να δοθεί και η παράταση όπως έχουμε ζητήσει από 1η του Μάη. Αποκλείονται πολλοί συμπολίτες μας πληγέντες και βέβαια να ξέρετε ότι ζητούσαμε μια απλοποίηση των διαδικασιών 4,5 χρόνια. Έφερε το Υπουργείο μια κουτσουρεμένη διάταξη, μια διάταξη που βάζει περισσότερα εμπόδια και τρικλοποδιές στους πολίτες και τους μπερδεύει άμεσα. Το ζητούμενο για μας είναι ένα. Οριζόντια αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με τιμές που προτείνει η Ελστάτ.
6: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε ευρύτερη στρατηγική και στρατιωτική ζώνη μετατρέπονται τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διακηρύσσει ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε 16 Ρώσους αξιωματούχους που κατηγορούνται ότι βοήθησαν τη Μόσχα στην απαγωγή δεκάδων χιλιάδων παιδιών από την Ουκρανία.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, αφού απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πετύχουν μια πλήρη νίκη επί του Ιράν, προσθέτοντας ότι η εκεχηρία που έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό τις μάχες στον Περσικό κόλπο για πάνω από ένα μήνα βρίσκεται στα τελευταία της στάδια. Είναι για τα σκουπίδια, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην Ιρανική πρόταση. Έπειτα από έναν και πλέον μήνα ανακοχής η διπλωματική η διαδικασία ανάμεσα στη Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη μοιάζει να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν μέσω Πακιστάν προτάσεις για να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός χωρίς αποτέλεσμα έως τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί την πλήρη διακοπή των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προκρίνει μια πιο περιορισμένη συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα κρίσιμα για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό στενά του Ορμούζ και θα άρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επέμεινε ότι η σύγκρουση δεν θα τερματιστεί μέχρι να καταστραφούν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Πέρα από τις ελλείψεις καυσίμων, η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει τώρα έλλειψη λιπασμάτων, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από τα λιμάνια του κόλπου, θέτοντας σε κίνδυνο τον εφοδιασμό δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων με τρόφιμα.

0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε 16 Ρώσους αξιωματούχους που κατηγορούνται ότι βοήθησαν τη Μόσχα στην απαγωγή δεκάδων χιλιάδων παιδιών από την Ουκρανία. Από όλες τις φρικαλαιότητες που προκάλεσε ο πόλεμος της Ρωσίας, η απέλαση και αναγκαστική μεταφορά ουκρανικών παιδιών είναι ένα από τα χειρότερα εγκλήματα, δήλωσε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, μετά την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, όπου εγκρίθηκαν οι κυρώσεις. Οι νέες κυρώσεις στρέφονται κατά των προσώπων που ευθύνονται για τη συστηματική και παράνομη απέλαση, την αναγκαστική μεταφορά και την αναγκαστική αφομοίωση των ανηλίκων Ουκρανών, συμπεριλαμβανομένης της κατήγησης και της στρατιωτικοποιημένης εκπαίδευσης, καθώς και για την παράνομη υιοθεσία και μετακίνησή τους στη Ρωσία και εντός των προσωρινά κατεχόμενων εδαφών. Τα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις υπόκεινται επίσης σε ταξιδιωτική απαγόρευση, η οποία τους εμποδίζει να εισέλθουν ή να διέλθουν από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία είχε επαληθεύσει την απέλαση περισσότερων από 20.500 παιδιών στη Ρωσία μέχρι σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Ο Γκέραλτ θα είναι τρεις ευτυχισμένους εκεί ψηλά με την επιτυχία του Όφη, είπε με λόγια από καρδιά ο Μανώλης Παπαδάκης, εκ μέρους της οικογένειας του Ολλανδού προπονητή, με αφορμή την ενέργεια του Ηλία Προυσανίδη να φέρει το κύπελο στον τάφο του προπονητή που άλλαξε την ιστορία του Όφη.

0: Το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε ο Όφη στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ. Η στιγμή που συγκλώνησε τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Γκέραρντ θα είναι τρισευτυχισμένος, θα πει με λόγια από καρδιάς εκ μέρους της οικογένειας του Ολλανδού προπονητή στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, ο Μανώλης Παπαδάκης. Αναφερόμενος στην ιστορική επιτυχία του Όφη να φέρει ξανά το κύπελο στην Κρήτη 39 χρόνια μετά. Από το θρίαμβο του 87 στο έπος του 2026.
1: Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα συναισθήματα του Ολλανδού 25 Απριλίου όταν ο Όφης σηκώνει την κούπα στο Βόλο, που έζησε στην καθημερινότητά του και το χαρακτήρα του. Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν εκεί ψηλά πάνω τα συναισθήματά του?
2: Εντάξει. Θα ήταν τρισευτυχισμένος. Και σίγουρα θα έχει αυτό το στυλ, το ηγετικό.
0: Συγκινημένος ο Μανώλης Παπαδάκης θα εκφράσει τη βεβαιότητα ότι ο Ολλανδός, ο Μίστερ, όπως είχαμε συνηθίσει να τον λέμε, ήταν εκεί στο Βόλο, στην ιστορική νύχτα της 25ης Απριλίου.
1: Πιστεύω, λες, ότι ήταν και στον τελικό ο Ολλανδός. Ήταν κάπου εκεί ψηλά στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.
2: Ο αδερφός μου λέει, έχω φτιάξει δύο μπλούζες. Λέω, τι μπλούζες έφτιαξες? Μου λέει, φτιάξα δύο μπλούζες, λέει, με τον Ευγένιο. Και είχε φτιάξει έτσι, με το πρόσωπο του Ευγένιου, και πήγαμε αυτές στο Βόλο και τις φορούσαμε στο γήπεδο. Οπότε μου λέει, και αυτός ο Ευγένιος είναι μαζί μας εδώ. Είναι κοντά μας.
0: Για την οικογένεια του Ευγένιου Γκέραρντ, η πρωτοβουλία του Ηλία Προυσανίδη να φέρει το κύπελο στο μνήμα του Ολλανδού προπονητή που άλλαξε την ιστορία του Όφη ήταν κάτι που ο Ευγένιος μάλλον το περίμενε, μας λένε οι δικοί του άνθρωποι.
2: Μάλλον το περίμενε και ο Ευγένιος, να πω ότι πρέπει να πάει το κύπελο εκεί να το δει, να το χαρεί. Δηλαδή, έτσι, αυτό που έγραψε ήταν αυτό που μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το συνέστημα, αυτά τα λόγια, δηλαδή...
1: Περίμενε το κύπελο σαν ο Μίστερ. Περίμενε να πάει.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, όλο αυτό ό,τι έγραψα μου βγήκε εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα.
0: Ο Μανώλης Παπαδάκης αναφέρθηκε στον άνθρωπο Γκέραρντ, που δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας, αλλά τον είχε σαν πατέρα.

0: και περιγράφει τον σκληρό και ηγετικό Ολλανδό προπονητή που όλοι γνωρίζαμε μέσα στο γήπεδο σαν ένα ήρεμο και στοργικό άνθρωπο που γαλήνευε όταν επέστρεφε στο σπίτι του, στο καταφύγιό του, στην ελιά που τόσο αγάπησε.
1: Ένας άνθρωπος με ήθος, με σεβασμό. Γενικότερα ήταν πάντα ήρεμος.
0: Ήταν ήρεμος, ε!
1: Ναι, ήρεμος. Ό,τι είχε να πει το έλεγε με ήρεμη φωνή. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Του άρεσε έτσι να κάθεται και να διαβάζει, να βλέπει παιχνίδια. Πολλές φορές που ερχόταν φίλοι του και καθόταν και λέγανε ιστορίες. Ήταν όμορφο όλα αυτά. Ήταν όμορφα. Αλλά εκτός από αυτό, ήταν και στο χωριό ήταν καλά. Ήταν ελιώτης πραγματικό.
0: Πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητός.
1: Ναι, δηλαδή, να κάτσει στο καφενείο τότε με τους χωριανούς. Δεν ήταν βιολογικός μας πατέρας, όμως εγώ και με τον αδερφό μου είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε δύο πατεράδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ήταν εκπληκτικό όλο αυτό. Και με τον πατέρα μου είχαν καλή σχέση. Δηλαδή είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 1,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.266,42 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 287,50 εκατομμύρια ευρώ. 46 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 69 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη αμέσως. Μετά η εκπομπή De Facto με το Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Σχετικά ζεστή θα είναι και η Τετάρτη στη χώρα μας, ενώ η ατμοσφαιρική αστάθεια θα προκαλεί πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια με τοπικά φαινόμενα στη Θράκη. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις γενικά στα 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια στα κεντρικά και νοτιοτικά τμήματα της χώρας μας. Αραιή συννεφιά που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά της τμήματα, με γρήγορη όμως μετακίνηση ανατολικότερα. Οι άνεμοι πνέουν πλέον από δυτικές διευθύνσεις, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που θα αγγίζουν στο κεντρικό Αιγαίο και τα έξι μποφόρ. Αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Βορειοδυτική άνεμη στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 23 βαθμών. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, περιμένουμε για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ και το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Πρόσκαιρα αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για την Ανατολική Μακεδονία, ενώ στην Θράκη θα έχουμε την εκδήλωση τοπικών φαινομένων, με βελτίωση όμως μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. 12 με 24 βαθμούς τη θερμοκρασία και εδώ οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στο βόρειο Αιγαίο με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη στερεά Ελλάδα. Δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 26 βαθμούς. Αττική και Βοιωτία, και εδώ περιμένουμε σχεδόν έθριο καιρό. Μεγάλα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, με το θερμόμετρο το μεσημέρι να ανεβαίνει στους 27 βαθμούς και δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Καλοκαιρία για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για το νότιο Αιγαίο περιμένουμε αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες ημέρας. 12 με 26 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα η Τετάρτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Αναλυτικότερα στο νομό Χανίων. Αραιή συννεφιά που από το μεσημέρι και μετά τοπικά θα γίνεται πυκνότερη. Στους 27 βαθμούς μέγιστη τιμή ο υδράργυρος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύμνου σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τμήματα του νομού. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Ζεστός σχετικά καιρός θα επικρατήσει και στο νομό Ηρακλείου. Με νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι στους ορεινούς όγκους. 14 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία και εδώ οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Στο νομό Λασιθίου και εδώ περιμένουμε σχεδόν έθριο τον καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς, οι άνεμοι και εδώ από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ. Από την Πέμπτη τώρα κυρίες και κύριοι μας αποχαιρετούν οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και επιστρέφουμε σε πιο φυσιολογικές τιμές. Παράλληλα διατηρούνται οι βόρειο-δυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά, είναι φασαριός. Μπα ξεβάνεις.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
2: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίσω στο σιταγιού Θωμά.

0: συσπυρώσουμε.
1: Κλιν κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ. Από την Κρήτη σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
2: Καλησπέρα
0: σας, ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται στις ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.

0: Δηλαδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ.
1: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μία σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, η ίδια η αρχιτεκτονική αυτής της πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής, που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, τον νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση, η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειρά εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων, που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική στην πορεία της συζήτησης.
0: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη, Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που καταθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ.

0: Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
2: Λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούρια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούρια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο περιφερειακή, είχε συμμετείχε στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό ο στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο, η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια δομές στα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες, και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει, αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
2: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο, που θα πάρει τις εταιρικές αποφάσεις, και όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
3: Κύριε Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό, εννοείται, όπως το πει ο κ. Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
1: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
3: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
1: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της ενεξελίξης διαβούλευσης.
4: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου

0: που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πρωτοβουλία της περιφέρειας που έγκαιρα διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το σχεδιασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα, καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε στις επιστημονικές συζητήσεις ή στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, οι αυτοδιοίκησεις, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από το διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοίκησεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, αν χάσουν τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο επώδυνη, όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμ, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
0: Προφανώς και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα αυτή ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει νομίζω να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε, διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της

0: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες, ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο πλοίο, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις, μας δημιουργούνται υποδομές. Άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δικτύονται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόρη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα βλέπετε πολύ σοφά, και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια, που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια, που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και όπως σωστά είπατε και είπε ο κύριος Κασίνης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές που είναι η μεγαλύτερη. Είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή. Είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα και ασφαλώς επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
0: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για τη νέα ΚΑΠ.
3: Προφανώς και είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και εντάξει, ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής καινούργιας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας και όχι μόνο τη γεωργική και την κτηνοτροφία σε κλιματικές κρίση στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καλλιέρειες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια.

0: ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας με στην Κρήτη, με μια υπέρπυκνη φύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
2: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων, μια δεδρώδης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειες και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία μια καλή χρονιά η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από τους αριθμούς ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις που οι οποίες είναι καλοδεχούμενες να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελαιοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φεύγουν εκατοντάδες νταλίτσες κάθε μέρα προς εξαγωγή, να δούμε τη μελισσοκομεία μας που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία λόγω της επικονίας δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα, να δούμε την αλιεία μας, να δούμε τον κριτικό ναμπελώνα, το κριτικό κρασί που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις αυτές, διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιείς προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή. Όπως είναι αγροτική οδοποιία, χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
1: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων, μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
3: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη. Ξεκίνησε αδικημένη. Όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθανε χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προς ανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάνανε από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
1: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
3: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι, οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάτε από το στάβλο, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η κλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, οι καινούργιες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική, σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκαν. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα. Ως χώρα, η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα, με άγνοια κινδύνου, την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγανε σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια, τα προηγούμενες προκήρυξεις, που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσανε στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις, γιατί βλέπετε επιβιώνει, ας πούμε, τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις, αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε, με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσει. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ο εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 και 50 λεπτά του τριφύλι.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, ας την γνωσώ. Με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα κυπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευτούν.

0: Δουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόντων. Άρα λοιπόν και εν ώψη της ΝΕΑ, κάπου είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς να δούμε θέματα όπως είπαμε της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ δόξα τω Θεώ καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν ώψη της νέας ΚΑΠ πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
1: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει, βάσει προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρριψη των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις, το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δεντρώδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των ετεροεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν.
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες.

0: μεγάλες εκτάσεις προφανώς της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου για παράδειγμα.
1: Και η εικόνα πολλές φορές στα στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοπόννησου ή στη Στερεά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της νεοτροφίας αυτό, που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι ετεροεπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα, κυρίως αναπτυξιακά, όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι
0: των νέων αγροτών.
1: Των νέων αγροτών. Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών, για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί, που συνήθως είχαμε πάντα
0: υπερβάσεις
1: στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς εισάγει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι η Νέα Γεωργία καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι, ας με επιτροπεί έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τρακτέρ τους, ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
0: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα?
2: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια σταυροδρόμη και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε

0: τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτοί οι πολύτιμοι πόροι να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε, και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητούνται μέσα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξή της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας, χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ με τον τρόπο που διαχειρίζεται, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πώληση του προϊόντος, μα βρίσκουν φτηνό γάλα. Βλέπετε. Ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην το διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε. Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας. Φτάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας. Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι. Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν. Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα.
1: Κύριε Τζεδάκη, το επιμύθιο.
2: Κύριε Μεταξά, σίγουρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν ήταν ό,τι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική, εσείς σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή, γιατί πραγματικά, κύριε Μεταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας το θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο κτηνοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλη, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης ένα 10 γάλα, πάνω το πουλάει ένα 50, ένα 60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στο φθινοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στη μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τις μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι.
0: Ποτέ.
2: Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιεών όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους. Να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενεών.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
0: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίησης της Κρήτης, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει και όπως είπαμε και οι συνομιλητές και αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει η Κρήτη, να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κρητικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μία εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

0: καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Τι να κάνετε που λένε και στην Κρήτη.
0: Ωραία, καλά
2: είμαστε.
1: Εγώ.
2: Γεια σου ρε Μανελιό, Ιταλάνι μου.
1: Τι ωραίο αυτό το φουλάρι που φοράς.
0: Ωραίο είναι.
1: Γιατί νέα ζωή το χωριό.
2: Μπούρσα λίγο τα παλιά γράψτου.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, ναι, μπούρσα.
1: Με κεφαλαία θα το γράψω. Με κεφαλαία γράμματα, μπούρτζα. Θα περάσει από κάτω σουπεράκι, μπούρτζα.
2: Μπούρσα είναι το
0: τουρκικό όνομα είναι.
1: Α, πώς λέμε μπαρακλήμη στο χωριό μας.
2: Επειδή σε παρακολουθώ, σύνταξε, συμπάνησα μέσα. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι, δεν είμαι κριτικός. Άστο, γιατί σταματά. Άστο να τα πει, αφού τον βλέπει ο Ρεξάντο. Τι ώρα ξύπνεις, 5 ώρα το πρωί και έχει τραχανά.
0: Ναι, 5 ώρα. Α, είμαστε στην εκκλησία.
1: Ξινώνει γλυκό, τραχανά.
0: Από όλα
1: έτσι. Τι τραχανά τώρα, ξινώνει γλυκό.
2: Κάτσε να το φτιάξω, έτοιμοι.
1: Λοιπόν, άκουσε με, καταρχάς πάμε από την αρχή. Ό,τι είπες, ξαναπέστα το ίδιο. Μπορείς. Σε έκαψα. Λοιπόν, όνομα επίθετο.
2: Μανούσος Αθανάστου Κωνσταντίνου.
1: Μανούσος.
2: Της Αγγελικής.
1: Άρα κριτικός είναι.
2: Τον 82, από εκεί κατάγεται η φάτσα, αλλά είμαστε Ρουμανόβλαχοι, Ρουμάνοι.
1: Ρουμανόβλαχοι.
0: Αρβαντόβλαχοι είμαστε.
1: Αποφασίστε τι είστε.
0: Αρβανιτόβλαχοι είμαστε.
1: Αρβανιτόβλαχοι είστε. Ναι. Ωραία. Και πάμε, στην εκκλησιά.
0: Ναι.
1: Τι welcome ήταν αυτό που κάναμε εσύ στο χωριό, δεν το περίμενα. Είσαι μια εκπομπή από μόνο σου.
2: Τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ.
1: Αλήθεια. Μ' αρέσει πώς φοράς έτσι παραδοσιακά αυτό το. Πώς το λέγανε παλιά που το φοράς είναι βοσκή. Βοσκή. Όχι, ρε δίπλα, α το βρουδάκι. Το σακάκι αυτό, το μπουφανάκι.
0: Ναι.
1: Το μπουφανάκι. Να πάμε στην εκκλησία και να σα περιμένουμε.
2: Γιατί δεν μου πάρει και μένα μέσα, δεν μπορώ να το βαδίσω.
1: Χωράει η Μαρία.
2: Όχι, όχι, δεν χωράει.
0: Έχουμε και Μαρία μέσα.
1: Έχουμε και Μαρία. Έχουμε μια Μαρία εδώ, έχουμε μια Μαρία αλλού. Και έχουμε και μια Μαρία που είναι στα Μελίσσα.
0: Άντε, ωραία, καλά.
1: Λοιπόν,
0: καλά είναι.
1: Να τον πάρουμε.
0: Ναι, πάρτε τον.
1: Έλα μέσα.
0: Να ησυχάσω.
1: Τώρα που σε βρήκα. Να ησυχάσει η γυναίκα. Φαντάστε τι πιάνει τη γυναίκα.
2: Μόνο τη πιάνω.
1: Φαντάστε τι πιάνει.
2: Πάω ξανά από εδώ τώρα το αντίθετο.
1: Τι. Πού να είσαι καν καλά σένα.
2: Πού, αφού εγώ τώρα είμαι μπλιακ.
1: Τι μπλιακ.
2: Παπ.
0: Λέει και γερμανικά.
2: Παπ, κουσαπτικάζει καπ.
1: Δούλεψες και στη Γερμανία.
2: Εγώ δεν έχω πάει πουθενά.
0: Έχει μάθει από τους Αλβανούς μπλιακ.
2: Έχω μα...
1: Α, μπλιακ.
0: Ναι, γιατί είχαμε στη δουλειά μας.
1: Στη Κοριό, στη Κοριό.
0: Ναι, στη Κοριό.
1: Τι κοριό. Μπες μέσα, έχεις πολύ ψωμί.
2: Προβλέμ.
1: Είσαι ολόκληρος φούρνος.
0: Εγώ έχω τα υλικά για την
2: πίτα.
1: Αλήθεια. Σου έχω φέρει τυρί κριτικό μισήφρα να βάλουμε, την κάνουμε λίγο να παντρέψουμε Κρήτη με Θεσσαλία.
2: Οπωσδήποτε.
1: Α, κρύο σήμερα. Ξέρεις ότι μιλάμε 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Κλείνω την κάμερα, μπες μέσα και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε. Για πες για τους κριτικούς, για πες.
2: Λοιπόν, θέλω να πεις μέσα, κάτσε να κατέβω εγώ ή να κατέβεις εσύ ο ίδιος.
3: Θέλει εδώ μέσα.
1: Εδώ είναι η κλησιά.
2: Εδώ είναι, εδώ. Περίμενε, εδώ. Να ανοίξουμε την πόρτα.
1: Βρήκα καινούργιο συμπαρουσιαστή. Άρα τόσο κοντά είναι και ανέβηκες, μην το πω ανέβηκες και την πούμε. Τσάμπα, τα ανέβασμα.
2: Δεν μπορώ εγώ να πω. Να μ' ανοίξω τώρα.
1: Τώρα θα μείνει μέσα κλειδωμένο. Πρέπει να δώσει κωδικό πιν. Πέσα 1485. Θα ανοίξει αυτό. Άνοιξε.
0: Είναι.
1: Ναι, το κλειδωμένο. Τώρα πάει σε έχω κλείσει μέσα. Εδώ θα μείνει σήμερα.
2: Ένα στραβό πώ.
4: Άρα πήγαμε 100 μέτρα. Τζάμπα ανέβηκε. Θε βοηθειά.
2: Όχι, ρε παιδί.
4: Νέα ζωή. Θεσσαλία φυσικά. Μετά την Καλαμπάκα, γύρω στα 15 λεπτά είμαστε. Έχουμε 2 χρόνια που έχουμε κανονίσει να έρθουμε.

0: ήρθαμε, έχει πολύ ψωμί η νέα ζωή, πάρα πολύ ψωμί. Θα μαγειρέψουμε, θα πάμε σε τόπους που δεν περίμενα και ούτε περιμένετε, οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Πάμε στην εκκλησία, πάμε να δείτε τι θα φτιάξουμε. Βλέπεις την εκπομπή χρόνια και...
1: Χρόνια, ναι.
0: Δεν...
1: Και έλεγα σε όλους,
0: ναι,
1: ότι δεν είναι κριτικός.
0: Δεν είναι κριτικός.
1: Ω, Βλάχος είναι 100% έχεις φάσει.
0: Και Βλάχος.
1: Και Βλάχος βέβαια.
0: Αφού δεν είμαι Βλάχος. Αφού...
1: Απάνω δεν είσαι Βλάχος. Το παιδί είναι σαν κατσάνο.
0: Μοιάζω εγώ για Βλάχος.
1: Βλάχα.
0: Κοίτα με καλά.
1: Απ' τον Ευδέλα, απ' τον Σμίξε.
0: Κοίτα με καλά, βγάζω και τα γυαλιά. Μοιάζω εγώ για Βλάχος. Και τα χρώματα. Τα μάτια. Απ' το ηχόχρωμα.
1: Εγώ κάθομαι στα 5 μέτρα σου λέω όταν πήγα.
0: Εγώ είμαι Βλάχος. Καρακούνης.
1: Δεν μοιάζει και ο λόγος, μην μιλήσουμε.
0: Κοίτα με καλά, ξανά.
1: Θα ρωτήσω, θα πάρω τηλέφωνο και τώρα.
0: Τι θα σου φέρω τώρα, ληξιαρχείο.
1: Το ληξιαρχείο. Είμαστε όμως το δικό του ληξιαρχείου. Πολύ πολύ.
0: Μια εκπομπή από μόνος του, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είσαι πολύ δυνατός.
1: Κοίτα, εσύ τώρα τι θα υπάρχουν.
0: Καλά ήταν να μου πεις μερικές ιστορίες για το χωριό. Θα μαγειρέψουμε. Παραδοσιακή πίτα
1: χορτοπίτα. Πίτα δεν σε κάνει πλάκα.
0: Θα μου επιτρέψεις να βάλουμε κριτικό τυρί.
1: Και τραγούδι.

0: καφέ τώρα για να ξεκινήσουμε και να πάρουμε ενέργεια στο Αρχονταρίκι.
1: Τι ενέργεια, έχουμε πάρει ενέργεια ήδη.
0: Πριν ξεκινήσουμε και με το που μπήκαμε στο χωριό. Και τα καλύτερα έπονται. Και έχω και συνοδοιπόρο πίσω. Να, Μάρια. Μαρία, θα από εδώ και στο εξή θα είναι πίσω από τις κάμερες. Μόλις προσλήφθηκε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδος κι αν βρίσκομαι, κουβαλάω και κουβαλάμε τον Όλυμπο μαζί μας. Άρα κουβαλάμε και φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Θα κεράσω για το φίλο μου εδώ, πίνεις να υποθέσω. Διός, μόνο Διός. Φυσικό μεταλλικό και σε προστατευόμενο.
2: Όλυμπο.
0: Μπράβο. Βουνό που είναι μόνο Όλυμπος. Στην υγειά σου. Ξέρεις πόσο νερό πίνω τέτοιο, την ημέρα. Δεν μ' ακούει τώρα, μ' ακούτε εσείς. Πόσο πίνω?
2: 2-3 λίτρα.
0: Γύρω στα 4 με 5 λίτρα. Αυτό τώρα το έχω για καλημέρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο χωριό μας, στη νέα ζωή του Δήμου Μετεώρων, Καλαμπάκας. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ενορία της Αγίας Κυριακής και συγκεκριμένα στο Αρχονταρίκι. Το οποίο αυτό το αρχονταρίκι εδώ πέρα, όπως το βλέπουμε, είναι η δωρεά του Συλλόγου, του Μορφωτικού Συλλόγου Νέας Ζωής Αρβαντοβλάχων. Το χωριό μας αποτελείται αυτή τη στιγμή από 45 περίπου μόνιμους κατοίκους. Είναι ένα όμορφο χωριό και έχει φοβερές ομορφιές. Βρισκόμαστε στο πάρκο, το χωριό μας ήταν ένα δασικό πάρκο από το οποίο διαμορφώθηκε το 2000 περίπου επί προεδρίας δικιά μου, Θωμά Κόκα. Κάναμε όλα αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, μέσω εδώ του συλλόγου, πουθενά καμία άλλη βοήθεια και νομίζω είναι ένα όμορφο πράγμα.
3: Κάνω χορτόπιτα. Ανάπιασα το ζυμαράκι, έβαλα λίγο λαδάκι μέσα, λίγο ξύδι, αλάτι και το ζύμωσα και το άφησα να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Μετά έκανα τα χόρτα.
0: Τι χόρτα?
3: Μάζεψα χόρτα από τον κήπο μου. Τσουκνίδα από την Ήμηρη τη λέμε εμείς, δεν ξέρω πώς τη λέτε εσείς. Τσουκνίδα. Πράσα και λίγα κρεμμυδάκια και σέσκουλα και λίγο σπανάκι.

0: Ανάλογα την εποχή βάζει και τα αντίστοιχα
1: χόρτα. Αντίστοιχα χόρτα, ναι, ναι.
0: Μαζί με τη φέτα βάζουμε και αυτό το ωραίο.
1: Α, και
0: το τυράκι.
1: Το τυράκι, ναι.
0: Και είναι τι είναι αυτό, είναι στιακάκι μυζήθρα από τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ηρακλείου Κρήτης. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Φύλλα.
1: Φύλλα δικά μου, τα ανοίγω. Μόλις τυραντίζω. Για να γίνει μπόλικια, γιατί είμαστε πολλά άτομα εδώ.
0: Τυραντίζεις με.
1: Με χόρτα και τυράκι.
0: Και μπόλικο ελαιόλαδο θέλει.
1: Και μπόλικο ελαιόλαδο. Κάνω μικρά μπαλάκια και τα ανοίγω με τα χέρια, μετά βάζω το πλάστη, απάνω στο πλαστήρι και αρχίζω τη διαδικασία για τα φύλλα. Μόλις τελειώσουμε τα φύλλα, θα βάλουμε χόρτα και θα την ψήσουμε στη γάστρα. Έχω γάστρα παλιά δική μου, παραδοσιακά θα την ψήσουμε και θα φάμε, ωραία. Έβαλα 4 φύλλα από κάτω, ανά 2 ρίχνω και λίγο τυράκι και στο 4ο βάζω χόρτα.

0: Η κυρία Βάσο μας ετοίμασε, δεν φαίνεται κάτω, ένα αγριογούρνο, γιατί έχει μια διαδικασία αυτό.
1: Έχει μία, ναι.
0: Όχι μία, έχει πολλές
1: έχει
0: ώρες.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Για πες μου όμως τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς το κάνεις.
1: Το παίρνουμε.
0: Κατάψυξη.
1: Ναι, στην κατάψυξη. Θα το πλύνω καλά, πολύ καλά όμως, από το βράδυ θα κάνω μια διαδικασία. Την άλλη μέρα μετά που θέλω να το μαγειρέψω, τα κομμάτια θα το τσιγαρίσω λίγο. Θα το σβήσω με κρασί.
0: Δεν το μαρινάρεις.
1: Όχι, δεν το μαρινάρω. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, γίνεται και έτσι. Αλλά...
0: Όχι, εσύ πώς το κάνεις.
1: Ναι, εγώ έτσι το έκανα. Το τσιγαρίζω λίγο, το σβήνω με κρασί.
0: Κόκκινο.
1: Κόκκινο κρασί, ναι. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο μετά. Λίγο πράσο, γιατί γλυκίζει το πράσο, είναι ωραίο. Αυτό.
0: Ούτε μπαχάρια ούτε τίποτα.
1: Λίγο πιπέρι, αλατάκι, λίγο κανέλα, δαφνόφυλλα πάντα στο γρηγούρνο. Ντομάτα, ναι. Νεράκι στη χύτρα, γιατί θέλει, είναι σκληρό. Το αφήνω μισή ώρα βράζει. Και μετά τα κρεμμυδάκια. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια μας. Έχω καθαρίσει τα κρεμμύδια. Τα έχω σουτάρει στο τηγάνι με λίγο λαδάκι, λίγο ζάχαρη, γιατί χρειάζεται, για την οξύτητα. Τα ανακατεύω όλα μαζί στο ταψί και στο φούρνο.
2: Άρα διπλώνουμε τον κότουρο εδώ, ναι. Γύρω-γύρω. Το ταψί το λέμε σινί, είναι χαλκοματένιο, για να ψηθεί ωραία στη γάστρα, σε ξύλα. Θα ρίξω και λίγο σουσάμι για να μου σκουβολήσει η πίτα. Θα βάλω και λίγο αυγουλάκι για να πιάσει ωραίο χρώμα.
0: Άκου τώρα εδώ τι έμαθα από τη φίλη μου, τη Βαγγελιό, ή αλλιώς Βαγγελή. Έλα, έλα, έλα.
2: Βαγγελή, έλα.
0: Μας έχεις πάρει και το μικρόφωνο, πού πας.
2: Καλά λες.
0: Άκου τι έμαθα, για πες τίγο, σε τρώει μύτη.
2: Σε τρώει μύτη, θα φας ξύλο. Απ' τη γυναίκα σου, δεν ξέρω, από κανέναν φίλο.
0: Και όταν είναι να γεννήσει κάποιος, τι
2: πας. Και όταν είναι να γεννήσει κάποιος, βλέπουμε την πουδιά μας, γιατί ξεδιπλώνει τη μόνη της και λέμε κάποια θα γεννήσει.
0: Για όλα υπάρχει μια
2: Για όλα υπάρχει μια λύση.
0: Μια λύση.
2: Ναι.
0: Την έχεις.
2: Εντάξει.
0: Πάμε.
2: Άτε. Τώρα κάψαμε τη γάστρα, η πίτα μας είναι έτοιμη και θα τη βάλουμε να ψηθεί. Θα δούμε τώρα πώς θα ψηθεί. Αν θα έχουμε καλή επιτυχία.
0: Τι καλή επιτυχία, αφού εδώ πήρε φωτιά, δεν πρέπει να την καθαρίσεις αυτή τώρα.
2: Ναι, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει. Θα βάλω τα κάρβουνα αλλού, γιατί εκεί έχει πάρα πολύ φωτιά, γιατί είναι τζεμίδες.
0: Τι έχουμε εδώ.
2: Και θα την ψήσω. Μη στενοχωριέσαι, θα φάμε σήμερα, ούτε αρνί ψημένο δεν θα είναι σαν την πίτα που κάνω εγώ. Κι ας πεινεύουμε μόνοι μου. Τώρα παίρνω τα κάρβουνα, τα βάζω εδώ στο ίσιωμα, γιατί έχει καεί πολύ η γάστρα. Θα την αφήσω λίγο για να ανασάνει, να κρυώσει και θα τη βάλω με ένα ψήφι.

0: η θεία πιτούλα μας. Βάλαμε την περουσιά για να μην ακουμπάει η πίτα κάτω στο κάδωμα.
1: Αυτή εδώ δίπλα, το καπάκι που θα πέσει, ναι, είναι, ναι, ουσιαστικά η γάστρα.
0: Ναι.
1: Έχει ψηλή θερμοκρασία.
0: Έχει, πάμε.
2: Ακούστε εδώ. Εγώ ίδρωσα. Αλήθεια σου λέω. Φαντάσου η κυρά εκεί. Κάθεσαι εδώ πέρα και την αφήνεις και την ταλαιπωρείτε.
3: Μα αφού δεν με... Αντάξει, με κάνει.
2: Αφήνουμε την γάστρα, αφήνουμε την πίτα, γίνεται ένας χαμούλης πίσω. Πάμε κάπου αλλού γιατί θέλει καμιά ώρα. Θα πάμε να κάνουμε βόλτα. Πού θα μου πας?
3: Στην πηγή του Λιθέου.
2: Θα με ρίξεις μέσα?
3: Στη μάνα, ναι.
2: Θα με βαφτίσεις?
3: Θα σε βγουλυμπήσω.
2: Φύγαμε. Με τα πόδια.
3: Ναι.
2: Πήγες με τα πόδια, εγώ με το αυτοκίνητο. Γεια.

Ο Λιθέος ποταμός πηγάζει από τα Αντιχάσια όρη με βασική του πηγή στον οικισμό της Νέας Ζωής εδώ που βρισκόμαστε. Εισέρχεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, διασχίζει την πόλη των Τρικάλων, την αρχαία Τρίκη και εκβάλλει στον Ποινιό ποταμό. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, εστί Λιθέος ποταμός ο Περιτρίκην, εφ' ο Ασκληπιός γεννηθήνε. Κατά τη μυθολογία ήταν γιος της νυμφαίας Λήθης και το όνομά του σημαίνει ποταμός της Λήθης.

0: Ο Βάγιος είναι νέος κοινοτρόφος, σπάνιο πια για την περιοχή και για την Ελλάδα. Έτσι, να ασχοληθεί κάποιος
1: από τους τελευταίους με την εξωτερική κτηνοτροφία.
0: Και πες μου ακριβώς πόσα ζώα έχεις και τι ακριβώς
1: παράγεις γάλα. 250 ζώα.
0: Πόσα?
1: 250 ζώα. Και παράγω γάλα και κρέας.
0: Το οποίο φεύγει και πάει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Ναι, στη Θεσσαλία, ναι, στην περιοχή του
0: Τρικάλου. Στο Μοντρικάλο, ναι.
1: Ναι. Τα συγκεκριμένα ζώα είναι ένα πάντρεμα ντόπια με σκουπελίτικα. Τα οποία τα σκουπελίτικα είναι...
0: Οι σκουπελίτικοι...
1: Είναι σπάνια φυλή.
0: Η ράτσα είναι σπάνια και η φυλή είναι σπάνια, φυλή. Είναι νόστιμη, έχω φάει, έχω πάει στη σκόπελο.
1: Ναι.
0: Την κάνω και κοκκινιστή.
1: Τα πάντα μπορείς να την κάνεις.
0: Αλλά και σούπα να κάνεις, ό,τι και να κάνεις.
1: Τα πάντα και βραστό.
0: Και βραστό.
1: Τα πάντα όλα.
0: Ναι. Υπάρχει τώρα γίδα βραστή καλύτερο πράγμα.
1: Όχι. Εννοείται. Για χειμώνα όχι.
0: Ωραία, κόκκινο, ωραίο το κρέας, να μου σχαρίσιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι δυνατός, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Η γλίτσα και έφυγες.
1: Να είσαι καλά.

ψάρια δείξαμε. Γάλα γαϊδούρας δεν δείξαμε, αλλά ανεβήκαμε τώρα τουλάχιστον 300 μέτρα από κάτω υψόμετρο. Το νιώθεις, με το αγροτικό είναι κανένα δεκάλεπτο. Εδώ, μοσχάρια ελευθέρας βοσκής.

0: Μπέκος Κωνσταντίνος, που δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω, θα μας το διορθώσουν. Πάμε. Να πλησιάσω ήρεμα για να μην τα χαλάσουμε την ηρεμία τους. Και είναι και όμορφα. Τι έγινε, καλά είσαι, 00661. Να σου πω, αυτά είναι πολύ κοινωνικά, κοιτάζουν την κάμερα, ε. Είναι θηλυκά, είναι ψώνια. Λοιπόν, με τη Σάσα, γιατί ο Κώστας είναι λίγο ντροπαλός. Αν και τον δείχνω πίσω λίγο. Λοιπόν, είμαστε μέσα στη φάρμα, έχουμε μοσχάρια λιμουζίν, τα οποία είναι εξαιρετικά, παίρνουμε μια μπριζολάρα γύρω στο 1 κιλό, μπορεί να φτάσει και παραπάνω, ε. Και άμα είναι και καλά συνδεμένη, άντε γεια. Λοιπόν, για πες μου λίγο, τι ράτσες έχει και γάλα παίρνουμε.
1: Όχι, όχι, δεν παίρνουμε.
0: Όχι, δεν παίρνουμε τα λιμουζίν γάλα.
1: Όχι, όχι. Έχουμε 2 φυλές, μυγάς, λιμουζίν και ελληνική κόκκινη φυλή, που είναι καθαρά για κρέας. Γάλα έχουν λίγο για τα μοσχαράκια, να μεγαλώσουν τα μοσχαράκια που κάνουν.
0: Πόσα είναι τώρα εδώ όλα μαζί? Εδώ είναι τα καστρωμένα που λέμε, τα ετοιμόγεννα.
1: Τα ετοιμόγεννα. Ναι. Γύρω στα 20, να είναι εδώ. 20-25.
0: Αυτά δηλαδή πότε?
2: Αυτά είναι έτοιμα. Μπορεί σε άπομο μετά να συγκρίσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουμε και μερικές μοσχίδες. Είναι μικρά μοσχαράκια, 1,5-2 χρονών. Δεν έχουν γεννήσει ακόμη. Όλα είναι τα καμάρια μας.
0: Πάμε μέσα που είναι ετοιμόγεννα, προσεκτικά. Εδώ τώρα είμαστε μέσα στο στάβλο και εγώ που είμαι ευαίσθητος στις μυρουδιές, είναι λες και μπαίνεις μέσα σε σαλόνι σπιτιού. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα, δεν μυρίζει τίποτα. Αλήθεια, έχω πάει σε αρκετά. Πιστέψτε με, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μυρίζει. Δεν ξέρω, μου πούνε άνθρωποι, γιατί δεν μυρίζει. Δεν μυρίζει. Κάποιος λόγος υπάρχει. Ή καθαρίζεται καλά. Α, πόπα. Ρε εσύ, τι κάλυψη απόκρυψη είναι αυτή που έχει κάνει. Σαν προβατάκι είναι. Σαν γουρουνάκι είναι μάλλον. Ένα μήνα. Ενός μηνός. Αυτά είναι τα κέρατα. Τα βρει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μόνο θηλυκά.
1: Μόνο θηλυκά,
0: ε. Ταύρος. Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Πάμε στα γουρουνάκια τώρα, πρέπει να κλείσουμε τη μύτη σίγουρα. Ε, ήδη αρχίζει και έρχεται. Είστε έτοιμος για κρασάτος. Ε, α, είναι πολύ όμορφος, ε.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε

0: με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.

0: Ο Αποστόλης θέλει βοήθεια και εγώ δεν χαλάω χατήρι. Είμαστε έξω από το χωριό, νέα ζωή. Τι έξω, ουσιαστικά μέσα με τα πόδια, 10 λεπτά είναι το πολύ, ε.
1: Ναι.
0: Γύρω μου, τι βλέπουμε, άλογο. Άλογο. Ναι. Αλλά και γαϊδούρια, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Είναι η πιο σπάνια φυλή.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλία.
1: Είναι η ράτσα θεσσαλικά, έτσι λέγονται.
0: Θεσσαλικά, θεσσαλική ράτσα.
1: Και τη διατηρούμε.
0: Διατηρείται. Εδώ, στο χωριό, ποιος άλλος έχει στην περιοχή. Υπάρχουνε.
1: Ναι, υπάρχουν κι άλλοι που διατηρούν τη ράτσα.
0: Δεν πρόλαβα να μου δείξει πώς αρμέγουμε, πώς παίρνουμε το γάλα της γαϊδούρας, το οποίο έχει πολλά θεραπευτικά ωφέλη.
1: Ναι.
0: Για παίζουμε μερικά.
1: Είναι καλύτερο το μητρικό.
0: Είναι καλύτερο το μητρικό.
1: Είναι για τις αρθρώσεις, είναι για το στομάχι, είναι
0: το
1: πάρα πολύ.
0: Μόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Πίνεται
1: ναι.
0: Μόνο και χρησιμοποιείται και στα καλλιντικά.
1: Ναι, και ζυμαρικά και τραχανά έχω κάνει.
0: Και έχεις κάνει τραχανά, εσύ.
1: Ναι, ναι. Έχει γίνει και τυρί, έχει γίνει και γαβιέρα.
0: Δηλαδή κάποιος έξω στο εμπόριο, πόσο ευρώ μπορεί να το βρει το κιλό. Πόσο πωλείται πάνω κάτω.
1: Τώρα.
0: 50 ευρώ.
1: Κάπου εκεί.
0: Ε? 50 ευρώ. Γάλα γαϊδούρας. Ποιος έκανε μπάνιο.
1: Τι...
0: Κλεοπάτρα.
1: Ναι.
0: Κλεοπάτρα. Γι' αυτό κάνουν σαπούνια. Δεν θυμάστε τα παλιά τα σαπούνια.
1: Ναι, έτσι.
0: Μόνο που δεν είχαν γάλα γαϊδούρα στα παλιά.

0: Μου κεράει πιτά.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω πίτα, θα φάμε. Ναι. Θα κόψουμε και θα φάμε και θα μου δώσει και λίγο πακέτο να σε συγκρίνει.
1: Βεβαίως.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό με τη μάνα μου. Γιατί λέω ότι κάνει και αυτή, αλλά δεν κάνει σε γάφυρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγει φίλο, δεν πει κανένα καλύτερα. Θα σου πω την αλήθεια. Την αλήθεια. Έχουμε σαλατάρα εκεί.
1: Ναι, τη κυρία Βάσο.
0: Και εγώ σου έχω παξιμαδάρα κριτική.
1: Ναι.
0: Ή κριτικά. Παξιμάδι από χαρούπι, έχει φάει ποτέ.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θα δοκιμάσει πρώτα τον τάγε καλά να υποθέσει ότι έχει.
1: Ναι.
0: Κόβω. Είναι λίγο σκληρά αυτά, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ με την ντομάτα.
1: Α.
0: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Τριματίσουμε μερικά.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Άκου.
1: Α.
0: Σαν χώμα είναι.
1: Το crunch crunch που κάνουν.
0: Το crunch crunch.
1: Πάνε.
0: Και θα γίνει σαλατάρα πρόστιχη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μπράβο.
0: Σούχο.
1: Ναι.
0: Βουτήματα. Πορτοκαλιού, για να κεράσει το φίλο μου που έφυγε.
1: Α,
0: με το ελληνικό
1: πολύ.
0: Καφέ. Και πάμε τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με ο πινέλ. Με ο πινέλ. Να δεις εδώ πώς θα τη σφάξω. Πού να σφάξω.
1: Αυτό.
0: Όπως θέλω.
1: Ναι, ναι, όπως θέλεις. Τρίγωνη όπως θες την κόβεις.
0: Τέλεια, δεν το κουμπάω κάτω να μην...
1: Ναι.
0: Να προστατεύσουμε και το μαχαίρι.
1: Δεν πειράζει, τα ψή δεν πειράζει αυτό. Για δοκίμασε να μου πεις.
0: Λοιπόν, δεν έχει καμία γεύση με το φούρνο.
1: Όχι.
0: Μ?
1: Όχι.
0: Αλλά... Δεν μυρίζει και αυτό που περίμενα. Μυρίζει να μυρίζει μια κάπνα, μια τέτοια.
1: Όχι,
0: τίποτα.
1: Δεν άφησα εγώ να καπνίσει.
0: Ναι.
1: Κάθισα όρθια εκεί για να.
0: Και τα χόρτα.
1: Ναι.
0: Δεν τα έχει σώματα, έχει τσιγαρίσει.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Δεν τα τσιγάρισα. Τα έβαλα όλα μαζί για να μην γίνει τσιγαριστή και πειράξει το στομάχι.
0: Περίμενε. Ναι. Είναι ο μάκη δουλεμένο με αλάτι.

0: Τι?
1: Όχι, τα έβαλα όσο να αχνήσουν λίγο. Α, λίγο.
0: Και με τα νερά τους.
1: Υλικά μέσα, ναι, ναι, ναι. Τα ίδια τα νερά τους μέσα. Έβαλα και λαδάκι, λίγο αλευράκι και λίγο πληγούρι, τόσο δάσα όσο...
0: Α, ναι. Και πληγούρι.
1: Λίγο, λίγο έβαλα, πολύ λίγο. Ναι.
0: Και για την νοστιμιά.
1: Και για νηστίσιμη, αλλά αφού βάλαμε και τυράκι τώρα...
0: Και τραβήξε τα υγρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε στη Θεσσαλία, ναι. Και έχουμε το υψηλότερο
1: βουνό
0: και προστατευμένο από την UNESCO.
1: Από την UNESCO.
0: Έχουμε
1: Όλυμπος.
0: Νερό, ναι. Διός. Έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί πηγάζει. Mm-hmm. Και πρέπει να πίνουμε το δικό μας νερό.
1: Βεβαίως.
0: Να σε κεράσω, γιατί μετά από τέτοια πιτάρα θέλουμε και νερό φυσικό μεταλλικό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να κεραστώ κι εγώ.
1: Ο Διός Όλυμπος, να είναι καλά ο κόσμος που μας κάνουν τέτοια προσφορά.
0: Γεια μας.
1: Γεια μας.
0: Κούπα.
1: Κούπα δεν λες τίποτα.
0: Κούπα το νερό, όχι το αλκοόλ. Και σου έχω και λουκάνικα κριτικά. Θα δοκιμάσεις.
1: Τι άλλο θέλω, εσύ είναι σκλάβος.
0: Καλογερικό.
1: Τώρα. Άμα ξανάρθεις θα κάνω άλλη πίτα πάλι.
0: Τι πίτα, μπατζίνα.
1: Μπατζίνα, αυτό, κουλουκιθόπιτα. Πλαστό,
0: μαζί το
1: ό,τι θέλεις εσύ. Πιάσε και κόκκινο, έπιασα.
0: Λέω θα μαλώσουμε.
1: Καμιά φορά δεν ξέρω.
0: Πάω εδώ. Πω, έλειωσε, ε.
1: Έλα, πάρε το πυρούνι.
0: Έλειωσε του, ε.
1: Πες μου τι είναι.
0: Παιδί μου, έχει λιώσει.
1: Κουλουκουτρώνα είσαι, τη λένε κουλουκουτρώνα.
0: Κουλουκουτρώνα.
1: Άμα θέλεις, εδώ είναι το πυρούνι.
0: Είναι ζεδάρα τώρα αυτό, για ένα ποτήρι κρασί.
1: Για ένα. Όχι παραπάνω.

0: θέλετε.
1: Δεν την ξέρουν πολύ, αλλά αυτοί που την ξέρουν είναι μερακλείδες. Σπάτουλα. Καλαμπάκας.
0: Καλαμπάκας.
1: Σπάτουλα νέας ζωής, θα την πούμε εμείς.
0: Ναι.
2: Γενικότερα.
1: Και περιέχει τι?
0: Έχει γλυκό από κάτω, παντεσπάνι καρυδόπιτα.
1: Σοβαρά.
0: Και...
1: καρυδόπιτα, ναι, ναι. Πατισσερία
0: και, είναι η κρέμα, είναι πατισσερί και είναι δύο κρέμες, πατισσερί και κρέμα
1: κυγέ. Πορτοκάλι ή μέλιθες. Πιάσε και το μέλι, πιάσε και το μέλι, Μαρία. Ναι. Τώρα δίπλα σου είναι το μέλι. Επειδή ασχολήθηκες πολύ και σε το πρωί, πάρε αυτά δωράκι.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: και
3: Βασίλη μου.
1: Επιφυλάσσουμε για την επόμενη φορά. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία. Να μας μαγειρεύεις, να είσαι πάντα χαρούμενη και χαμογελαστή.
3: Να είσαι πάντα καλά και να κάνεις καλές εκπομπές.
1: Έτσι, καλή συνέχεια.
3: Στο κανάλι σου. Ναι.
1: Και βούρια η υπόλοιπη για φαγητό.
3: Μη συζητάς.
1: Έχει ψυταριά πίσω. Να ευχαριστήσω και την Πολίνα.
3: Και την Πολίνα.
1: Που μιλάμε δύο χρόνια και την έχω ταλαιπωρήσει, αλλά τελικά ήρθα. Λοιπόν, πρόεδρος
3: ναι,
1: Πολίνα.
3: Έτσι.
1: Και όλους σας.
3: Και οι γραμματέας της.
1: Την γραμματέα και ταμεία και όλοι.
3: Σας αποχώρη.
1: Και όλο το. Συμβούλιο.
3: Ναι.
1: Νερό, φυσικό, μεταλλικό, διός έχουμε. Κρέτα μποτάνικα έχουμε, μήλο κανέλα ή μίξ lemon tea. Και φυσικά και μέλι κρητικό και τσάι κρητικό και νερό από τον Όλυμπο. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο αφέψιμα. Μίξ lemon. Πάντα βάζω δύο για να έχω έξτρα απόλαυση. Ωπα, το πήρε ο αέρας. Και από κορονιώτικο, λευκορίτικο, θυμαρίσιο μέλι με σκουίζ για να μην έχετε απώλειες. Λοιπόν, αφήσαμε τους άλλους κάτω. Ήρθαμε λίγο εδώ με την Πολίνα, η οποία Πολίνα το έχω ξαναπεί νομίζω. Νομίζω μιλάμε κανένα 2,5 χρόνια.
4: Κάπου τόσο.
1: Και τσακ, τώρα ήρθαμε και θα ξαναρθούμε.
4: Τώρα βρήκαμε την ευκαιρία.
1: Ανοίξαμε το μονοπάτι της νέας.
4: Νέας ζωής.
1: Νέας ζωής. Αυτό κανονικά πρέπει να είναι, το χωριό πρέπει να είναι καινούριο, αλλά δεν είναι καινούριο.
4: Όχι, είναι πολύ παλιό.
1: Απλά είναι, έχει ζωή ρε παιδί μου, έχει αγάπη.
4: Αγάπη έχουμε, πολύ κόσμο δεν έχουμε.
1: Δεν χρειάζεται. Πόσο κόσμο είναι.
4: Προσπαθούμε όμως, αυτοί που είμαστε να περνάμε καλά.
1: Φαίνεται, σαν ναι. Οικογένεια είστε.
4: Σαν οικογένεια.
1: Εντάξει, τα χωριά έχουν.
4: Δεμένοι, ναι. Αγαπημένοι, ναι, ναι. Μονιασμένοι.
1: Υπάρχει παιδί μου, μονιασμένοι. Σε όλα τα χωριά.
4: Όχι,
1: δηλαδή στο δικό μου το χωριό δεν υπάρχει.
4: Ναι, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα.
1: Αλήθεια, αλήθεια. Αλήθεια.
4: Όχι, είμαστε πολύ καλά.
1: Είναι μια κοινωνία.
4: Ναι,
1: λοιπόν,
4: ναι.
1: Στη μεγάλη κοινωνία θα υπάρχουν τα σύντα πλήν σε μεγαλύτερη κλίμακα, στη μικρότερη κοινωνία αντίστοιχα.
4: Έτσι.
1: Πρόεδρος του Μορφωτικού.
4: Πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου, δύο χρόνια.
1: Πρώτη φορά.
4: Ναι, τελειώνει
1: εύχομαι
4: η θητεία μας τώρα. Ναι. Ευχαριστώ.
1: Εγώ θα σε ψηφίσω από μακριά.
4: Α, ωραία, τέλεια.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω.
4: Βέβαια, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα, αν θα βάλω υποψηφιότητα. Α, θα δείξει.
1: Σκέψου το.
4: Θα δείξει.
1: Σκέψου.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκέψου τώρα, πιάσου το τσαγάκι να δεις τι τσάι σου ετοίμασα. Και δοκίμασε. Να δεις εκεί, βγάζει mixed lemon. Καλό.
4: Τέλειο.
1: Θα το μυρίσω, γιατί εγώ βάζω διπλό πάντα.
4: Και εγώ.
1: Και είναι και βιολογικό και είναι από τη Σιτία.
4: Πάντα ποσότητα.
1: Και γεια σας.

0: βρισκόμαστε στο φράγμα της νέας ζωής. Όπως το βλέπετε και το βλέπουμε όλοι μας, γέμισε, κάνει και υπερχείληση. Σε ένα διάστημα τριών μηνών, που κανένας δεν το πίστευε αυτό, εντότες όμως βλέπουμε τη λίμνη, ένα πανέμορφο πράγμα εδώ στην περιοχή μας, η οποία αυτή πιστεύω θα αναβαθμιστεί το χωριό μας και θα είναι ένας προορισμός για τους τουρίστες. Θα έχουμε τουρισμό.
1: Αυτό πότε κατασκευάστηκε?
0: Αυτό ξεκίνησε το 2006 και τελειοποιήθηκε το 2025.
1: Το 25?
0: Το 25, ναι.
1: Άρα ούτε εγγένεια δεν προλάβατε να κάνετε.
0: Δεν κάνατε, όντως.
1: Αλήθεια.
0: Δεν
1: κάνουμε εμείς εγγένεια. Φράγμα νέας ζωής λέγεται.
0: Φράγμα νέας ζωής. Πηγές λιθαίου.
1: Πηγές λιθαίου.
0: Ναι, ναι.
1: Που ουσιαστικά περνάει. Για πες μου λίγο.
0: Περνάει από το χωριό μας,
1: ναι,
0: που είναι η μάνα από τη Βρύση πάνω που πηγάζει ο Λιθαίος ποταμός. Και αυτό το φράγμα εδώ πέρα είναι ένα έργο πνοής για τη γεωργία. Δηλαδή θα ποτίζει όλος ο κάμπος, όλα τα χωριά προς τα κάτω. Γιατί όπως το βλέπω είναι μεγάλη λίμνη.
1: Λίμνη, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τεράστια. Και μια όμορφη, πανέμορφη.
1: Απλά μην μπερδευτείτε και έρθετε και κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Δεν θα είναι κι άσχημη ιδέα.
1: Ε?
0: Εδώ στην άκρη πετάξουν.
1: Λίγο τα ποδαράκια μόνο αν έχει ζέστη το καλοκαίρι. Και τώρα που ήρθα εδώ και βλέπω όλο αυτό το εντός αγωγικών απέραντο γαλάζιο, γιατί θυμίζει έτσι λίμνη, σε πάει λίγο και σε θάλασσα, δεν χρειάζεται. Πάρε την οικογένειά σου, πάρε τα παιδιά σου και ελάτε εδώ να, όχι να κάνετε πικνίκ, απλά να χαλαρώσετε, να πιείτε ένα καφέ στο χέρι και να απολαύσετε την απέραντη θέα από εδώ πεδιάδα, από εδώ βουνό και από εδώ λίμνη. Φράγμα. Γεια σας.

0: Θεσσαλία ακόμα, έτσι, παραμένουμε και επιμένουμε. Σ' άλλο τόπο τώρα, άλλο πράγμα τώρα, γάστρα πάλι, πίτα πάλι, αλλά άλλη πίτα. Προετοιμασία γίνεται πίσω. Και δείτε εδώ που είμαστε, μια αυλή παραδεισένια της κυρίας Γιάννας. Άνθησαν οι αμυγδαλιές, ή δεν είναι αμυγδαλιά. Αμυγδαλιά δεν είναι. Αυτή. Ροδακινιά. Ε. Βερικοκιά. Αυτές όταν ανθίζουν έχουν όλες το περίπου το ίδιο, το ίδιο άνθος. Λοιπόν, κλείνω και τα λέμε. Θα δείτε, όλα πάλι θα γίνουν παραδοσιακά. Επιμένουμε παραδοσιακά. Κάθε φορά που σκάω εδώ στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων, ο φίλος μου ο Μίτσος εδώ, ο οποίος είναι και καλός ψήστης, έχουμε δείξει πώς κάνουμε αρνιά κτλ. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει με τα βότανα και τα σπαράκια και. Τώρα, εγώ αυτούς τους μερακλείδες τους βάζω και μου υπογράφω.
1: Αλλά αυτό ήταν το υπονοζόμενο ξυθάλι που λέγανε το ξυθάλι.
0: Τώρα εσύ το έχεις και σαφίδι το έχεις.
1: Αυτό το πιάνεις εδώ, έχει αυτή την εκοπή. Έχει την εκοπή αυτή για να μην φέγει το καπάκι εδώ. Το έπιανε.
0: Να το γραπώνει. Το πιάνει,
1: το γραπώνει για να μην
0: πάνω στη φωτιά, και από κάτω πάνω στη φωτιά, ναι.
1: Και από κάτω η φωτιά και ζεσταίνει, πρώτα ζεσταίνει η γάστρα, παίρνει το κόκκινο το χρώμα, κοκκινίζει η γάστρα από τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Και μετά βάζει το δαψί

0: σηκώνει τη γάστρα αφού που γίνει πλέον και βάζει και το. Θα το δούμε αργότερα και το φωτιά που θα έχουμε πάνω στη γάστρα.
1: Πρέπει, δεν πρέπει να. Αυτό δεν έχει ειδική τεχνική που πρέπει να ελέγχει τη φωτιά.
0: Δεν πρέπει. Πρώτα πρέπει να δεις ότι αν η γάστρα έχει κοκκινήσει γύρω-γύρω.
1: Όπως είναι τα κάρβουνα που λένε. Αν έχει χωνέψει η φωτιά, λαϊκά.
0: Ναι, μετά πιάνεις τη γάστρα αφού κοκκινήσει πλέον η γάστρα.
1: Ναι.
0: Ανοίγεις κάτω τα κάρβουνα κάτω, το ανοίγεις όλο γύρω-γύρω στο ταψί, όσο πιάνει το ταψί. Τα κάρβουνα κάτω, βάζεις το φωτιά και πάνω στη γάστρα.
1: Μπράβο.
0: Για να στέλνει και από το πάνω μέρος.
1: Ουσιαστικά αυτό ξέρεις. Να πούμε τον κόσμο. Ένας φούρνος είναι αυτό το σχέδιο.
0: Ένας φούρνος. Μια κουζίνα σημερινή λέμε.
1: Μπράβο.
0: Αυτή ήταν η κουζίνα που υπήρχε, λέω, την εποχή εκείνη.
1: Υπαίθρια κουζίνα.
0: Υπαίθρια κουζίνα.
1: Υπαίθριος φούρνος μάλλον.
0: Φούρνος και κουζίνα. Όλα τα ψέματα. Γιατί ψήνει μόνο. Δεν ψήνει μόνο πίτα και ψωμί. Και τα ψωμιά τα ψέναν εδώ.
1: Εδώ άμα βάλουμε, πώς το λένε, πρόβιο, δεν θα γίνει.
0: Βεβαίως γίνεται.
1: Παναγία μου και Χριστέ μου.
0: Βεβαίως, μόνο γίνεται.

0: Όπου πάω τα κουβαλάω μαζί μου. Φάρμα ντονάκι, να ψήσουμε και καπνιστό λουκάνικο μοσχαρίσιο και καπνιστό λουκάνικο πρασάτο. Κι ας είμαστε στη Θεσσαλία. Παίρνουμε την Κρήτη με εκλεκτά κομμάτια χοιρινού κρέατος, φρέσκο πράσο και αρωματικά φυτά. Καπνισμένο πάντα φυσικά. Και τι κάνουμε πριν ξεκινήσουμε την εργασία? Πίνουμε ένα τσίπρο και τρώμε ένα κρητικό παξιμάδι για να πάρουμε δύναμη.
1: Αυτές είναι μπουκές κλειθαρένιες, είναι λίγο πιο σκληρές, η αλήθεια είναι. Θέλουν το μούλιασμά τους, αλλά ο Τσιπνάκης φρόντισε να τις κάνει μαλάκες, δείτε. Προϊόν βιολογικής καλλιέργειας. Ήρθα και το γάλα. Θα δροσιστώ εγώ τώρα λίγο. Θα ξεκουραστεί και η κυρία Βάσο πριν ακόμα ξεκινήσει. Και δίπλα μου πάντα φυσικό μεταλλικό νερό διός για να με ξεκουράσει. Η προστασία είναι στη φύση του. Πάμε τώρα να παίξουμε το γάλα. Τι να το κάνουμε το γάλα?
2: Τυρί.
0: Γρήγορο τυρί. Το είπα εγώ. Βάζουμε μέσα σε αυτή τη... Πόσο είναι αυτό περίπου?
2: 2 κιλά.
0: 2 κιλά. Μία κουταλιά του γλυκού περίπου είναι αυτή η αλάτι.
2: Όχι. Ναι.
0: Ε, θα το βάλεις όλο.
2: Περίπου.
0: Να νοστιμήσει. Και μετά πιτιά.
2: Μετά βάζουμε την πιτιά.
0: Βάζεις μέσα στην πιτιά λίγο από το γάλα. Το γάλα έχει έρθει σε σημείο βρασμού.
2: Όχι. Χλιαρό.
0: Είναι χλιαρό απλά. Ανακατεύεις την πιτιά. Την προσθέτεις μέσα στο γάλα. Το σκεπάζεις αυτό μετά?
2: Ναι, το ανακατεύεις.
0: Και σε κάνα μισά ωράκι.
2: Το σκεπάζουμε και σε μισή ώρα είναι έτοιμο.
0: Και όσο εγώ περιμένω να πήξει το τυρί, κάνα μισά ωράκι, θα δροσιστώ πάλι. Στην υγειά σας. Με διώσει.

0: Πέρασε περίπου μισή ώρα και κόβει το τυρί που λέμε. Έπηξε. Κόψαμε το τυρί.
1: Βάζουμε τυρί μέσα λίγο ξερό για να είναι ωραία.
0: Φέτα. Δεν είναι φέτα.
1: Φέτα.
0: Φέτα είναι. Τυρί στο τυρί. Χλωροτύρι το ένα. Φρεσκοτύρι που λέμε. Και φέτα. Σύνολο για να κάνουμε μια τέτοια πίτα. Πόσο τυρί θέλει και πόσο αλεύρι περίπου, ρε παιδί μου, εμπειρικά. Έχω κριτικό μέλι, λευκορίτικο μαζί μου και εγώ θα ρίξω μετά από πάνω. Ή ταιριάζει αυτή η αντίθεση. Λαδώνουμε την ταψάρα μας. Ο λύκο να πάει παντού. Πάμε, χυλό μέσα. Αυτή είναι σαν αυτή που έφαγα στα σαγοροχώρια την πίτα. Την, πώς τη λένε, στα σαγοροχώρια. Μπράβο.
1: Όχι.
0: Ασόπιτα. Μοιάζει. Πάμε για γάστρα.
1: Δεν θέλει και πολύ λάδι μέσα γιατί είναι λιπαρό και το γάλα με το τυρί.
0: Και τελειώσαμε.
1: Πάμε για γάστρα. Γάστρα.
0: Ανοίγουμε.
2: Ταιριάζουμε εδώ για να πάει παντού του

0: Η φωτιά από κάτω, βγάζουμε τη φλόγα.
1: Πρέπει να φύγει η φλόγα.
0: Η φλόγα είναι το κάρβονο.
1: Βασικό είναι να έχει σταθερή φωτιά θερμοκρασία για να μην αρπάξει το φαγητό. Ή ιδιαίτερος η πίτα, που είναι πιο ευαίσθητη. Το ταψί πάνω. Και πάμε, σκέπασμα.
2: Σε κανένα μεσάωρο, 3/4 θα είναι έτοιμη.
1: Είμαι στη Θεσσαλία και δεν θα περάσω από το αγρόκτημα Αντωνόπουλου να προμηθευτώ αγνά, βιολογικά προϊόντα γηγενής ποικιλίας. Όχι. Δείτε πόσο χαρούμενο σήμερα να έρχομαι εδώ μέσα. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει υγεία. Πάμε πίσω, κάνει... Τι κάνεις, πενές. Ή καλά απλά είσαι. Να δείτε τώρα και θα πάω μετά στην αποθήκη. Εμένα οι άνθρωποι με εμπιστεύονται και πρέπει να τους εμπιστεύεστε κι εσείς. Γιατί είναι αγνή, είναι παραδοσιακή. Θα πάμε και στην αποθήκη. Πένες λευκής ποικιλίας ζέας.

φεύγω χωρίς ρεβίθια μέτρια, φασόλια, φακί ψηλή και φάβα κίτρι. Είπαμε, όλα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και από την περιοχή των Βαρσάλων και συγκεκριμένα δηλώ. Λατρεμένος κωδικός, πλήρης ντοματοπολτός, άνυδρης ντομάτας, σπάνιας ποικιλίας, έχει μέσα το νερό της, θα πάθετε σοκ ακόμα και αν τη βράσετε απλά σχέτη χωρίς κρεμμύδι. Ζυμαρικά ζέας πένες, ζυμαρικά ζέας κοφτό και έχω και το λαζανάκι, το φέρνω τώρα μπροστά μου, δείτε, και θα γυρίσω να το δείτε κιόλας. Να φτιάχνει και στα παιδιά σας από αυτό, θα το φάνε σίγουρα.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα που λέγανε παλιά. Γιάννη, ξέ...
1: Ανοίγουμε και βλέπουμε τι κάναμε. Δώσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο χρόνο.
0: Χρυσαφένιο. Πάμε να κόψουμε και εγώ θα κάνω την παρέμβασή μου. Είπα θα βάλω μέλι από πάνω. Παναγία μου, Παναγία μου. Εδώ είμαι. Μέλι. Μπόλικο. Και πάντα με σκουίζ. Να μην έχουμε καμία.

0: απώλεια.
1: Αυτά.
0: Την έχουμε κάνει όνειρο. Έτσι θα την διπλώσω. Πω, πω, πω, πω, πω. Να γλύφεις τα δάχτυλά σου κυριολεκτικά.

Άντε, γεια σας! Καλό ταξίδι να έχουμε! Νεράκι εγώ, πάντα, σε πουλα, γιατί έχω δρόμο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας.

0: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε

0: Θερμομόνωση.
1: Βραχή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτισμό.
5: Επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Μαράκης. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
11: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Ήταν μια εξαιρετική έρευνα. Παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εν τούτης μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις

0: επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα, που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Βέβαια. Πανεπιστήμιο της Θράκης, και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας
0: ναι, ανακοινώσετε? Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ύπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Και ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
1: πλέον
0: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
1: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
0: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων, δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής, και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
1: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες?
0: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες, πρώτον, είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες. Είναι δίτομο το έργο. Δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
1: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
0: Όλη την περιφέρεια
1: από της Κρήτης. Από τα Χανιά μέχρι και το
0: Λασίδι. Από τα Χανιά μέχρι και την Σιτία, την Κάτω Ζάκρο.
1: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
0: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά ναι. Τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Λινακάκη. Μεγαλώνουμε με μία, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη, αν θέλετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως

0: που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτοτυπήσει, φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί, εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και την... και το αέτομα επάνω και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις την απλά πράγματα, την ημερομηνία.
1: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
0: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας?
0: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκεις την ιστορία στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής. Έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από 2 αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43 την γερμανική κατοχή δεν έφτασαν, ξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
0: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
1: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
0: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
1: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφει.

0: Αυτή η ιστορία. Και
1: η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
0: Οι προϋποθέσεις.
1: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία. Τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι λαογράφοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει λαογραφία, αλλά έχουν την επιθυμία να κάτσουν, να μαζεύουν κλπ. Αυτό που έχουν μαζέψει δεν σημαίνει ότι είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας θα τη δει από την οπτική γωνιά της
0: και τη συγκυρία
1: και τη συγκυρία της εποχής.
0: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
1: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
0: Οι οποίοι είναι.
1: Οι οποίοι είναι καταρχήν η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
0: Ανεστοχευμένοι.
1: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
0: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
1: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρό νοή κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
0: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
1: Ναι, ευχαρίστως.
0: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
1: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
0: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
1: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι νησιώτες, οι Κρητικοί, αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η Βυζαντινή μουσική. Η Βυζαντινή ζωγραφική, προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική, την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης, θέλουμε μια παιδεία.
0: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα, τι πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν πήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. ελληνική στις αρχές, στις αξίες,

0: στη φιλοσοφία, ρωμαϊκή στη διοίκηση, στο δίκαιο, στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου, αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA, έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή στα παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας? Και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση?
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε?
0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας. Τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα σύμνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος,
0: γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος της ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας. Εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο. Εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επαιτίους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος.

0: Έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 1921 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν.
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση τους, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας.

0: Με αυτά σε ο Μήνο στην Κνωσό, με αυτά σε εκεί και ραλένει το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
2: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών ο Βασίλης Σταυρακάκης.
10: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
9: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
11: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Κρέτα24.gr.
12: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική «Η ιστορία ως μάθημα ζωής». Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που

0: έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
1: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία.
0: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής της κομματικού φορέας στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
1: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
0: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται το

0: να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν, οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20άρικο, 30άρικο, 50άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
1: Είναι τότε επιδοματική πολιτική.
0: Επιδοματική πολιτική. Ναι,
1: ναι. Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
1: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
0: Και οδήγησαν και έφεραν τη δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μισή του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες θένε χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που είχαμε, η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχες.
1: Διαχρονικά.
0: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο, παρά τα αρνητικά του.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
0: Εντελώς. Είναι. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός λοιπόν, και
0: αυτό,
1: επιβεβαιώνει...
0: Λοιπόν, αυτό ναι. Ούτε τα ονόματα, το να ξέρω
1: ναι.
0: Ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, είναι απαραίτητο.
1: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
0: να
1: μπει στη φιλοσοφία την γενικότερη, στην ιστορική.
0: Εκείνο που είναι δύσκολο
1: ναι.
0: για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρία, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο. Και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Λενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
0: Ναι, είναι βαρετή.
1: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία,
0: ναι, εδώ...
1: καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η ιστορία.
0: Είναι βαρετή. Ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα γι' αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις. Θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν

0: επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω. Ιστορική. Για αυτή την επίσκεψη. Για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
1: Είναι εκατοντάδες σημεία.
0: Εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις σκρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, σε λίγες.
1: Οπότε ακριβώς, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
0: Σας λέω, δηλαδή υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε
1: μάθημα.
0: Με τις πηγές που παρουσιάσει. Δηλαδή δίνουμε το πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές. Τους εξετάζουμε στις πανελλήνιες.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, ναι. Σε εισαγωγικά.
1: Μέσα
0: πολλά.
1: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
0: Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να δει, να πει, έχουμε αυτό το κείμενο. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
1: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο
0: θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, είναι 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να ζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερόστομο λόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου, έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση αυτή που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Και το άλλο ήταν ένα σεμέν

0: Βελονάκι, που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα, ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια να είμαστε καλά. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένε. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού και το οποίο διατηρείται και σήμερα σε μια εποχή απρόσωπη που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου. Όλη η γενιά μου. Αλλά θα πρέπει να κρίνω το τωρινό πολιτικό σύστημα.
1: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα?
0: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ ήμουν τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
1: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε? Ιστορική προσωπικότητα?
0: Όχι, δεν... Με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει την ιστορική αλήθεια? Και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά. Δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του. Έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά. Είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις. Μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
1: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI...
0: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν 2 μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά? Και αυτά τα 2 PDF που του ανέβασα μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα. Στο AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά. Τώρα, αν ένα

0: παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση. Αυτό είναι...
1: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά.
0: Βέβαια. Εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Απόλαυση συζήτηση μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στο Ηράκλειο οι λακκούβες έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας. Σε κεντρικούς δρόμους αλλά και σε γειτονιές, οδηγοί και οι δικυκλιστές βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με πρόχειρες παρεμβάσεις και επικίνδυνα σημεία που μετατρέπουν ακόμα και μια απλή μετακίνηση, όπως λένε οι δημότες, σε δοκιμασία. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν πως παρά τα όσα έχουν ακουστεί για συνεχείς εργολαβίες αποκατάστασης των δρόμων, η εικόνα παραμένει ίδια. Λακκούβες που ανοίγουν ξανά λίγες μέρες μετά από παρεμβάσεις, κακοτεχνίες και σημεία όπου το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει προκαλούν αγανάκτηση αλλά και σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών.
1: Τεράστιες επικίνδυνες, μπορεί να πάρεις τεράστια ζημιά, να πάρεις κάποιο ατύχημα και να μην το πιστεύεις ότι έγινε αυτό έτσι ξαφνικά επειδή ο Δήμος, ο κάθε ένας δεν φτιάχνει τις λακκούβες για τους πολίτες. Είναι τεράστιο λάθος. Θα πρέπει οι λακκούβες να μην υπάρχουν καθόλου, γιατί ένα παιδί μπορεί να πέσει με το ποδήλατο, με το πατίνι. Υπάρχει μεγάλος φόβος.
2: Προσωρινές λύσεις, μπαλώματα κάνουν και αυτό με την πρώτη βροχή ξανανοίγουν και ξανά και ξανά.
3: Όλους τους ενοχλούν λακκούβες πρέπει να φτιαχτεί. Αλλά όχι επιπόλαια. Δηλαδή να γίνει κάτι μόνιμο. Όχι μπαλώματα. Γιατί το μπάλωμα βγαίνει εύκολα. Και την πληρώνουμε εμείς ύστερα.

0: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν πληρώσει ακριβά τις ζημιές στα οχήματά τους. Σπασμένες ζάντες, φθαρμένα ελαστικά, βλάβες στις αναρτήσεις είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που περιγράφουν οι οδηγοί, οι οποίοι τονίζουν πως αναγκάζονται να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη. Για τους οδηγούς δε το δικύκλωνο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος.
1: Έχω πάθει ζημιά στα οχήματά μου.
2: Σημαντικό κι αυτό.
1: Πάρα πολύ και πλήρωσα κάποια πράγματα που δεν είπε να τα πληρώσω λόγω κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρουν να κάνουν καλά στη δουλειά τους.
3: Δεν δίνει σημασία κανένας, βασικός τέλεχος για αυτές τις ζημιές που γίνονται. Και σπάνε όλοι οι άνθρωποι τα μάξια τους.

0: Πριν από λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε μια νέα κανονιστική απόφαση που προβλέπει μεταξύ άλλων την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος σε περίπτωση που γίνονται σκαψίματα. Ωστόσο, όπως λένε οι πολίτες, αυτό δεν το έχουν δει να γίνεται πράξη. Και όπως λένε, οι υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα δεν αρκούν πλέον για να καλύψουν τις λακκούβες που μεγαλώνουν καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Η εικόνα εγκαταλείψη φαίνεται μόνη της, ομολογάει. Δεν είναι εδώ, πας σε ένα δρόμο και δεν μπορεί να περάσει. Είναι όπως στην Βουλγαρία. Εγώ έχω πάει Βουλγαρία και ξέρω τι γίνεται. Έτσι καταλείπουμε κι εμείς σιγά σιγά. Μόνο λακκούβα, τίποτα άλλο.
2: Δίκυκλα, αμάξια, όλοι ποδηλάτες, όλοι. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Ναι. Πάνω στο δρόμο είμαστε.
1: Και με τους πεζούς είναι επικίνδυνο και με τα πόδια δεν μπορεί να περάσει να πέσει μια λακκούβα το βράδυ να σου χτυπήσει και με το μηχανάκι και με τα αμάξι, με όλα.
3: Εκτός στεγαστικής συνδρομής μένουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
4: Υπάρχει και η νέα εγκύκλωση που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές το θέλοντα οργανισμό, όπως λένε οι μηχανικοί. Αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση, που βγήκε αρχές του Μάρτη, και οι διευκρινιστικές ήρθαν μόλις τελευταίες μέρες του Απρίλη, 26 ή 28 του Απρίλη. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
3: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΕΔΑΕΦΚ. Δηλαδή, δεν αιτήθηκαν στεγαστική συνδρομή για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία

0: οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή τους.
1: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό και συντάσσονταν φάκελος και έτσι μπορούσε να εκταμιευτεί η αρρωγή σταδιακά με την πρόοδο εργασιών. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 2025, που σημαίνει τι, ότι 2.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν φάκελο 3.500 συμπολίτες μας μέχρι πέρσι τον Αύγουστο, 17 του Αυγούστου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που δεν, για οποιοδήποτε λόγο, ή είδαν ότι δεν τους συμφέρει η διαδικασία, ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί, ή και πιθανόν να μέλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
0: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένα σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν εξ αρχής και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άδικο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να διορθωθεί σε πολλά σημεία και να δοθεί και η παράταση όπως έχουμε ζητήσει από 1η του Μάη. Αποκλείονται πολλοί συμπολίτες μας πληγέντες και βέβαια να ξέρετε ότι ζητούσαμε μια απλοποίηση των διαδικασιών 4,5 χρόνια. Έφερε το Υπουργείο μια κουτσουρεμένη διάταξη, μια διάταξη που βάζει περισσότερα εμπόδια και τρικλοποδιές στους πολίτες και τους μπερδεύει άμεσα. Το ζητούμενο για μας είναι ένα: οριζόντια αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με τιμές που προτείνει η Ελστάτ.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Αλλαγή σελίδας για το σχολικό συγκρότημα του Γεωφύρου. Πρόκειται για το ΚΕΠΑ, ένα σχολικό κτίριο το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει κτηριακά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει μειωμένη ζήτηση από τους γονείς. Μετά από σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισσινάκη, στη θέση του χωροθετείται ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Μάλιστα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια ολοκένουργια υπερσύγχρονη δομή προσχολικής αγωγής.
1: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μας κάλεσε προκειμένου να συντάξουμε και να συνυπογράψουμε προγραμματική δήλωση και σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και σε αυτό, όπου θα τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα εξυπηρετήσουμε, εκτός από τις ανάγκες του ΙΤΕ, των εργαζόμενων του ΙΤΕ, θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δίνεται η ευκαιρία παράλληλα να αναστείλουμε τη λειτουργία του τελευταίου μισθωμένου βρεφονηπιακού σταθμού που είχαμε στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα είχαμε ένα μισθωμένο σταθμό στο Γιώφυρο και ο οποίος πλέον δεν είναι ελκυστικός προς τους γονείς.
0: Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κτίριο μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας, απομένοντας μόνο η τυπική διαδικασία παραχώρησης που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων μηνών, ενώ θα καλύπτονται και ανάγκες εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ.
1: Πραγματικά, πριν από λίγο καιρό επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα στις οποίες έχει ανεγερθεί ένας υπερσύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός. Ένα κτίριο με τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρητικότητας περίπου 100 παιδιών.
0: Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωράει η ΑΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης.
2: Στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών με το AI θα αρχίσουν παράλληλα, τώρα που είναι και η διάρκεια των φορολογικών δηλώσεων, να τσεκάρουν δαπάνες. Πραγματικά ποσά που έχουν αναλωθεί σε δαπάνες σε σχέση με τα εισοδήματα που είναι φορολογημένα. Εδώ βλέπουμε πως έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε αυτά που καταναλώσαμε με αυτά που φορολογηθήκανε. Οπότε θα ψαχτεί τη διαφορά από πού προήλθε. Που στην ουσία ενδεχομένως να ήταν μαύρο χρήμα. Επίσης, με το AI θα δούμε καταθέσεις εξωτερικών, καταθέσεις εσωτερικών, άνοιγμα λογαριασμού. Εάν το υπόλοιπο που υπάρχει σε κάποιο λογαριασμό αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένο και μπορεί να φαίνεται πως δικαιολογείται το ποσό της κατάθεσης σε σχέση με αυτό που είχαμε δηλώσει στα προηγούμενα παρελθόντα έτη.
0: Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους και έρευνες με βασικό στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, ύποπτων συναλλαγών φοροδιαφυγής και κυκλωμάτων λαφρεμπορίου.
2: Το επόμενο διάστημα συνολικά είναι περίπου 200.000 διασταυρώσεις, όπου από εκεί περίπου 25.000 θα είναι φορολογία εισοδήματος, άλλες 25.000 περίπου θα είναι επιτόπιοι ελέγχοι, 25.000 θα είναι ανοίγματα λογαριασμών και το υπόλοιπο ποσό περίπου από τελωνία και λατρεμπόριο.
0: Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα σαρώνουν οικονομικές κινήσεις και συναλλαγές, αναζητώντας μοτίβα φοροδιαφυγής, αδήλωτης δραστηριότητας και απατής.
2: Επίσης, συνδυασμός επιδοτήσεων ακινήτων σε όπλο είναι το νέο μύδα που έρχεται, το νέο μητρό ιδιοκτητών ακινήτων, που εκεί θα βάλουν τα πάντα όσο αφορά τη διαδικασία δήλωσης ακινήτων σε σχέση με το κτηματολόγιο, σε σχέση με τα συμβόλαια, σε σχέση με το ποσό και τα τεμάχια που έχουν δηλώσει στις αγροτικές επιδοτήσεις. Θα πρέπει όλα να συμφωνούν, παράλληλα θα κουμπώσει το κομμάτι του ρεύματος. Δεν μπορούμε να δηλώνουμε ένα ακίνητο κενό και παράλληλα να υπάρχει κατανάλωση ρεύματος. Συνεπώς μπαίνει στο κλειό όλο το κομμάτι.

0: Το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε ο Όφη στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρτ. Η στιγμή που συγκλώνησε τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Γκέραρτ θα είναι τρισευτυχισμένος, θα πει με λόγια από καρδιάς εκ μέρους της οικογένειας του Ολλανδού προπονητή στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, ο Μανώλης Παπαδάκης. Αναφερόμενος στην ιστορική επιτυχία του Όφη να φέρει ξανά το κύπελο στην Κρήτη 39 χρόνια μετά. Από το θρίαμβο του 87 στο έπος του 2026.
1: Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα συναισθήματα του Ολλανδού 25 Απριλίου όταν ο φυσικό είναι την κούπα στο Βόλο, που έζησε στην καθημερινότητά του και το χαρακτήρα του. Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν εκεί ψηλά πάνω τα συναισθήματά του?
2: Εντάξει, θα ήταν τρισευτυχισμένος. Και σίγουρα θα έχει αυτό το στυλ, το ηγετικό.
0: Συγκινημένος ο Μανώλης Παπαδάκης θα εκφράσει τη βεβαιότητα ότι ο Ολλανδός, ο Μίστερ, όπως είχαμε συνηθίσει να τον λέμε, ήταν εκεί στο Βόλο, στην ιστορική νύχτα της 25ης Απριλίου.
1: Πιστεύω, λες, ότι ήταν και στον τελικό ο Ολλανδός. Ήταν κάπου εκεί ψηλά στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.
2: Ο αδερφός μου λέει, έχω φτιάξει δύο μπλούζες. Λέω, τι μπλούζες έφτιαξες? Μου λέει, έφτιαξα δύο μπλούζες, λέει, με τον Ευγένιο. Και είχε φτιάξει έτσι, με το πρόσωπο του Ευγένιου και πήγαμε αυτές στο Βόλο και τις φορούσαμε στο γήπεδο. Οπότε, μου λέει, και αυτός ο Ευγένιος είναι μαζί μας εδώ. Είναι κοντά μας.
0: Για την οικογένεια του Ευγένιου Γκέραρτ, η πρωτοβουλία του Ηλία Προυσανίδη να φέρει το κύπελο στο μνήμα του Ολλανδού προπονητή που άλλαξε την ιστορία του Όφη ήταν κάτι που ο Ευγένιος μάλλον το περίμενε, μας λένε οι δικοί του άνθρωποι.
2: Μάλλον το περίμενε και ο Ευγένιος, να πω ότι πρέπει να πάει το κύπελο εκεί να το δει, να το χαρεί. Δηλαδή, έτσι, αυτό που έγραψε ήταν αυτό που μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το συνέστημα, αυτά τα λόγια, δηλαδή...
1: Περίμενε το κύπελο σαν ο Μίστερ. Περίμενε να πάει
2: ναι,
1: το κύπελο.
2: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή όλο αυτό ό,τι έγραψα μου βγήκε εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα.
0: Ο Μανώλης Παπαδάκης αναφέρθηκε στον άνθρωπο Γκέραρτ, που δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας, αλλά τον είχε σαν πατέρα, και περιγράφει τον σκληρό και ηγετικό Ολλανδό προπονητή που όλοι γνωρίζαμε μέσα στο γήπεδο σαν ένα ήρεμο και στοργικό άνθρωπο που γαλήνευε όταν επέστρεφε στο σπίτι του, στο καταφύγιό του, στην ελιά που τόσο αγάπησε.
2: Ένας άνθρωπος με ήθος, με σεβασμό. Γενικότερα ήταν πάντα ήρεμος.
1: Ήταν ήρεμος,
2: Ναι. Ήρεμος,

0: ό,τι είχε να πει το έλεγε με, έτσι, με ήρεμη φωνή. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Του άρεσε έτσι να κάθεται και να διαβάζει, να βλέπει παιχνίδια. Πολλές φορές που ερχόταν φίλοι του και καθόταν και λέγανε ιστορίες. Ήταν όμορφο όλα αυτά. Ήταν όμορφα. Αλλά εκτός από αυτό, ήταν και στο χωριό ήταν καλά. Ήταν ελιώτης
1: Πολύ
0: πραγματικός.
1: αγαπητός, πολύ
0: Ναι,
1: αγαπητός.
0: δηλαδή να κάτσει στο καφενείο τότε με τους χωριανούς. Δεν ήταν βιολογικός μας πατέρας, όμως εγώ και με τον αδερφό μου είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε δύο πατεράδες. Δηλαδή και ήταν εκπληκτικό όλο αυτό. Και με τον πατέρα μου είχαν καλή σχέση. Δηλαδή είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

0: δώρο για να πετάς από χαρά.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας

0: επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγή μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον μπαμπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά.

0: με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου,
0: okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, τώρα είναι αγκιοπλάστης, είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά, ναι, χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο,
1: ναι,
0: τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προστέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για τα Χανιά.

το ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

0: παγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρουν ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει.
0: Μπάλα Ντουμπάι. Α, σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ήρθε, θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φωκάτσα καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φωκάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εισιτήριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και...
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφας εδώ πάνω.
0: Και λάδι τρούφας.
1: Βεβαίως, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι...
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένας μαχαιροπίδι.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδι. Ούτε καν χαρβεζέτα. Μετά κλείσεις τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα. Καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα. Σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσική σιωτηρί με κρούστα, το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό, εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα νιώκι, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το. Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπές.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι αργεντινής, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότρινση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέας Ζηλανδίας. Και φέρουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι από την περίοδο.
3: Ακριβώς. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε μεταξύ μας.
3: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με πουλί φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
3: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
3: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
3: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ, τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μας.
3: Στην υγεία μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

Πασμαγερεύοντας. Ο απολογισμός της Λότζια και οι θυελλώδεις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τα αγκάθια της καθημερινότητας και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Καλεσμένοι στον ντεφάκτο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Τσατσάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο Υπόλη μας Μαρίνος Πατακός και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο Για Σένα Κώστας Βαρδαβάς. Παρεμβαίνει η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχει ο δημοσιογράφος Κώστας Κεφαλογιάννης. Απόψε στις 10 στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης τοποθετείται μέσα από την εκπομπή απευθείας με επίκεντρο κρίσιμα θέματα όπως το μεταναστευτικό και η δομή στο Ηράκλειο. Η λειψιδρία και τα αποθέματα των φραγμάτων, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα στο μέτωπο των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Απόψε στις 9 το βράδυ, εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: μέσα στο Δήμο Ηρακλείου και σε αυτό, όπου θα τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα εξυπηρετήσουμε, εκτός από τις ανάγκες του ΙΤΕ, των εργαζόμενων του ΙΤΕ, θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δίνεται η ευκαιρία, παράλληλα, να αναστείλουμε τη λειτουργία του τελευταίου μισθωμένου βρεφονηπιακού σταθμού που είχαμε στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, είχαμε ένα μισθωμένο σταθμό στο Γιόφυρο και ο οποίος πλέον δεν είναι ελκυστικός προς τους γονείς.
1: Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κτίριο μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας, απομένοντας μόνο η τυπική διαδικασία παραχώρησης που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων μηνών, ενώ θα καλύπτονται και ανάγκες εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ.
0: Πραγματικά, πριν από λίγο καιρό επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα στις οποίες έχει ανεγερθεί ένας υπερσύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός. Ένα κτίριο με τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρητικότητας περίπου 100 παιδιών.
1: Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωράει η ΑΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης.
2: Στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών με το AI θα αρχίσουν παράλληλα, τώρα που είναι και η διάρκεια των φορολογικών δηλώσεων, να τσεκάρουν δαπάνες. Πραγματικά ποσά που έχουν αναλωθεί σε δαπάνες σε σχέση με τα εισοδήματα που είναι φορολογημένα. Εδώ βλέπουμε πως έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε αυτά που καταναλώσαμε με αυτά που φορολογηθήκανε. Οπότε θα ψαχτεί τη διαφορά από πού προήλθε. Που στην ουσία ενδεχομένως να ήταν μαύρο χρήμα. Επίσης, με το AI θα δούμε καταθέσεις εξωτερικών, καταθέσεις εσωτερικών, άνοιγμα λογαριασμού. Εάν το υπόλοιπο που υπάρχει σε κάποιο λογαριασμό αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένο και μπορεί να φαίνεται πως δικαιολογείται το ποσό της κατάθεσης σε σχέση με αυτό που είχαμε δηλώσει στα προηγούμενα παρελθόντα έτη.
1: Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους και έρευνες με βασικό στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, ύποπτων συναλλαγών φοροδιαφυγής και κυκλωμάτων λαφρεμπορίου.
2: Το επόμενο διάστημα συνολικά είναι περίπου 200.000 διασταυρώσεις, όπου από εκεί περίπου 25.000 θα είναι φορολογία εισοδήματος, άλλες 25.000 περίπου θα είναι επιτόπιοι ελέγχοι, 25.000 θα είναι ανοίγματα λογαριασμών και το υπόλοιπο ποσό περίπου από τελωνία και λαθρεμπόριο.
1: Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα σαρώνουν οικονομικές κινήσεις και συναλλαγές, αναζητώντας μοτίβα φοροδιαφυγής, αδήλωτης δραστηριότητας και απατής.
2: Επίσης, συνδυασμός επιδοτήσεων ακινήτων σε όπλο είναι το νέο μίδα που έρχεται, το νέο μητρό ιδιοκτητών ακινήτων, που εκεί θα βάλουν τα πάντα όσο αφορά τη διαδικασία δήλωσης ακινήτων σε σχέση με το κτηματολόγιο, σε σχέση με τα συμβόλαια.

σε σχέση με το ποσό και τα τεμάχια που έχουν δηλώσει στις αγροτικές επιδοτήσεις. Θα πρέπει όλα να συμφωνούν, παράλληλα θα κουμπώσει το κομμάτι του ρεύματος. Δεν μπορούμε να δηλώνουμε ένα γίνητο κενό και παράλληλα να υπάρχει κατανάλωση ρεύματος. Συνεπώς μπαίνει στο κλειό όλο το κομμάτι.

0: Το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε ο Όφη στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρτ. Η στιγμή που συγκλώνησε τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Γκέραρτ θα είναι τρισευτυχισμένος, θα πει με λόγια από καρδιάς εκ μέρους της οικογένειας του Ολλανδού προπονητή στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο Μανώλης Παπαδάκης. Αναφερόμενος στην ιστορική επιτυχία του Όφη να φέρει ξανά το κύπελο στην Κρήτη 39 χρόνια μετά. Από το θρίαμβο του 87 στο έπος του 2026.
1: Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα συναισθήματα του Ολλανδού 25 Απριλίου όταν ο φυσικόνι την κούπα στο Βόλο που έζησε στην καθημερινότητά του και το χαρακτήρα του. Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν εκεί ψηλά πάνω τα συναισθήματά του?
2: Εντάξει. Θα ήταν τρισευτυχισμένος. Και σίγουρα θα είχε αυτό το στυλ, το ηγετικό.
0: Συγκινημένος ο Μανώλης Παπαδάκης θα εκφράσει τη βεβαιότητα ότι ο Ολλανδός, ο Μίστερ, όπως είχαμε συνηθίσει να τον λέμε, ήταν εκεί στο Βόλο, στην ιστορική νύχτα της 25ης Απριλίου.
1: Πιστεύω, λες, ότι ήταν και στον τελικό ο Ολλανδός. Ήταν κάπου εκεί ψηλά στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, ε.
2: Ο αδερφός μου λέει, έχω φτιάξει δύο μπλούζες. Λέω, τι μπλούζες έφτιαξες? Μου λέει, έφτιαξα δύο μπλούζες, λέει, με τον Ευγένιο. Και είχε φτιάξει έτσι, με το πρόσωπο του Ευγένιου και πήγαμε αυτές στο Βόλο και τις φορούσαμε στο γήπεδο. Οπότε, μου λέει, και αυτός ο Ευγένιος είναι μαζί μας εδώ. Είναι κοντά μας.
0: Για την οικογένεια του Ευγένιου Γκέραρτ, η πρωτοβουλία του Ηλία Προυσανίδη να φέρει το κύπελο στο μνήμα του Ολλανδού προπονητή που άλλαξε την ιστορία του Όφη ήταν κάτι που ο Ευγένιος μάλλον το περίμενε, μας λένε οι δικοί του άνθρωποι.
2: Μάλλον το περίμενε και ο Ευγένιος, να πω ότι πρέπει να πάει το κύπελο εκεί να το δει, να το χαρεί. Δηλαδή, έτσι, αυτό που έγραψε ήταν αυτό που μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το συνέστημα, αυτά τα λόγια, δηλαδή...
1: Περίμενε το κύπελο σαν ο Μίστερ. Περίμενε να πάει
2: ναι,
1: το κύπελο.
2: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή όλο αυτό ό,τι έγραψα μου βγήκε εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα.
0: Ο Μανώλης Παπαδάκης αναφέρθηκε στον άνθρωπο Γκέραρτ, που δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας, αλλά τον είχε σαν πατέρα, και περιγράφει τον σκληρό και ηγετικό Ολλανδό προπονητή που όλοι γνωρίζαμε μέσα στο γήπεδο σαν ένα ήρεμο και στοργικό άνθρωπο που γαλήνευε όταν επέστρεφε στο σπίτι του, στο καταφύγιό του, στην ελιά που τόσο αγάπησε.
2: Ένας άνθρωπος με ήθος, με σεβασμό. Γενικότερα ήταν πάντα ήρεμος.
1: Ήταν ήρεμος, ε!
2: Ναι. Ήρεμος. Ό,τι είχε να πει το έλεγε με ήρεμη φωνή. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Του άρεσε έτσι να κάθεται και να διαβάζει, να βλέπει παιχνίδια. Πολλές φορές που ερχόταν φίλοι του και

0: Πολύ αγαπητός, πολύ
1: Ναι,
0: αγαπητός.
1: δηλαδή να κάτσει στο καφενείο τότε με τους χωριανούς. Μας δεν ήταν βιολογικός μας πατέρας, όμως εγώ και με τον αδερφό μου είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε δύο πατεράδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ήταν εκπληκτικό όλο αυτό. Και με τον πατέρα μου είχαν καλή σχέση. Δηλαδή είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ο απολογισμός της Λότζια και οι θυελλώδεις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τα αγκάθια της καθημερινότητας και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Καλεσμένοι στον ντεφάκτο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Τσατσάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας Μαρίνος Πατακός και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα Κώστας Βαρδαβάς. Παρεμβαίνει η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχει ο δημοσιογράφος Κώστας Κεφαλογιάννης. Απόψε στις 10 στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ.
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές?

0: Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τοποθετείται μέσα από την εκπομπή απευθείας με επίκεντρο κρίσιμα θέματα όπως το μεταναστευτικό και η δομή στο Ηράκλειο, η λειψιδρία και τα αποθέματα των φραγμάτων, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα στο μέτωπο των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Απόψε στις 9 το βράδυ, εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ελαρίων, Ελαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: θέσεις και αεροδρόμιο Καστελίου. Προτεραιοποίηση έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Μήνυμα διαβούλευσης με φορείς και κοινωνία από τον Κωστή Χατζηδάκη για την αξιοποίηση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Επιβεβαίωσε τη μελέτη που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για τον Νίκος Καζαντζάκης. Συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση θανάτου του μικρού Άγγελου. Η εξέταση μαρτύρων στο επίκεντρο της ακροαματικής διαδικασίας. Καταθέσεις που συγκλονίζουν. Ξεχυλίζει αγανάκτηση των δημοτών για το επίπεδο καθαριότητας του Ηρακλείου με τον ίδιο τρόπο που ξεχυλίζουν και οι κάδοι απορριμμάτων. Αυτοψία της τηλεόρασης Κρέτα, καταγγελίες για αποσπασματική αποκομιδή.
1: Στα μεγάλα έργα υποδομής της Κρήτης, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλά και τις ενεργειακές διασυνδέσεις του νησιού με το υπηρωτικό σύστημα, αναφέρθηκε από το Ηράκλειο ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έβαλε στο τραπέζι το θέμα της εγκληματικότητας και της οπλοκατοχής, ενώ στην ατζέντα κυριάρχησε και το θέμα της αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μια γεμάτη επίσκεψη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του κ. Κωστή Χατζηδάκη, στην Κρήτη, στο πλαίσιο του φόρουμ που διοργάνωσε ο Ελεύθερος Τύπος. Ο κ. Χατζηδάκης είχε και επισκέψεις και αυτοψίες. Ξεκίνησε με επίσκεψη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης το πρωί, όπου είχε συνάντηση με την γραμματέα, την κυρία Μαρία Κοζηράκη. Βασικό αντικείμενο ήταν τα έργα κατά της λειψιδρίας και κυρίως η αξιοποίηση των νερών του Αλμυρού. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης όσον αφορά στη λειψιδρία.
1: Να θυμίσουμε, ο κύριος Χατζηδάκης στην προηγούμενη επίσκεψή του είχε ο ίδιος πραγματοποιήσει αυτοψία στον Αλμυρό και είχε αναφερθεί μάλιστα ότι αποτελεί και προτεραιότητα για την κυβέρνηση αξιοποίηση των αποθεμάτων.
2: Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχουν προκριθεί κάποια έργα τα οποία έχουν μεγαλύτερη ωριμότητα και ετοιμότητα και μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη τριετία, ένα διάστημα στο οποίο με βάση και τις σημερινές βροχοπτώσεις και τις ποσότητες που έχουν πέσει μέσα στον Αποσελέμι, θεωρητικά το έχουμε. Θέλω να πω, υπάρχει αυτή η άνεση χρόνου. Μιλάμε για τη σύνδεση, αυτό φαίνεται σε πρώτη φάση ότι είναι ίσως το έργο που προκρίνεται, τη σύνδεση των νερών του Αλμυρού με τα δίκτυα των δύο ΔΕΙΑ, Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, αλλά φαίνεται οι όποιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν αρχές του καλοκαιριού, ώστε να ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για την υλοποίηση αυτών των έργων. Στη συνέχεια, ο κ. Χατζηδάκης πήγε στο φόρουμ, όπου μίλησε για μία σειρά θεμάτων, μίλησε για τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, είπε ότι αυτά οριμάζουν από πολλές κυβερνήσεις, όμως η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έδωσε προτεραιότητα και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουν. Έχουν ξεκινήσει τα έργα στον ΒΟΑΚ και σύντομα θα ξεκινήσει και το έργο στο μεγάλο τμήμα.
1: Έχουν ξεκινήσει τα ανατολικά τμήματα και ξεκινάει προσεχώς και η σύμβαση παραχώρησης στο μεγάλο τμήμα του Ηρακλείου.
2: Στο Ηρακλείο Χανιά. Μίλησε για την οπλοκατοχή. Είπε ότι δεν μπορούμε να την ανεχθούμε. Την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία και προανήγγειλε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και αυστηρότερη αστυνόμευση. Μίλησε για τα σωκοματικά της Νέας Δημοκρατίας, για το πρόσφατο συνέδριο, για την πρόσφατη μάλλον συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και για το επερχόμενο συνέδριο. Είπε ότι δεν είμαστε μαυσολοί, ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά θα είμαστε ενωμένοι στις εκλογές. Θα πάμε ενωμένοι στις εκλογές. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κριθεί για την ικανότητά του απέναντι στους αντιπάλους του, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα, είπε ότι επάνωδός του θυμίζει την ταινία «Η μέρα της Μαρμότας». Επισκέφτηκε και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ο κύριος Χατζηδάκης έκανε αυτοψία για να δει πώς πάνε εκεί οι εργασίες. Δήλωσε υπερήφανος ως κριτικός, γιατί σε δύο χρόνια η Κρήτη θα έχει το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ευρώπη. Συνολικά η αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης για την επόμενη δεκαετία είναι τεράστια, είπε ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος είπε και για την ηλεκτρική διασύνδεση. Για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική που βρίσκεται σε λειτουργία, ότι ήδη έχει πολλαπλά ωφέλη οικονομικά και περιβαλλοντικά. Για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, είπε ότι απομένει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε για αυτό το πάρα πολύ κρίσιμο έργο. Ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία με δύο αμερικανικές εταιρείες για έρευνες στα νότια στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης για υδρογονάνθρακες, μια συμφωνία που διαψεύει τις όποιες αμφιβολίες είχαν προκύψει για τη συγκεκριμένη περιοχή, αμφιβολίες που είχαν προκύψει από το ψεύτικο
1: το, το, το, το, το, το, το, το,

0: Τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Το ψεύτικο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτά πάνω λίγο ως πολύ ήταν τα βασικά θέματα που έθιξε ο κύριος Χατζηδάκης. Μίλησε βέβαια και ο Ρωδόμενικος Καζαζάκης.
0: Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Ναι. Να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της αυτοψίας που πραγματοποίησε λίγο νωρίτερα στο εργοτάξιο του Διεθνούς Αερολιμένα στο Καστέλι.
2: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης. Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία το Ηράκλειο, ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.
0: Ο κύριος Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της αξιοποίησης της έκτασης του Νίκος Καζαντζάκης. Έστειλε μήνυμα διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη, όπως είπε, λύση για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και επιβεβαίωσε ότι ήδη το ΤΑΙΠΕΔ υλοποιεί μελέτη για ένα μοντέλο αξιοποίησης που θα βασίζεται σε οικονομοτεχνικά στοιχεία. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Να δούμε, Κώστα, το πλαίσιο αυτής της επόμενης ημέρας για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όταν αυτό κλείσει. Και ποια θα είναι τα δεδομένα που υπάρχουν. Ναι, βεβαίως, σε 2 χρόνια.
1: 2,5 χρόνια δηλαδή.
0: Τα δεδομένα που υπάρχουν στο τραπέζι.
1: Ναι. Λοιπόν, είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η αναφορά του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ο οποίος είπε ότι προφανώς θα υπάρξει διαβούλευση με την περιφέρεια Κρήτης, με τον Δήμο Ηρακλείου, με την τοπική κοινωνία γενικά, για να καταλήξουν όλοι στη βέλτιστη λύση, η οποία όμως θα πρέπει να στηρίζεται και σε συγκεκριμένα οικονομοτεχνικά δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο έχουν ανατεθεί σχετικές μελέτες στο ΤΑΙΠΕΔ που τις προχωράει. Είπε ότι δεν πρέπει να το συγκρίνουμε με το ελληνικό, γιατί κάθε ακίνητο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και ότι το ελληνικό μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα
0: προς αποφυγή. Και ως παράδειγμα και ως αντιπαράδειγμα, ως προς τους χρόνους που ακολουθήθηκαν.
1: Πρέπει να λειτουργήσει ως παράδειγμα προς αποφυγή και να μην χρειαστεί τόσος χρόνος ξανά για την αξιοποίηση αυτής της έκτασης, η οποία πραγματικά είναι από τις σημαντικότερες. Πια στην Ελλάδα, νομίζω, θα είναι δηλαδή ένα κίνητο με τεράστια αξία. Δεν θα υπάρχει αντίστοιχο ελεύθερο προς και προς αξιοποίηση στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αναφορά στο ΤΑΙΠΕΔ που προχωράει τις μελέτες εξακολουθεί να δημιουργεί ανησυχία στον Δήμο Ηρακλείου, που δεν είναι ενήμερος, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, για αυτήν την εξέλιξη. Και γι' αυτό ετοιμάζεται, ακόμα και αν χρειαστεί, να διεκδικήσει την ιδιοκτησία του. Ο Δήμος ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης του 1/3 της έκτασης του αεροδρομίου και έχει δώσει και ένα φάκελο στην κυβέρνηση για να το κατοχυρώσει αυτό. Θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και ότι θα, όπως είπε και ο κ. Χατζηδάκης, θα είναι συμμέτοχος στην διαμόρφωση της επόμενης μέρας. Ο Δήμος στην πραγματικότητα θέλει όποια λύση και να προκριθεί να κουμπώνει με το τοπικό πολεοδομικό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Να μην είναι κάτι εντελώς ξεχωμένο.
0: Το τοπικό πολεοδομικό της Νέας Αλικαρνασσού.
1: Ναι, του Ηρακλείου, που έχει και ειδική πρόβλεψη για την Αλικαρνασσό. Να μην είναι κάτι δηλαδή εντελώς ξεκομμένο. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος προετοιμάζεται ακόμα και αν χρειαστεί να πάει στα δικαστήρια σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η ιδιοκτησία του δεν αναγνωριστεί. Πάντως, οι αναφορές του κυρίου Χατζηδάκη για δημόσια διαβούλευση νομίζω ότι δίνουν ένα τόνο συνεννόησης για την επόμενη μέρα του Νίκος Καζαντζάκης.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Στο δικαστικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου του μικρού Άγγελου. Στο επίκεντρο της ακροαματικής διαδικασίας βρέθηκε σήμερα η εξέταση μαρτύρων. Μάλιστα, στο προσκήνιο έρχονται και συγκλονιστικές καταθέσεις για τη Φρίκη και τον Εφιάλτη που έζησε το αδικοχαμένο αγοράκι το μοιραίο βράδυ της 26ης Ιανουαρίου του 2025. Ο Χάρης Λιοντάκης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Μια δίκη που θα συνεχιστεί για λίγη ώρα ακόμα. Αύριο δεν θα έχουμε δικάσιμο, θα έχουμε δικάσιμο την Παρασκευή.

0: και υπολογίζεται ότι στην επόμενη δικάσιμο που θα οριστεί τέλος του μήνα θα ίσως να έχουμε και απόφαση. Τώρα, σήμερα κατέθεσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και το πλήρωμα του ασθενοφόρου και του αυτοκινήτου άμεσης βοήθειας που έσπευσαν στο σημείο 3 λεπτά το πρώτο όχημα, 5 λεπτά το δεύτερο το ασθενοφόρο. Αναφέρθηκαν στο πώς βρήκαν τον μικρό άγγελο, δηλαδή ότι τον βρήκαν ξαπλωμένο σε ένα καναμπέ. Το παιδί ήταν σχεδόν παγωμένο, ίσα που ανέπνε. Άνοιξε τα μάτια, έβγαλε ένα αναστεναγμό και μετά έκλεισε τα μάτια γιατί δεν είχε καμία άλλη επαφή, ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Περιέγραψαν ότι τόσο η μητέρα του παιδιού φαινόταν να μην συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και ο 45χρονος σύντροφός της χαρακτήρισαν τη στάση τους ότι ήταν και οι δύο απαθέστατοι. Ουσιαστικά δεν είχαν αντιληφθεί για το πόσο σοβαρά ήταν το παιδί. Τα μέλη του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι το παιδί είχε και άλλες κακώσεις πέρα από ένα χτύπημα στο πρόσωπο που, όπως τους είπαν, ειδικά ο 45χρονος, το παιδί έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε σε ένα τραπεζάκι. Το τραπεζάκι όμως, όπως απάντησε σε ερώτηση που έγινε από την έδρα, ήταν αριστερά της σκάλας και το παιδί είχε χτυπήσει στη δεξιά του πλευρά. Στο ασθενοφόρο μέσα διαπίστωσαν ότι υπήρχαν στο σώμα του παιδιού και άλλα χτυπήματα. Αμέσως κατάλαβαν ότι πρόκειται για κακοποίηση και ενημέρωσαν και τους γιατρούς, φτάνοντας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σωτηρή.
1: Μάλιστα. Παραμένουμε χάρη στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ποια είναι η απόφαση των ανακριτικών αρχών για τον σύζυγο της μητέρας που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασα?
0: Το περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου. Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στην Νευροχειρουργική Κλινική. Προφανώς και είναι σε καλύτερη κατάσταση. Τώρα, απολογήθηκε
1: ακόμη
0: σήμερα.
1: Δεν έχει καταθέσει.
0: Θα καταθέσει στην ανακρίτρια πλέον. Δεν θα καταθέσει στις αστυνομικές αρχές. Έχει πάρει την δικαστική διερεύνηση η υπόθεση, οπότε θα κληθεί όταν θα είναι σε θέση να καταθέσει, να καταθέσει στην ανακρίτρια. Τώρα, σήμερα απολογήθηκε ο σύζυγός της. Θυμίζω, η γυναίκα βρέθηκε μόφυρτη με χτυπήματα στο κεφάλι στην άκρη του δρόμου που ενώνει την περιοχή της Παντάνασας με τη Ροδιά. Είναι ένας επαρχιακός δρόμος πάνω από την Αγία Φωτεινή. Αρχικά ο άντρας υποστήριξε ότι η πόρτα άνοιξε και έπεσε στο οδόστρωμα η γυναίκα και χτύπησε. Με βάση τη δικογραφία του ασκήθηκαν ποινικές δίωξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με αυτή την κατηγορία απολογήθηκε, υποστήριξε ότι ούτε άγγιξε ούτε χτύπησε τη γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο. Επανέλαβε ότι άνοιξε η πόρτα και η γυναίκα βρέθηκε στο κενό, κάτι που θα βεβαιώσει, είπε και η γυναίκα του, όταν θα γίνει καλά. Δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκησή του. Τώρα αυτό που μένει να δούμε είναι πότε θα καταθέσει η 28χρονη όταν θα πάρει πλέον εξιτήριο από το νοσοκομείο.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Δικογραφία από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος σχηματίστηκε σε βάρος δύο αδελφών από την Κρήτη, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως η αποστολής απειλητικού και υβριστικού email προς τον Κώστα Τσιάρα την περίοδο που διατελούσε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ηλεκτρονική έρευνα της ΕΛΑΣ ξεκίνησε μετά από καταγγελία τον περασμένο Σεπτέμβριο, εντόπισε τα ψηφιακά ίχνη των δραστών στο νησί και η υπόθεση διαβιβάζεται πλέον στην εισαγγελία. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Μάνος Τριγώνης. Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν μας ακούει. Ξεχυλίζει η αγανάκτηση των δημοτών για το επίπεδο της καθαριότητας στην πόλη του Ηρακλείου με τον ίδιο τρόπο που ξεχυλίζουν και οι κάδοι απορριμμάτων, τόσο εντός όσο και εκτός αστικού ιστού. Η κατάσταση σε πολλές περιοχές είναι απερίγραπτη, καθώς γίνεται αποκομιδή σύμφωνα με καταγγελίες ανά 3, 4 και περισσότερες ημέρες, ενώ οι συνθήκες γίνονται ακόμη χειρότερες σε ημέρες με πολύ ζέστη.

0: Αυτό δεν είναι ο πολιτισμός μας.
1: Δεν αρμόζει.
0: Βέβαια. Αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Αυτό το πράγμα συμβαίνει συνέχεια. Γεμάτη, ξεχυλισμένη και δεν έχουμε πού να τα πετάξουμε. Τα πετάμε απ' έξω.
3: Ιδανικά θα ήταν καλό να μαζευτούν τα σκουπίδια.
4: Απογοήτευση και αγανάκτηση. Στο Ηράκλειο οι εικόνες με τους ξεχυλισμένους σκάδους είναι πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό και όλοι υποστηρίζουν πως η διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
0: Και η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Δημοτική Αρχή γενικότερα είναι ανύπαρκτη. Ενώ έχουμε επικαλεστεί ή ειδοποιήσει να έρθουν να τα μαζέψουν, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε ή να διαπιστώσετε μάλλον, αυτό το πράγμα παρατηρείται. Τώρα τις τελευταίες ημέρες κάτι πήγε, έδειξε κλπ. Ότι και εντωμεταξύ μας πληροφορούν ότι θα τα πάρει ιδιώτης κλπ. Τίποτα. Επαναλαμβάνεται το φαινόμενο και ίσως θα έλεγα πιο έντονο.
2: Παίρνουν τους κάδους, τους απομακρύνουν, δεν περνάνε, δεν τα μαζεύουν. Ταξιδεύουμε 100 μέτρα στις άλλες γειτονιές να πετάξουμε τα σκουπίδια. Κάτι έχει κάνει ο Δήμος, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και δεν μας έχει ενημερώσει.
4: Σε δρόμους του κέντρου αλλά και σε πολλές συνοικίες και στα δημοτικά διαμερίσματα τα σκουπίδια παραμένουν για ημέρες αμάζευτα, δημιουργώντας μια κατάσταση που οι κάτοικοι την χαρακτηρίζουν απαράδεκτη. Ειδικά κοντά σε σχολεία, πλατείες και σημεία με αυξημένη κίνηση, η εικόνα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες μιλούν για δυσοσμία, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και μια πόλη που, όπως λένε, δείχνει εγκαταλελειμμένη.
5: Φοβόμαστε τις αρρώσεις, ακούτε καθημερινό το ένα και το άλλο και έχουμε απειδλήσει.
6: Είναι πολύ κοντά στο σπίτι.
5: Κοντά απέναντί μου ακριβώς.
0: Ανεβαίνω στο μπαλκόνι, έρχεται όλη αυτή. Οι οσμοί που αποδίδουν όλα αυτά τα σκουπίδια κλπ. Δεν φόρει την κατάσταση. Και δεν είμαι βέβαια μοναδικός τώρα που συμπτωματικά βρισκόμαστε εδώ. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα διαμαρτύρεται.
7: Δεν μαζεύουν. Φοβόμαστε τώρα με τη ζέστη, τα μικρόβια, τα ποντίκια. Τι να κάνουμε. Έχουν παιδιά και στεναχωριόμαστε. Αν μοιάζει καμιά επιδημία να μας κόψει. Τα ποντίκια. Μαζεύονται τα ποντίκια βέβαια.
4: Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Κάτοικοι αλλά και επαγγελματίες τονίζουν πως η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την εικόνα της πόλης απέναντι σε επισκέπτες και τουρίστες.
8: Δεν είναι ωραία εικόνα.
9: Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Η αλήθεια είναι. Όλος ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Το πρώτο πράγμα και το επίπεδο ενός πολιτισμού μιας πόλης είναι η καθαριότητα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει ένας Δήμος είναι η καθαριότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Εννοείται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο αυτό. Και η εικόνα είναι άθλια. Οι τουρίστες δηλαδή τώρα που θα έρχονται θα βλέπουν αυτή την κατάσταση.

0: Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου αποδίδει το πρόβλημα στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Όπως υποστηρίζει, η πίεση είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό το λόγο προχώρησε σε διαγωνισμό, ώστε μέρος της αποκομιδής στο κέντρο της πόλης να αναλάβει ιδιώτης. Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνονται να πείθουν τους πολίτες. Η αγανάκτηση ξεχυλίζει με πολλούς να ζητούν άμεσες λύσεις και καθημερινή αποκομιδή, πριν, όπως λένε, η κατάσταση γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
1: Αλλά παραγίνεται το κακό. Γιατί τόσο... είπαμε, δά, ότι ο δήμαρχος αυτός θέλει να μας υποστηρίξει. Αλλά δεν βλέπω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Θα έρθουν και σας τώρα.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και δεν τα μαζεύουν συχνά. Τουλάχιστον ερχόταν το αμάξι που τα μάζευε. Τώρα εγώ δεν πολύ βλέπω.
3: Τα σκουπίδια έχω θέα. Τον καφέ μου πίνω. Τα σκουπίδια βλέπω, μύγες, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση περνάμε. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε τουλάχιστον να τα μαζεύουν εν γέρος, να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε.
0: Το πρόβλημα με τα απορρίμματα παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να περιμένουν πλέον ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι νέες υποσχέσεις που δεν βοηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
4: Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Μάνο Τριγώνη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ που αφορά, Μάνο, καλό μεσημέρι, στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος δύο κριτικών για υβριστικά και απειλητικά email στον Κώστα Τσιάρα την περίοδο που είχε στην κατοχή του το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
5: Σωτήρη δικογραφία λοιπόν για απειλή και εξύβριση μέσω του διαδικτύου εις βάρος του Κώστα Τσιάρα σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβέρνου Εγκλήματος για έναν 28χρονο και μία 23χρονη. Συγκεκριμένα η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία έλαβε το Σεπτέμβριο του 2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο, από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα, καθώς και από την αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία, αξιοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ίχνη και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία, με αποτέλεσμα τη διακρύβωση της εμπλοκής των κατηγορούμενων στις ανώτερες αξιόπινες πράξεις ως διαχειριστές της θηρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4: Μάνο, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στην τελική ευθεία για την διεξαγωγή του 16ου τακτικού της συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τρίμερο 15-17 Μαΐου. Για τους στόχους, την ατζέντα και το διακύβευμα, βεβαίως, του συνεδρίου, θα μιλήσουμε με τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ελευθέρη Αβγιαννάκη, που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Αβγιαννάκη, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
6: Είναι δικιά μου η χαρά και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
4: Λοιπόν, είναι μετρώντας πια αντίστροφα για το συνέδριο.
6: Νομίζω για τις εκλογές.
4: Όχι, για τις εκλογές θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι η συσπήρωση, είναι η πολιτική επανασύνδεση με κοινωνικές ομάδες που παρουσιάζουν έτσι κάποια σημάδια κόπωσης, μετά από και 7 χρόνια διακυβέρνηση. Είναι ένας από τους βασικούς στόχους της παράταξης που θα μπει στο τραπέζι του συνεδρίου.
6: Κύριε Μεταξά, να παραδεχτούμε ότι ένα κυβερνών κόμμα, το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο αριθμό ενεργών μελών σε επίπεδο Ευρώπης, έχει μια κόπωση. Είναι αυτονόητο και αναμενόμενο. Την ίδια στιγμή, υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις μια καταγραφή δυνάμεων οι οποίες το φέρουν μακράν πρώτο εν συγκρίση με το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ.
4: Με απώλειες δυνάμεων όμως. Και αυτό καταγράφεται
6: σωστά,
4: στις δημοσκοπήσεις.
6: Σωστά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Με μια απόσταση όμως από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον 10 έως και 13 ή 14 μονάδες. Την ίδια ώρα έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών που είχε ψηφίσει στις τελευταίες εθνικές εκλογές του 23 Νέα Δημοκρατία και να έχει τραβηχτεί, να έχει αποστασιοποιηθεί, σκεπτόμενο, προβληματισμένο, μη δηλώνοντας όμως τη μία ή την άλλη επιλογή, δηλώνοντας δεν ξέρω, δεν απαντώ, απέχω. Άρα σημαίνει ότι παρακολουθώ, έχω ενοχληθεί, έχω πιστεί για κάποια πράγματα όπως η σταθερότητα οικονομική, η σταθερότητα ή η ανάδειξη της χώρας μας ως παίχτης ρυθμιστής σε επίπεδο ζητημάτων, σε επίπεδο Μεσογείου, με ένα ισχυρότερο ρόλο σε γεωπολιτικό, σε ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθε. Την ίδια ώρα όμως έχει ζητήματα καθημερινότητας, ακρίβειας, που είναι πρώτο θέμα σε όλες τις μετρήσεις, που τον απασχολεί και έχει μια ενόχληση. Εκεί λοιπόν εμείς πρέπει να απευθυνθούμε. Είναι δυνάμεις δηλαδή που πολύ σωστά το είπατε, ήταν στο άρμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 23, απομακρύνθηκαν. Άρα το συνέδριο και όλες οι προσυνεδριακές διαδικασίες έχουν σαν στόχο βεβαίως να συσπυρώσουν το στελεχειακό δυναμικό, βεβαίως να θυμίσουμε και να αναδείξουμε θετικά ζητήματα, πρωτοβουλίες, κυβερνητική συνέπεια, σταθερότητα που υπάρχει, βεβαίως να προετοιμάσουμε για το επόμενο διάστημα και κυρίως για τη ΔΕΘ που είναι σταθμός, θα έλεγα, μια σειρά από κυβερνητικές πρωτοβουλίες που ακουμπάνε ή απαντούν σε αυτά τα οποία αναδεικνύουν οι πολίτες ως μείζωνα σημαντικά και την ίδια στιγμή το ένα πόδι είναι η σταθερότητα και η κυβερνησιμότητα και το άλλο πόδι είναι η επικοινωνία με τον πολίτη και αυτόν τον πολίτη που έχει απομακρυνθεί και έχει έτσι παγώσει. Πρέπει να επικοινωνήσουμε, πρέπει να ακουμπήσουμε, πρέπει να επανασυνδεθούμε ψυχικά. Δηλαδή πολύ απλά, και θα χρησιμοποιήσω μια φράση που είπε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Διότι διαφορετικά
4: κάποια
6: από
4: ζητήματα
6: μόνο
4: που
6: αυτό
4: μπήκαν
6: δεν
4: στο τραπέζι το τελευταίο διάστημα για το επιτελικό κράτος, τα όσα υπόθηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας,

0: είναι ένα σημείο καμπής, κάποια γκρίνια, κάποια δυσαρέσκεια, να μπει μια τελεία στο δρόμο πια προς τις κάλπες όταν αυτές θα γίνουν.
1: Είπαμε να λέμε αλήθειες, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει και πότε υποκρίνεσαι και πότε προσπαθείς να ερωποιήσεις μια κατάσταση και πότε λες την αλήθεια. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Πρώτον, ναι, το επιτολικό κράτος όπως στήθηκε έπραξε σωστά, ειδικά στο ξεκίνημα, το ρόλο του, την αποστολή του. Υπήρξαν ζητήματα στο ενδιάμεσο, στην πορεία που το τραυμάτισαν ή τέλος πάντων έδειξαν κενά και προβληματική απόδοση έργου. Ναι, δηλαδή διαχείριση κρίσεων βγήκε περισσότερο αμυντικό και λιγότερο επιθετικά, ενώ θα μπορούσε να βγει επιθετικά έχοντας στοιχεία πλήρη, έχοντας εικόνα, έχοντας παρακολουθήσει, έχοντας ζήσει από κοντά πράγματα και καταστάσεις για το τάδε ή το δίνα θέμα που ήταν το φως της δημοσιότητας και που κάπως απασχόλησαν την κεντρική δημόσια συζήτηση. Θα έπρεπε δηλαδή να έχει μια άλλη στρατηγική. Παρόλα αυτά όμως, αυτές οι περιπτώσεις, οι μεμονωμένες και όλα όσα ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν αποτελούν τον κανόνα. Στο σύνολό του, το επιτελικό κράτος έχει επιτελέσει θετικότατο, χρήσιμο έργο και έχει παραχθεί κυβερνητικό έργο με μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία σε συγκρίση με προηγούμενα χρόνια. Τώρα, το τι έχει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, θέλω να σας πω ότι έχει δύο πλευρές, δύο όψεις η συζήτηση για το αποτέλεσμα στη συνεδρίαση αυτή. Πρώτον, ότι υπήρξε πολύ μεγάλη, προσεγμένη, πολύ καλά διατυπωμένη μεταστροφή από πλευράς Πρωθυπουργού. Και για το ρόλο της κοινοβουλευτικής ομάδας, των βουλευτών, και για το ρόλο του επιτελικού κράτους, αλλά και για το στόχο. Ήταν πολύ καλά διατυπωμένη, επαναλαμβάνω, η όποια προσέγγιση έκανε. Από την άλλη, ακούστηκαν από βουλευτές, συναδέλφους που πήραν το λόγο, πολύ σωστές, μετρημένες τοποθετήσεις. Δεν υπήρχε ακρότητα και κυρίως δεν επιβεβαιώθηκαν όλοι αυτοί που είχαν προβλέψει ότι θα γινόταν σφαγή και θα είχαμε αιματοχυσίες και συγκρουσιακή διάθεση και ένταση μέσα στη συνεδρίαση. Δεν λύθηκαν τα προβλήματα όλα.
0: Αυτό αλλά θα σας ρωτούσα. Ναι, αιματοχυσίες δεν υπήρχαν. Τα προβλήματα λύθηκαν.
1: Ή
0: μπήκαν κάτω από το χαλί, την έννοια ότι εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια. Πάμε σε εκλογές, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά.
1: Δεν μπήκε τίποτα κάτω από το χαλί. Θα το δείτε και το Σαββατοκύριακο στο συνέδριο. Θα είναι ακόμη πιο ανοιχτό το βήμα σε πολύ περισσότερους πέρα από τους βουλευτές, σε στελέχη, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Άρα θα ακουστεί με μεγαλύτερη ένταση και αφιλτράριστα. Αλήθεια, αλήθειες, προβλήματα, ζητήματα. Να σας θυμίσω κάτι. Έχω διατελέσει γραμματέας του κόμματος 4,5 ολόκληρα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ζωντανός οργανισμός που σημαίνει και είναι ένα μεγάλο λαϊκοδεξιό κόμμα. Που σημαίνει κεντροδεξιό κόμμα. Που σημαίνει ότι έχει άποψη, έχει εκπροσώπηση μέσα στα όργανα του, μέσα στην οικογένειά μας, από διαφορετικές γειτονιές, από διαφορετικούς κλάδους, από διαφορετικές ηλικίες ανθρώπους, από διαφορετική, θα έλεγα, οικονομική σε εισαγωγικά τάξη, ανθρώπους δηλαδή που έχουν άλλα βιώματα και άλλες προτεραιότητες και άλλα προβλήματα. Άρα θα ακουστούν τα πάντα και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η ζήμωση η οποία φέρνει και αποτελέσματα. Άρα χρήσιμες προσυνεδριακές διαδικασίες, χρησιμότατο το συνέδριο, το 16ο τακτικό συνέδριο και μην γελιόμαστε, είναι στην ουσία και η επίσημη έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Και αν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη.
0: Το κρατώ. Θα κάνω δήλωση, φινάλε ερώτημα
1: θα κρατώ την
0: εκλογών.
1: Δήλωση του Πρωθυπουργού και Προέδρου ότι ναι, θα γίνει στο τέλος της θητείας μας.
0: Εγώ θα επιμείνω. Στη συνέχεια όμως. Επανέρχομαι σε κάτι στο οποίο αναφερθήκατε λίγο νωρίτερα και είναι ένα κεντρικό στρατηγικό αποτύπωμα της πολιτικής της νέας δημοκρατίας. Από τη μία δηλαδή η έννοια ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος, κυβερνησιμότητα, πολιτική σταθερότητα. Από την άλλη όμως, κύριε Αβγενάκη, Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θέλω να μπούμε στην ουσία των υποθέσεων, αλλά πολιτικά θα καθορίσουν τους συσχετισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Και σε τι βαθμό.
1: Δεν νομίζω ότι θα καθορίσουν τους συσχετισμούς. Έχουν προκαλέσει το κάθε θέμα από αυτά που είπατε και άλλα που δεν αναφέρατε λογής τραυματισμούς. Ναι, είναι η απάντηση. Ναι. Ωστόσο όμως, πολίτες αρκετοί είναι αυτοί που έχουν προβληματιστεί, έχουν αξιολογήσει μετά την ένταση, μετά την υπερβολή που πολλές φορές ακούστηκε, διαμορφώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο και με τη βοήθεια των αντιπολιτευτικών κομμάτων σε κάθε ζήτημα που προέκυψε ή που δημιουργήθηκε μετά τους πιθανόν λάθος χειρισμούς που έγιναν και από πλευράς

0: επιτελικού κράτους που ανέφερα λίγο πριν, έχει ηρεμήσει, έχει απομακρυνθεί από το γεγονός. Άρα είναι πάρα πολλοί οι πολίτες που έχουν κάνει πιο ειλικρινή, ήρεμη αξιολόγηση των δεδομένων, όλων των δεδομένων. Και δεν μένουμε μονάχα στις δηλώσεις, μένουμε στα στοιχεία και στις λεπτομέρειες της κάθε υπόθεσης. Ναι, έχει προκαλέσει ένα προβληματισμό. Απώλειες οι οποίες δεν συγκεντρώνονται δηλαδή, δεν μαζεύονται, και απαντώ αμέσως, βάζοντας ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι πολλοί από τους τηλεθεατές αυτή την ώρα το θέτουν, μιλώντας πιθανόν με τη σύζυγό τους ή με τον συνομιλητή τους, ή το σκέφτονται και μόνοι τους. Δηλαδή, αυτοδυναμία θα έρθει η Νέα Δημοκρατία μετά από όλα αυτά? Η αίσθησή μου και από την εμπειρία που έχω, τόσο ως βουλευτής, ως μέλος της κυβέρνησης μέχρι πρότινος, αλλά και ως γραμματέας του κόμματος που είναι κυρίως κομματικό και οργανωτικό το ζήτημα από εδώ και μετά μέχρι τις εκλογές, θέλω να σας πω ότι ναι, η μάχη αυτή κερδίζεται. Η μάχη της αυτοδυναμίας δεν είναι χαμένη όπως κάποιοι πιστεύουν. Είμαστε σε θέση, αν δουλέψουμε σωστά, συνετά, έχοντας από την άλλη ένα πολυκερματισμένο πολιτικό προσωπικό σύστημα, κόμματα που υπάρχουν, κόμματα που έρχονται. Κόμματα που απορροφούνται, κόμματα τα οποία τέλος πάντων υπάρχουν και περιμένουν πώς ή πώς μια άλλη εξέλιξη να δηλώσουν παρόντες εκεί, και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα όσα εξελίσσονται και με τον κύριο Τσίπρα, η Νέα Αριστερά που κάπου έχει χαθεί στη μετάφραση, η κυρία Κωνσταντοπούλου που τραβά το δικό της το δρόμο με αυτή την τοξικότητα που τη διακατέχει, που τη διακρίνει, το ΚΚΕ έχει μια σταθερή μοναχική πορεία πίσω από τον ήλιο κατά τη δικιά μου γνώμη, και άλλα κόμματα τα οποία λέγεται ότι έρχονται, αλλά μέχρι να τα δούμε δεν μπορούμε να κάνουμε σχολιασμό ούτε κριτική, και αναφέρομαι στην κυρία Καριστιανού, σε ένα πιθανό νέο
1: κόμμα. Και στον κύριο Σαμαρά.
0: Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Ή σε ένα κόμμα που γράφεται, αλλά ποτέ δεν έχει πει, δεν έχει δικαίωμα δώσει κανένα ο κύριος Σαμαράς, ότι ναι, δημιουργεί, κάνει, δείχνει. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Άρα συζητάμε μια κινούμενη άμμος και ένα κόμμα το οποίο, η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει τιμονιέρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που συγκεντρώνει παρά τα 7 και πλέον χρόνια θητείας εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, σε κάποιες περιπτώσεις μεγαλύτερη από το ποσοστό που συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία. Άρα έχει ένα κεφάλαιο που λέγεται Μητσοτάκης.
1: Ποιο είναι κρίσιμο, θεωρείτε εσείς ότι είναι κρίσιμο ακροατήριο που θα παίξει ρόλο στις εκλογές? Δεν αναφέρομαι στον πυρήνα της κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Ένα ακροατήριο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή προς το κέντρο?
0: Ξέρετε, έχουν αλλοιωθεί οι όροι δεξιά, αριστερά, κέντρο. Πλέον έχουν χάσει το νοημά τους, ή αν προσπαθήσει κάποιος να το προσδιορίσει, μη με βέβαιος ότι θα πράξουν 10 άτομα, θα μιλήσουν 10 διαφορετικές προσεγγίσεις. Παρ' όλα αυτά, ας υποθέσουμε πως κάπου συμφωνούμε, χωρίς να πούμε στη διαδικασία τι σημαίνει δεξιό, τι σημαίνει κεντρό, τι σημαίνει κεντροδεξιό και πάει λέγοντας, θα σας πω ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, πολύ απλά, ως Νέα Δημοκρατία, ως μεγάλο κεντροδεξιό φιλολαϊκό κόμμα, να επικοινωνήσουμε με κάθε νοικοκυρέο, με κάθε πολίτη που θέλει μια ισορροπία, μια τάξη, μια ασφάλεια, και με κάθε νέο που θέλει την επόμενη μέρα να μπορεί να βρει μια καλύτερη δουλειά με ένα κατώτατο μισθό ακόμα πιο παραπάνω από ό,τι ήταν όταν παραλάβαμε το 19, αλλά και με ευκαιρίες και με λιγότερη φορολογική επιβάρηση. Αυτό μπορεί να συμβεί? Είναι ένα ζήτημα για το οποίο εργαζόμαστε, σε πάρα πολλά έχουμε δώσει απαντήσεις, σε κάποια άλλα όχι ακόμα όπως φαίνεται. Άρα στόχος μας είναι όλο το εύρος των πολιτών, είτε είναι σε ηλικία 17-18, είτε 60-70+, που αγωνιούν για την πορεία της χώρας ή αγωνιούν για το δικό τους το μέλλον ή για το μέλλον των οικογενειών τους. Αυτό είναι το κοινό που εμείς απευθυνόμαστε. Δεν το χρωματίζουμε, δεν προσπαθούμε, ούτε επιδιώκουμε να βάλουμε ταμπέλες, δεν μιλάμε μονάχα στο κομματικό ακροατήριο, μιλάμε σε ολόκληρη την κοινωνία, ξέροντας ότι ένα μέρος της κοινωνίας έχει συνταχθεί με μια μερίδα αντιπολιτευτικών κομμάτων που επενδύουν στην ένταση, στην τοξικότητα και σε ένα περιβάλλον που, τέλος πάντων, όσο και να μιλήσεις επιχειρήματα με επιχειρήματα, δεν θα ακουστούν και δεν έχεις τίποτα να κερδίσεις. Έχεις όμως να κερδίσεις όταν μιλήσεις νυφάλια, ήρεμα, κάνοντας και την αυτοκριτική σου, κύριε Μεταξά, ως κόμμα δηλαδή, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ακούσουν και να καταθέσουν και εκείνοι τις δικές τους ενστάσεις. Δηλαδή να υπάρξει διάλογος ουσίας. Και όλη αυτή η περίοδος είναι εξαιρετικά χρήσιμη μέχρι όταν πάμε σε εκλογές. Είτε είναι το φθινόπωρο, είτε είναι πάμε στο τέλος του ή στην άνοιξη του 27.
1: Το κρατάμε.

0: το
1: Αυτό έχει πει.
0: Εκλογές μετά τη ΔΕΘ, το οποίο μπορεί να είναι το φθινόπωρο του 26.
1: Προσωπικά, αν με ρωτάτε, ναι, υπάρχει και αυτό ως ενδεχόμενο. Φαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει ως ενδεχόμενο. Παρόλα αυτά, είναι βέβαιο ότι προέχει η δήλωση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει κατ' επανάληψη πει και προημερών στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας μας, δηλαδή την άνοιξη του 27. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, είτε φθινόπωρο είτε άνοιξη, εκλογές είναι στην ώρα τους. Δεν είναι ούτε προώρας εκλογές, αφενός. Και αφετέρου, υπάρχει μια συνέπεια από πλευράς Πρωθυπουργού και μια θεσμικότητα που τον χαρακτηρίζει βεβαίως όλη την πορεία, που δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να αμφισβητεί σε αυτή εδώ τη φάση. Έχουμε ζητήματα πολλά ανοιχτά που εξελίσσονται και σε επίπεδο Κρήτης αρκετά, που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να χάσουμε το ρυθμό και κυρίως τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν τεθεί. Και μόνο μια αναφορά θα κάνω, δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο για να πούμε
0: για ένα λεπτό
1: πράγματα.
0: Για το κλείσιμο, παρακαλώ.
1: Έχουμε ένα απέραντο εργοτάξιο σε ολόκληρη την Κρήτη, απ' άκρη, σ' άκρη, μεγάλα σημαντικά έργα εξελίσσονται, νέο διεθνές αεροδρόμιο, βόρειος οδικός άξονας, η καλωδιακή σύνδεση έχει ολοκληρωθεί, σειρά έργων τα οποία είτε εξελίσσονται είτε είναι προς ένταξη και απαντούν στο θέμα της λειψιδρίας και των ζητημάτων των νερών, διαχείριση αποβλήτων, θέματα δηλαδή τα οποία τρέχουν. Δεν θα έπρεπε λοιπόν σε καμία περίπτωση, το λέω λιγάκι βλέποντας τα πράγματα για μια άλλη σκοπιά και λίγο θα έλεγα ως κριτικός που βλέπω επιτέλους η Κρήτη να είναι στο πρώτο πλάνο, να είναι στο πρώτο τραπέζι, να αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση της χώρας μας, η Κρήτη, η ξεχασμένη, που έχει ακούσει την υπόσχεση τουλάχιστον καμιά 33 χρόνια περί του ΒΟΑΚ, περί του νέου αεροδρομίου και όλα αυτά. Τώρα τα πράγματα εξελίσσονται. Θα ήθελα δηλαδή να κερδίσουμε έστω και την τελευταία ημέρα πριν τη διεξαγωγή εκλογών, γιατί συνήθως συμβαίνει το εξής παράδοξο στη χώρα μας, που σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη συμβαίνει, με το που προκυριχθούν εκλογές, κάποιοι σταματούν να εργάζονται. Κυρίως σε δημόσιο τομέα, σε δημόσιες υπηρεσίες, γιατί κάποιοι άλλοι που έχουν συμβάσει στον ιδιωτικό τομέα τρέχουν και προσπαθούν να τις υλοποιήσουν. Άρα λοιπόν θα ήθελα να τρέξουμε και να μην χάσουμε χρόνους, σταθμούς, δεσμεύσεις που αυτά τελικά θα απαντήσουν και θα ακουστούν ως ασυνέπειες σε έργα, σε πράγματα που περιμένουν πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε δουλειά μπροστά μας και είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες στο τέλος αυτής της εξαιρετικά επώδυνης από πλευράς κόπωσης και δουλειάς και τρεξίματος διαδρομής θα απαντήσουν τον καλύτερο τρόπο στις κάλπες των εκλογών είτε του τέλους του 26 είτε αρχές του 27.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, καθησυχαστικός όσον αφορά τον Χανταϊό και την πιθανή έναρξη μιας πανδημίας. Εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, την ίδια ώρα που ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Με δεδομένο ότι η κρουαζιέρα στην Κρήτη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού, ο κ. Παπαδάκης τονίζει ότι τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ειδικοί επιστήμονες διαβεβαιώνουν πως ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι χαμηλός.
2: Οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως βρίσκονται σε επαγρύπνηση και παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον Χανταϊό. Με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους, όπου τρεις επιβάτες έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί νόσησαν. Η κρουαζιέρα στην Κρήτη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού. Το νησί όμως κινδυνεύει από τον Χανταϊό. Στο ερώτημα αυτό απάντησε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
3: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει ξεκινήσει το τουριστική σεζόν, ειδικά η κρουαζιέρα αναμένουμε να πάει και πάλι φέτος πολύ καλά. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή είναι ένα ειδικών συνθηκών ταξίδι σε ένα κρουαζιερόπλοιο που τα κρουαζιερόπλοια εκ των προτέρων ξέρουμε ότι δημιουργούν προβλήματα με τα λοιμότητα σώματα, δηλαδή ο συγχρονισμός, το ότι μένουν πολύ διάστημα στην καμπίνα, όλα αυτά δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες, γι' αυτό και βλέπουμε αντίστοιχα τώρα ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο με 100 και κρούσματα νοροϊού. Δεν η πιθανότητα να βρεθεί στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα αυτός ο ιός είναι πάρα πολύ μικρή.
2: Ο κύριος Παπαδάκης σημείωσε πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω των αγριών τροκτικών, ενώ όσον αφορά τον Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο δεν είναι φορέας της νόσου.
3: Ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται σπανιότατα, μάλλον το συγκεκριμένο στέλεχος από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως είναι τα άγρια τροκτικά και αυτό

0: πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι δεν είναι όλα τα τροχτικά και τα ποντίκια αυτά που μεταδίδουν τον ιό. Και επίσης αυτός ο Έλληνας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απομόνωση, σε καραντίνα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα ούτε είναι φορέας της νόσου. Άρα πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο και μεθοδολογία πρόληψης.
1: Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης προτρέπει τους πολίτες να μην τρομάζουν, καθώς εμφανίζεται κάθε ησυχαστικός.
0: Καμία ανησυχία. Οι εκδηλώσεις είναι ανάλογα και το στέλεχος δύο διαφορετικές. Είναι στο επίπεδο της αναπνευστικής οδού, που είναι ο συγκεκριμένος που έχουμε και τα σοβαρότερα προβλήματα, και υπάρχει και άλλα στελέχη που κάνουν γνωστές σε εμάς αιμορραγικό πυρετό ή έχουν επίπτωση στα νεφρά. Άρα μην τρομάζει ο κόσμος. Αν μιλάμε για τις αναπνευστικές οδούς, προσομοιάζουν με το κρυολόγημα, με την λεγιονέλωση, με άλλα νοσήματα. Γι' αυτό και πιθανά καθυστέρησε και λίγο η αρχική διάγνωση.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
0: Οι καιρικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές δεν έχουν σχέση. Είναι καθαρά θέμα υγιεινής όταν μιλάμε για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξαναλέω, είναι πολύ σπάνια. Και αν μιλάμε τώρα για τη μετάδοση από τα συγκεκριμένα τροχτικά, είναι οι ειδικές κανόνες και μέτρα που έχουν να κάνουν με την μειοκτονία, που να ξέρετε ειδικά τα κρουαζιερόπλοια εφαρμόζουν πάρα πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Έχουν σύστημα και ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης. Ακόμα και το πώς δένει στο λιμάνι το πλοίο λαμβάνει μέτρα για να μην εισέλθουν ή αποχωρήσουν από αυτό τροχτικά. Άρα, ξαναλέω και πάλι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα καθησυχαστικοί. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, αλλά νομίζω θα σταματήσει.
2: Σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, ένα βρέφος μόλις 7 μηνών έχασε τη ζωή του στα Χανιά. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλιο, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και δυστυχώς κατέληξε. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο.
3: Τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη, όπου ένα βρέφος σωτήρι 7 μηνών έφυγε από τη ζωή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα 24, οι γονείς του, ένα ζευγάρι Ολλανδών που βρισκόνταν στα Χανιά για διακοπές, μετέφερε το βρέφος στο νοσοκομείο των Χανίων, όπου διαγνώστηκε με αναπνευστική λίμωξη. Η κατάσταση του μωρού ήταν τέτοια που οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Ηράκλειο. Το βρέφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εισήχθη στην παιδιατρική κλινική. Από την πρώτη στιγμή το ιατρικό προσωπικό της κλινικής έπεσε κυριολεκτικά πάνω στο βρέφος, ωστόσο λίγο αργότερα η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών να αντιμετωπίσουν το αναπνευστικό πρόβλημα που παρουσίασε το μωρό, η ήδη βεβαρημένη καρδιά του, αφού αντιμετώπιζε σοβαρό υποκείμενο νόσημα και συγκεκριμένα καρδιολογικό πρόβλημα εκγενετής, δεν άντεξε τελικά. Το βρέφος υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν, ωστόσο υπέστη και δεύτερη και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.
2: Μάνο, σε ευχαριστώ. Οργανωμένα, ελεγχόμενα και με ασφάλεια γίνεται πλέον η κυκλοφορία των πεζών που φτάνουν στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, καθώς μετά από πολλά χρόνια δόθηκε λύση στη γνωστή στενή πόρτα που εξυπηρετεί τους επιβάτες που προσγειώνονται στο αεροδρόμιο. Μάλιστα, στο σημείο βρίσκεται προσωπικό ασφαλείας και στελέχη της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.

0: Με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας που δημιουργείται καθημερινά έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, μπήκε σε εφαρμογή νέο μέτρο. Πλέον η διέλευση των πεζών από τις αφίξεις θα γίνεται οργανωμένα και ανά λίγα λεπτά, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής διακοπή της κυκλοφορίας που προκαλούσε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις.
1: Ζήσαμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Βάλαμε μία ασυρώμενη πόρτα εδώ, βάλαμε σεκιουριτάδες οι οποίοι θα είναι πάνω από 12 ώρες καθημερινά με τη συνεργασία της αστυνομίας, οι οποίοι θα γκρουπάρουν τους επιβάτες, θα περνάνε ομαδικά με ασφάλεια και έτσι δεν θα περνάει ένας-ένας να διακόπτεται η ροή των αυτοκινήτων, θα είναι ελεγχόμενο.
2: Να συγκεντρώσουμε.

0: Συγκεντρώνουμε τους τουρίστες, τους επισκέπτες, να τους συγκεντρώνουμε μαζικά, να συγκεντρώνονται δηλαδή 50 με 60 τον αριθμό άτομα μέσα στο εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου, ανά 3 λεπτά περίπου, και κάθε 3 λεπτά ανοίγουμε την θύρα εδώ πέρα, την πόρτα, προκειμένου μαζικά να περάσουν οι επισκέπτες στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Ικάρου. Το ίδιο γίνεται και από τις δύο πλευρές της οδού, και ο στόχος είναι και η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών από τη μία, η διασφάλιση σωματικής τους ακεραιότητας, αλλά και από την άλλη η αποσυφόρηση της κυκλοφορίας.
1: Στο σημείο βρίσκονται προσωπικό ασφαλείας και αστυνομία για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.
2: Η λύση αυτού του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος που ταλαιπωρεί τόσο καιρό το Ηράκλειο, δείχνει πως πολύπλοκα θέματα λύνονται με πρακτικές και απλές λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Βλατάκη, ένα άνθρωπο ο οποίος η εμπειρία του είναι μοναδική.
1: Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως το νέο σύστημα θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην ομαλή κυκλοφορία όσο και στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
3: Βλέποντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το πρόβλημα που είχαν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου, ειδικά οι τουρίστες, αλλά και τα ρεντεκά, τα δικά μας, βρέθηκε αυτή η λύση με συζήτηση με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Ένα κόστος το οποίο, που έχει ένα μεγάλο κόστος, το οποίο ένα μέρος το αναλαμβάνει ο σύλλογος ο δικός μας και οι συνεργάτες μας. Θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε ότι έχει μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρεση, η ασφάλεια των πελατών είναι ακόμα καλύτερη και εξυπηρετούνται και οι πελάτες και οι δημότες και οι επιχειρήσεις μας.
4: Αναστάτωση προκάλεσε ένας Βρετανός τουρίστας σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ηράκλειο όταν άρχισε να γίνεται επιθετικός προς την σύζυγό του. Το θέμα πήρε διαστάσεις, κινητοποίησε τις αρχές. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις με την Ελένη Μαρκουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Ενδοοικογενειακή βία κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια αεροπορικής πτήσης. Να δούμε όμως πιο αναλυτικά τι συνέβη. 39χρονος Βρετανός, κατά την διάρκεια πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ηράκλειο, άρχισε να γίνεται επιθετικός προς την σύζυγό του, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος με την 37χρονη σύζυγό του και το παιδί τους πετούσαν την Τρίτη για το Ηράκλειο. Και οι δύο είχαν καταναλώσει αλκοόλ, όμως ο 39χρονος ήταν επιθετικός και απειλητικός προς την γυναίκα του και μάλιστα μπροστά στο ανήλικο παιδί τους και φυσικά μπροστά σε όλους εκείνους που βρίσκονταν στο αεροσκάφος. Το πλήρωμα προσπάθησε, Σωτήρη, να συγκρατήσει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφου στον Νίκος Καζαντζάκης. Μόλις προσγειώθηκε το αεροσκάφος, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα προχώρησαν στην σύλληψη του 39χρονου άνδρα.
4: Το Προεδρικό Διάταγμα 54-2018 συνιστά μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα. Εντάσσει την Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών που διαθέτουν σύγχρονα λογιστικά συστήματα που βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα και αποτελεί και μία πρώτη τάξιος ευκαιρία για τους Δήμους να γυρίσουν σελίδα και να πορευτούν στην κατεύθυνση μιας σύγχρονης, βιώσιμης και αποτελεσματικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε αυτές τις ανάγκες απαντά το βιβλίο «Προϋπολογισμός Δήμων βάση του Προεδρικού Διατάγματος 54-2018». Τι αναφέρει, θα συζητήσουμε, είναι εδώ μαζί μας ο συγγραφέας του βιβλίου, έμπειρος στα λογιστικά της αυτοδιοίκησης και στη δημόσια διοίκηση, ο κύριος Θάνος Πολύδωρος. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
4: Σας ευχαριστώ.

0: το 26 απλώνεται η βεντάλια εφαρμογής του στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Δήμοι, νοσοκομεία και ούτω καθεξής.
1: Σωστά. Το ΠΔΕΛΤΑ 54 του 2018 είναι το νέο λογιστικό πλαίσιο για όλο το δημόσιο, τη γενική κυβέρνηση που λέμε, και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, καθώς βασίζεται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών. Η επιτυχή, θα έλεγα, η εφαρμογή του, γιατί η εφαρμογή μπορούμε να συζητήσουμε τι σημαίνει
0: και πώς μπορεί να γίνει. Συνέχεια.
1: Η επιτυχή εφαρμογή του είναι αυτή που μπορεί να βάλει τη χώρα στο άρμα των χωρών με σύγχρονα λογιστικά συστήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμα πολύ αναπτυγμένες οικονομίες. Άρα είναι κάτι που έχει σχεδιαστεί αρκετά χρόνια πριν, επιτέλους μπαίνει σε εφαρμογή, είναι σωστό αυτό που λέτε για το 2026 και είναι μπροστά μας όλη η παλέτα, όλο το φάσμα της μεταρρύθμισης και η ευκαιρία δηλαδή οι Δήμοι και το Δημόσιο συνολικά να γυρίσουν σελίδα.
0: Ήμασταν έτοιμοι, ξέρετε, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τις διαχρονικές παθογένειες ως προς την ετοιμότητα εφαρμογής μιας νέας συνθήκης μετά από ένα καθεστώς λειτουργίας πολλών δεκαετιών. Έτοιμοι και ως προς το κομμάτι της τεχνογνωσίας, έτοιμοι και ως προς το κομμάτι της στελέχωσης των υπηρεσιών για να υπηρετήσουν αυτή τη μετάβαση.
1: Κοιτάξτε, είπαμε το ΠΔΕΛΤΑ 54 δημοσιεύτηκε το 2018. Άρα είχαμε πολλά χρόνια, όχι απλά να σχεδιάσουμε, αλλά και να προετοιμαστούμε. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι κάναμε. Εγώ μπορώ να σας πω και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Βιβλίο μπορούμε να γράψουμε, δεύτερο.
0: Ένα δεύτερο, για τη συνέχεια.
1: Θεωρώ όμως ότι, εσείς καλώς κάνετε το ερώτημα, θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να σχεδιάσουμε με τους πόρους και τις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή και βεβαίως στην πορεία να καλυφθούν και τα κενά. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές έχουμε την τάση στην Ελλάδα τα προβλήματα να τα βάζουμε μπροστά, όχι με διάθεση να τα λύσουμε και να εφαρμόσουμε μια πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά να είναι ως άλοθη για τελικά να μην κάνουμε τίποτα. Οπότε έχετε δίκιο σε αυτό. Πολλά θα μπορούσαν να έχουν γίνει και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στο κομμάτι της κάλυψης των οργανικών θέσεων. Όμως βρισκόμαστε εδώ. Η λογιστική μεταρρύθμιση είναι πρώτων πυλών. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι όροι να ξεκινήσει μια επιτυχής εφαρμογή και στην πορεία βεβαίως να καλυφθούν πάρα πολλά κενά που όντως υπάρχουν.
0: Η ορθή εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου δίνει πλεονεκτήματα στη σύνταξη προϋπολογισμών, σε δυσκολίες που κάθε χρόνο αντιμετωπίζει η δημόσια διοίκηση ως προς τους προϋπολογισμούς. Πάντα ένα νέο εργαλείο την πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται, ακόμη και αν το πλαίσιο είναι γνωστό από το 2018, πάντα παρουσιάζονται δυσκολίες. Όμως δεν είναι για μία χρονιά το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα, είναι ένας οδηγός πλέον για την αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Τι πλεονεκτήματα φέρνει?
1: Το ΠΔΕΛΤΑ 54 είναι ένα εργαλείο. Όλα τα εργαλεία εξαρτάται πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά μπορούμε να βγάλουμε και τα μάτια μας. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση που κάνατε και βλέπω ότι είστε ενημερωμένος. Αυτή τη στιγμή όντως υπάρχουν πολλές ταχύτητες και στην αυτοδιοίκηση και στο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν φορείς που προσπαθούν να εφαρμόσουν μηχανιστικά τη μεταρρύθμιση, το ΠΔΕΛΤΑ 54. Αυτό σημαίνει για τους προϋπολογισμούς να προσπαθήσουν να φορέσουν τις παλιές λογικές στο καινούριο σύστημα, που είναι η συνταγή της αποτυχίας. Και υπάρχουν και δήμοι ή φορείς του δημοσίου συνολικότερα που βλέπουν μια νέα αξία και αξιοποιούν όλα τα πλεονεκτήματα. Ποια μπορεί να είναι αυτά? Πάρα πολλά, μιας και αναφερόμαστε στους προϋπολογισμούς, να σας πω ότι υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας, καλύτερης αποτύπωσης, απεικόνησης των στοιχείων και μεγαλύτερης ευελιξίας. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότερες αναμορφώσεις των προϋπολογισμών, μεγαλύτερη ταχύτητα στην εκτέλεση του δημοτικού έργου, γιατί στο τέλος αυτό που κρίνονται οι διοικήσεις, οι δήμοι, οι μηχανισμοί συνολικά, είναι αν παρέχουν αξιόπιστο και γρήγορο έργο για τους δημότες, για τις επιχειρήσεις, για όλη την κοινωνία.
0: Είναι το βιβλίο εργαλείο και ο οδηγός σωστής, ορθής εφαρμογής?
1: Αυτό θεωρούμε ότι είναι. Κάναμε μια προσπάθεια, δεν το σκεφτόμασταν καιρό πριν, όταν συνειδητοποιήσαμε ότι είχε συγκεντρωθεί μια γνώση όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως από τη συμμετοχή

0: μου στην ομάδα έργου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την προετοιμασία της λογιστικής μεταρρύθμισης. Είχαμε συγκεντρώσει μια πολύ σημαντική εμπειρία και γνώση, η οποία συνειδητοποίησαμε πέρσι περίπου τέτοια περίοδο ότι έπρεπε να μπει στο χαρτί, να οργανωθεί και να διακινηθεί, να γίνει κοινός τόπος για όλους τους ανθρώπους που θέλανε να μπουν μπροστά, είτε από αν ήταν αιρετοί, είτε δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, είτε στελέχοι, είτε απλοί συμμετέχοντες στα κοινά, έτσι ώστε να εφαρμόσουν γρήγορα και απλά την πρώτη φάση της λογιστικής μεταρρύθμισης, που ήταν η κατάρτιση προϋπολογισμών του 2026.
1: Το απόγευμα η παρουσίαση, να πούμε, το βιβλίο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ
1: θερμά και καλή επιτυχία, καλό τάξιδο να είστε καλά. Ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΒΥΠΑ που αφορά 25.000 συνταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν μερικές ώρες ακόμη προθεσμία στη διάθεσή τους για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.
2: Οι 25.000 συνταξιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν διακοπές μέσω του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ.
3: Ναι, είναι σε εξέλιξη η αιτήση. Μάλιστα, ολοκληρώνεται αύριο 13 του μήνα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Αφορά τους συνταξιούχους πρώην ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Είναι δηλαδή ειδική κατηγορία συνταξιούχων, περίπου 25.000 συνταξιούχοι, που θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτησή τους και στη συνέχεια να πάνε δωρεάν διακοπές, όπως προβλέπετε. Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές της χώρας είναι παραπάνω μέρες, όπως είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Σάμος, η Ρόδος ή στην Εύβοια, που θα μπορέσουν μέχρι 12 μέρες.
2: Οι δικαιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, πραγματοποιώντας οικονομικές διακοπές σε όλη την χώρα. Μπορούν να κάνουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παροχών της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
3: Κοιτάξτε, υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα στο γκόμβο του ΓΚΟΠ, ο οποίος είναι σε λειτουργία. Όταν εγκριθεί το πρόγραμμα, λαμβάνουν ένα βάουτσερ, το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα του ταξιδιού. Το βάουτσερ αυτό, αφού κάνουν την κράτηση με τις επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία, τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένα για να μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, τα χρησιμοποιούν στη συνέχεια είτε για τη διαμονή τους, είτε για την πληρωμή των εισιτηρίων, που όπως σας είπα είναι στο 25%. Mm-hmm. Άρα η ουσία είναι να υποβληθεί η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, να εγκριθεί η αίτηση μέσα από το πρόγραμμα το e-gov και να εκδοθεί το βάουτσερ. Η διαδικασία στη συνέχεια είναι αυτή. Κράτηση στο ξενοδοχείο και η πληρωμή μέσω του βάουτσερ της δαπάνης του ταξιδιού.
2: Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος. Επιπλέον, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις για διαμονή στην Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και την Θεσσαλία.
3: Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους, ξεκινάει δηλαδή από την 1η έκτου του 2026 μέχρι την 31 Μαΐου του 2027. Θα έλεγα ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ικανοποιεί ένα αρκετά αριθμό, ικανό αριθμό συνταξιούχων να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές, και καλό θα είναι αυτά τα προγράμματα να επεκτείνονται και σε άλλες ηλικιακές ομάδες από άλλα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις που έχουν ανάγκη οι πολίτες αυτοί.
2: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με την συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τοποθετείται μέσα από την εκπομπή απευθείας με επίκεντρο κρίσιμα θέματα όπως το μεταναστευτικό και η δομή στο Ηράκλειο, η λειψιδρία και τα αποθέματα των φραγμάτων, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα στο μέτωπο των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Απόψε στις 9 το βράδυ, εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι

0: θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών ο Βασίλης Σταυρακάκης.
2: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
1: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Ο απολογισμός της Λότζια και οι θυελλώδεις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τα αγκάθια της καθημερινότητας και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Καλεσμένοι στον de facto ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Τσατσάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Μαρίνος Πατακός και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα Κώστας Βαρδαβάς. Παρεμβαίνει η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχει ο δημοσιογράφος Κώστας Κεφαλογιάννης. Απόψε στις 10 στην τηλεόραση Κρέτα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
14: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
13: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
15: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card.
16: Που άλλαξε την ιστορία του Όφη.

0: το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε ο Όφη στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ. Η στιγμή που συγκλώνησε τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Γκέραρντ θα είναι τρισευτυχισμένος, θα πει με λόγια από καρδιάς εκ μέρους της οικογένειας του Ολλανδού προπονητή στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, ο Μανώλης Παπαδάκης. Αναφερόμενος στην ιστορική επιτυχία του Όφη να φέρει ξανά το κύπελο στην Κρήτη 39 χρόνια μετά. Από το θρίαμβο του 87 στο έπος του 2026.
1: Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα συναισθήματα του Ολλανδού

0: 25 Απριλίου, όταν ο φυσικών ειδικού κούπα στο Βόλο, που έζησε στην καθημερινότητά του και το χαρακτήρα του, και πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν εκεί ψηλά πάνω τα συναισθήματά του?
1: Εντάξει, θα ήταν τρισευτυχισμένος. Και σίγουρα θα έχει αυτό το στυλ, το ηγετικό.
2: Συγκινημένος ο Μανώλης Παπαδάκης θα εκφράσει τη βεβαιότητα ότι ο Ολλανδός, ο Μίστερ, όπως είχαμε συνηθίσει να τον λέμε, ήταν εκεί στο Βόλο, στην ιστορική νύχτα της 25ης Απριλίου.
0: Πιστεύω, λες, ότι ήταν και στον τελικό ο Ολλανδός. Ήταν κάπου εκεί ψηλά στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.
1: Ο αδερφός μου λέει, έχω φτιάξει δύο μπλούζες. Λέω, τι μπλούζες έφτιαξες? Μου λέει, έφτιαξα δύο μπλούζες, λέει, με τον Ευγένιο. Και είχε φτιάξει έτσι, με το πρόσωπο του Ευγένιου, και πήγαμε αυτές στο Βόλο και τις φορούσαμε στο γήπεδο. Οπότε μου λέει, και αυτός ο Ευγένιος είναι μαζί μας εδώ. Είναι κοντά μας.
2: Για την οικογένεια του Ευγένιου Γκέραρτ, η πρωτοβουλία του Ηλία Προυσανίδη να φέρει το κύπελο στο μνήμα του Ολλανδού προπονητή που άλλαξε την ιστορία του Όφη ήταν κάτι που ο Ευγένιος μάλλον το περίμενε, μας λένε οι δικοί του άνθρωποι.
1: Μάλλον το περίμενε και ο Ευγένιος, να πω ότι πρέπει να πάει το κύπελο εκεί να το δει, να το χαρεί. Δηλαδή, έτσι, αυτό που έγραψε ήταν αυτό που μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Αυτό το συνέστημα, αυτά τα λόγια, δηλαδή...
0: Περίμενε το κύπελο ο Μίστερ. Περίμενε να πάει
1: ναι, το κύπελο. Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή όλο αυτό ό,τι έγραψα μου βγήκε εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα.
2: Ο Μανώλης Παπαδάκης αναφέρθηκε στον άνθρωπο Γκέραρτ, που δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας, αλλά τον είχε σαν πατέρα, και περιγράφει τον σκληρό και ηγετικό Ολλανδό προπονητή που όλοι γνωρίζαμε μέσα στο γήπεδο σαν ένα ήρεμο και στοργικό άνθρωπο που γαλήνευε όταν επέστρεφε στο σπίτι του, στο καταφύγιό του, στην ελιά που τόσο αγάπησε.
1: Ένας άνθρωπος με ήθος, με σεβασμό. Γενικότερα ήταν πάντα ήρεμος.
0: Ήταν ήρεμος, ε!
1: Ναι. Ήρεμος, ό,τι είχε να πει το έλεγε με ήρεμη φωνή, ήταν ωραίος άνθρωπος. Του άρεσε έτσι να κάθεται και να διαβάζει, να βλέπει παιχνίδια. Πολλές φορές που ερχόταν φίλοι του και καθόταν και λέγανε ιστορίες, ήταν όμορφο όλα αυτά. Ήταν όμορφα. Αλλά εκτός από αυτό ήταν και στο χωριό ήταν καλά. Ελιώτης πραγματικός.
0: Πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητός.
1: Ναι, δηλαδή να κάτσει στο καφενείο τότε με τους χωριανούς. Δεν ήταν βιολογικός μας πατέρας, όμως εγώ και με τον αδερφό μου είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε δύο πατεράδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ήταν εκπληκτικό όλο αυτό. Και με τον πατέρα μου είχαν καλή σχέση. Δηλαδή είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Σχετικά ζεστή θα είναι και η Τετάρτη στη χώρα μας, ενώ η ατμοσφαιρική αστάθεια θα προκαλεί πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια με τοπικά φαινόμενα στη Θράκη. Οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις γενικά στα 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια στα κεντρικά και νοτιοτμήματα της χώρας μας. Αραιή συννεφιά.

που κατά περιόδους θα γίνεται πυκνότερη, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά της τμήματα, με γρήγορη όμως μετακίνηση ανατολικότερα. Οι άνεμοι πνέουν πλέον από δυτικές διευθύνσεις, βορειοδυτικές διευθύνσεις που θα αγγίζουν στο κεντρικό Αιγαίο και τα έξιμπο φώτα. Αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 αμποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 14 και 23 βαθμών. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, περιμένουμε για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Με δυτικούς ανέμους στα 3 αμποφόρ και το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 26 βαθμούς. Πρόσχερα αυξημένη συννεφιά περιμένουμε και για την Ανατολική Μακεδονία, ενώ στην Θράκη θα έχουμε την εκδήλωση τοπικών φαινομένων, με βελτίωση όμως μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. 12 με 24 βαθμούς τη θερμοκρασία και εδώ οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στο Βόρειο Αιγαίο, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 6 μποφόρ και το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή στους 26 βαθμούς. Σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη στερεά Ελλάδα. Δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 26 βαθμούς. Αττική και Βοιωτία, και εδώ περιμένουμε σχεδόν έθριο καιρό. Μεγάλα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, με το θερμόμετρο το μεσημέρι να ανεβαίνει στους 27 βαθμούς και δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Καλοκαιρία για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για το Νότιο Αιγαίο περιμένουμε αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες ημέρας. 12 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Στην Κρήτη τώρα η Τετάρτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που θα αγγίζουν σε ένταση και τα 5 Μποφόρ. Αναλυτικότερα στο νομό Χανίων. Αραιή συννεφιά που από το μεσημέρι και μετά τοπικά θα γίνεται πυκνότερη. Στους 27 βαθμούς μέγιστη τιμή ο υδράριος με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 Μποφόρ. Και στο νομό Ρεθύμνου σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τμήματα του νομού. 14 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 Μποφόρ. Ζεστός σχετικά καιρός θα επικρατήσει και στο νομό Ηρακλείου. Με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στους ορεινούς όγκους. 14 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία και εδώ οι άνεμοι από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 Μποφόρ. Στο νομό Λασιθίου και εδώ περιμένουμε σχεδόν έθριο τον καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς, η άνεμη και εδώ από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 Μποφόρ. Από την Πέμπτη τώρα κυρίες και κύριοι μας αποχαιρετούν οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και επιστρέφουμε σε πιο φυσιολογικές τιμές. Παράλληλα διατηρούνται οι βόρειο-δυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση και τα 5 Μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Rewards.
1: Με τα Day My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα Day My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τοποθετείται μέσα από την εκπομπή απευθείας με επίκεντρο κρίσιμα θέματα όπως το μεταναστευτικό και η δομή στο Ηράκλειο. Η λειψιδρία και τα αποθέματα των φραγμάτων, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα στο μέτωπο των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Απόψε στις 9 το βράδυ, εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
7: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Ο απολογισμός της Λότζια και οι θυελλώδεις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τα αγκάθια της καθημερινότητας και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Καλεσμένοι στον de facto ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Τσατσάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο Υπόλη μας Μαρίνος Πατακός και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο Για Σένα Κώστας Βαρδαβάς. Παρεμβαίνει η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχει ο δημοσιογράφος Κώστας Κεφαλογιάννης. Απόψε στις 10 στην τηλεόραση Κρέτα.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3,42 €. Παγωτό αλώμα 7,97 €. Fixe Las Lager 8+4 δώρο 7,95 €. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5,30 € το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1,88 €.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Στο Ηράκλειο οι λακκούβες έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας. Σε κεντρικούς δρόμους αλλά και σε γειτονιές οδηγοί και οι δικυκλιστές βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με πρόχειρες παρεμβάσεις και επικίνδυνα σημεία που μετατρέπουν ακόμα και μια απλή μετακίνηση, όπως λένε οι δημότες, σε δοκιμασία. Οι κάτοικοι καταγγέλουν πως παρά τα όσα έχουν ακουστεί για συνεχείς εργολαβίες αποκατάστασης των δρόμων, η εικόνα παραμένει ίδια. Λακκούβες που ανοίγουν ξανά λίγες μέρες μετά από παρεμβάσεις, κακοτεχνίες και σημεία όπου το οδόστρωμα έχει υποχωρήσει προκαλούν αγανάκτηση αλλά και σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των οδηγών.

0: οδηγών.
1: Τεράστιες επικίνδυνες, μπορεί να πάρεις τεράστια ζημιά, να πάρεις κάποιο ατύχημα και να μην το πιστεύεις ότι έγινε αυτό έτσι ξαφνικά, επειδή ο Δήμος, ο κάθε ένας δεν φτιάχνει τις λαχούδες για τους πολίτες. Είναι τεράστιο λάθος. Θα πρέπει οι λαχούδες να μην υπάρχουν καθόλου, γιατί ένα παιδί μπορεί να πέσει με το ποδήλατο, με το πατίνι. Υπάρχει μεγάλος φόβος.
2: Προσωρινές λύσεις, μπαλώματα κάνουν και αυτό με την πρώτη βροχή ξανανοίγουν και ξανά και ξανά.
3: Όλους τους ενοχλούς πρέπει να φτιαχτεί. Αλλά όχι επιπόλαια. Δηλαδή να γίνει κάτι μόνο. Όχι μπαλώματα. Γιατί το μπάλωμα βγαίνει εύκολα. Και την πληρώνουμε εμείς ύστερα.

0: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν πληρώσει ακριβά τις ζημιές στα οχήματά τους. Σπασμένες ζάντες, φθαρμένα ελαστικά, βλάβες στις αναρτήσεις είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που περιγράφουν οι οδηγοί, οι οποίοι τονίζουν πως αναγκάζονται να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη. Για τους οδηγούς δε των δικύκλων ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος.
1: Έχω πάθει ζημιά στα οχήματά μου.
2: Σημαντικό κι αυτό.
1: Πάρα πολύ και πλήρωσα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να τα πληρώσω. Λόγω κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρουν να κάνουν καλά στη δουλειά τους.
3: Δεν δίνει σημασία κανένας, βασικός τέλεχος για αυτές τις ζημιές που γίνονται. Και ας πάνε όλοι οι άνθρωποι τα μάξια τους.

0: Πριν από λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε μια νέα κανονιστική απόφαση που προβλέπει μεταξύ άλλων την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος σε περίπτωση που γίνονται σκαψίματα. Ωστόσο, όπως λένε οι πολίτες, αυτό δεν το έχουν δει να γίνεται πράξη. Και όπως λένε, οι υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα δεν αρκούν πλέον για να καλύψουν τις λακκούβες που μεγαλώνουν καθημερινά στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Η εικόνα εγκατάλειψης φαίνεται μόνη της, ομολογάει. Δεν είναι εδώ, πας σε έναν δρόμο και δεν μπορεί να περάσει. Είναι όπως στην Βουλγαρία. Εγώ έχω πάει Βουλγαρία και ξέρω τι γίνεται. Έτσι καταλήγουμε κι εμείς σιγά σιγά. Μόνο λακκούβα, τίποτα άλλο.
2: Δίκυκλα, αμάξια, όλοι ποδηλάτες, όλοι. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Ναι. Πάνω στο δρόμο είμαστε.
1: Και με τους πεζούς είναι επικίνδυνο και με τα πόδια δεν μπορεί να περάσει να πέσει μια λακκούβα το βράδυ να σου χτυπήσει και με το μηχανάκι και με τα αμάξι, με όλα.
3: Εκτός στεγαστικής συνδρομής μένουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
4: Υπάρχει και η νέα κύκλος που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές, το θεωρώντα οργανισμό όπως λένε οι μηχανικοί, αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση, που βγήκε αρχές του Μάρτη, και οι διευκρινιστικές ήρθαν μόλις τελευταίες μέρες του Απρίλη, 26 ή 28 του Απρίλη, και όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
3: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΕΔΑΕΦΚ, δηλαδή δεν αιτήθηκαν στεγαστικής συνδρομής για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή τους.
4: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό και συντάσσονταν φάκελος και έτσι μπορούσε να εκταμιευτεί η αρρωγή σταδιακά με την πρόοδο εργασιών. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 25, που σημαίνει τι, ότι 8.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν

0: Άγγελο, 3.500 συμπολίτε μα μέχρι πέρσι τον Αύγουστο, 17 Αυγούστου. Τυπώς οι υπόλοιποι που δεν για οποιοδήποτε λόγο είδαν ότι δεν του συμφέρει η διαδικασία ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί ή και πιθανόν να μέλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
1: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένα σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
0: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν εξ αρχής και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άδικο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να διορθωθεί σε πολλά σημεία και να δοθεί και η παράταση όπως έχουμε ζητήσει από 1η του Μάη. Αποκλείονται πολλοί συμπολίτες μας πληγέντες και βέβαια να ξέρετε ότι ζητούσαμε μια απλοποίηση των διαδικασιών 4,5 χρόνια. Έφερε το Υπουργείο μια κουτσουρεμένη διάταξη, μια διάταξη που βάζει περισσότερα εμπόδια και τρικλοποδία στους πολίτες και τους μπερδεύει άμεσα. Το ζητούμενο για μας είναι ένα. Οριζόντια αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με τιμές που προτείνει η Ελστάτ.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάτι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τοποθετείται μέσα από την εκπομπή απευθείας με επίκεντρο κρίσιμα θέματα όπως το μεταναστευτικό και η δομή στο Ηράκλειο. Η λειψιδρία και τα αποθέματα των φραγμάτων, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα στο μέτωπο των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Απόψε στις 9 το βράδυ, εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
2: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα εντουσιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Ο απολογισμός της Λότζια και οι θυελλώδεις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τα αγκάθια της καθημερινότητας και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Καλεσμένοι στον ντεφάκτο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Τσατσάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας Μαρίνος Πατακός και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα Κώστας Βαρδαβάς. Παρεμβαίνει η Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχει ο δημοσιογράφος Κώστας Κεφαλογιάννης. Απόψε στις 10 στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Όφι Summer Camp.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
3: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Γνωρίστε τα αθλήματα:
3: βόλεϊ,
4: μπάσκετ,
3: ποδόσφαιρο,
4: στίβος,
3: κολύμβηση,
4: πόλο,
3: σκάκι,
4: πυγμαχία,
3: άρση βαρών,
4: τροχοσανίδα,
3: χάντμπολ.
4: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
3: Όφι Summer Camp.
4: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
5: Σάββατο 16 Μαΐου στο γήπεδο Καλεσσών, ο Βασίλης Σταυρακάκης.
6: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα.
5: Έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης. Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινώ, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Las Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Supermarket Χαλκεδάκη. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Αλλαγή σελίδας για το σχολικό συγκρότημα του Γεωφύρου. Πρόκειται για το ΚΕΠΑ, ένα σχολικό κτίριο το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει κτηριακά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα καταγράφει μειωμένη ζήτηση από τους γονείς. Μετά από σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας Αντώνη Περισσινάκη, στη θέση του χωροθετείται ένα νέο σχολικό συγκρότημα. Μάλιστα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια ολοκένουργια υπερσύγχρονη δομή προσχολικής αγωγής.
1: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μας κάλεσε προκειμένου να συντάξουμε και να συνυπογράψουμε προγραμματική δήλωση και σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Ηρακλείου και σε αυτό, όπου θα τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα εξυπηρετήσουμε, εκτός από τις ανάγκες του ΙΤΕ, των εργαζόμενων του ΙΤΕ, θα εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες ολόκληρης της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μας δίνεται η ευκαιρία παράλληλα να αναστείλουμε τη λειτουργία του τελευταίου μισθωμένου βρεφονηπιακού σταθμού που είχαμε στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα είχαμε ένα μισθωμένο σταθμό στο Γιώφυρο και ο οποίος πλέον δεν είναι ελκυστικός προς τους γονείς.
0: Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κτίριο μπαίνει σε τροχιά λειτουργίας, απομένοντας μόνο η τυπική διαδικασία παραχώρησης που εκτιμάται ότι θα γίνει εντός των επόμενων μηνών, ενώ θα καλύπτονται και ανάγκες εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο και το ΙΤΕ.
1: Πραγματικά, πριν από λίγο καιρό επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα στις οποίες έχει ανεγερθεί ένας υπερσύγχρονος βρεφονηπιακός σταθμός. Ένα κτίριο με τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής

0: Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση φορολογουμένων και επιχειρήσεων προχωράει η ΑΑΔΕ με στόχο να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Έτσι ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο διασταυρώσεων ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης.
1: Στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών με το AI θα αρχίσουν παράλληλα, τώρα που είναι και η διάρκεια των φορολογικών δηλώσεων, να τσεκάρουν δαπάνες. Πραγματικά ποσά που έχουν αναλωθεί σε δαπάνες σε σχέση με τα εισοδήματα που είναι φορολογημένα. Εδώ βλέπουμε πως έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε αυτά που καταναλώσαμε με αυτά που φορολογηθήκανε. Οπότε θα ψαχτεί τη διαφορά από πού προήλθε, που στην ουσία ενδεχομένως να ήταν μαύρο χρήμα. Επίσης, με το AI θα δούμε καταθέσεις εξωτερικών, άνοιγμα λογαριασμού. Εάν το υπόλοιπο που υπάρχει σε κάποιο λογαριασμό αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένο και μπορεί να φαίνεται πως δικαιολογείται το ποσό της κατάθεσης σε σχέση με αυτό που είχαμε δηλώσει τα προηγούμενα παρελθόντα έτη.
0: Το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους και έρευνες με βασικό στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, ύποπτων συναλλαγών φοροδιαφυγής και κυκλωμάτων λαφρεμπορίου.
1: Το επόμενο διάστημα συνολικά είναι περίπου 200.000 διασταυρώσεις, όπου από εκεί περίπου 25.000 θα είναι φορολογία εισοδήματος, άλλες 25.000 περίπου θα είναι επιτόπιοι ελέγχοι, 25.000 θα είναι ανοίγματα λογαριασμών και το υπόλοιπο ποσό περίπου από τελωνία και λατρεμπόριο.
0: Το νέο μοντέλο ελέγχου βασίζεται σε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα σαρώνουν οικονομικές κινήσεις και συναλλαγές, αναζητώντας μοτίβα φοροδιαφυγής, αδήλωτης δραστηριότητας και απατής.
1: Επίσης, συνδυασμός επιδοτήσεων ακινήτων σε όπλο είναι το νέο μίδα που έρχεται, το νέο μητρό ιδιοκτητών ακινήτων, που εκεί θα βάλουν τα πάντα όσο αφορά τη διαδικασία δήλωση ακινήτων σε σχέση με το κτηματολόγιο, σε σχέση με τα συμβόλαια, σε σχέση με το ποσό και τα τεμάχια που έχουν δηλώσει στις αγροτικές επιδοτήσεις. Θα πρέπει όλα να συμφωνούν, παράλληλα θα κουμπώσει το κομμάτι του ρεύματος. Δεν μπορούμε να δηλώνουμε ένα ακίνητο κενό και παράλληλα να υπάρχει κατανάλωση ρεύματος. Συνεπώς μπαίνει στο πλοίο όλο το κομμάτι.

0: Το κύπελο Ελλάδος που κατέκτησε ο Όφη στον τάφο του Ευγένιου Γκέραρντ. Η στιγμή που συγκλώνησε τον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας. Ο Γκέραρντ θα είναι τρισευτυχισμένος, θα πει με λόγια από καρδιάς εκ μέρους της οικογένειας του Ολλανδού προπονητή στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα, ο Μανώλης Παπαδάκης. Αναφερόμενος στην ιστορική επιτυχία του Όφη να φέρει ξανά το κύπελο στην Κρήτη 39 χρόνια μετά. Από το θρίαμβο του 87 στο έπος του 2026.
1: Ποια πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα συναισθήματα του Ολλανδού 25 Απριλίου, όταν ο Όφης σηκώνει την κούπα στο Βόλο, που έζησε στην καθημερινότητά του και το χαρακτήρα του, ποια πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν εκεί ψηλά πάνω τα συναισθήματά του?
2: Εντάξει. Θα ήταν τρισευτυχισμένος. Και σίγουρα θα έχει αυτό το στυλ, το ηγετικό.
0: Συγκινημένος ο Μανώλης Παπαδάκης θα εκφράσει τη βεβαιότητα ότι ο Ολλανδός, ο Μίστερ, όπως είχαμε συνηθίσει να τον λέμε, ήταν εκεί στο Βόλο, στην ιστορική νύχτα της 25ης Απριλίου.
1: Πιστεύω, λες, ότι ήταν και στον τελικό ο Ολλανδός. Ήταν κάπου εκεί ψηλά στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό.
2: Ο αδερφός μου λέει, έχω φτιάξει δύο μπλούζες. Λέω, τι μπλούζες έφτιαξες? Μου λέει, έφτιαξα δύο μπλούζες, λέει, με τον Ευγένιο. Και είχε φτιάξει έτσι, με το πρόσωπο του Ευγένιου, και πήγαμε αυτές στο Βόλο και τις φορούσαμε στο γήπεδο. Οπότε μου λέει, και αυτός ο Ευγένιος είναι μαζί μας εδώ. Είναι κοντά μας.
0: Για την οικογένεια του Ευγένιου Γκέραρντ, η πρωτοβουλία του Ηλία Προυσανίδη να φέρει το κύπελο στο μνήμα του Ολλανδού προπονητή που άλλαξε

0: με ήθος, με σεβασμό. Γενικότερα ήταν πάντα ήρεμος.
1: Ήταν ήρεμος, ε?
0: Ναι. Ήρεμος. Ό,τι είχε να πει το έλεγε με ήρεμη φωνή. Ήταν ωραίος άνθρωπος. Του άρεσε έτσι να κάθεται και να διαβάζει, να βλέπει παιχνίδια. Πολλές φορές που ερχόταν φίλοι του και καθόταν και λέγανε ιστορίες. Ήταν όμορφο όλα αυτά. Ήταν όμορφα. Αλλά εκτός από αυτό, ήταν και στο χωριό ήταν καλά. Ήταν ελιώτης πραγματικός.
1: Πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητός.
0: Ναι, δηλαδή, να κάτσει στο καφενείο τότε με τους χωριανούς. Δεν ήταν βιολογικός μας πατέρας, όμως εγώ και με τον αδερφό μου είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε δύο πατεράδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ήταν εκπληκτικό όλο αυτό. Και με τον πατέρα μου είχαν καλή σχέση. Δηλαδή είναι εκπληκτικό όλο αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλίνγκ.

0: είναι αυτό.
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ιρηγονάκης τοποθετείται μέσα από την εκπομπή απευθείας με επίκεντρο κρίσιμα θέματα όπως το μεταναστευτικό και η δομή στο Ηράκλειο. Η λειψιδρία και τα αποθέματα των φραγμάτων, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα στο μέτωπο των υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Απόψε στις 9 το βράδυ, εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ και 97 λεπτά. Φίξε Λας Λάγκερ 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά.

0: αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται. Αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον.
1: Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας.
0: Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
1: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
8: Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με γρήγορους ρυθμούς η εκτέλεση των έργων στο νέο αεροδρόμιο. Περήφανος, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΚΙΒ. Ποια θέματα βάζει στο τραπέζι η Κρήτη. Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται, κυρίες και κύριοι, τα έργα στο αεροδρόμιο Καστελίου, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στο εργοτάξιο, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε δύο χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης, είπε ο αντιπρόεδρος, και πρόσθεσε ότι τα έργα προχωρούν με ταχύτητα, αλλά και ότι η πολιτεία είναι εδώ για να αντιμετωπίσει όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον.

0: θα βάζουμε την χειραποσκευή μας σε ένα σκαφάκι, το λέμε σε μια λεκάνη, θα την τραβάει αυτόματα το σύστημα, σαν να είναι ένα mini DHS. Δεν σπρώχνουμε με το χέρι, δεν κάνουμε τίποτα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερο.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Στέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.
3: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσο

0: του 2028 θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
1: Εκτιμώ ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί η κατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά test and commissioning. Δεν θα είναι προς παραλαβή του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Στέρνας στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία το Ηράκλειο, ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.
3: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν εξ αφορμής της επίσκεψης του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Κώστας Κεφαλογιάννης στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα.
3: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ από εσένα. Όντως, το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο, ένα από τα πιο σύγχρονα τουλάχιστον της Ευρώπης. Το 28 οι δοκιμαστικές πτήσεις, στα μέσα του 28 ολότελα.
4: Ναι, έτσι κι αλλιώς αυτό λέγαμε, ότι στην ουσία επειδή είχαν προκύψει διάφορα ζητήματα, να μην τα ξαναλέμε, το αεροδρόμιο θα το έχουμε σε πλήρη λειτουργία, αν όλα πάνε καλά και θα πάνε, το 2029 στην πραγματικότητα, δηλαδή ακόμα και να αρχίσουμε προς το τέλος του 28 και είναι πολύ πιθανό να επιλεγεί αυτό, διότι έτσι κι αλλιώς πέφτει η τουριστική κίνηση μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, για να μετρήσουν όλα, ξέρεις, και σε επίπεδο πια δοκιμών που θα γίνουν, αλλά και σε επίπεδο πραγματικής δυνατότητας. Το αεροδρόμιο βέβαια έχει τόσο έμπειρα στελέχη από κάθε πλευρά, που θα δούμε μετά από το Μάρτιο για το 29, που θα έρχονται οι πολλοί τουρίστες, πώς θα λειτουργήσει. Και δεν είναι το αεροδρόμιο αυτό καθεαυτό σώτια, είναι όλα τα συνοδά έργα, είναι οι υποδομές οι οδικές, είναι οι υποδομές που έχουν να κάνουν με τους αγωγούς. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία, θυμίζω, δεν έχουν επιληθεί. Το μεγάλο ζήτημα παραμένει, κατά τη γνώμη μου, και το θέμα της μεταφοράς των καυσίμων. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι το επόμενο διάστημα θα αποφασίσουν να το λύσουν. Ήδη κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Και βεβαίως και το μέσο σταθερής τροχιάς, που και αυτό θα το βρουν μπροστά τους και θα γίνει κάποια στιγμή. Τώρα, το πότε και πώς είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Πάντως, είναι αλήθεια ότι αλλάζουμε κατηγορία. Αλλάζει κατηγορία. Όχι τόσο το Ηράκλειο, θα έλεγα, που είπε ο Αντιπρόεδρος, όσο η Κρήτη, γιατί θα έχει ένα νέο αεροδρόμιο πολύ σύγχρονο. Για το Ηράκλειο είναι μια άλλη κουβέντα για το τι θα γίνει.
3: Mm-hmm. Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε σένα, γιατί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα του Καζαντζάκη. Θυμίζω ότι η μεταφορά από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο θα γίνει μέσα σε μία νύχτα, όπως λέγεται. Το θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες μετά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
5: Έλατε. Και το θέμα είναι και ποιοι θα το διαμορφώσουν. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι προφανώς θα γίνει διαβούλευση με την περιφέρεια, με τον Δήμο, με την τοπική κοινωνία γενικά, για να όλοι μαζί να πάρουν την καλύτερη απόφαση στη βάση όμως συγκεκριμένων οικονομοτεχνικών στοιχείων. Και επιβεβαίωσε κάτι το οποίο έχουμε πει και άλλες φορές, ότι το ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή εξελίσσει μελέτες. Τρέχει μελέτες για την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Αυτό τώρα έχει δύο όψεις. Η μία είναι το πρώτο επίπεδο, στο οποίο λέει ότι θα γίνει συζήτηση με όλους, και νομίζω είναι κάτι το οποίο οφείλει να πει. Ελπίζω ότι το εννοεί κιόλας. Το δεύτερο στοιχείο όμως είναι ότι εφόσον βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες του ΤΑΙΠΕΔ και η όποια απόφαση ληφθεί θα ληφθεί πάνω και σε αυτές τις μελέτες, νομίζω αυτό εννοεί ο κ. Χατζηδάκης όταν λέει ότι θα εξεταστούν τα
3: υλικοοικονομικά. Φαντάζομαι και εγώ ότι θα είναι η βάση της συζήτησης αυτές οι μελέτες.
5: Ναι, θα έπρεπε όμως ήδη οι μελετητές του ΤΑΙΠΕΔ να είναι τουλάχιστον σε επαφή με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού του Δήμου Ηρακλείου, για να μην είναι τα δύο πράγματα ασύνδετα. Έτσι δεν είναι? Για να μην σχεδιάζονται άλλα πράγματα ευρύτερα για την Νέα Λικαρνασσό και κάτι εντελώς διαφορετικό.

0: για το νέο αεροδρόμιο. Εξ όσων γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει τέτοια επικοινωνία. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, πότε θα το παραδώσει κτλ. Και κανείς από το Δήμο Ηρακλείου δεν έχει και νεότερα όσον αφορά το περιβόητο ιδιοκτησιακό. Έτσι, θυμίζω πολύ γρήγορα ότι ο Δήμος έχει ή θεωρεί, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει τεκμηριώσει πως του ανήκει το 1 τρίτο της έκτασης. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν κανένα νεότερο, ο Δήμος προετοιμάζεται, ακόμα και αν χρειαστεί, να προσφύγει νομικά. Έχει πάει σε δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα για να είναι έτοιμος για αυτό το ενδεχόμενο. Από τις σημερινές δηλώσεις, εκείνο που προκύπτει είναι μια διάθεση από την κυβέρνηση να ξαναβάλει λίγο την τοπική κοινωνία, όπως χαρακτήρισε ο κ. Χατζηδάκης, στη συζήτηση. Όμως αυτό πρέπει να έχει πρακτικό αντίκτυπο και νομίζω ότι αν δεν υπάρξει επικοινωνία των μελετών του ΤΑΙΠΕΔ με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού, μιλάμε για δύο πράγματα τα οποία μεταξύ τους είναι άσχετα και δεν αποκλείεται να αλληλοσυγκρούονται κιόλας.
1: Πάντως,
0: θα είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Ναι. Κώστα, θα πάμε από δεκαετία και μετά για να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι. Αν δούμε ότι
0: ναι, και
1: το 29 που είπε ότι θα κλείσει σε μια νύχτα, θα κλείσει, γιατί η μεταφορά στην πραγματικότητα δεν θα γίνει και τίποτα. Οι υπάλληλοι θα πάνε εκεί. Από το 29-30 και μετά θα δούμε. Βέβαια, γιατί εντάξει, και η κυβέρνηση το λέει τώρα, δεν ξέρουμε και ποια κυβέρνηση θα είναι μετά.
2: Πάντως, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να μην μεσολαβήσει πολλούς χρόνους από τη στιγμή που θα κλείσει μέχρι τη νέα κατάσταση.
0: Χρησιμοποιήσει το ελληνικό σαν παράδειγμα. Είπε ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε τα δύο, γιατί κάθε κίνητο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Όμως, ειδικά το ελληνικό πρέπει να είναι αντιπαράδειγμα, να είναι παράδειγμα προς αποφυγή, για να μην κάνουμε τόσο χρόνο να το αξιοποιήσουμε. Πάντως, ειδικά για το κτίριο, όπως είπε ο Κώστας, εάν δεν βρεθεί μια λύση μεταφορά υπηρεσιών έστω προσωρινά από την επόμενη μέρα κιόλας που θα κλείσει, ξέρουμε όλοι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, νομίζω το φαντάζεστε κι εσείς, ότι αν κλείσει, ας πούμε, τέλος του 28, αρχές του 29 δεν θα έχει μείνει ούτε πόμολο. Εάν δεν βρεθεί μια άμεση λύση για την αξιοποίηση του κλίματος.
1: Καλά, Κώστα, έχουμε κι εμείς αντιπαράδειγμα εδώ, τη βάση των Γουρνών. Δεκαετία του 90 έκλεισε. Και βλέπουμε ότι δεν έχουμε ακόμα τίποτα.
2: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ο ΒΟΑΚ είναι μια υποδομή εθνικής εμβέλειας και θα φτάσει έως τη Σιτία, τόνισε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ανακοινώνοντας μάλιστα αφενός ότι μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθούν περίπου 10 χιλιόμετρα από τα συνολικά 14 στο τμήμα Νέα Πολύ Αγίος Νικόλαος, αφετέρου πως θα υπάρξει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των μελετών του ΒΟΑΚ προς τη Σιτία.
3: Δύο ήταν οι ειδήσεις που έδωσε στην ομιλία του στο συνέδριο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο καλοκαίρι ίσως παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στα έργα που εκτελούνται στον βόρειο οδικό άξονα προς Άγιο Νικόλαο, ενώ σύντομα, πρόσθεσε, θα υπάρξει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των μελετών του βόρειου οδικού άξονα προς τη Σιτία. Ο Υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε όμως και στα παράπονα από διερχόμενους οδηγούς λόγω της εκτέλεσης των έργων του ΒΟΑΚ, τονίζοντας πως όλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Ενώ για τον ίδιο λόγο υπήρξε και συνάντηση νωρίτερα στην περιφέρεια Κρήτης, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από την κατασκευή των έργων.
4: Ότι πρέπει να φροντίσουμε και να συνεργαστούμε όλοι, ώστε να βλέπουν όλοι οι πολίτες στην Κρήτη από το ένα άκρο στο άλλο, ότι ο ΒΟΑΚ είναι μια πραγματικότητα, ο ΒΟΑΚ υλοποιείται. Άρα, για να μπορέσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι, θα είμαστε ικανοποιημένοι όταν ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι δεν θα μπορέσει με κάποιον μαγικό τρόπο να γίνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Αν όμως όλοι θέλουμε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, θα πρέπει λίγη υπομονή και λίγη ψυχραιμία να την έχουμε.
5: Και η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες, ανεβαίνει επίπεδο και η υποχρέωσή μας είναι και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και ένας τομέας προτεραιότητας θα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων της Μεγαλονήσου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υδροδότηση φυσικά του Ηρακλείου.
3: Ο Υπουργός Υποδομών όμως αναφέρθηκε και στην ικανοποίηση των ετοιμάτων των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για τη λεγόμενη παράκαμψη του Ηρακλείου στον βόρειο οδικό άξονα, επισημένοντας πως ο δρόμος γίνεται για να εξυπηρετήσει πρωτίστως τους κατοίκους του νησιού και όχι τους επισκέπτες.
4: Σε πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιούμε τα αιτήματα που έχουν γίνει και πράγματι θεωρούμε ότι θα δώσει σημαντικές λύσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Επαναλαμβάνω και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω τα μεγάλα έργα, οι αυτοκινητόδρομοι, δεν γίνονται για να αντιμετωπίσουμε τον υπερτουρισμό. Ο αυτοκινητόδρομος, ο ΒΟΑΚ, γίνεται για τους κριτικούς. Άρα είναι προτεραιότητα της πολιτείας, της κυβέρνησης, να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα αιτήματα που έρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και να δούμε ποια από αυτά μέσα σε κάποια λογικά όρια έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε.
3: Ήδη, όπως ανέφερε ο Χρήστος Δήμας, τα εργοτάξια για τον βόρειο δικό άξονα έχουν αναπτυχθεί σε όλο το νησί, ενώ πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ακόμα έργα οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
4: Και εκτός από τις δύο παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουμε ολοκληρώσει, μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το φετινό καλοκαίρι, θα έχουμε άλλες 5-7 σύνολο και συνολικά θα είναι 131 χιλιόμετρα μέτρα οδικής ασφάλειας. Τα μέτρα οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχα με αυτά που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποίησε στην Πατρών Πύργου από το Δεκέμβρη του 2023, όπου δεν είναι πανάκια, αλλά εκεί πέρα μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις, μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%, και επειδή ο φόρος αίματος που έχουμε πληρώσει στην Κρήτη είναι πάρα πολύ υψηλός, νομίζω κανένας δεν δέχεται να μην πάρουμε άμεσα πρωτοβουλίες.
2: Λοιπόν, ξανά ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου. Ο Χρήστος Δήμας έρχεται πολύ συχνά πια στο Ηράκλειο. Άκουσες κάτι νέο σήμερα από τον Υπουργό, Κώστα?
1: Κοίταξε, καταρχήν αυτό που είπε, ξεκινώ με το ότι χρειάζεται και μια σύνεση και νυφαλιότητα και ψυχραιμία που έχει να κάνει προφανώς με το ότι εξαντλείται η υπομονή και είναι πολύ νωρίς να εξαντλείται η υπομονή μας, διότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν και στο καλοκαίρι και τα επόμενα χρόνια με τα έργα που θα γίνονται. 131 χιλιόμετρα για να πάρεις μέτρα οδικής ασφάλειας, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για την Κρήτη. Ο κύριος Δήμας είναι προσεκτικός, είναι γενικός ήπιον τόνων. Πολύ πιο, θα έλεγα, συγκροτημένος από άλλους προκατόχους του. Mm-hmm. Σκέφτεται πάντα ο κύριος Δήμος, να μου επιτρέψει, ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι και αυτός παρόν. Mm-hmm. Διότι, ξέρεις, πολλοί από τους οποίους έχουν μιλήσει για το βόρειο δικό άξονα, τους έχουμε ξεχάσει ή είναι στο σπίτι τους με μια ρόμπα και γυρίζουν, ή και λίγο αείμνηστοι. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που μας αφορά. Ο Δήμας είναι πολύ νέος και θα μείνει. Mm-hmm. Θα μείνει είτε ως υπουργός, δεν μπορεί να είναι σαν υπουργός, είτε θα είναι στην πολιτική. Οπότε θα λογοδοτήσει τρόπον την άλλη αυτά. Λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο όντως είναι δύσκολο, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο, εννοείται. Ένα έργο το οποίο τα επόμενα, εγώ δεν θα πω ούτε 10 χρόνια ούτε 5, αλλά τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολεί, θα μας δημιουργεί προβλήματα. Τώρα δεν κατάλαβα το να ξεχωρίσουμε αν είναι για τους επισκέπτες ή αν είναι για τους κριτικούς, είναι για όσους χρησιμοποιούν το δρόμο. Για τους εποχούμενους είναι έτσι κι αλλιώς ο δρόμος. Είτε είναι ξένος επισκέπτης, είτε είμαι εγώ, είτε σε εσείς ότια. Ο δρόμος...
2: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το είχε πει και σε σένα, στην κουβέντα που είχατε στο Skype.
1: Το είπε, αλλά ξέρεις, καταλαβαίνω γιατί το λέει. Ας πούμε ότι εμείς στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε τους ντόπιους. Αλλά κακά τα ψέματα, η Κρήτη στους 9 από τους 12 μήνες έχει ένα υπερπληθυσμό. Mm-hmm. Ο οποίος έχει να κάνει με τους επισκέπτες. Και το θέλουμε αυτό, γιατί η Κρήτη έχει ένα βασικό πυλώνα, δεν έχει άλλη βιομηχανία, έχει τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Όντως τα έργα στην Ανατολική Κρήτη έχουν προχωρήσει, mm-hmm. γιατί τα εργοτάξια τώρα που είπε δεν υπάρχουν στο κομμάτι Ηράκλειο Χανιά. Δεν έχουμε εργοτάξια. Μελέτη γίνεται τώρα, έτσι, mm-hmm. στην πραγματικότητα. Είναι μόνο για την οδική ασφάλεια. Θέλουμε όντως υπομονή. Μακάρι να είμαστε εδώ τα επόμενα 10 χρόνια τώρα σώτια, να λέμε και εμείς τα καλύτερα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Για ένα όραμα δεκαετιών που πήρε σάρκα και οστά, έκανε λόγο ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΗΕ, Αγγέλος Σταματέλος, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Όπως πρόσθεσε, η απομόνωση της Κρήτης αίρεται, ενώ το οικονομικό όφελος του έργου υπολογίζεται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΗΕ, Άγγελος Σταματέλος, είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης, τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν, καλύπτεται πλήρως ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
6: Και έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαδιακό ότι είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε μεγαδοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά, και από το Δεκέμβριο ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
3: Σύμφωνα με τον κύριο Σταματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρεωτική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
6: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ανεξάρτητη, έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.
2: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, κυρίες και κύριοι, μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για αποπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης γυναίκας του, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην Παντάνασα. Την ίδια ώρα συνεχίστηκε και σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και όλο το ρεπορτάζ, το δικαστικό ρεπορτάζ σήμερα. Χάρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Όπως είπε η Σόφια, ο 30χρονος απολογήθηκε σήμερα στην ανακριτρία. Υποστήριξε για μία ακόμα φορά ότι ούτε χτύπησε, ούτε ήταν εκείνος που έσπρωξε τη γυναίκα του έξω από το αυτοκίνητο. Η γυναίκα του είπε ακουμπούσε στην πόρτα που είχε πρόβλημα και αυτή κάποια στιγμή άνοιξε με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο κενό. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τον προφυλακτήρα για τον οποίο έχει γίνει πολλής λόγος, προσκόμισε φωτογραφίες που δείχνει ότι νωρίτερα είχε χάσει τον προφυλακτήρα όταν σε μία αναστροφή προσέκρουσε σε ένα πρανές με αποτέλεσμα να φύγει ο προφυλακτήρας. Και ο ίδιος είπε ότι περιμένει να γίνει καλά η γυναίκα του προκειμένου και εκείνη να βεβαιώσει τα όσα ο ίδιος λέει, την ίδια στιγμή που η γυναίκα του παραμένει στην Ευρωχειρουργική Κλινική για Νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και αναμένεται το εξιτήριό της να δοθεί την επόμενη εβδομάδα και οι γιατροί θα αποφασίσουν το πότε θα είναι σε θέση να δώσει την κατάθεσή της πλέον στην ανακρίτρια. Δεν θα δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές. Ο φάκελος βρίσκεται στην ανακρίτρια, είναι στην κύρια ανάκριση, οπότε απευθείας στην ανακρίτρια θα καταθέσει η 28χρονη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μικρό Άγγελο, η δίκη συνεχίστηκε με τους διασώστες του ΕΚΑΠ και γείτονες του ζευγαριού. Θυμίζω η μητέρα και ο σύντροφός της, 27χρονων, η μητέρα 45, ο σύντροφος είναι κατηγορούμενοι, όπως και ο βιολογικός πατέρας, όμως για τον θάνατο κατηγορούνται η μητέρα και ο σύντροφος. Αυτό που είπαν οι διασώστες είναι ότι είδαν το παιδί σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μια μητέρα να μην συνειδητοποιεί το τι έχει συμβεί, έναν σύντροφο να είναι επίσης απαθής με το περιστατικό, δεν συνειδητοποίησαν καθόλου τη σοβαρότητα της κατάστασης που βρισκόταν το παιδί. Μάλιστα, η μητέρα δεν έδωσε ούτε καν μία κουβέρτα που ζήτησαν οι διασώστες για να μπορέσουν να το ζεστάνουν. Ήταν σχεδόν παγωμένο. Δεν έκατσε καν πίσω στο ασθενοφόρο με το παιδί, αλλά έκατσε ως συνοδηγός στο ασθενοφόρο και αναρωτιόταν πώς θα μπορούσε να τη βρει ο σύντροφός της, αφού δεν είχε πάρει μαζί της το κινητό τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα οι γείτονες δεν έδωσαν και πολλές πληροφορίες στο δικαστήριο, καθώς κάποιοι από αυτούς που έμεναν δίπλα δεν έδωσαν πληροφορίες, έλεγαν ότι έβλεπαν το ζευγάρι. Και κάποια γυναίκα υποστήριξε ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τον μικρό ο 45χρονος.

0: Το δικαστήριο διέκοψε αρκά το απόγευμα, στις 5 το απόγευμα, και θα συνεχίσει την εκδίκαση της υπόθεσης την Παρασκευή. Πιθανότατα να έχουμε και απολογίες στο κατηγορούμενο την Παρασκευή. Και η επόμενη δικάσιμο θα οριστεί για το τέλος του μήνα, οπότε πιθανότατα θα έχουμε μετά τις τοποθετήσεις των δικηγόρων, θα έχουμε και την απόφαση.
1: Την απόφαση. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, η πολιτική αντιπαράθεση. Με την κυβέρνηση να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, να εξαπολύει νέα επίθεση με παρέμβαση του στη Βουλή, καταλογίζοντας την κυβέρνηση αποτυχία να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ακρίβεια που πλήττει το εισόδημα των οικοκυριών. Νερό στο μήλο της πολιτικής σύγκρουσης ρίχνουν και οι αναφορές στα υποδημιουργία κόμματα αλλά και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.
2: Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων των νέων κομμάτων, το πολιτικό σκηνικό εξελίσσεται σε κινούμενη άμμο με όλους να αβάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό.
3: Προφανώς και κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας. Έχει σημασία ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος, αλλά ούτε θα το επηρεάσουμε και θα το καθορίσουμε εμείς, ούτε θα αλλάξει την αντίληψη που έχει ο κόσμος για εμάς. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το ΠΑΣΟΚ και το ενημένο του κ. Ανδρουλάκη.
4: Παραδεχτούμε ότι ένα κυβερνών κόμμα, το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο αριθμό ενεργών μελών σε επίπεδο Ευρώπης, έχει μια κόπωση. Είναι αυτονόητο και αναμενόμενο. Την ίδια στιγμή υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις μια καταγραφή δυνάμεων οι οποίες το φέρουν μακράν πρώτο εν συγκρίση με το δεύτερο κόμμα. Με μια απόσταση όμως από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον 10 έως και 13 ή 14 μονάδες. Την ίδια ώρα έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών που είχε ψηφίσει στις τελευταίες εθνικές εκλογές του 23 Νέα Δημοκρατία και να έχει τραβηχτεί, να έχει αποστασιοποιηθεί, σκεπτόμενο, προβληματισμένο, μη δηλώνοντας όμως τη μία ή την άλλη επιλογή.
5: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κύριο Τσίπρα. Το πιο συνεβολική αντιπολίτευση έχει κρυθεί το 23.
6: Αυτή η στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ, δεν κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία ή εγκληματική οργάνωση. Πώς να σας πω, πάμε αλλού. Αυτά. Ας πούμε, συνήθως είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου.
7: Είπε χθες, θα γυρίσω για να κερδίσω το Μητσοτάκη.
6: Καταρχάς, δεν νομίζω ότι το πιστεύει ο ίδιος.
8: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding, προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι.
9: Καταρχήν, μου κάνει εντύπωση που ακούω μεγαλύτερη κριτική και μεγαλύτερη πρόκληση για να απαντήσω σε ερωτήματα από το ΠΑΣΟΚ παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει λίγες μέρες που γίνεται. Λογικά έχει και αυτό την εξήγησή του.
10: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει τον Μητσοτάκη? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
11: Γιατί το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό και το ΠΑΣΟΚ?
10: Κάτω από πίεση και κάτω από αυτήν την πίεση
11: φοβάται,
10: δεν μπορεί να εκφραστεί με σοβαρό τρόπο.
2: Την ίδια ώρα μηχανία στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση η οποία δεν εκφράζει ούτε την ίδια ούτε το κόμμα της.
12: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
5: Έτοιμα περιτριχών, προφανώς δεν απηχεί τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
1: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στον Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης.
2: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το

0: νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μία σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στο Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης. Η Κρήτη και ειδικότερα ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας είναι ρηγμένη από τις αναπροσαρμογές της ΚΑΠ τα τελευταία 15 χρόνια και ζητεί ανακατανομή πόρων και θαραλέες αποφάσεις όχι μόνο για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, αλλά και για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας. Μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίμης, υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο της ΚΑΠ προβλέπει αυξημένο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης, δίνοντας τη δυνατότητα εκπόνησης ειδικών περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης.
1: Θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές.
0: Από την πλευρά του, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης στάθηκε στην ανάγκη θεσμικής και ολοκληρωμένης διεκδίκησης προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες της Κρήτης, όπως η νησιωτικότητα, το ορεινό ανάγλυφο και το αυξημένο κόστος παραγωγής.
2: Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή κατανομή τους.
0: Την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας ανέδειξε ο κτηνίατρος και μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής Αλέξανδρος Στεφανάκης, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αγροτική οικονομία έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα εξυγχρονισμού.
3: Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθάει και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση.
0: Στις στρατηγικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης αναφέρθηκε και ο γεωπόνος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕΕ Κρήτης Γιάννης Χανιωτάκης, επισημένοντας ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών του νησιού.
4: Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε.
5: Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των έργων για την ανάπλαση λεωφόρου Καλοκαιρινού, καθώς έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων με τους καταστηματάρχες της περιοχής, με επίκεντρο το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα, αν έχω καταλάβει σωστά, Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα ξανά.
6: Καλησπέρα, ναι, έτσι είναι. Επιτέλους, ένα έργο έτσι πολύ ταλαιπωρημένο. Έχει περάσει από διάφορα στάδια με τον διαγωνισμό, με την τεκμηρίωση. Τέλος πάντων, το έχουμε ξανασυζητήσει. Η γραφειοκρατική διαδικασία φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της. Η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ΔΔΕ ο οποίος θα μπει πρώτος για την υπογειοποίηση των δικτύων, είναι έτοιμη. Έχει σταλεί στο ΔΔΕ, αναμένει τις τελευταίες εγκρίσεις για να πέσουν οι υπογραφές. Η σύμβαση με τον ανάδοχο επίσης είναι στη διαδικασία ανταλλαγής δικαιολογητικών για να είναι και εκείνη έτοιμη και ολοκληρωμένη να υπογραφεί. Τι απομένει να συμφωνήσουν οι καταστηματάρχες και ο Δήμος στο χρόνο.

0: το διάγραμμα των εργασιών. Προφανώς έχουμε φτάσει Μάιο σόδια. Καταλαβαίνεις ότι αν αποφασιστεί να ξεκινήσει τώρα, πρώτα ο ΔΔΕ και μετά ο ανάδοχος, όλο το καλοκαίρι, η καλοκαιρινού, μιλάμε για το πρώτο τμήμα, από την Ίδης ως την Οδό Αγίου Μινά, θα είναι σκαμμένη. Άλλο, αυτό θα τεθεί αύριο επιτάπητος. Ο Δήμος Ηρακλείου θα δώσει δύο επιλογές στους καταστηματάρχες. Δεν έχει προτίμηση, να το πω έτσι, ότι αποφασίσουν οι καταστηματάρχες, νομίζω αυτό θα γίνει. Η μία επιλογή είναι να ξεκινήσουν εργασίες άμεσα, ώστε το επόμενο καλοκαίρι το έργο να μην είναι ολοκληρωμένο μεν, αλλά να είναι αρκετά προχωρημένο και η κατάσταση να είναι πιο ομαλή σε αυτό το τμήμα της καλοκαιρινού. Η άλλη επιλογή είναι να ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που σημαίνει ότι το επόμενο καλοκαίρι το έργο θα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Mm-hmm. Άρα είναι θέμα επιλογής αν οι καταστηματάρχες προτιμούν το φετινό καλοκαίρι να τα ρυθμιστούν περισσότερο ή το επόμενο. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μάλλον θα πάμε για το φθινόπωρο. Mm-hmm. Ότι η τάση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους καταστηματάρχες. Mm-hmm. Ναι. Η τάση ανάμεσα στους καταστηματάρχες στις περιοχές είναι, εφόσον φτάσαμε Μάιο, να ξεκινήσει το έργο το φθινόπωρο. Και βλέπουμε, είναι 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα και θυμίζω ότι η αισθητική της ανάπλασης θα είναι η ίδια με την ανάπλαση του κέντρου. Δηλαδή θα πεζοδρομηθεί ουσιαστικά αυτό το τμήμα της καλοκαιρινού.
1: Έχει πάντως μια λογική η κατεύθυνση που φαίνεται να συγκλίνουν οι καταστηματάρχες, δηλαδή ότι αν όλα πάνε καλά βέβαια, έτσι, που συνήθως στα τεχνικά έργα δυστυχώς έχουμε απρόοπτα πολλά, αλλά αν όλα πάνε καλά, έχει μια λογική ότι του χρόνου ενδεχομένως να μην είναι εντελώς καμένη καλοκαιρινό, ναι, όπως θα είναι τώρα, έτσι, αν ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.
0: Σωστά.
1: Έχει μια λογική.
0: Θα είναι πιο προχωρημένο, θα είναι πολύ προβληματικό το σημείο τα Χριστούγεννα, εφόσον ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ποτέ έτσι δεν γίνεται έργα χωρίς ταλαιπωρία. Αν είναι 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα και κρατεί όντως ολοκληρωθεί το έργο σε 12 μήνες, νομίζω ότι τα παράπονα θα είναι λίγα. Απλώς κρατάμε μικρό καλάθι, όπως είπες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις σπανίως τα χρονοδιαγράμματα είναι ακριβή.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το ότι επιτέλους εκκινεί και αυτό το έργο της ανάπλασης τη λεωφόρο καλοκαιρινού, γιατί οι καταστηματάρχες το ζητούσαν πολύ καιρό τώρα, Κώστα, γιατί έχουν δει εντωμεταξύ την αντανάκλαση των έργων στο υπόλοιπο κέντρο της πόλης που πια έχει πεζοδρομηθεί.
0: Και επίσης εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου φιλοδοξεί μέσα σε αυτό το διάστημα που θα εκτελείται το πρώτο τμήμα να οριμάσει και να δημοπρατήσει και το δεύτερο τμήμα της ανάπλασης καλοκαιρινού από την Γιαμαλάκη έως και τη Χανιόπορτα. Εκεί δεν θα πεζοδρομηθεί, θα είναι στην λογική της λεωφόρου Πλαστήρα και της Αρχιεπισκόπου Μαργαρίου, δηλαδή με διαπλάτηση των πεζοδρομίων, λίγο περισσότερο πράσινο, θα είναι ας πούμε ήπιας κυκλοφορίας. Αυτό το έργο φιλοδοξούν να το δημοπρατήσουν μέσα στο 2027.
1: Και κάπως έτσι με αυτό το κομμάτι θα κλείσει και αυτό το έργο της ανάπλασης, έτσι δεν είναι, και Κώστα, στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Μπαίνει σε μια διαδικασία όλο το κομμάτι μέσα από τα τείχη, δηλαδή από τη Χανιόπορτα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Πλαστήρα, ανάπλαση του κέντρου, να έχει ενοποιηθεί αισθητικά και λειτουργικά. Νομίζω ότι από τις αναπλάσεις στο κέντρο τελειώνουμε και πάμε μετά στην παραλιακή που είναι το άλλο μεγάλο στοίχημα.
1: Θα έχει και ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συζητήσουμε τι γίνεται και με το Open Mall, με αυτή την ιστορία, Κώστα. Το λέω γιατί ήταν και αυτό ένα πολύ αισιόδοξο και φιλόδοξο σχέδιο και πλάνο.
0: Δεν έχουμε ακούσει νέα εδώ και καιρό και θα πρέπει να το δούμε, έχεις δίκιο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Λίγοι κυρίες και κύριοι, σε λίγες ώρες η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026 για τους συνταξιούχους και προελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 25.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού με διάρκεια ισχύως 13 μηνών από την 1η Ιουνίου του 2026.
2: Οι 25.000 συνταξιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν διακοπές μέσω του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ.
3: Να είναι σε εξέλιξη η αιτήση, μάλιστα ολοκληρώνεται αύριο 13 του μήνα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Αφορά τους συνταξιούχους πρώην ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Είναι δηλαδή ειδική κατηγορία συνταξιούχων, περίπου 25.000 συνταξιούχοι, που θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτησή τους και στη συνέχεια να πάνε δωρεάν διακοπές, όπως προβλέπετε. Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές της χώρας είναι παραπάνω μέρες, όπως είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Σάμος, η Ρόδος ή στην Εύβοια, που θα μπορέσουν μέχρι 12 μέρες.
2: οι δικαιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές.

0: Για κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, πραγματοποιώντας οικονομικές διακοπές σε όλη την χώρα. Μπορούν να κάνουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παροχών της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
1: Κοιτάξτε, υποβάλλω την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα στο γκόβο, το γκόβο που είναι σε λειτουργία. Όταν εγκριθεί το πρόγραμμα, λαμβάνουν ένα βάουτσερ, το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα του ταξιδιού. Το βάουτσερ αυτό, αφού κάνουν την κράτηση με τις επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία, τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένα για να μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, τα χρησιμοποιούν σε συνέχεια είτε για την διαμονή τους, είτε για την πληρωμή των εισιτηρίων, που όπως σας είπα είναι στο 25%. Άρα η ουσία είναι να υποβληθεί η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, να εγκριθεί η αίτηση μέσα από το πρόγραμμα το e-go και να εκδοθεί το voucher. Η διαδικασία στη συνέχεια είναι αυτή, κράτηση στο ξενοδοχείο και η πληρωμή μέσω του voucher της δαπάνης του ταξιδιού.
0: Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος. Επιπλέον, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις για διαμονή στην Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και την Θεσσαλία.
1: Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους, ξεκινάει δηλαδή από την 1η έκτου του 2026 μέχρι την 31 Μαΐου του 2027. Θα έλεγα ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ικανοποιεί ένα αρκετά αριθμό, ικανό αριθμό συνταξιούχων να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές και καλό θα είναι αυτά τα προγράμματα να επεκτείνονται και σε άλλες ηλικιακές ομάδες από άλλα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις που έχουν ανάγκη οι πολίτες αυτοί.
0: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με την συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.
2: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια και ενδεικτικό αυτού είναι ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων, όταν τα κενά στα σχολεία ανέρχονται σε 229. Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας είναι και το μάθημα της ηθικής που θα διδάσκεται σε μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, με τους θεολόγους να ζητούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδασκαλία του.
3: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
4: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι.

0: ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρος εμπαιγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα, προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία, έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
1: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
0: Το άλλο που περιμένουν να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγή, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγο, λίγες μέρες, ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε προαλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
1: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
0: Αυτό όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό, τέλος πάντων.
1: Και είναι υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
0: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, η πρακτική τη χρονιά, όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Έλεξε χθες, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη διαδικασία της στεγαστικής συνδρομής, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει εκτός περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι, που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνοπεδιάδος, η Ελπίδα, ζητά να δοθεί η παράταση, αλλά και να εκλείψουν αυτές οι παράμετροι της εγκυκλίου που αφήνουν εκτός πολλούς σεισμόπληκτους.

0: Εκτός στεγαστικής συνδρομής μένουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
1: Υπάρχει και η νέα εγκύκλωση που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές, το θεωρώντα οργανισμό όπως λένε οι μηχανικοί. Αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση, που βγήκε αρχές του Μάρτη και οι διευκρινιστικές ήταν μόλις τελευταίες μέρες, το Απρίλιο 26 ή 28 το Απρίλιο. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
0: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΔΑΕΦΚ. Δηλαδή, δεν αιτήθηκαν στεγαστική συνδρομή για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή τους.
1: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό

0: διδάσκουν ένα φάκελος και έτσι μπορούσε να εκταμιευτεί η αρρωγή σταδιακά με την πρόοδο εργασιών. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 25, που σημαίνει τι, ότι 8.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν φάκελο 3.500 συμπολίτες μας μέχρι πέρσι τον Αύγουστο, 17 του Αυγούστου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που δεν, για οποιοδήποτε λόγο, ή είδαν ότι δεν τους συμφέρει η διαδικασία, ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί, ή και πιθανόν να μέλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
1: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένας σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
0: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα. Ναι. Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν να εξαρχίσουν και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άδικο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να διορθωθεί σε πολλά σημεία και να δοθεί και η παράδοση, όπως έχουμε ζητήσει από 1η του Μάη. Αποκλείονται πολλοί συμπολίτες μας πληγέντες και βέβαια να ξέρετε ότι ζητούσαμε μια απλοποίηση των διαδικασιών 4,5 χρόνια. Έφερε το Υπουργείο μια κουτσουρεμένη διάταξη, μια διάταξη που βάζει περισσότερα εμπόδια και τρικλοποδία στους πολίτες και τους μπερδεύει άμεσα. Το ζητούμενο για μας είναι ένα. Οριζόντια αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με τιμές που προτείνει η Ελστάτ.
2: Καθησυχαστικός όσον αφορά τον Χανταϊό και την πιθανή έναρξη μιας νέας πανδημίας, εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, την ίδια ώρα που ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους νοσηλεύεται, βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Με δεδομένο πάντως ότι η κρουαζιέρα έχει ιδιαίτερη δυναμική στην Κρήτη, ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
3: Οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως βρίσκονται σε επαγρύπνηση και παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον Χανταϊό, με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους, όπου τρεις επιβάτες έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί νόσησαν. Η κρουαζιέρα στην Κρήτη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού. Το νησί όμως κινδυνεύει από τον Χανταϊό. Στο ερώτημα αυτό απάντησε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
4: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει ξεκινήσει το τουριστική σεζόν, ειδικά η κρουαζιέρα αναμένουμε να πάει και πάλι φέτος πολύ καλά. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή είναι ένα ειδικών συνθηκών ταξίδι σε ένα κρουαζιερόπλοιο που τα κρουαζιερόπλοια εκ των προτέρων ξέρουμε ότι δημιουργούν προβλήματα με τα λοιμότυνα σήματα, δηλαδή ο συγχρονισμός, το ότι μένουν πολύ διάστημα στην καμπίνα, όλα αυτά δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες, γι' αυτό και βλέπουμε αντίστοιχα τώρα ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο με 100 και κρούσματα νοροϊού. Η πιθανότητα να βρεθεί στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα αυτός ο ιός είναι πάρα πολύ μικρή.
3: Ο κύριος Παπαδάκης σημείωσε πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω των αγριών τροκτικών, ενώ όσον αφορά τον Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο δεν είναι φορέας της νόσου.
4: Ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται σπανιότατα, μάλλον το συγκεκριμένο στέλεχος από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως είναι τα άγρια τροκτικά και αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, ότι δεν είναι όλα τα τροκτικά και τα ποντίκια αυτά που μεταδίδουν τον ιό. Και επίσης αυτός ο Έλληνας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απομόνωση, σε καραντίνα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα ούτε είναι φορέας της νόσου. Άρα πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο και μεθοδολογία πρόληψης.
3: Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης προτρέπει τους πολίτες να μην τρομάζουν, καθώς εμφανίζεται καθησυχαστικός.
4: Καμία ανησυχία. Οι εκδηλώσεις είναι ανάλογα και το στέλεχος δύο διαφορετικές. Είναι στο επίπεδο της αναπνευστικής οδού, που είναι ο συγκεκριμένος που έχουμε και τα σοβαρότερα προβλήματα, και υπάρχει και άλλα στελέχη που κάνουν γνωστές σε εμάς αιμορραγικό πυρετό ή έχουν επίπτωση στα νεφρά. Άρα μην τρομάζει ο κόσμος. Αν μιλάμε για τις αναπνευστικές οδούς, προσομοιάζουν με το κρυολόγημα, με την λεγιονέλωση, με άλλα νοσήματα. Γι' αυτό και πιθανά καθυστέρησε και λίγο η αρχική διάγνωση.
3: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
4: Οι καιρικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές δεν έχουν σχέση. Είναι καθαρά θέμα υγιεινής όταν μιλάμε για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξαναλέω, είναι πολύ σπάνια. Και αν μιλάμε τώρα για τη μετάδοση από τα συγκεκριμένα τροχτικά, είναι οι ειδικές κανόνες και μέτρα που έχουν να κάνουν με την μειοκτονία, που να ξέρετε ειδικά τα κρουαζιερόπλοια εφαρμόζουν πάρα πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Έχουν σύστημα και ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης. Ακόμα και το πώς δένει στο λιμάνι το πλοίο λαμβάνει μέτρα για να μην εισέλθουν ή αποχωρήσουν από αυτό τροχτικά. Άρα, ξαναλέω και πάλι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα καθησυχαστικοί. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, αλλά νομίζω θα σταματήσω.
2: Την ευκαιρία στους Ηρακλειωτές να δουν από κοντά το κύπελο που κατέκτησε όφηση 25 Απριλίου έδωσε αντιπροσωπεία της ασπρόμαυρης ΠΑΕΚ η ομάδα του Κόσμο Σπορτ. Το βαρύτιμο κύπελο βρέθηκε στο κατάστημα στην οδό 1821 και έτσι οι μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο που αναδύθηκε κυπελούχος Ελλάδας 2026.
3: Το Ηράκλειο συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς κυπέλου. Αντιπροσωπεία της ΠΑΕΟΦΗ σε συνεργασία με την ομάδα του Κόσμο Σπορτ έδωσε στους φιλάθλους της ομάδας την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο που κατέκτησε η κρητική ομάδα στις 25 Απριλίου, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της.
5: Γενικότερα ο κόσμος έχει φέρει πάρα πολύ που έχει φτάσει το κατάστημά μας στο κύπελο για νομίζω δεύτερη φορά από το μήνα. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε για απόψε το κύπελο στο κατάστημα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να βγάλει φωτογραφίες, να το δει, να το αγγίξει. Είναι ωραίο αυτό.
6: Αυτή τη στιγμή την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, εγώ δεν έζησα το 87, είμαι λίγο μικρότερος. Αλλά εντάξει, είναι ευλογία που το ζήσαμε εμείς οι μικρότεροι αυτό το πράγμα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, παίχτες, προπονητή. Ο κύριος Χόντης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και προχωράμε, τα καλύτερα έρχονται.
3: Η ξεχωριστή αυτή δράση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κατάστημα Κόσμο Σπορτ στην οδό 1821 στο κέντρο του Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας μικρούς και μεγάλους φίλους του ΟΦΗ.
7: I'm from Netherlands. I support ΟΦΗ because I love.
3: Είμαι από την Ολλανδία. Υποστηρίζω τον ΟΦΗ γιατί τον αγαπώ. Είδα τον τελικό και είχα πάρα πολύ άγχος για την έκβασή του, γιατί ήταν πολύ δύσκολος αγώνας. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η χαρά για την νίκη ήταν απερίγραπτη.
8: Έχουμε σήμερα το κύπελο μαζί μας του ΟΦΗ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όπως βλέπετε, όλοι είμαστε μέσα στα χαμόγελα σήμερα. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να το δει, να γελάσουμε μαζί, να εξυπηρετήσουμε. Πάντα έτσι είμαστε εδώ πέρα ούτως ή άλλως. Πάρα πολύ πρόσχαροι άνθρωποι. Οπότε, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το κύπελο και να ζήσουν από κοντά τη χαρά της μεγάλης επιτυχίας, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για το σύλλογο που αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδος για το 2026. Η παρουσία του κόσμου και το ιδιαίτερα θερμό κλίμα επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά τον ισχυρό δεσμό του ΟΦΗ με την πόλη και τους φιλάθλους του.
9: Εγώ ήμουν στον τελικό, μεγάλη στιγμή, περήφανος γιατί πήραμε μια χαρά και φυσικά και για το μικρό. Γιατί θα έχουμε καινούριους ομιλητές πλέον από εδώ και πέρα. Θα έχουμε κάτι να παρουσιάζουμε και να λέμε και στο μικρό να βλέπει και αυτός. Του μεταφέραμε και το κλίμα, του δείξαμε και φωτογραφίες και βίντεο και ενθουσιάστηκε. Γι' αυτό σήμερα θα βάλουμε τη φανέλα μας, τα κασκόλ μας και θα έχουμε και μια αναμνηστική φωτογραφία, αν και ελπίζουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.
10: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Βαφές μαλλιών και τόν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Παγωτό αλώμα 7 ευρώ.

0: ευρώ και 97 λεπτά. Fixe Last Lager 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 29 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει μέχρι στιγμή στις ΗΠΑ ο πόλεμος στο Ιράν. Μια εκτίμηση ψηλότερη από τα 25 δις που είχε υποβάλει το Πεντάγωνο στο Κογκρέσο πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ο Τζούλς Χέρστ, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα του ελεγκτή, δήλωσε στους βουλευτές ότι το κόστος περιλαμβάνει επισκευές, αντικατάσταση εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα.
1: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμειούμενα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
2: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose.
3: Seems to me that there's been a different plan almost daily with dealing with this problem.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Γιώργο. Λοιπόν, να μας πεις τα νέα από τη Λιβαδιά, τα οποία δεν είναι καλά, γιατί ο Όφη, ενώ είχε προηγηθεί στο σκορ με 0-2, τελικά έχασε με 3-2 σκορ και μάλιστα είχε και πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Πρόλαβα να διαβάσω λίγο τις δηλώσεις του Κόντι μετά τον αγώνα. Ήταν οργισμένη η αντίδρασή του,
5: Ο Κόντις είπε ότι για κάποιο λόγο, λέει, δεν ξέρω γιατί, και το παιχνίδι ήταν εντελώς αδιάφορο, καθώς τα πάντα έχουν κρυθεί από τη στιγμή που ο Όφη πήρε το κύπελο, άρα πήρε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα έδινε υπό άλλες προϋποθέσεις η πέμπτη θέση, οπότε ήταν ένα καθαρά παιχνίδι γοήτρου. Ο Κόντις είπε ήταν πολύ εκνευρισμένος ότι για κάποιο λόγο έπρεπε να κερδίσει ο Λεβαδιακός. Βλέπω τώρα εδώ στον τίτλο που έχουμε βάλει για τον διαιτητή Κουκουλά, κάποιοι θα νομίζουν ότι γράφουμε για Κουκούλα, αλλά ήταν σαν να φορούσε κουκούλα πραγματικά στην Λιβαδιά ο άνθρωπος αυτός. Τα έκανε ματάρα, ήταν μια διαιτησία παροδία, μπορώ να πω, σε συνδυασμό και με τη συνεργασία που είχε με τον διαιτητή του ΒΑΡ

0: που υποτίθεται ότι αυτός είναι εκείνος που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα, έχοντας καλύτερη οπτική σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν ο Τσακαλίδης ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, αλλά ήταν και οι δύο ένα δίδυμο που νομίζω ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Να σας πω, το παιχνίδι στη Λεβαδιά τελειώνει με όλη την ομάδα του Όφη, τους ποδοσφαιριστές να χειροκροτούν ηρωνικά τον διαιτητή, ο οποίος κατάφερε πραγματικά ένα παιχνίδι που ήταν στο 0-2 να έχει συμβολή στο να γίνει 3-2. Ο Όφη έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο ότι θα πάει σε μια άνετη ευρεία νίκη, είχε κυριαρχήσει στο παιχνίδι. Προηγήθηκε με ένα πανέμορφο γκολ του Ανδρούτσου, ένα φανταστικό γκολ μεσόδεξο από την περιοχή. Έκανε το 2-0 ο Σαλτσέντο. Στο 44 έγινε μια φάση, εδώ φωνάζει ο Όφη, μια αποβολή του Καραχάλιου για πάτημα στον ποδοσφαιριστή Βίχο. Δεν φαίνεται ότι είναι περίπτωση κόκκινης κάρτας, όμως φαίνεται ότι αυτή δόθηκε από τον διαιτητή ΒΑΡ, καθώς ο διαιτητής αγώνα δεν είχε δείξει ούτε κάρτα στη φάση αυτή, έδωσε φάουλ αλλά όχι κάρτα, και έμεινε με 10 παίκτες ο Όφη, οπότε έγινε μια διαφοροποίηση, μπορούμε να πούμε, στην εικόνα του παιχνιδιού. Στο 60 λεπτό ακυρώθηκε ως offside ένα γκολ του Λεβαδιακού με παρέμβαση του ΒΑΡ. Ως offside φάνηκε από τις γραμμές ότι υπήρχε offside, και εκεί είχαμε καθυστέρηση 7 λεπτών. Το λέω αυτό γιατί ο Όφη δέχθηκε το γκολ της ΙΤΑ στο 3-2 στο 112. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο τράβηξε πάρα πολύ. Παίχθηκαν 12 λεπτά καθυστερήσεων. Άνοιξε ο Όφη μέχρι το 90 λεπτό. Εκεί δίδεται πάλι μια εφεύρεση, ένα πέναλτι για υποτιθέμενο τράβηγμα από το διαιτητή ΒΑΡ, μάλιστα αυτό. Υποτιθέμενο τράβηγμα του Σεγγέλια στον Τζέκοβιτς. Δεν φαίνεται και σε αυτή τη φάση να υπάρχει μια ξεκάθαρη, ας πούμε, παράβαση. Για να παρέμβει ο ΒΑΡ πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση. Και ο Λεβαδιακός γύρισε το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, με 3 γκολ που έβαλε στα 12 λεπτά των καθυστερήσεων. Έγινε ένα παιχνίδι χωρίς λόγο για μένα, μαντάρα που λέμε. Όπως είπα, ήταν ένα αδιάφορο παιχνίδι, τελείωσε με νεύρα, με ένταση και με πολλά παράπονα για την διαιτησία. Οι παίκτες του Όφη μετρούν σαν τους φαντάρους τις μέρες για το τελευταίο μάτς που έρχεται με το Βόλο. Ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία των play-off. Το επόμενο παιχνίδι είναι και κλεισμένων των θυρών στο Παγκρίτιο στάδιο, για να μπορέσουν και εκείνοι να πάνε σε διακοπές. Όπως είπες και εσύ, Σώτια, πολύ εκνευρισμένος ο Χρήστος Κόντης με επικριτικές δηλώσεις για την διαιτησία της αναμέτρησης στο σημερινό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε στιγμιότυπα από τον αγώνα.
2: Κράτησε πολύ ωραία την μπάλα και τροφοδότησε τον Αθανασίου. Ο Σαλσέδο έχει χώρο για να εκτελέσει πάνω στα σώματα. Δεύτερη απόπειρα του Όφη. Ωραίο σου του Ανδρούτσου. Καταπληκτικό γκολ στο 10ο λεπτό. 0-1. Με το γκολ του Θανάση Ανδρούτσου. Όφη απείλησε στο 9 με Σεγγέλια και Αθανασίου. Σκοράρει με το Θανάση Ανδρούτσο. Με έναν υπέροχο τρόπο πήρε μπάλα από την απομάκρυνση. Σημάδεψε τη γωνία με εξαιρετικό πλασέ. Δοκάρει και μέσα. Είναι όλοι στην περιοχή του Λοντίκη για αυτήν την άμυνα. Εκτέλεσε ο Σεγγέλια από κοντά το 0-2. Αμαρκάριστος ο Σαλσέδο. Ασίστ του Σεγγέλια. Κεφαλιά του Σαλσέδο που δεν είχε αντίπαλο στη φάση. Παίκτες του Όφη πηγαίνουν και πάλι στον πάγκο μαζί με όλους τους υπόλοιπους, το τεχνικό team και τους συμπαίκτες τους, τους αμπληρωματικούς, για να πανηγυρίσουν το 0-2. Εδώ η άμυνα του Λεβαδιακού μπορεί να είναι όλη τοποθετημένη στη μικρή περιοχή, αλλά κανείς δεν πάει στην μπάλα. Και αμαρκάριστος ο σέντερφορ του Όφη. Πετυχαίνει το... Ο Ζέγκοβιτς έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι του Λεβαδιακού απέναντι στο Χριστογιώργο. Εκτελεί ο Ζέγκοβιτς, το πιάσε με δεύτερη προσπάθεια, 2-1. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Μετά την επέμβαση του Χριστογιώργου σε πρώτο χρόνο, ο Ζέγκοβιτς σκοράρει σε δεύτερο. Είναι το τρίτο του

0: γκολ στη σεζόν και έρχεται με αυτόν τον τρόπο μετά την άρνηση αρχικά από τον τερματοφύλακα του Όφη για να στέλνει την μπάλα με ανάποδο πόδι προς την περιοχή, όπως εδώ ο Βίχος που είναι αριστεροπόδαρος αλλά παίζει δεξιά. Το σούτ είναι δυνατό, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2, ισοφαρίζει ο Νίκας στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Ο Χριστογιώργος μάλλον δεν έβλεπε καλά, αυτό λέει στους συμπαίκτες του, ότι δεν έχει οπτικό πεδίο, η μπάλα πέρασε από όλους. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Όφη. Με δύναμη το σούτ. Εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Να δούμε αν έχει κοντράρει κάπου. Αφήσει όχι απλά θετικό αντίκτυπο εφέτος, κάτι περισσότερο από αυτό, και το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά. Μπορεί να έκανε κακό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως αξιοποιώντας και την αριθμητική υπεροχή του, το γεγονός ότι έχει παραπάνω παίκτη στο γήπεδο. Κεφαλιά εδώ στα δίχτυα για το 3-2 με τον Πεντρόσο. Ανατροπή με τρεις αλλαγές. Απίθανη ανατροπή του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις. Ο Πεντρόσο έρχεται από τον πάγκο, σκοράρει για μία ακόμη φορά, πετυχαίνει το 13ο γκολ του στη σεζόν. Και ο Λεβαδιακός.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 0,05% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.267,45 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 255,01 εκατομμύρια, 75 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ακριβώς στις 10, εκτάκτως μαζί σας απόψε, de facto με τον Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αλλάζει πρόσχερα ο καιρός, κυρίως για τα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας μας. Νεφώσεις προερχόμενες από τα νότιο-δυτικά με γρήγορη κίνηση προς τα βόρειο-ανατολικά θα δώσουν έναν ανάστατο καιρό την Πέμπτη σε κεντρικές και βόρειες, καθώς επίσης και ανατολικές περιοχές της χώρας μας. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένη η σχετική υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται φτάνοντας και τα 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός με βροχές και πιθανή εκδήλωση καταιγίδας περιμένουμε για τα βόρειο-δυτικά καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμου στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς τη θερμοκρασία. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση τοπικών βροχών ή και καταιγίδας, ενώ βελτίωση θα περιμένουμε από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυξημένη συννεφιά χωρίς φαινόμενα. Νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, 11 με 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για το Βόρειο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 14 με 23 βαθμούς η θερμοκρασία και εδώ οι άνεμοι όμως θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Άστατος ο καιρός μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες για τη στερεά Ελλάδα. Βόρειο βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και για την Αττική, καθώς επίσης και τη Βιωτία, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων. Βελτίωση και εδώ από αργά το βράδυ. στους 27 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Η θερμοκρασία στην Αττική με βόρειους-βόρειο-ανατολικούς

να ήμουν στα 3 με 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε για τη Δυτική Ελλάδα. Στους 27 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος το μεσημέρι με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο, έθριος ο καιρός με πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Δυτική άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας, καθώς επίσης και του εξωτερικού, σε αυτό το σημείο.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, υποχωρεί η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, αρκετή ηλιοφάνεια με μόνη παραφωνία. Λόγω θερμικής αστάθειας, τις νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι σε μειωρινές και ορεινές περιοχές θα γίνονται πυκνότερες. Νομός Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Δυτική άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ, στους 23 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος στο μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Και στο νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά τις θερμές ώρες ημέρες στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Και εδώ οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Στο νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός. Λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στα νότια και κεντρικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα το μεσημέρι. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και στο νομό Λασιθίου έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 14 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για την Παρασκευή τώρα, μικρή περαιτέρω πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ αυξημένη συννεφιά θα έχουμε κυρίως και πάλι στις θερμές ώρες ημέρας και βλέπουμε ότι θα απασχολήσει αυτή η συννεφιά κυρίως τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Η άνεμη, όπως είπαμε, από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, όσον αφορά τον κυματισμό τους, θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου, κυρίως στο βόρειο Κρητικό Πελάγος και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει.

0: λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Αμάν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνη. Νίκο Μπα ξεβάνη.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνη.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα, από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Κρήτη βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, αλλά και πολύ σημαντικών αλλαγών. Από τις υποδομές και τον τουρισμό, μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, την πολιτική προστασία και τον αθλητισμό, η περιφέρεια καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα, εδώ, στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, κύριο Νίκο Συρηγονάκη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές.
0: Στην ατζέντα των θεματικών που θα αναπτύξουμε, δεν μπορεί να λείπει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο μας απασχολεί εντόνως το τελευταίο χρονικό διάστημα και, κακά τα ψέματα, έχει δημιουργήσει και μια σειρά νέων δεδομένων, κυρίως σε περιοχές νότια της Κρήτης. Είναι καθημερινά τα περιστατικά σε Γάβδο, Παλαιόχωρα, Καλούς Λιμένες, στα νότια παράλια του Ηρακλείου, με τις τοπικές κοινωνίες να εκφράζουν, κακά τα ψέματα, έντονη ανησυχία, και τις συγκεκριμένες περιοχές της λεγόμενης υποδοχής να πιέζονται ασφυκτικά. Θεωρείτε πως, και κάπως έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε, υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε επίπεδο περιφέρειας, ή το νησί κινείται, λειτουργεί όπως θέλετε εσείς αποσπασματικά?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το μεταναστευτικό πράγματι είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχεία. Όμως, από την πρώτη μέρα είχαμε κάνει και μία σύσκεψη αρχές του 2024 στην περιφέρεια Κρήτης. Δεν μπορούμε και δεν είναι και σωστό, ανθρώπινο, να αφήσουμε το λιμενικό, τους λιμενικούς μας, να διαχειρίζονται μια τέτοια δύσκολη κατάσταση.
0: Χωρίς συνδρομή.
1: Εξάλλου, δεν διαθέτουν ούτε τα μέσα, αλλά και ούτε τους πόρους. Άρα λοιπόν, από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη,

0: η περιφέρεια Κρήτης και τους προηγούμενους μήνες πολύ περισσότερο από ότι τώρα και οι Δήμοι ήμασταν μεταφερθούν σε ένα από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που υπάρχουν στην υπηρετική χώρα. Την ευθύνη την έχει το λιμεναρχείο. Αλλά τι χρειαζόμαστε. Χρειάζονται με το που θα φτάσουν στις ακτές, έχει μικρά παιδιά, έχει γυναίκες, χρειάζονται ρούχα, χρειάζονται νερό, φαγητό, χρειάζονται μεταφορά εδώ στο Ηράκλειο, σε αυτό τον χώρο που βρίσκονται σήμερα στο παλιό ψυγείο μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου, ένας χώρος που...
1: Θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια σε αυτό το χώρο στην πορεία της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι...
0: Άρα λοιπόν η μεταφορά, τα φαγητά,
1: συγκεκριμένη συνδρομή
0: οι τουαλέτες,
1: σωστά.
0: Ρουχισμός, είναι μικρά παιδιά, χρειάζονται ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παπούτσια, όλα αυτά βοηθάμε εμείς. Και πολλοί βοηθούν οι εθελοντικές οργανώσεις.
1: Άψογα. Θα επαναλάβω όμως το αρχικό μου ερώτημα που έχει να κάνει με το αν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο, έστω και στο κατελάχιστο, έχει στεφθεί με επιτυχία.
0: Εννοείται από την περιφέρεια Κρήτης. Μα όταν
1: ένα
0: η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει αρμοδιότητα, πώς να έχει...
1: Δεν εννοώ από την περιφέρεια Κρήτης, κύριε την Περιφερειάρχα.
0: Από το Υπουργείο.
1: Εννοώ από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Αν υπήρχε υπηρεσιακό σχέδιο, δεν θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Πριν 10 περίπου μέρες, ήταν εδώ ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έκανε μια ευρεία σύσκεψη στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στον Όλη, στον Οργανισμό Λιμένων της Ηρακλείου, όπου συμμετείχαμε πολλοί φορείς και ένα από τα θέματα ήταν το μεταναστευτικό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εκεί πράγματι ανέφερε ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός, ότι σκοπεύουν το προσεχές διάστημα να ακολουθήσουν μια πολιτική ανάσχεσης των αναχωρήσεων από τα παράλια της Λιβύης, από το Τομπρούκ. Αυτό, μάλιστα, είναι ένα μέσο, ένα μέτρο, το οποίο μπορεί να επιλύσει σε ένα σημαντικό βαθμό το μεταναστευτικό. Όταν λυθεί στην πηγή του.
1: Σωστά.
0: Και πώς θα γίνει αυτό, είπε ότι υπάρχει μια διακρατική συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης, όπου σκάφη του λιμενικού θα βρίσκονται κοντά στις ακτές της Λιβύης, άρα λοιπόν θα γίνεται ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό είναι ένα μέσο το οποίο έχει αποδώσει στο παρελθόν, από όσα λέγονται και από όσα γνωρίζουμε, όσον αφορά τις αφίξεις στη γειτονική χώρα, την Ιταλία.
1: Σωστά. Είπε όμως ότι θα απασχολήσει την Κρήτη το μεταναστευτικό για αρκετά χρόνια ακόμα.
0: Με αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Είπα και πριν ότι ξεκινήσαμε το 2023 με 800 αφίξεις, το 25-21 χιλιάδες και φέτος έχουμε χάσει τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι με βάση την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, με την εμπόλεμη κατάσταση εννοώ, και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, στο Σουδάν, σε χώρες που πραγματικά από τις ανακρίσεις που γίνονται στους μετανάστες εδώ από τις αρχές, μας λένε ότι κατά χιλιάδες οι μετανάστες έχουν πληρώσει τα ναύλα της ελπίδας και βρίσκονται εν αναμονή στις αποθήκες στον Τομπρούκ της Λιβύης για να έρθουν στα παράλια της Ευρώπης.
1: Μπορεί η Κρήτη να διαχειριστεί τον αριθμό των μεταναστευτικών ροών χωρίς δύο σύγχρονες δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών? Αυτή η πολυσυζητημένη αναφορά του Υπουργείου για δύο δομές, η μία γνωρίζουμε στην Αγία, η άλλη δεν γνωρίζουμε ακόμα που θα δημιουργηθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.
0: Αυτό το είχαμε συζητήσει από τις αρχές του 2024. Έχουν αλλάξει 4 υπουργοί, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Κερίδης, ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Πλεύρης. Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
1: σύγχρονες
0: το τονίζουμε,
1: δομές
0: προσωρινής φιλοξενίας. Μία στην Δυτική Κρήτη, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί. Σε αυτό το σημείο οφείλω να αναφέρω ότι το Υπουργείο έχει δίκιο στο γεγονός ότι έχει ζητηθεί από όλους τους Δήμους.
1: Υπάρχει ολιγο...

0: από την πλευρά του πρώτου βαθμού
1: Δεν μπορώ να πω
0: σταθμοδιοίκησης.
1: ότι υπάρχει ολιγορία, αλλά όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται και όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση.
0: Είχε ακουστεί έντονα η περιοχή των Μαλάδων. Έχει αποκλειστεί αυτή η περιοχή από όσα γνωρίζετε?
1: Η τελευταία τοποθεσία που είχε δει το φως της δημοσιότητας.
0: Σε καταστάσεις της ΕΑΣΥ, διορθώστε με.
1: Της δημοσιότητας ήταν ο συγκεκριμένος χώρος, αλλά είχε συζητηθεί βέβαια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο χώρος αυτός δεν ενδείκνυται. Είναι μια περιοχή ταλαιπωρημένη, μια περιοχή βεβαρημένη για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, πολλά κέντρα διασκέδασης, είναι μέσα στον αστικό ιστό, δεν ενδείκνυται. Όμως αυτό το οποίο κατά διαστήματα και κατά καιρούς έχουμε συζητήσει με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να γίνει μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε, πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
0: Απλά οι καθυστερήσεις αυτή η ανοιχτή διαβούλευση.
1: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς. Και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
0: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες πριν και όχι στο και ένα της τουριστικής περίοδου.
1: Έχουμε κάνει τέτοιες
0: συζητήσεις.
1: Απλά
0: δεν έχετε καταλήξει πουθενά.
1: Δεν έχουμε καταλήξει για το λόγο που είπα και πριν. Όποιο σημείο και αν ανακοινωθεί ή προβλεφτεί, υπάρχει από τον οικείο Δήμο η αντίδραση.
0: Δεν είναι και λίγο φυσιολογικό και έτσι ο Δήμος να αντιδρά θέλοντας να κατευνάσει και τις γενικευμένες αντιδράσεις από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας, λέει τι περιμένουμε, ελάτε, έχετε δίκιο, αυτός είναι ο χώρος.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν σε ένα σημείο μακριά από τον αστικό ιστό και κοντά στο Ηράκλειο ή σε ένα χώρο που δεν θα είναι βεβαρημένος, δεν θα είναι...
0: Και να δοθούν και κάποια αντισταθμιστικά έτσι, ωφέλη στην τοπική
1: κοινωνία.
0: Είχε πει
1: ο κύριος Βορύδης όταν ήταν υπουργός σε μία επίσκεψή του εδώ στο Ηράκλειο ότι η χωροθέτηση της δομής και ο τρόπος λειτουργίας της θα είναι τέτοιος που δεν θα αντιλαμβάνεται κανένας τι γίνεται και πώς γίνεται και πότε γίνεται. Διότι θα τους λαμβάνει από τα νότια παράλια, θα πηγαίνουν στη δομή, θα τους ξανά παίρνει το λεωφορείο και θα φεύγουν με το πλοίο της γραμμής. Θα είναι ένας κλειστός χώρος, μια κλειστή δομή. Όμως παρόλα αυτά, δυστυχώς επαναλαμβάνω, η κατάσταση σήμερα είναι αυτή που δεν τιμάει κανένα μας.
0: Για να κλείσουμε λίγο αυτή τη θεματική, καθώς έχουμε πολλά θέματα για να συζητήσουμε και να αναδείξουμε, εγώ κρατώ ότι δεν έχει βρεθεί χώρος συγκεκριμένος σε επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, να μπορούμε σήμερα να πούμε περισσότερα. Και πρώτον πυλών, αν θα καθίσετε πάλι στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να πείτε συγκεκριμένες παραμέτρους για να καταλήξετε κάπου. Εγώ αυτό κρατώ.
1: Αυτό πιστεύω ότι ενδείκνυται και αυτό είναι το σωστό. Να είμαστε όλοι μαζί, να είναι πρώτου βαθμού και δεύτερου αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο με τις τεχνικές προδιαγραφές, τι απαιτείται, τι χρειάζεται και πιστεύω ότι
0: απλά βλέπω να χάνουμε και το καλοκαίρι με τους ρυθμούς που κινούμαστε και στην Ελλάδα με τη γραφειοκρατία και τις παρεμβάσεις.
1: Είχε ανακοινωθεί ότι η δομή θα ήταν έτοιμη τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιο. Τώρα ανακοινώθηκε από ό,τι διάβασα και εγώ, όπως και εσείς, τον ερχόμενο Ιούλιο. Μακάρι, γιατί επαναλαμβάνω, η κατάσταση δεν είναι εκτός ελέγχου και εκτός από το γεγονός
0: το οδικό δίκτυο, ότι δεν ακολουθεί την ίδια ταχύτητα. Υπάρχει ένα πλάνο για ένα σύγχρονο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά θα τον κυκλοφορήσουμε μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
1: Αυτή τη στιγμή, στο νησί μας, για πρώτη φορά στην ιστορία,

0: κατασκευάζονται τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Και μιλάμε για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική χώρα, που τέθηκε σε λειτουργία το μικρό καλώδιο το 2021 και το μεγάλο το 2000, πέρυσι το 2025. Είναι έργα που αναμφισβήτητα προσδίδουν μία άλλη δυναμική στο νησί μας, άλλες προοπτικές ανάπτυξης, και τα επόμενα χρόνια θα καταστεί το νησί μας σαν ένας κόμβος που αναμφισβήτητα θα προσεγγίσει επενδυτές.
1: Ναι. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Να πάμε λίγο στο ΒΟΑΚ.
0: Το μεγαλύτερο
1: αγκάθι. Αυτό θέλω να πω. Το μεγαλύτερο
0: είναι το
1: αγκάθι.
0: Μεγαλύτερο έργο και το μεγαλύτερο αγκάθι, και είναι και ο τελευταίος αυτοκινητόδρομος.
1: Σωστά.
0: Της χώρας.
1: Ποιο αγκάθι πρέπει να προσπεράσουμε?
0: Ένα μεγάλο έργο που όλοι μας, όλοι οι κριτικοί, και όχι μόνο, και οι επισκέπτες, οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα, διότι είναι ένα μεγάλο έργο, θα έχουμε θέματα, θα έχουμε προβλήματα. Το είδαμε και πρόσφατα, όπου γίνονται κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υποδομών στο Βόρειο Ειδικό Άξονα, εδώ όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, από Ηράκλειο μέχρι Χερσόνησο, στο ύψος του Κοκκίνη, όπου έχουμε μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.
1: Και προς Χανιά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
0: Προς Χανιά το προηγούμενο.
1: Και από τον συνάδελφό σας χτύπησε καμπανάκι ο κύριος Καλογερής.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα. Πράγματι, είναι μεγάλα έργα που οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα.
1: Πόσο υπομονή τώρα θα πει ένας πολίτης που μας παρακολουθεί?
0: Υπομονή. Χρειάζεται υπομονή. Είναι ένα μεγάλο έργο που, αν και είχε ανακοινωθεί το 2021 Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, στα Νεώρια, στα Χανιά, από τον Πρωθυπουργό, λέγοντας τότε ότι υπάρχει χάραξη, χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση, έχουμε φτάσει το 2026, 5 χρόνια μετά, και στην ουσία δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Η Κρήτη έχει πληρώσει πολύ ακριβά όμως αυτές τις καθυστερήσεις διαχρονικά, και αναφέρομαι στα τροχεία συμβάντα στο.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα, διότι δεν χάνεται μόνο χρόνος, χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό το έργο, γιατί με την κατασκευή και ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπου θα είναι ασφαλής, δεν θα έχουμε ατυχήματα, δεν θα έχουμε θανατηφόρα, θα έχουμε μείωση του χρόνου των αποστάσεων, θα έχουμε μείωση των κόστων μεταφοράς, θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας, έχει πάρα πολλά θετικά, αλλά θα έχουμε και τα προβλήματά του. Και ειδικά όσον αφορά εδώ την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, γνωρίζουμε ότι είμαστε προ τη συζήτηση των προσφυγών που έχουν κάνει οι Δήμοι Ηρακλείου και

0: Όσον αφορά τις παρακάμψεις, είναι ένα πολύ σημαντικό για μας θέμα και για όλους μας πιστεύω. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ανακοίνωσε πριν περίπου ένα μήνα σε ένα φόρουμ που έγινε στη Χερσόνησο
1: ότι τα αιτήματα θα γίνουν
0: ο υπουργός ο κύριος Δήμας. Αυτά τα αιτήματα των Δήμων πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν και να γίνουν. Και δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε το τι ζητάμε, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών να διχοτομεί το Μαλεβίζι και το Ηράκλειο να είναι σαν ένας αστικός δρόμος.
1: Μάλιστα.
0: Ζητάμε λοιπόν τα στέγαστρα, να δίνεται η δυνατότητα εκατέρωθεν κινήσεις από νότο προς βορρά και στο Μαλεβίζι και στο Ηράκλειο. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα κερδιθεί πολύ κοινόχρηστος χώρος που θα αξιοποιηθεί κατάλληλα, να έχουμε ένα παράπλευρο δίκτυο, να έχουμε ηχοπετάσματα καθόλου το μήκος του οδικού άξονα, να έχουμε υδραυλικά έργα, διότι στο πρόσφατο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα το 2020 τον Οκτώβριο-Νοέμβριο στα Μάλια και στο βόρειο παραλιακό μέτωπο, αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν οι απορροές του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ζητάμε επίσης πλήρης κόμβους σε όλα τα σημεία που απαιτούνται για να υπάρχουν ασφαλείς διασυνδέσεις των οικισμών με το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Και να αναφέρω εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι έχει συμπεριληφθεί η μελέτη που συνδέει το ΒΟΑΚ με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μια μελέτη την οποία η Περιφέρεια Κρήτης την είχε έτοιμη και έχει ενσωματωθεί, όπως επίσης και η μελέτη του κόμβου της Επισκοπής. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα γίνουν αποδεκτά και θα ενσωματωθούν στο νέο ΒΟΑΚ, γιατί αυτός ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα είναι τουλάχιστον για τα 50 χρόνια. Δεν πρέπει να υπάρχει φιδό χρημάτων σε τέτοια θέματα. Όπως έγινε και στον οδικό άξονα από ΒΟΑΚ προς το αεροδρόμιο Καστελίου, όπου συζητάμε για τα τούνελ, που την τελευταία στιγμή πριτάνευσε η λογική και αυτή τη στιγμή ήδη κατασκευάζονται σε ένα προχωρημένο στάδιο.
1: Έχει ξεκινήσει τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θέλω να μου πείτε αν θα τη χαρακτηρίζατε άστοχη για τη δεδομένη χρονική στιγμή γύρω από το νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Πολλές αναφορές και από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών, αναφορές και του ίδιου του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη. Είναι μια συζήτηση που έχει οριμάσει και έχει πέσει στο τραπέζι σε στέρες βάσεις, ή θα πρέπει να περιμένουμε να δείξουμε υπομονή καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή θα το επαναλάβω, είμαστε προετοίμαστε.
0: Να σας πω, είναι ένα θέμα ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης που δεν έχει πέσει τώρα στο τραπέζι, έχει πέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: θα δούμε κάποιο έργο ολοκληρωμένο που να καλυτερεύσει τις ζωές μας.
1: Από αυτά τα οποία συζητούμε τώρα πιστεύω όχι.
0: Δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αναφέρομαι σε κάποιο άλλο έργο.
1: Έχουμε πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Κάτι πιο
1: όσον αφορά
0: πιαστό.
1: Την ενότητα Ηρακλείου, γιατί πράγματι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολεί και όλους εμάς στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια, είναι το οδικό δίκτυο. Είναι ένα γερασμένο, θα πω, ένα με πολλές αστοχίες, με πολλά θέματα οδικό δίκτυο. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε προσωρινό ανάδοχο για μια εργολαβία προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων. Είναι ένα έργο ΕΣΠΑ για μεγάλους οδικούς άξονες της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου μόνο συζητάω. Αλλά δυστυχώς εκεί έχουμε προσφυγές μεταξύ των αναδόχων και έχει καθυστερήσει. Όπως επίσης είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία 6 εκατομμυρίων ένας διαγωνισμός για επαρχιακό οδικό δίκτυο. Μέχρι 26 του Μάη είναι στον αέρα ο διαγωνισμός. Επίσης έχουμε διαγωνισμό όσον αφορά διαγραμμίσεις, ξεχωριστό διαγωνισμό όσον αφορά σήμανση, πινακίδες, δαμπέλες. Αυτά τα οποία αναφέρω είναι μόνο για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όπως επίσης και για μπάρες ασφαλείας. Θέλουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο και για το λόγο αυτό προσπαθούμε.
0: Να αλλάξουμε θεματική, να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε στο εγχώριο τοπικό τουριστικό προϊόν. Η Κρήτη παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Όμως πίσω από τη βιτρίνα, πίσω από τους αριθμούς, υπάρχουν διαχρονικά ζητήματα πίεσης στις υποδομές, στο νερό, στην κατοικία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τη γενική εικόνα που έχετε αναφορικά με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Αν κινείται καλύτερα σε σχέση με πέρυσι ή αν κυριαρχούν κάποια σημάδια κόπωσης.
1: Γίνονται ανά τον κόσμο και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Και πώς το λέω αυτό, διότι τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο έχουμε αύξηση των αφίξεων των τουριστών. Πέρυσι, το 2025, είχαμε περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες σε ολόκληρη την Κρήτη, αναφέρομαι, με τα έσοδα περίπου να είναι 4,5-4,600 δις.
0: Ο Νίκος ο Συρηγωνάκης τώρα πώς αντιλαμβάνεται τον όρο υπερτουρισμός και αν κάποιες περιοχές στο νησί επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με κάποιες άλλες και τι κάνει η περιφέρεια?
1: Δεν υπάρχει υπερτουρισμός με την έννοια αυτή που πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε όσον αφορά το νησί μας. Απλά υπάρχουν κάποιες περιόδοι σε κάποια μέρη, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, να μην αναφέρω, που εκεί υπάρχουν αυξημένα ποσοστά τουριστών. Όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερτουρισμό. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε, για τους λόγους τους οποίους προείπα, γιατί η Κρήτη προσφέρεται σαν ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, λόγω του κλίματος, λόγω της γεωγραφικής θέσης, λόγω της γεωμορφολογίας, της των παραλιών, της γαστρονομίας. Το 2026
0: είναι θεματική προσέγγιση.
1: Να αναφέρω ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, λόγω της πλούσιας ιστορίας του πολιτισμού που διαθέτουμε, αλλά κυρίως λόγω της φιλοξενίας και το φιλότιμο που διακρίνει τους κριτικούς. Είναι ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός και αυτό το οποίο θέλουμε και επιδιώκουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε και μπορεί να γίνει με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, είναι να έχουμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο και ήδη γίνονται προσπάθειες με πρόθεση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως
0: αθλητικός τουρισμός,
1: ιατρικός τουρισμός, εκκλησιαστικός τουρισμός. Για παράδειγμα, φέτο μέχρι και το Νοέμβριο είχαμε ξενοδοχεία ανοιχτά γιατί είχαμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις εδώ στο νησί μας.
0: Είναι πολύπλευρο το θέμα πάντως της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Δεν είναι απλό. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόθεση της περιφέρειας να στηρίξει εναλλακτικές μορφές όπως είναι ο αγροτουρισμός. Έχει να κάνει και με την πρόθεση επιχειρηματιών του νησιού να επενδύσουν και το χειμώνα. Το γνωρίζετε.
1: Μα υπάρχει μια συνεργασία και ένα συντονισμός όλων των φορέων και σκοπός είναι αυτός. Υπάρχει μια συνεργασία. Και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα φαίνονται.
0: Εγώ επενδύσεις στο χειμώνα, πάντως, εγώ επενδύσεις στο χειμώνα δεν βλέπω.
1: Μεγάλος παράγοντας στο να ενισχυθεί ο τουρισμός του χειμερινούς μήνες είναι οι πτήσεις τσάρτερ. Το γνωρίζουμε αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε

0: ότι με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου ότι θα υπάρξει αυτή η διάθεση από τις μεγάλες εταιρείες και θα επεκταθεί η τουριστική σεζόν για 12 μήνες το χρόνο.
1: Λοιπόν, συμπληρώσαμε μισή ώρα συζήτησης. Προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια, χθες δεν σε χάλασε.
4: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
5: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
8: Ο απολογισμός της Λότζια και οι θυελλώδεις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, τα αγκάθια της καθημερινότητας και οι προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Καλεσμένη στον ντεφάκτο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Τσατσάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Μαρίνος Πατακός και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο Για Σένα Κώστας Βαρδαβάς. Παρεμβαίνει η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχει ο δημοσιογράφος Κώστας Κεφαλογιάννης. Απόψε στις 10 στην τηλεόραση Κρέτα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Creta Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
4: Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Νίκος Ιρηγονάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να περάσουμε λίγο στον αγροτικό τομέα. Κάνατε μία αναφορά πριν από λίγο στα τοπικά προϊόντα. Σίγουρα είναι ο δοκιμαζόμενος πρωτογενής τομέας ένα κομμάτι της ταυτότητας της περιφέρειας Κρήτης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω, είμαι σίγουρος ότι έχετε εικόνα, συνυπολογίζοντας και την κρίση στη Μέση Ανατολή, πόσο οι τελευταίες εξελίξεις με φόντο και τις ανατιμήσεις, που είναι μια πραγματικότητα, φαίνεται να έχουν επηρεάσει τους αγρότες του νησιού.
1: Ο πρωτογενής τομέας είναι στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, βλέπε ο ΠΚΠ. Με αρνητικό πρόσημο. Και από τη δεκαετία του 90, τότε που ο πρωτογενής τομέας συμμετείχε σε ένα μεγάλο ποσοστό, 35-40% στο ΑΕΠ του νησιού μας, δυστυχώς σήμερα μεταβίας αγγίζει το 20% και πιστεύω ούτε το 20%. Γιατί? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, όλες οι χρηματοδοτήσεις, ένας πακτολός χρημάτων που ερχόταν όχι μόνο στο νησί μας, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα για τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε κατάλληλα. Σε αυτό βέβαια έχουμε μερίδιο ευθύνης όλοι μας, αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο το έχει η κεντρική πολιτεία, το κεντρικό κράτος, διότι δεν υπήρχε το υπόβαθρο, δεν υπήρχαν οι βάσεις, δεν υπήρχε η στόχευση, η καθοδήγηση και κυρίως δεν υπήρχε ο ελεκτικός μηχανισμός, ώστε να καθοδηγούνται οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι ψαράδες μας, οι μελισσοκόμοι μας, να έχουμε προϊόντα, αντάξια, τόσο σε ποσότητα όσο και ποιότητα με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Για παράδειγμα, στη χώρα μας, το καθαρό εισόδημα αναστρέμα είναι περίπου 200 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Έχουμε όμως μία τελευταία ευκαιρία. Τώρα συζητείται η νέα ΚΑΠ. Έγινε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Την προηγούμενη Πέμπτη από την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Πολιτικής εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο μία ημερίδα, κατά κάποιο τρόπο μία συζήτηση, διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ.
0: Για το πόσο μπορεί η Κρήτη να πάψει να είναι ρηγμένη περιφέρεια.
1: Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε και σύμφωνα με τις πληροφορίες, από 19,5 δις θα έρθουν στη χώρα μας 14,5 δις, θα χάσουμε 5 δις. Αλλά παρόλα αυτά, όταν υπάρχει στόχευση, όταν υπάρχει προγραμματισμός, όταν υπάρχει ενημέρωση, η Κρήτη προσφέρεται για ποιοτική και για ποσοτική παραγωγή. Πρέπει να ποντάρουμε και στα δυο. Υπάρχει νέος κόσμος, υπάρχει νεολαία.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εκεί ποντάρουμε όλοι μας να επιστρέψουν οι νέοι στα χωριά μας, να αγκαλιάσουν τον πρωτογενή τομέα, γιατί πραγματικά η Κρήτη είναι ένας παράδεισος.
0: Τι κάνει η περιφέρεια, πώς μπορεί να δράσει η περιφέρεια, ποιο είναι το πλέγμα ασφαλείας το οποίο μπορεί να τοποθετήσει η περιφέρεια στον αθέμητο ανταγωνισμό και στις παράνομες ελληνοποιήσεις?
1: Γίνονται έλεγχοι και από το Κεντρικό Υπουργείο, αλλά και από την περιφέρεια.
0: Στο βαθμό που θα θέλατε.
1: Σκοπός σίγουρα όχι, γιατί δεν υπάρχει υποστελέχωση, δεν υπάρχουν τα εξοπλισμοί, δεν υπάρχουν τα δεδομένα για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν και δίνονται κίνητρα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα των νέων αγροτών, ο οποίο υλοποιείται από την περιφέρεια Κρήτης, το πρόγραμμα σχεδίων βελτίωσης για τους νέους ερχόμενους στον πρωτογενή τομέα, που αν αξιοποιηθούν σωστά, πιστεύω ότι μπορούν να φέρουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για το νησί μας. Και όλοι εμείς, οι πολίτες της Κρήτης, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η παραγωγή, η προώθηση και η κατανάλωση αγροτικών προϊόντων αποτελεί μονόδρομο αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, ενίσχυση και ευημερία στο νησί μας. Γίνονται επίσης σημαντικές προσπάθειες μέσα και από συζητήσεις και από συναντήσεις και από φόρουμ να γίνει το πάντρεμα του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, που καταλαβαίνετε ένας τέτοιος αριθμός επισκεπτών στο νησί μας Δεν υπάρχουν σίγουρα τα κριτικά προϊόντα για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Αλλά αρκεί να το αντιληφθούμε και να το κάνουμε πράξη όλοι μας.
0: Τώρα θα μας πει κάποιος, έχετε καθυστερήσει και μιλάτε περίπου 45 λεπτά και δεν έχετε βάλει στην ατζέντα το κομμάτι της λειψιδρίας και το πόσο τυχεροί σταθήκαμε εκεί περί τα τέλη του Μάρτη με τις βροχοπτώσεις μάνα εξ ουρανού.
1: Πράγματι, μέχρι τον Φεβρουάριο όλοι συζητούσαμε πώς...
0: Θα βγει το καλοκαίρι.
1: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς, οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε όλοι μας. Έγινε και μια συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Πρωθυπουργού και όλων των δημάρχων και φορέων που άπτονται στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε, είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού. Πώς
0: δεν
1: θα γίνει
0: γίνεται
1: αυτό.
0: Σωστή διαχείριση μέχρι και σήμερα.
1: Θέλω να πιστεύω και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν γίνεται. Και για ποιο λόγο. Εμείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Περιφερειάρχης, έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
0: Η γνώμη σας για την αφαλάτωση ποια είναι?
1: Θα καταλήξω και σε αυτό, αφού βέβαια πω ότι χρειάζονται σύγχρονα δίχτυα, ίδρευσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίχτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
0: δικτύων
1: έχει περιοριστεί.
0: Σωστά.
1: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου ένα μεγάλο αδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
0: Ξέρετε
1: σαν
0: τι,
1: λύση της αφαλάτωσης.
0: Τι παρατηρώ εγώ δημοσιογραφικά, ότι τη μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση την παρακολουθούμε τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Και φτάνουμε σε ένα σημείο το 2026, ενώ βλέπουμε την εξέλιξη του φαινομένου και αρκετοί ειδικοί χτυπούν καμπανάκι ότι κάποια στιγμή θα στερέψετε και θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα και συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει και περιμένουμε τον Πρωθυπουργό το 2026 να έρθει να μας πει το αυτονόητο.
1: Είναι σε εξέλιξη, όσο έχει τελειώσει νομίζω, εδώ και 2 χρόνια, μία μελέτη αυτή των Ολλανδών.
0: Που έμενε που στο σιρτάρι για μεγάλο χρονικό διάστημα,
1: είναι ακόμα
0: απλά
1: στο σιρτάρι.
0: Βγήκε και συζητείται σιγά σιγά.
1: Είναι στο σιρτάρι, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, ούτε παρουσιαστεί. Για να δούμε τι προτείνουν. Έχει γίνει από το 23, νομίζω, έχει δοθεί από τότε από τις πλημμύρες στην Λάρισα, στη Θεσσαλία. Έχει δοθεί και εδώ η μελέτη στους Ολλανδούς. Είναι έτοιμη η μελέτη για να μας προτείνει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει και πού πρέπει να γίνει. Διότι δεν είναι εύκολη η διαχείριση του νερού. Η αφαλάτωση, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί στοχεύεται, είναι μία λύση. Και προσφέρεται πολύ δε περισσότερο εδώ στο νησί μας και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου λόγω και του Αλμυρού όπου προσφέρεται εκεί όλη η κατάσταση και ήδη ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει προχωρήσει σε αφαλάτωση ενός μεγάλου μέρους του νερού. Αλλά από εκεί και μετά για μας είναι η τελευταία λύση. Μπορεί, αν γίνει σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων να ανταπεξέλθει, όσο και αν πιέζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νησιού μας. Πολύ δε περισσότερο η Ανατολική Κρήτη από τη Δυτική Κρήτη.
0: Να περάσουμε λίγο και στο μέτωπο της πολιτικής προστασίας και να σας ρωτήσω αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Κρήτη είναι θωρακισμένη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου. Και αν υπάρχουν κάποιες περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο στην ατζέντα σας.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας, που ανά ενότητα ο αντιπεριφερειάς της ενότητας προείσταται του συντονιστικού οργάνου και συγκαλεί αυτό το όργανο. Έγινε λοιπόν όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου εδώ, στα γραφεία της περιφέρειας, όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Έγινε μια εκτενή συζήτηση, έγινε μια αποτύπωση των δεδομένων και θέλω να πιστεύω ότι φέτος η χρονιά, παρά το γεγονός ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι οι τελευταίες βροχοπτώσεις έχουν ως συνέπεια να υπάρχει πολύ χορτάρι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στα χωράφια αλλά και στις άκρες των οδικών δικτύων γίνονται πυρίτιδα, αλλά παρόλα αυτά θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη. Τονίστηκε αυτό και στους εκπροσώπους των Δήμων με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, αλλά και με περίπολα που θα γίνονται από την πυροσβεστική με τη βοήθεια του στρατού και πολλών εθελοντικών οργανώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αναφέρθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου θα ενισχυθεί η ενότητα Ηρακλείου, η Κρήτη, με 4 εναέρια μέσα, 2 θα βρίσκονται στα Χανιά και 2 στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν τα 3 έγιναν 4 και αυτό είναι ένα σημαντικό σύν στην όλη προσπάθεια και διαδικασία. Αλλά αυτό το οποίο προέχει είναι η ενσυναίσθηση όλων μας ότι για κανένα λόγο και πουθενά δεν πρέπει να υπάρξει ούτε σπίθα, διότι μία σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή.
0: Γνωρίζω την αγάπη σας για τον αθλητισμό και για τον εραστεχνικό αθλητισμό. Μάλιστα, σε τοπικό επίπεδο ο αθλητισμός έχει μεγάλη παράδοση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, αλλά συχνά, το γνωρίζετε πολύ καλά, τα τοπικά σωματεία μιλούν για οικονομικές δυσκολίες και την ίδια ώρα για ελλείψεις εγκαταστάσεων. Έχουμε να αναφερθούμε, να τονίσουμε, να σταθούμε, να εστιάσουμε σε κάτι πιο χειροπιαστό αναφορικά με αθλητικά έργα τα οποία προχωρούν.
1: Εμείς εδώ στην Κρήτη, κύριε Παραγιωτόπουλο, έχουμε την τύχη και την ευτυχία να είναι περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Προέρχεται από τον αθλητισμό, είναι κοντά στον αθλητισμό διαχρονικά. Και αυτό έχει ως συνέπεια για μας την περιφέρεια Κρήτης, τουλάχιστον από τότε που εγώ είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχα ξεκινήσει ως εντεταλμένος αθλητισμού το 2014. Ο αθλητισμός είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην είσοδο μικρών παιδιών στον αθλητισμό μέσα από ακαδημίες, από πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη του παιδικού αθλητισμού για όλα τα αθλήματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας προπονητής από πολύ μικρή ηλικία να αγκαλιάζει το παιδί μας και να το οδηγεί εκ του ασφαλούς, αρπάζοντάς το από άλλες δράσεις και ουσίες και εννοώ παραβατικότητας. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή, πριν στον τελευταίο χώρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την ανακατασκευή, ανακαίνιση 10 γηπέδων. 10 γηπέδων ποδοσφαίρου, 9 γηπέδων ποδοσφαίρου και το στάδιο στο Αρκαλοχώρι να εξοπλιστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε δίπλα στον αθλητισμό. Επίσης προσπαθούμε να φέρνουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο νησί μας. Και αυτό είναι γεγονός. Για παράδειγμα, στο μπάσκετ το Final 8 τα τελευταία χρόνια, το Super Cup πέρυσι, Αναμένουμε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Εθνική Ιταλία στον επόμενο μήνα. Σε όλα αυτά βέβαια βλέπουμε ότι έρχονται και επιτυχίες και δικαιώνουν κατά κάποιο τρόπο όλους εμάς, όπως για παράδειγμα, και εδώ να συγχαρούμε και την ομάδα της καρδιάς μας, τον Όφη, για τη μεγάλη επιτυχία φέρνοντας το κύπελο στο νησί μας και κάνοντας όλους εμάς να ζήσουμε ονειρικές στιγμές.
0: Και έχει ακουστεί βέβαια και έχει έρθει στο προσκήνιο και το θέμα ενός νέου γηπέδου, σύγχρονου γηπέδου για την ομάδα της Κρήτης, για τον Όφη. Τι απαντάει, τι έχει στο μυαλό τον Νίκος ο Συριγωνάκης?
1: Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για ένα νέο χώρο, ένα νέο γήπεδο, με την συμμετοχή βέβαια και του Δήμου, και στις συναντήσεις αυτές, εξάλλου το έχει πει και ο Περιφερειάρχης, ότι θα συμβάλλουμε οικονομικά σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί πραγματικά ο Όφη, η μεγαλύτερη ομάδα του νησιού μας, που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία σε ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο και συνεχίζει να γράφει ιστορία, χρειάζεται το δικό της σπίτι, το δικό της χώρο, και θέλω να πιστεύω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις θα ευωδώσουν και θα βρεθεί η λύση.
0: Υπάρχει κάποιο σημείο, κάποια περιοχή που τη θεωρείται ιδανική για ένα νέο γήπεδο?
1: Ο Δήμος προτείνει μια έκταση, εξάλλου έχει γραφτεί στα ΜΜΕ, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.
0: Δεν υπάρχει θέμα εκεί με την οριοθέτηση των ρεμάτων?
1: Υπάρχει θέμα με την οριοθέτηση, υπάρχει θέμα με ιδιοκτησίες, κάποιες ιδιοκτησίες.
0: Δεν αλλά είναι εύκολη προοπτική.
1: Αν υπάρχει η βούληση και η θέληση, όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι ξεπερνιούνται. Είναι μια μεγάλη έκταση σε στρέμματα, άρα λοιπόν είναι επαρκής ο χώρος για να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο στάδιο, γήπεδο για τον Όφη.
0: Το μεγαλύτερο στίχημα, κλείνοντας, για τον Νίκο το Συριγωνάκη, μέχρι το τέλος της θητείας σας, ποιο είναι? Ένα στίχημα το οποίο σχετίζεται και με το δικό σας χαρτοφυλάκιο.
1: Αυτό το οποίο εμείς, όλοι που είμαστε στην αυτοδιοίκηση και προσωπικά κι εγώ, είναι να γίνονται έργα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου, που είναι το τέλος του 2028, είναι να διεκδικούμε πόρους για να γίνονται τέτοια έργα που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους συμπολίτες μας. Είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, αυτά τα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν την θέση του νησιού μας στο οικονομικό γίγνεσθε, και όχι μόνο, παρακολουθούμε από κοντά και διεκδικούμε, γιατί πραγματικά η Κρήτη το δικαιούται, και όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι είμαστε και λίγο ρηγμένοι.
0: Τελευταία ερώτηση. Δηλώνεται αφοσιωμένος

0: αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μ' αρέσει η τοπική αυτοδιοίκηση, μ' αρέσει να προσφέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν κάτι άλλο.
0: Απλά υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που κλείνουν αναπόφευκτα και ανοίγουν κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Είναι η αυτοδιοίκηση αυτό το οποίο με εκφράζει. Εκεί το έργο μετράει και μετριέται, χωρίς να σημαίνει ότι κάπου αλλού δεν συμβαίνει αυτό. Είμαι ερωτευμένος με την αυτοδιοίκηση. Θέλω να είμαι κοντά στους πολίτες, κοντά στον κόσμο. Και αυτό πιστεύω ότι με αυτό που κάνω τώρα, αυτό με εκφράζει.
0: Μάλιστα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το χημείο. Το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσο

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διαργασία.

0: εργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα δύο χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς, υπάρχει έτσι συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των δύο προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παράταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θετία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να αγνοήσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
3: Ναι, απολογισμός. Μία

0: σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κ. Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν, και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει.
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
0: Δεν ξέρω. Και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία. Ίσως είναι αισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε, το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει. Μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Καλή μου. Κοιτάξτε, όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας, είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες έχοντας τα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα, και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του τετραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήρθε. Δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, ναι. Με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν.

0: να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη δημοτική αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
0: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα και νομίζω είμαστε κοινωνοί όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική. Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλήφη του χρέους του Πολιτιστικού Κέντρου, η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη.
1: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη,
0: μου
1: κύριε Τσατσάκη?
0: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε, ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδήγησαν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακκούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: στη συνέχεια. Ναι. Μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν

0: διαδικασία.
1: Διαπιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη δημοτική αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24 ώρες στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί έξω από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι υπορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας.

0: ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μία καλή ή μία κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό, αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο, με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου, όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό, διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, από τον κύριο Αβγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση
2: δεν
1: αυτά
2: υπήρχε
1: τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε?
2: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση, να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλειωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
2: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται. Πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά, κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της.

0: Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε, που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία. Και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο, μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς, κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ. Γιατί...
2: Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, η παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν, θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή, στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος, βέβαια, των οικονομικών και της χρεοκοπίας, όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα μου επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
2: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
2: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς, λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί
1: όταν η κριτική, είτε πρόκειται στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ο εκπρόσωπος της διοίκησης να δέχεται κριτική.
3: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική. Αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κύριος Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεόνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
3: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες. Μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε. Σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
3: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν

0: Υπόθηκε λοιπόν.
1: Όχι, ότι δεν πέτυχε, με συγχωρείτε, πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
0: Υπόθηκε, λοιπόν, υπόθηκε λοιπόν ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεκτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεόνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει, νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου? Η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας, που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας? Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξαν, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
2: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής.
0: Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου, πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις, από πού προέκυπται ως πρόταγμα? Από την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου? Ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων, έτσι ώστε να έχουμε...
2: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει και ήταν τόσα πολλά? Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
2: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξά, να μιλάμε με στοιχεία.
2: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
2: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
3: Α, από μένα.
2: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως.
3: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω όλα αυτά που είπε ο κ. Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν, που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον, και νομίζω ότι

0: που θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε...
1: Αντιγόνη.
2: Μετά.
3: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η δημοτική του ομάδα ή η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της Δημοτικής Αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο, και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν, ας πούμε, ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα, και η Γενική Γραμματέας ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδεβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση, και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης. Και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νυν Δημοτικής Αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν...
2: Μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
1: Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
2: Το 20 ήταν ο
1: κορονοϊός. Ναι, με συγχωρείτε.
2: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
1: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Όχι. Λοιπόν.
2: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
1: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
0: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο σήμερα.
1: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
0: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο,
1: αυτό,
0: γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
1: Ευκαιρίες. Δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλοκαιρινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν και να υπογράφουν όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει... Και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή. έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό δήμο, χωρίς υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα

0: μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
3: Όλα.
2: Ναι. Στη Novibet, με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Για τα τυράκι, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα,

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκε. Της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερνός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα. Νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός κατρέχτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρεπάρτα ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάρτα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία της έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μια συνεργασία με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των άσφαλτο στρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι

0: σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε. Χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους, γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας, που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, είναι... αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδείς πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδείς μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακομψά στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει και ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους

0: διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
0: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
0: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος. Γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΑΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΑΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1/3 από αυτών τις πρώτες 10 μέρες παραιτήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαινε για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
2: Και δεν γινόταν επί των
0: έτσι.
2: Αυτό.
0: Και γινότανε, το είχες μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
2: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
0: Αυτή τη στιγμή,
2: γι' αυτό
0: 10,
2: είχαμε αποτέλεσμα.
0: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
1: Άρα, πού καταλήγουμε, κύριε Τσατσάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που σας θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες. Δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
2: Συμφωνούμε
0: αυτό
2: πλήρως.
0: Αυτό βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς, επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας επιτρέψει μια προσωπική ανάλυση.
1: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό,
0: ναι,
1: κύριε
0: ναι,
1: Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
2: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτών, να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του, δικαίωμα στην πόλη, και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει, με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε

0: Μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι, αρχή, ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
0: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί οι υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε. Δεν είναι ευχάριστο να λέμε για αυτά. Και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
2: Το χρέος.
0: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
2: Όχι δύο, τρία.
0: Τουλάχιστον κατά τρία. Δύο. Εμείς θυμόμαστε το Πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
2: Και τον κόλπο του Δερματά.
0: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, ο κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα, κύριε Πατακή, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακή.
2: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
2: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης

0: αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
0: τύχει. Και ποτέ ξανά.
2: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε ναι. Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μία συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Και είναι και
1: ναι.
2: θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
0: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει για την αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμύθιο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
2: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας στο ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
0: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη,

0: Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
3: Έχει ψηφιστεί το 18.
2: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει
1: κύριε
2: αυτό
1: Τσατσάκη,
2: που γίνεται
1: η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
2: Και
1: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
2: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
2: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
3: Είχε κανονιστική. Κανονιστική
2: μεγάλη
3: είχε
2: εταιρεία οπτικών ενών. Κώστα, συγγνώμη, δεν σε διέκοψα.
3: Αλλά είχε κανονιστική.
2: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
3: Να
2: σε
3: λέμε
2: παρακαλώ.
3: Αλήθεια, λέμε.
2: Αλήθεια, λέω πάντα.
3: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
2: Κανονιστική για τις τομές.
3: Για τις τομές δεν είχε.
2: Για τις τομές
3: δεν είχε κανονιστική για τις τομές. Δεν
2: είχε απλά
3: την αυστηροποίησατε.
2: Πώς
3: δεν είχε ο κύριος Αναστασάκης την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
2: Η κανονιστική λοιπόν που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
0: Ναι,
2: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
3: Γίνεται παχαμός,
2: επίσης, ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική ναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
3: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
2: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
3: ναι, κάνατε
2: από
3: νέα...
2: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
3: Τριτοβάθμια
2: επεξεργασία λιμάτων.
3: Και αυτό το έργο
2: επεξεργασία
3: είναι...
2: λιμάτων.
3: Το ξέρουμε.
2: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
2: Ε, ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
3: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
2: λοιπόν,
3: να πείτε.
2: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην ακτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
3: Υπήρχε και
2: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
3: Επεκτείνεται.
2: Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Κλείστε, κύριε Τσατσάκη. Ναι. Επιτρέψτε λοιπόν, μου να μην κάνουμε εμάς... απολογισμό, ναι. Να το κλείσουμε, γιατί ναι. Κάνουμε, γι' αυτό εμείς, είπα λοιπόν... ότι κάνουμε μια πολιτική.

0: συζήτηση. Ναι, μην κάνουμε απολογισμό.
1: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων. Αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
1: Όλα.
0: Ναι, στη Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα στο 3-0 και ο Περ, ο νέος ο Περ πια μετά από 21 χρόνια θα σου λατσάρει ξανά?
5: Περηφάνεια μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας. Και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν. Με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψη.
4: Είπα ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
5: Ναι.
4: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
5: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
4: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτης.
5: Ο Περ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
4: από
5: μπορεί.
4: Αυτό που...
5: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Μια και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό το 2013 σε αυτό το γήπεδο. Ήταν το Final Four τότε και ήρθαμε το Φίνικα Σίδου τότε στον τελικό. Οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα. Έτσι. Η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσεις στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο ένα. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτος και θέλω να φεύγω τελευταίος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
8: Χωριάτικα λουκάνικα Creta Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρει.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με γρήγορους ρυθμούς η εκτέλεση των έργων στο νέο αεροδρόμιο. Περήφανος, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που ξαναγήθηκε στο εργοτάξιο. Τι είπε για την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Παραδίδεται μέσα στο καλοκαίρι το μεγαλύτερο μέρος του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Τι είπε ο Υπουργός Υποδομών για τις μελέτες του ΒΟΑΚ στη Σιτία. Κοντά στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό όφελος από το έργο της Μεγάλης Διασύνδεσης, η Κρήτη θα καταστεί ενεργειακός κόμβος, εκτίμησε ο Άγγελος Σταματέλος από τον ΑΔΜΙΕ. Μάχη Ανδρουλάκη Πιερακάκη στη Βουλή για την ακρίβεια και τη ΔΕΗ. Εκλογές την άνοιξη του 27, επιμένει η κυβέρνηση. Εν αναμονή το πολιτικό σκηνικό των νέων κομμάτων. Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ποια θέματα βάζει στο τραπέζι η Κρήτη. Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται, κυρίες και κύριοι, τα έργα στο αεροδρόμιο Καστελίου με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να πραγματοποιήσει σήμερα επίσκεψη στο εργοτάξιο, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης, είπε ο αντιπρόεδρος και πρόσθεσε ότι τα έργα προχωρούν με ταχύτητα, αλλά και ότι η πολιτεία είναι εδώ για να αντιμετωπίσει όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον.

0: θα βάζουμε τη χειραποσκευή μας σε ένα σκαφάκι, σε μια λεκάνη, θα την τραβάει αυτόματα το σύστημα, σαν να είναι ένα mini DHS. Δεν σπρώχνουμε με το χέρι, δεν κάνουμε τίποτα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα,
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερους.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Τέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.
3: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Εκτιμώ ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί η κατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά testing commission. Δεν θα είναι προς παραλαβή του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Τέρνα στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο.

0: Του Ηρακλείου. Ανεβαίνει η κατηγορία. Το Ηράκλειο ανεβαίνει η κατηγορία η Κρήτη.
1: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν εξ αφορμής της επίσκεψης του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου στο στούντιο όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Κώστας Κεφαλογιάννης στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα και στους δύο.
2: Καλησπέρα.
1: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ από εσένα. Όντως, το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο, ένα από τα πιο σύγχρονα τουλάχιστον της Ευρώπης. Το 28 οι δοκιμαστικές πτήσεις, στα μέσα του 28 ολότελα.
2: Ναι, έτσι κι αλλιώς αυτό λέγαμε, ότι στην ουσία επειδή είχαν προκύψει διάφορα ζητήματα, να μην τα ξαναλέμε, το αεροδρόμιο θα το έχουμε σε πλήρη λειτουργία, αν όλα πάνε καλά και θα πάνε, το 2029 στην πραγματικότητα, δηλαδή ακόμα και να αρχίσουμε προς το τέλος του 28 και είναι πολύ πιθανό να επιλεγεί αυτό, διότι έτσι κι αλλιώς πέφτει η τουριστική κίνηση μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, για να μετρήσουν όλα, ξέρεις, και σε επίπεδο πια δοκιμών που θα γίνουν, αλλά και σε επίπεδο πραγματικής δυνατότητας. Το αεροδρόμιο βέβαια έχει τόσο έμπειρα στελέχη από κάθε πλευρά, που θα δούμε μετά από το Μάρτιο για το 29 που θα έρχονται οι πολλοί τουρίστες πώς θα λειτουργήσει. Και δεν είναι το αεροδρόμιο αυτό καθεαυτό σώτια, είναι όλα τα συνοδά έργα, είναι οι υποδομές οι οδικές, είναι οι υποδομές που έχουν να κάνουν με τους αγωγούς. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία, θυμίζω, δεν έχουν επιληθεί. Το μεγάλο ζήτημα παραμένει, κατά τη γνώμη μου, και το θέμα της μεταφοράς των καυσίμων. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι το επόμενο διάστημα θα αποφασίσουν να το λύσουν. Ήδη κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Και βεβαίως και το μέσο σταθερής τροχιάς, που και αυτό θα το βρουν μπροστά τους και θα γίνει κάποια στιγμή. Τώρα, το πότε και πώς είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Πάντως, είναι αλήθεια ότι αλλάζουμε κατηγορία.
1: Έτσι,
2: αλλάζει κατηγορία. Όχι τόσο το Ηράκλειο, θα έλεγα, που είπε ο Αντιπρόεδρος, όσο η Κρήτη. Mm-hmm. Γιατί θα έχει ένα νέο αεροδρόμιο πολύ σύγχρονο. Για το Ηράκλειο είναι μια άλλη κουβέντα για το τι θα γίνει.
1: Mm-hmm. Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε σένα, γιατί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα του Καζαντζάκη. Θυμίζω ότι η μεταφορά από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο θα γίνει μέσα σε μία νύχτα, όπως λέγεται. Το θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες μετά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
3: Έλατε. Και το θέμα είναι και ποιοι θα το διαμορφώσουν. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι προφανώς θα γίνει διαβούλευση με την περιφέρεια, με τον Δήμο, με την τοπική κοινωνία γενικά, για να όλοι μαζί να πάρουν την καλύτερη απόφαση, στη βάση όμως συγκεκριμένων οικονομοτεχνικών στοιχείων. Και επιβεβαίωσε κάτι το οποίο έχουμε πει και άλλες φορές, ότι το ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή εξελίσσει μελέτες. Τρέχει μελέτες για την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Αυτό τώρα έχει δύο όψεις. Η μία είναι το πρώτο επίπεδο, στο οποίο λέει ότι θα γίνει συζήτηση με όλους, και νομίζω είναι κάτι το οποίο οφείλει να πει. Ελπίζω ότι το εννοεί κιόλας. Το δεύτερο στοιχείο όμως είναι ότι εφόσον βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες του ΤΑΙΠΕΔ και η όποια απόφαση ληφθεί θα ληφθεί πάνω και σε αυτές τις μελέτες. Νομίζω αυτό εννοεί ο κ. Χατζηδάκης όταν λέει ότι θα εξεταστούν τα υλικά.
1: Φαντάζομαι και εγώ ότι θα είναι η βάση της συζήτησης αυτές οι μελέτες.
3: Ναι, θα έπρεπε όμως ήδη οι μελετητές του ΤΑΙΠΕΔ να είναι τουλάχιστον σε επαφή με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού του Δήμου Ηρακλείου. Για να μην είναι τα δύο πράγματα ασύνδετα. Έτσι δεν είναι? Για να μην σχεδιάζονται άλλα πράγματα ευρύτερα για την Νέα Λυκαρνασσό και κάτι εντελώς διαφορετικό για το νέο αεροδρόμιο. Εξόξω να γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει τέτοια επικοινωνία. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, πότε θα το παραδώσει κτλ. Και κανείς από το Δήμο Ηρακλείου δεν έχει και νεότερα όσον αφορά το περιβόητο ιδιοκτησιακό. Έτσι, θυμίζω πολύ γρήγορα ότι ο Δήμος έχει, ή θεωρεί, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει τεκμηριώσει πως του ανήκει το 1 τρίτο της έκτασης. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν κανένα νεότερο, ο Δήμος προετοιμάζεται, ακόμα και αν χρειαστεί, να προσφύγει νομικά. Έχει πάει σε δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα για να είναι έτοιμος για αυτό το ενδεχόμενο. Από τις σημερινές δηλώσεις, εκείνο που προκύπτει είναι μια διάθεση από την κυβέρνηση να ξαναβάλει λίγο την τοπική κοινωνία, όπως χαρακτήρισε ο κ. Χατζηδάκης στη συζήτηση. Όμως αυτό πρέπει να έχει πρακτικό αντίκτυπο και νομίζω ότι αν δεν υπάρξει επικοινωνία των μελετών του ΤΑΙΠΕΔ με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού, μιλάμε για δύο πράγματα τα οποία μεταξύ τους είναι άσχετα και δεν αποκλείεται να αλληλοσυγκρούονται κιόλας.
2: Πάντως,
3: θα είναι ένα θέμα το οποίο. Ναι.
2: Κώστα, θα πάμε από δεκαετία και μετά για να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι. Αν δούμε ότι το 29 που είπες ότι θα κλείσει σε μια νύχτα. Θα κλείσει, γιατί η μεταφορά προφανώς, στην πραγματικότητα δεν θα γίνει και τίποτα. Οι υπάλληλοι θα πάνε εκεί από το 29-30 και μετά θα δούμε. Βέβαια, γιατί εντάξει, και η κυβέρνηση το λέει τώρα, δεν ξέρουμε και ποια κυβέρνηση θα είναι μετά.
1: Πάντως, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να μην μεσολαβήσει πολλούς χρόνους από τη στιγμή που θα κλείσει μέχρι τη νέα κατάσταση.
3: Χρησιμοποιήσει το ελληνικό σαν παράδειγμα. Είπε ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε τα δύο, γιατί κάθε

0: Το έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, όμως ειδικά το ελληνικό πρέπει να είναι αντιπαράδειγμα, να είναι παράδειγμα προς
1: Έτσι.
0: αποφυγή, για να μην κάνουμε τόσο χρόνο να το αξιοποιήσουμε. Πάντως, ειδικά για το
1: Καλά.
0: κτίριο, όπως είπε ο Κώστας, εάν δεν βρεθεί μια λύση μεταφορά υπηρεσιών, έστω προσωρινά, από την επόμενη μέρα κιόλας που θα κλείσει, ξέρουμε όλοι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, νομίζω το φαντάζεστε κι εσείς, ότι αν κλείσει, ας πούμε, τέλος του 28, αρχές του 29 δεν θα έχει μείνει ούτε πόμολο, εάν
1: Μάλιστα.
0: δεν
1: Έτσι.
0: βρεθεί μια άμεση λύση για την αξιοποίηση του
1: Καλά,
0: κτίριου.
1: Κώστα, έχουμε και
0: Λοιπόν,
1: εμείς αντιπαράδειγμα εδώ, τη βάση των τη
0: Γουρνών.
1: βάση των Γουρνών.
0: Δεκαετία του
1: Σωστά.
0: 90
1: Λοιπόν,
0: έκλεισε.
1: σωστά. Έτσι.
0: Και βλέπουμε ότι
1: Σωστά.
0: δεν έχουμε ακόμα
1: Μάλιστα.
0: τίποτα.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ο ΒΟΑΚ είναι μια υποδομή εθνικής εμβέλειας και θα φτάσει έως τη Σιτία, τόνισε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ανακοινώνοντας μάλιστα αφενός ότι μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθούν περίπου 10 χιλιόμετρα από τα συνολικά 14 στο τμήμα Νέα Πολύ Αγίος Νικόλαος, αφετέρου πως θα υπάρξει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των μελετών του ΒΟΑΚ προς τη Σιτία.
2: Δύο ήταν οι ειδήσεις που έδωσε στην ομιλία του στο συνέδριο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο καλοκαίρι ίσως παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στα έργα που εκτελούνται στον βόρειο οδικό άξονα προς Άγιο Νικόλαο, ενώ σύντομα, πρόσθεσε, θα υπάρξει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των μελετών του βόρειου οδικού άξονα προς τη Σιτία. Ο Υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε όμως και στα παράπονα από διερχόμενους οδηγούς λόγω της εκτέλεσης των έργων του ΒΟΑΚ, τονίζοντας πως όλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Ενώ για τον ίδιο λόγο υπήρξε και συνάντηση νωρίτερα στην περιφέρεια Κρήτης, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από την κατασκευή των έργων.
3: Πρέπει να φροντίσουμε και να συνεργαστούμε όλοι, ώστε να βλέπουν όλοι οι πολίτες στην Κρήτη από το ένα άκρο στο άλλο, ότι ο ΒΟΑΚ είναι μια πραγματικότητα, ο ΒΟΑΚ υλοποιείται. Άρα, για να μπορέσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι, θα είμαστε ικανοποιημένοι όταν ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι δεν θα μπορέσει με κάποιον μαγικό τρόπο να γίνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Αν όμως όλοι θέλουμε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, θα πρέπει λίγη υπομονή και λίγη ψυχραιμία να την έχουμε.
4: Και η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες, ανεβαίνει επίπεδο. Και η υποχρέωσή μας είναι και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και ένας τομέας προτεραιότητας θα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων της Μεγαλονήσου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υδροδότηση φυσικά του Ηρακλείου.
2: Ο Υπουργός Υποδομών όμως αναφέρθηκε και στην ικανοποίηση των ετοιμάτων των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για τη λεγόμενη παράκαμψη του Ηρακλείου στον βόρειο οδικό άξονα, επισημένοντας πως ο δρόμος γίνεται για να εξυπηρετήσει πρωτίστως τους κατοίκους του νησιού και όχι τους επισκέπτες.
3: Σε πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιούμε τα αιτήματα που έχουν γίνει και πράγματι θεωρούμε ότι θα δώσει σημαντικές λύσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Επαναλαμβάνω και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Τα μεγάλα έργα, οι αυτοκινητόδρομοι, δεν γίνονται για να αντιμετωπίσουμε τον υπερτουρισμό. Ο αυτοκινητόδρομος, ο ΒΟΑΚ, γίνεται για τους κριτικούς. Άρα είναι προτεραιότητα της πολιτείας, της κυβέρνησης, να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα αιτήματα που έρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και να δούμε ποια από αυτά μέσα σε κάποια λογικά όρια έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε.
2: Ήδη, όπως ανέφερε ο Χρήστος Δήμας, τα εργοτάξια για τον βόρειο οδικό άξονα έχουν αναπτυχθεί σε όλο το νησί, ενώ πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ακόμα έργα οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
3: Και εκτός από τις δύο παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουμε ολοκληρώσει, μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το φετινό καλοκαίρι, θα έχουμε άλλες 5-7 σύνολο και συνολικά θα είναι 131 χιλιόμετρα μέτρα οδικής ασφάλειας. Τα μέτρα οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχα με αυτά που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποίησε στην Πατρών Πύργου από το Δεκέμβρη του 2023, όπου δεν είναι πανάκια, αλλά εκεί πέρα μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις, μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%, και επειδή ο φόρος αίματος που έχουμε πληρώσει στην Κρήτη είναι πάρα πολύ υψηλός, νομίζω κανένας δεν δέχεται να μην πάρουμε άμεσα.

0: άμεσα πρωτοβουλίες.
1: Λοιπόν, ξανά ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου. Ο Χρήστος Δήμας έρχεται πολύ συχνά πια στο Ηράκλειο. Άκουσες κάτι νέο σήμερα από τον Υπουργό, Κώστα?
2: Κοίταξε, καταρχήν αυτό που είπε, ξεκινώ με το ότι χρειάζεται και μια σύνεση και νυφαλιότητα και ψυχραιμία που έχει να κάνει προφανώς με το ότι εξαντλείται η υπομονή και είναι πολύ νωρίς να εξαντλείται η υπομονή μας, διότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν και στο καλοκαίρι και τα επόμενα χρόνια με τα έργα που θα γίνονται. 131 χιλιόμετρα για να κάνεις, να πάρεις μέτρα οδικής ασφάλειας, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για την Κρήτη. Ο κύριος Δήμας είναι προσεκτικός, είναι γενικός ήπιον τόνων. Πολύ πιο, θα έλεγα, συγκροτημένος από άλλους προκατόχους του. Mm-hmm. Σκέφτεται πάντα ο κύριος Δήμας, να μου επιτρέψει, ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι και αυτός παρόν. Mm-hmm. Διότι, ξέρεις, πολλοί από τους οποίους έχουν μιλήσει για το βόρειο δικό άξονα, τους έχουμε ξεχάσει ή είναι στο σπίτι τους με μια ρόμπα και γυρίζουν, ή και λίγο αείμνηστοι. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που μας αφορά. Ο Δήμας είναι πολύ νέος και θα μείνει. Mm-hmm. Θα μείνει είτε ως υπουργός, δεν μπορεί να είναι σαν υπουργός, είτε θα είναι στην πολιτική. Οπότε θα λογοδοτήσει τρόπον την άγια αυτά. Λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο όντως είναι δύσκολο, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο, εννοείται. Ένα έργο το οποίο τα επόμενα, εγώ δεν θα πω ούτε 10 χρόνια ούτε 5, αλλά τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολεί, θα μας δημιουργεί προβλήματα. Τώρα δεν κατάλαβα το να ξεχωρίσουμε αν είναι για τους επισκέπτες ή αν είναι για τους κριτικούς, είναι για όσους χρησιμοποιούν το δρόμο. Για τους εποχούμενους είναι έτσι κι αλλιώς ο δρόμος. Είτε είναι ξένος επισκέπτης, είτε είμαι εγώ, είτε σε εσείς ότια. Ο δρόμος.
1: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το είχε πει και σε σένα, στην κουβέντα που είχατε στο Skype.
2: Το είπε, αλλά ξέρεις, καταλαβαίνω γιατί το λέει. Ας πούμε ότι εμείς στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε τους ντόπιους. Αλλά κακά τα ψέματα, η Κρήτη στους 9 από τους 12 μήνες έχει ένα υπερπληθυσμό. Mm-hmm. Ο οποίος έχει να κάνει με τους επισκέπτες. Και το θέλουμε αυτό γιατί η Κρήτη έχει ένα βασικό πυλώνα, δεν έχει άλλη βιομηχανία, έχει τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Όντως τα έργα στην Ανατολική Κρήτη έχουν προχωρήσει, mm-hmm. γιατί τα εργοτάξια τώρα που είπε δεν υπάρχουν στο κομμάτι Ηράκλειο-Χανιά, δεν έχουμε εργοτάξια. Μελέτη γίνεται τώρα, έτσι, mm-hmm. στην πραγματικότητα. Είναι μόνο για την οδική ασφάλεια. Θέλουμε όντως υπομονή. Μακάρι να είμαστε εδώ τα επόμενα 10 χρόνια τώρα σώτια, να λέμε και εμείς τα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Για ένα όραμα δεκαετιών που πήρε σάρκα και οστά, έκανε λόγο ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΗΕ, Αγγέλος Σταματέλος, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Όπως πρόσθεσε, η απομόνωση της Κρήτης αίρεται, ενώ το οικονομικό όφελος του έργου υπολογίζεται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΗΕ, Άγγελος Σταματέλος, είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν καλύπτεται πλήρως ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
4: Και έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε. Η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαντικό ότι είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε δοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγαν πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά, και από το Δεκέμβριο ουσιαστικά έχουμε επίσης μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
3: Σύμφωνα με τον κύριο Σταματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρεωτική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
4: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ανεξάρτητη, έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν

0: επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.
1: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, κυρίες και κύριοι, μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης γυναίκας του, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην Παντάνασα. Την ίδια ώρα συνεχίστηκε και σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκριτη δίκη για την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και όλο το ρεπορτάζ, το δικαστικό ρεπορτάζ σήμερα. Χάρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Όπως είπε και εσύ, Σόφια, ο 30χρονος απολογήθηκε σήμερα στην ανακριτρία. Υποστήριξε για μία ακόμα φορά ότι ούτε χτύπησε, ούτε ήταν εκείνος που έσπρωξε τη γυναίκα του έξω από το αυτοκίνητο. Η γυναίκα του είπε ακουμπούσε στην πόρτα που είχε πρόβλημα και αυτή κάποια στιγμή άνοιξε με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο κενό. Σε ό,τι αφορά τον προφυλακτήρα για τον οποίο έχει γίνει πολλής λόγος, προσκόμισε φωτογραφίες που δείχνει ότι νωρίτερα είχε χάσει τον προφυλακτήρα όταν σε μία αναστροφή προσέκρουσε σε ένα πρανές με αποτέλεσμα να φύγει ο προφυλακτήρας. Και ο ίδιος είπε ότι περιμένει να γίνει καλά η γυναίκα του προκειμένου και εκείνη να βεβαιώσει τα όσα ο ίδιος λέει, την ίδια στιγμή που η γυναίκα του παραμένει στην Ευρωχειρουργική Κλινική για Νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και αναμένεται το εξιτήριό της να δοθεί την επόμενη εβδομάδα και οι γιατροί θα αποφασίσουν το πότε θα είναι σε θέση να δώσει την κατάθεσή της πλέον στην ανακρίτρια. Δεν θα δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές. Ο φάκελος βρίσκεται στην ανακρίτρια, είναι στην κύρια ανάκριση, οπότε απευθείας στην ανακρίτρια θα καταθέσει η 28χρονη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον μικρό Άγγελο, η δίκη συνεχίστηκε με τους διασώστες του ΕΚΑΠ και γείτονες του ζευγαριού. Θυμίζω, η μητέρα και ο σύντροφός της, 27χρονων, η μητέρα 45, ο σύντροφος είναι κατηγορούμενοι, όπως και ο βιολογικός πατέρας, όμως για τον θάνατο κατηγορούνται η μητέρα και ο σύντροφος. Αυτό που είπαν οι διασώστες είναι ότι είδαν το παιδί σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μια μητέρα να μην συνειδητοποιεί το τι έχει συμβεί, έναν σύντροφο να είναι επίσης απαθής με το περιστατικό, δεν συνειδητοποίησαν καθόλου τη σοβαρότητα της κατάστασης που βρισκόταν το παιδί. Μάλιστα, η μητέρα δεν έδωσε ούτε καν μία κουβέρτα που ζήτησαν οι διασώστες για να μπορέσουν να το ζεστάνουν. Ήταν σχεδόν παγωμένο. Δεν έκατσε καν πίσω στο ασθενοφόρο με το παιδί, αλλά έκατσε ως συνοδηγός στο ασθενοφόρο και αναρωτιόταν πώς θα μπορούσε να τη βρει ο σύντροφός της, αφού δεν είχε πάρει μαζί της το κινητό τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα οι γείτονες δεν έδωσαν και πολλές πληροφορίες στο δικαστήριο, καθώς κάποιοι από αυτούς που έμεναν δίπλα δεν έδωσαν πληροφορίες, έλεγαν ότι έβλεπαν το ζευγάρι και κάποια γυναίκα υποστήριξε ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τον μικρό ο 45χρονος. Το δικαστήριο διέκοψε αρκά το απόγευμα, στις 5 το απόγευμα και θα συνεχίσει την εκδίκαση της υπόθεσης την Παρασκευή. Πιθανότατα να έχουμε και απολογίες στον κατηγορούμενο την Παρασκευή και η επόμενη δικάσιμος θα οριστεί για το τέλος του μήνα, οπότε πιθανότατα θα έχουμε μετά τις τοποθετήσεις των δικηγόρων θα έχουμε και την απόφαση.
1: Την απόφαση. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, η πολιτική αντιπαράθεση. Με την κυβέρνηση να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, να εξαπολύει νέα επίθεση με παρέμβαση του στη Βουλή, καταλογίζοντας την κυβέρνηση αποτυχία να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ακρίβεια που πλήττει το εισόδημα των νοικοκυριών. Νερό στο μήλο της πολιτικής σύγκρουσης ρίχνουν και οι αναφορές στα υποδημιουργία κόμματα αλλά και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.
3: Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων των νέων κομμάτων, το πολιτικό σκηνικό εξελίσσεται σε κινούμενη άμμο με όλους να αβάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό.
4: Προφανώς και κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας. Έχει σημασία ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Αλλά ούτε θα το επηρεάσουμε και θα το καθορίσουμε εμείς, ούτε θα αλλάξει την αντίληψη που έχει ο κόσμος για εμάς. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κ. Τσίπρας.

0: Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το ΠΑΣΟΚ επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη.
1: Παραδεχτούμε ότι ένα κυβερνών κόμμα, το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο αριθμό ενεργών μελών σε επίπεδο Ευρώπης, έχει μια κόπωση. Είναι αυτονόητο και αναμενόμενο. Την ίδια στιγμή υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις μια καταγραφή δυνάμεων οι οποίες το φέρουν μακράν πρώτο εν συγκρίση με το δεύτερο κόμμα. Με μια απόσταση όμως από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον 10 έως και 13 ή 14 μονάδες. Την ίδια ώρα έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών που είχε ψηφίσει στις τελευταίες εθνικές εκλογές του 23 Νέα Δημοκρατία και να έχει τραβηχτεί, να έχει αποστασιοποιηθεί, σκεπτόμενο, προβληματισμένο, μη δηλώνοντας όμως τη μία ή την άλλη επιλογή.
2: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κύριο Τσίπρα. Το πιο συνεβολική αντιπολίτευση έχει κρυθεί το 23.
3: Τη στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ, δεν κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία ή εγκληματική οργάνωση. Πώς να σας πω, πάμε αλλού. Αυτά. Ας πούμε, συνήθως είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου.
4: Είπε χθες, θα γυρίσω για να κερδίσω το Μητσοτάκη.
3: Καταρχάς, δεν νομίζω ότι το πιστεύει ο ίδιος.
5: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding, προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι.
6: Καταρχήν, μου κάνει εντύπωση που ακούω μεγαλύτερη κριτική και μεγαλύτερη πρόκληση για να απαντήσω σε ερωτήματα από το ΠΑΣΟΚ παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει λίγες μέρες που γίνεται. Λογικά έχει και αυτό την εξήγησή του.
7: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει τον Μητσοτάκη? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Γιατί το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό και το ΠΑΣΟΚ?
7: Αν κάτω από πίεση και κάτω από αυτήν την πίεση
0: φοβάται,
7: δεν μπορεί να εκφραστεί με σοβαρό τρόπο.
8: Την ίδια ώρα μηχανία στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση η οποία δεν εκφράζει ούτε την ίδια ούτε το κόμμα της.
9: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
2: Αίτημα περιτρεχών προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
10: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μια σειρά προζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στον Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης.
8: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στο Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης. Η Κρήτη και ειδικότερα ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας είναι ρηγμένη από τις αναπροσαρμογές της ΚΑΠ τα τελευταία 15 χρόνια και ζητεί ανακατανομή πόρων και θαραλέες αποφάσεις, όχι μόνο για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, αλλά και για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας. Μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίμης, υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο της ΚΑΠ προβλέπει αυξημένο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης, δίνοντας τη δυνατότητα εκπόνησης ειδικών περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης.
11: Θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές.
8: Από την πλευρά του, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης στάθηκε στην ανάγκη θεσμικής και ολοκληρωμένης διεκδίκησης προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες της Κρήτης, όπως η νησιωτικότητα, το ορεινό ανάγλυφο και το αυξημένο κόστος παραγωγής.
12: Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή κατανομή τους.
8: Την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας ανέδειξε ο κτηνίατρος και μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής Αλέξανδρος Στεφανάκης, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αγροτική οικονομία έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα εξυγχρονισμού.
13: Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθάει και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση.
8: Στις στρατηγικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης αναφέρθηκε και ο Γεωπόνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕΕ Κρήτης, Γιάννης Χανιωτάκης, επισημένοντας ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών του νησιού.
14: Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε.
10: Αύριο, 5η, αναμένεται να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των έργων για την ανάπλαση λεωφόρου Καλοκαιρινού, καθώς έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων με τους καταστηματάρχες της περιοχής, με επίκεντρο το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα, αν έχω καταλάβει σωστά, Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα ξανά.
15: Καλησπέρα, ναι, έτσι είναι. Επιτέλους, ένα έργο έτσι πολύ ταλαιπωρημένο. Έχει περάσει από διάφορα στάδια με τον διαγωνισμό, με την τεκμηρίωση. Τέλος πάντων, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Η γραφειοκρατική διαδικασία φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της. Η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ΔΔΕ, ο οποίος θα μπει πρώτος για την υπογειοποίηση των δικτύων, είναι έτοιμη. Έχει σταλεί στο ΔΔΕ, αναμένει τις τελευταίες εγκρίσεις για να πέσουν οι υπογραφές. Η σύμβαση με τον ανάδοχο επίσης είναι στη διαδικασία ανταλλαγής δικαιολογητικών για να είναι και εκείνη έτοιμη και ολοκληρωμένη να υπογραφεί. Τι απομένει? Απομένει να συμφωνήσουν οι καταστηματάρχες και ο Δήμος στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Προφανώς έχουμε φτάσει Μάιο σόδια. Καταλαβαίνεις ότι αν αποφασιστεί να ξεκινήσει τώρα, πρώτα ο ΔΔΕ και μετά ο ανάδοχος, όλο το καλοκαίρι, καλοκαιρινού, μιλάμε για το πρώτο τμήμα, από την Ήδης ως την Οδό Αγίου Μινά, θα είναι σκαμμένη. Αυτό θα τεθεί αύριο επιτάπητος. Ο Δήμος Ηρακλείου θα δώσει δύο επιλογές στους καταστηματάρχες. Δεν έχει προτίμηση, να το πω έτσι. Ό,τι αποφασίσουν οι καταστηματάρχες, νομίζω αυτό θα γίνει. Η μία επιλογή είναι να ξεκινήσουν εργασίες άμεσα, ώστε το επόμενο καλοκαίρι το έργο να μην είναι ολοκληρωμένο μεν, αλλά να είναι αρκετά προχωρημένο και η κατάσταση να είναι πιο ομαλή σε αυτό το τμήμα της καλοκαιρινού. Η άλλη επιλογή είναι να ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, που σημαίνει ότι το επόμενο καλοκαίρι το έργο θα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Mm-hmm. Άρα είναι θέμα επιλογής αν οι καταστηματάρχες προτιμούν το φετινό καλοκαίρι να τα ταλαιπωρηθούν περισσότερο ή το επόμενο. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μάλλον θα πάμε για το φθινόπωρο. Mm-hmm. Ότι η τάση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους καταστηματάρχες. Mm-hmm. Ναι. Η τάση ανάμεσα στους καταστηματάρχες στις περιοχές είναι, εφόσον φτάσαμε Μάιο, να ξεκινήσει το έργο το φθινόπωρο. Και βλέπουμε, είναι 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα και θυμίζω ότι η αισθητική της ανάπλασης θα είναι η ίδια με την ανάπλαση του κέντρου. Δηλαδή θα πεζοδρομηθεί ουσιαστικά αυτό το τμήμα της καλοκαιρινού.
10: Έχει πάντως μία λογική η κατεύθυνση.

0: ευθύνση που φαίνεται να συγκλίνουν οι καταστηματάρχες, δηλαδή ότι αν όλα πάνε καλά βέβαια, έτσι, που συνήθως τα τεχνικά έργα δυστυχώς έχουμε απρόοπτα πολλά, αλλά αν όλα πάνε καλά, έχει μια λογική ότι του χρόνου ενδεχομένως να μην είναι εντελώς καμένη καλοκαιρινό,
1: ναι,
0: όπως θα είναι τώρα, έτσι, αν ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.
1: σωστά.
0: Έχει μια
1: Απλώς
0: λογική.
1: θα είναι πιο προχωρή, θα είναι σε πλήρη, θα είναι πολύ προβληματικό το σημείο τα Χριστούγεννα, εφόσον
0: Α,
1: ξεκινήσει τον
0: σωστά.
1: Οκτώβριο. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Ποτέ
0: Έτσι.
1: δεν γίνεται έργα χωρί ταλαιπωρία. Αν είναι 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα και κρατεί όντως ολοκληρωθεί το έργο σε 12 μήνες, νομίζω ότι τα παράπονα θα είναι λίγα. Απλώς κρατάμε μικρό καλάθι, όπως είπες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις σπανίως τα χρονοδιαγράμματα είναι ακριβή.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το ότι επιτέλους εκκινεί και αυτό το έργο της ανάπλασης τηλεφόρου καλοκαιρινού, γιατί οι καταστηματάρχες το ζητούσαν πολύ καιρό τώρα, Κώστα, γιατί έχουν δει εντωμεταξύ την αντανάκλαση των έργων στο υπόλοιπο κέντρο της πόλης που πια έχει πεζοδρομηθεί.
1: Και επίσης εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου φιλοδοξεί μέσα σε αυτό το διάστημα που θα εκτελείται το πρώτο τμήμα να οριμάσει και να δημοπρατήσει και το δεύτερο τμήμα της ανάπλασης καλοκαιρινού από την Γιαμαλάκη έως και τη Χανιόπορτα. Εκεί δεν θα πεζοδοτηθεί, θα είναι στην λογική της λεωφόρου Πλαστήρα και της Αρχιεπισκόπου Μαργαρίου. Δηλαδή με διαπλάτηση των πεζοδρομίων, λίγο περισσότερο πράσινο, θα είναι ας πούμε ήπιας κυκλοφορίας. Αυτό το έργο φιλοδοξούν να το δημοπρατήσουν μέσα στο 2027.
0: Και κάπως έτσι με αυτό το κομμάτι θα κλείσει και αυτό το έργο της
1: ναι,
0: ανάπλασης, έτσι δεν είναι, και Κώστα, στο κέντρο
1: ναι,
0: του Ηρακλείου.
1: Ότι πια μπαίνει σε μια διαδικασία όλο το κομμάτι μέσα από τα τείχη, δηλαδή από τη Χανιόπορτα, Αρχιεπισκόπου Μαργαρίου, Πλαστήρα, ανάπλαση του κέντρου, να έχει ενοποιηθεί αισθητικά και λειτουργικά. Νομίζω ότι από τις αναπλάσεις στο κέντρο τελειώνουμε και πάμε μετά στην παραλιακή που είναι το άλλο μεγάλο στίχημα.
0: Θα έχει και ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συζητήσουμε τι γίνεται και με το Open Mall, με αυτή την ιστορία, Κώστα.
1: Σωστά,
0: το λέω γιατί ήταν και αυτό ένα πολύ αισιόδοξο και φιλόδοξο
1: δεν
0: έτσι, σχέδιο και πλάνο.
1: Νέα εδώ και καιρό. Δεν έχουμε ακούσει νέα εδώ και καιρό και θα πρέπει να το δούμε, έχει δίκιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Λίγοι κυρίες και κύριοι, σε λίγες ώρες η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026 για τους συνταξιούχους και προελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 25.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού με διάρκεια ισχύως 13 μηνών από την 1η Ιουνίου του 2026.
2: Οι 25.000 συνταξιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν διακοπές μέσω του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά πρώην ελεύθερους επαγγελματίες για κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, πραγματοποιώντας οικονομικές διακοπές σε όλη την χώρα. Μπορούν να κάνουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παροχών της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
3: Κοιτάξτε, υποβάλλω την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα στο γκόμβο του ΓΚΟΠ, ο οποίος είναι σε λειτουργία. Όταν εγκριθεί το πρόγραμμα λαμβάνουν ένα βάουτσερ, το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα του ταξιδιού. Το βάουτσερ αυτό, αφού κάνουν την κράτηση με τις επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία, τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένα για να μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, τα χρησιμοποιούσε συνέχεια είτε για τη διαμονή τους είτε για την πληρωμή των εισιτηρίων που όπως σας είπα είναι στο 25%. Άρα η ουσία είναι να υποβληθεί η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, να εγκριθεί η αίτηση μέσα από το πρόγραμμα το e-gov και να εγκριθεί το voucher. Η διαδικασία στη συνέχεια είναι αυτή, κράτηση στο ξενοδοχείο και η πληρωμή μέσω του voucher της δαπάνης του ταξιδιού.
2: Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος. Επιπλέον, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις για διαμονή στην Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και την Θεσσαλία.
3: Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους, ξεκινάει δηλαδή από την 1η έκτου του 2026 μέχρι την 31 Μαΐου του 2027. Θα έλεγα ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ικανοποιεί ένα αρκετά αριθμό, ικανό αριθμό συνταξιούχων να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές και καλό θα είναι αυτά τα προγράμματα να επευθύνονται και σε άλλες ηλικιακές ομάδες από άλλα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε

0: να καλυφθούν αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις που έχουν ανάγκη οι πολίτες αυτοί.
1: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με την συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.
2: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια και ενδεικτικό αυτού είναι ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων, όταν τα κενά στα σχολεία ανέρχονται σε 229. Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας είναι και το μάθημα της ηθικής που θα διδάσκεται σε μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, με τους θεολόγους να ζητούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδασκαλία του.
3: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
4: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν ακουστό, ανήκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες εννοώ σε σχολεία, και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρο σε βεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις. Δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
3: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
4: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα σχετικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα σχετικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε προαλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
3: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
4: Σύντομος το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή ας πούμε σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό τέλος πάντων.
3: Και είναι υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
4: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, η πρακτική τη χρονιά, όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Έλεξε χθες, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη διαδικασία της στεγαστικής συνδρομής, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει εκτός περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι, που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνοπεδιάδος, η Ελπίδα, ζητά να δοθεί παράταση, αλλά και να εκλείψουν αυτές οι παράμετροι της εγκυκλίου που αφήνουν εκτός πολλούς σεισμόπληκτους.

0: Δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι, η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής, όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ, λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
1: Υπάρχει και η νέα εγκύκλειος που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές, το θεωρώντα οργανισμό όπως λένε οι μηχανικοί. Αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση που βγήκε αρχές του Μάρτη και οι διευκρινιστικές ήρθαν μόλις τελευταίες μέρες του Απρίλη, 26 ή 28 του Απρίλη. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
0: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΔΑΕΦΚ, δηλαδή δεν αιτήθηκαν στεγαστική συνδρομή για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή τους.
1: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό και συντάσσονταν φάκελος και έτσι μπορούσε να εκταμιευτεί η αρρωγή σταδιακά με την πρόοδο εργασιών. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 2025, που σημαίνει τι, ότι 8.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν φάκελο 3.500 συμπολίτες μας μέχρι πέρσι τον Αύγουστο, 17 του Αυγούστου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που δεν, για οποιοδήποτε λόγο, ή είδαν ότι δεν τους συμφέρει η διαδικασία, ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί, ή και πιθανόν να μέλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
0: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένα σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν να εξ αρχής και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άδικο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να διορθωθεί σε πολλά σημεία και να δοθεί και η παράταση όπως έχουμε ζητήσει από 1η του Μάη. Αποκλείονται πολλοί συμπολίτες μας πληγέντες και βέβαια να ξέρετε ότι ζητούσαμε μια απλοποίηση των διαδικασιών 4,5 χρόνια. Έφερε το Υπουργείο μια κουτσουρεμένη διάταξη, μια διάταξη που βάζει περισσότερα εμπόδια και τρικλοποδία στους πολίτες και τους μπερδεύει άμεσα. Το ζητούμενο για μας είναι ένα. Οριζόντια αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με τιμές που προτείνει η Ελστάτ.
2: Καθησυχαστικός όσον αφορά τον Χανταϊό και την πιθανή έναρξη μιας νέας πανδημίας, εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, στην ίδια ώρα που ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους νοσηλεύεται, βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Με δεδομένο πάντως ότι η κρουαζιέρα έχει ιδιαίτερη δυναμική στην Κρήτη, ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
3: Η υγειονομική υγειονομικές αρχές παγκοσμίως βρίσκονται σε επαγρύπνηση και παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον Χανταϊό, με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου τρεις επιβάτες έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί νόσησαν. Η κρουαζιέρα στην Κρήτη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού. Το νησί όμως κινδυνεύει από τον Χανταϊό. Στο ερώτημα αυτό απάντησε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
4: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, ειδικά η κρουαζιέρα αναμένουμε να πάει και πάλι φέτος πολύ καλά. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή είναι ένα ειδικό συνθήκο.

0: κάνουν ταξίδι σε ένα κρουαζιερόπλοιο που τα κρουαζιερόπλοια εκ των προτέρων ξέρουμε ότι δημιουργούν προβλήματα με τα λοιμότυνα, δηλαδή ο συγχρονισμός, το ότι μένουν πολύ διάστημα στην καμπίνα, όλα αυτά δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες. Γι' αυτό και βλέπουμε αντίστοιχα τώρα ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο με 100 και κρούσματα νοροϊού. Δεν η πιθανότητα να βρεθεί στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα αυτός ο ιός είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Ο κύριος Παπαδάκης σημείωσε πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω των αγριών τροκτικών, ενώ όσον αφορά τον Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, δεν είναι φορέας της νόσου.
0: Ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται σπανιότατα, μάλλον το συγκεκριμένο στέλεχος από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως είναι τα άγρια τροκτικά, και αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, ότι δεν είναι όλα τα τροκτικά και τα ποντίκια αυτά που μεταδίδουν τον ιό. Και επίσης αυτός ο Έλληνας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απομόνωση, σε καραντίνα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα ούτε είναι φορέας της νόσου. Άρα πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο και μεθοδολογία πρόληψης.
1: Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης προτρέπει τους πολίτες να μην τρομάζουν, καθώς εμφανίζεται κάθε ησυχαστικός.
0: Καμία ανησυχία. Οι εκδηλώσεις είναι ανάλογα και το στέλεχος δύο διαφορετικές. Είναι στο επίπεδο της αναπνευστικής οδού, που είναι ο συγκεκριμένος που έχουμε και τα σοβαρότερα προβλήματα, και υπάρχει και άλλα στελέχη που κάνουν γνωστές σε εμάς αιμορραγικό πυρετό ή έχουν επίπτωση στα νεφρά. Άρα μην τρομάζει ο κόσμος. Αν μιλάμε για τις αναπνευστικές οδούς, προσομοιάζουν με το κρυολόγημα, με την λεγιονέλωση, με άλλα νοσήματα. Γι' αυτό και πιθανά καθυστέρησε και λίγο η αρχική διάγνωση.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
0: Οι καιρικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές δεν έχουν σχέση. Είναι καθαρά θέμα υγιεινής όταν μιλάμε για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξαναλέω, είναι πολύ σπάνια. Και αν μιλάμε τώρα για τη μετάδοση από τα συγκεκριμένα τροκτικά, είναι οι ειδικές κανόνες και μέτρα που έχουν να κάνουν με την μειοκτονία, που να ξέρετε ειδικά τα κρουαζιερόπλοια εφαρμόζουν πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Έχουν σύστημα και ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης. Ακόμα και το πώς δένει στο λιμάνι το πλοίο λαμβάνει μέτρα για να μην εισέλθουν ή αποχωρήσουν από αυτό τροκτικά. Άρα, ξαναλέω και πάλι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα καθησυχαστικοί. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, αλλά νομίζω θα σταματήσω.
2: Την ευκαιρία στους Ηρακλειωτές να δουν από κοντά το κύπελο που κατέκτησε όφηση 25 Απριλίου έδωσε αντιπροσωπεία της ασπρόμαυρης ΠΑΕΚ η ομάδα του Κόσμο Σπορτ. Το βαρύτιμο κύπελο βρέθηκε στο κατάστημα στην οδό 1821 και έτσι οι μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο που αναδύθηκε κυπελούχος Ελλάδας 2026.
1: Το Ηράκλειο συνεχίζει να κινείται σε αριθμούς κυπέλου. Αντιπροσωπεία της ΠΑΕΟΦΗ σε συνεργασία με την ομάδα του Κόσμο Σπορτ έδωσε στους φιλάθλους της ομάδας την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο που κατέκτησε η κριτική ομάδα στις 25 Απριλίου, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της.
3: Γενικότερα ο κόσμος έχει φέρει πάρα πολύ που έχει φτάσει το κατάστημά μας στο κύπελο για νομίζω δεύτερη φορά το μήνα. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε για απόψε το κύπελο στο κατάστημα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να βάλει φωτογραφίες, να το δει, να το αγγίξει. Είναι ωραίο αυτό.
4: Αυτή τη στιγμή την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, εγώ δεν έζησα το 87, είμαι λίγο μικρότερος. Αλλά εντάξει, είναι ευλογία που το ζήσαμε εμείς οι μικρότεροι αυτό το πράγμα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, παίχτες, προπονητή. Ο κύριος Κόντης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και προχωράμε, τα καλύτερα έρχονται.
1: Η ξεχωριστή αυτή δράση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κατάστημα Κόσμο Σπορτ στην οδό 1821 στο κέντρο του Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας μικρούς και μεγάλους φίλους του ΟΦΗ. Είμαι από την Ολλανδία. Υποστηρίζω τον ΟΦΗ γιατί τον αγαπώ. Είδα τον τελικό και είχα πάρα πολύ άγχος για την έκβασή του, γιατί ήταν πολύ δύσκολος αγώνας. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η χαρά για την νίκη ήταν απερίγραπτη.
5: Έχουμε σήμερα το κύπελο μαζί μας του ΟΦΗ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όπως βλέπετε όλοι είμαστε μες στα χαμόγελα σήμερα. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να το δει.

0: θαλάσσιμα μαζί να εξυπηρετήσουμε. Πάντα έτσι είμαστε εδώ πέρα ούτως ή άλλως. Πάρα πολύ πρόσχαροι άνθρωποι. Οπότε, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το κύπελο και να ζήσουν από κοντά τη χαρά της μεγάλης επιτυχίας, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για το σύλλογο που αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδος για το 2026. Η παρουσία του κόσμου και το ιδιαίτερα θερμό κλίμα επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά τον ισχυρό δεσμό του Όφη με την πόλη και τους φιλάθλους του.
2: Εγώ ήμουνα στον τελικό, μεγάλη στιγμή, περήφανος γιατί πήραμε μια χαρά και φυσικά και για το μικρό. Γιατί θα έχουμε καινούριους ομιλητές πλέον από εδώ και πέρα. Θα έχουμε κάτι να παρουσιάζουμε και να λέμε και στο μικρό να βλέπει και αυτός. Του μεταφέραμε και το κλίμα, του δείξαμε και φωτογραφίες και βίντεο και ενθουσιάστηκε. Γι' αυτό σήμερα θα βάλουμε τη φανέλα μας, τα κασκόλ μας και θα έχουμε και μια αναμνηστική φωτογραφία. Αν και ελπίζουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.
3: Όλα είναι δυνατά και στη Eurovision.
4: Όλα.
3: Ναι. Στη Novibet με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, με 720 δώρα και πολλαπλές στοιχηματικές επιλογές πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο ποτεινό πίνακα το 3-0 και ο νέος ο Πέρ πια μετά από 21 χρόνια θα σου λατσάρει ξανά?
3: Περηφάνεια μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας. Και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πουν. Με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει. Και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψη.
2: Είπα ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
3: Ναι.
2: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
3: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
2: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιση.
3: Ο Πέρ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
2: από
3: μπορεί.
2: Αυτό που...
3: Είναι το φτάσε όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό το 2013 σε αυτό το γήπεδο.
2: Σε αυτό το γήπεδο. Ναι,
3: ήταν το Final Four τότε και κέρδισαμε το Φοίνικα Σύρου τότε στον τελικό. Οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και

και είχα όνειρα, έτσι. Η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσεις το βόλεϊ, στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ τι κάνετε, γυρνάτε γύρω γύρω και πηγαίνετε πάνω κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια ας πούμε. Μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτος και θέλω να φεύγω τελευταίος.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 29 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει μέχρι στιγμή στις ΗΠΑ ο πόλεμος στο Ιράν. Μια εκτίμηση ψηλότερη από τα 25 δις που είχε υποβάλει το Πεντάγωνο στο Κογκρέσο πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ο Τζούλς Χέρστ, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα του ελεγκτή, δήλωσε στους βουλευτές ότι το κόστος περιλαμβάνει επισκευές, αντικατάσταση εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα.
1: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα μειούμενα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
2: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care.

0: But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose.
1: Seems to me that there's been a different plan almost daily with dealing with this problem.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Γιώργο. Λοιπόν, να μας πεις τα νέα από τη Λιβαδιά, τα οποία δεν είναι καλά, γιατί ο Όφη, ενώ είχε προηγηθεί στο σκορ με 0-2, τελικά έχασε με 3-2 σκορ και μάλιστα είχε και πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Πρόλαβα να διαβάσω λίγο τις δηλώσεις του Κόντι μετά τον αγώνα. Ήταν οργισμένη η αντίδρασή του, ε.
4: Ο Κόντι είπε ότι για κάποιο λόγο, λέει, δεν ξέρω γιατί, γιατί το παιχνίδι ήταν εντελώς αδιάφορο, καθώς τα πάντα έχουν κριθεί από τη στιγμή που πήρε το κύπελο. Άρα πήρε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα έδινε υπό άλλες προϋποθέσεις η πέμπτη θέση, οπότε ήταν ένα καθαρά παιχνίδι γοήτρου. Ο Κόντις είπε ήταν πολύ εκνευρισμένος ότι για κάποιο λόγο έπρεπε να κερδίσει ο Λεβαδιακός. Βλέπω τώρα εδώ στον τίτλο που έχουμε βάλει για τον διαιτητή Κουκουλά. Κάποιοι θα νομίζουν ότι γράφουμε για Κουκούλα, αλλά ήταν σαν να φορούσε κουκούλα πραγματικά στην Λιβαδιά ο άνθρωπος αυτός. Τα έκανε ματάρα, ήταν μια διαιτησία παροδία, μπορώ να πω, σε συνδυασμό και με τη συνεργασία που είχε με τον διαιτητή του ΒΑΡ, που υποτίθεται ότι αυτός είναι εκείνος που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα έχοντας καλύτερη οπτική σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν ο Τσακαλίδης ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, αλλά ήταν και οι δύο ένα δίδυμο που νομίζω ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Να σας πω, το παιχνίδι στη Λιβαδιά τελειώνει με όλη την ομάδα του Όφη, τους ποδοσφαιριστές να χειροκροτούν ηρωνικά τον διαιτητή, ο οποίος κατάφερε πραγματικά ένα παιχνίδι που ήταν στο 0-2 να έχει συμβολή στο να γίνει 3-2. Ο Όφη έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο ότι θα πάει σε μια άνετη ευρεία νίκη, είχε κυριαρχήσει στο παιχνίδι. Προηγήθηκε με ένα πανέμορφο γκολ του Ανδρούτσου, ένα φανταστικό γκολ μεσότεξε από την περιοχή. Έκανε το 2-0 ο Σαλτσέντο. Στο 44 έγινε μια φάση, εδώ φωνάζει ο Όφη, μια αποβολή του Καραχάλιου για πάτημα στον ποδοσφαιριστή Δίχο. Δεν φαίνεται ότι είναι περίπτωση κόκκινης κάρτας, όμως φαίνεται ότι αυτή δόθηκε από τον διαιτητή ΒΑΡ, καθώς ο διαιτητής αγώνα δεν είχε δείξει ούτε κάρτα στη φάση αυτή, έδωσε φάουλ αλλά όχι κάρτα, και έμεινε με 10 παίκτες ο Όφη, οπότε έγινε μια διαφοροποίηση, μπορούμε να πούμε, στην εικόνα του παιχνιδιού. Στο 60 λεπτό ακυρώθηκε ως offside ένα γκολ του Λεβαδιακού με παρέμβαση του ΒΑΡ. Ως offside φάνηκε από τις γραμμές ότι υπήρχε offside. Και εκεί είχαμε καθυστέρηση 7 λεπτών. Το λέω αυτό γιατί ο Όφη δέχθηκε το γκολ της ΙΤΑ στο 3-2 στο 112. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο τράβηξε πάρα πολύ. Παίχθηκαν 12 λεπτά καθυστερήσεων. Άνοιξε ο Όφη μέχρι το 90 λεπτό. Εκεί δίδεται πάλι μια εφεύρεση, ένα πέναλτι για υποτιθέμενο τράβηγμα από το διαιτητή ΒΑΡ, μάλιστα αυτό. Υποτιθέμενο τράβηγμα του Σεγγέλια στον Τζέκοβιτς. Δεν φαίνεται και σε αυτή τη φάση να υπάρχει μια ξεκάθαρη, ας πούμε, παράβαση. Για να παρέμβει ο ΒΑΡ πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση. Και ο Λεβαδιακός γύρισε το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, με 3 γκολ που έβαλε στα 12 λεπτά των καθυστερήσεων. Έγινε ένα παιχνίδι χωρίς λόγο για μένα, μαντάρα που λέμε. Όπως είπα, ήταν ένα αδιάφορο παιχνίδι, τελείωσε με νεύρα, με ένταση και με πολλά παράπονα για την διαιτησία. Οι παίκτες του Όφη μετρούν σαν τους φαντάρους τις μέρες για το τελευταίο μάτς που έρχεται με το Βόλο. Ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία των play-off. Το επόμενο παιχνίδι είναι και κλεισμένων των θυρών στο Παγκρίτιο στάδιο για να μπορέσουν και εκείνοι να πάνε σε διακοπές. Όπως είπες και εσύ, Σότια, πολύ εκνευρισμένος ο Χρήστος Κόντης με επικριτικές δηλώσεις για την διαιτησία της αναμέτρησης στο σημερινό παιχνίδι.
3: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε στιγμιότυπα από τον αγώνα.
5: Κράτησε πολύ ωραία την μπάλα και τροφοδότησε τον Αθανασίου. Ο Σαλσέδο έχει χώρο για να εκτελέσει πάνω στα σώματα. Δεύτερη απόπειρα του Όφη.

0: Ωραίο σου του Ανδρούτσου, καταπληκτικό γκολ στο 10ο λεπτό. 0-1. Με το γκολ του Θανάση Ανδρούτσου. Όφη απείλησε στο 9 με Σεγγέλια και Αθανασίου. Σκοράρει με το Θανάση Ανδρούτσο. Με έναν υπέροχο τρόπο πήρε μπάλα από την απομάκρυνση. Σημάδεψε τη γωνία με εξαιρετικό πλασέ. Δοκάρι και μέσα. Είναι όλοι στην περιοχή του Λοντίκη για αυτήν την άμυνα. Εκτέλεσε ο Σεγγέλια από κοντά το 0-2. Αμαρκάριστος ο Σαλσέδο. Ασίστ του Σεγγέλια. Κεφαλιά του Σαλσέδο που δεν είχε αντίπαλο στη φάση. Παίκτες του Όφη πηγαίνουν και πάλι στον πάγκο μαζί με όλους τους υπόλοιπους, το τεχνικό team και τους συμπαίκτες τους, τους αμπληρωματικούς για να πανηγυρίσουν το 0-2. Εδώ η άμυνα του Λεβαδιακού μπορεί να είναι όλη τοποθετημένη στη μικρή περιοχή, αλλά κανείς δεν πάει στην μπάλα. Και αμαρκάριστος ο σέντερφορ του Όφη. Πετυχαίνει το... Ο Ζέγκοβιτς έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι του Λεβαδιακού απέναντι στο Χριστογιώργο. Εκτελεί ο Ζέγκοβιτς, το πιάσε με δεύτερη προσπάθεια, 2-1. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Μετά την επέμβαση του Χριστογιώργου σε πρώτο χρόνο, ο Ζέγκοβιτς σκοράρει σε δεύτερο. Είναι το τρίτο του γκολ στη σεζόν και έρχεται με αυτό τον τρόπο μετά την άρνηση αρχικά από τον τερματοφύλακα του Όφη. Για να στέλνει την μπάλα με ανάποδο πόδι προς την περιοχή. Όπως εδώ ο Βίχος που είναι αριστεροπόδαρος αλλά παίζει δεξιά. Το σούτ είναι δυνατό, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2, ισοφαρίζει ο Νίκας στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Ο Χριστογιώργος μάλλον δεν έβλεπε καλά, αυτό λέει στους συμπαίκτες του, ότι δεν έχει οπτικό πεδίο, η μπάλα πέρασε από όλους. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Όφη. Με δύναμη το σούτ. Εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Να δούμε αν έχει κοντράρει κάπου. Αφήσει όχι απλά θετικό αντίκτυπο εφέτος, κάτι περισσότερο από αυτό. Και το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά. Μπορεί να έκανε κακό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως αξιοποιώντας και την αριθμητική υπεροχή του. Το γεγονός ότι έχει παραπάνω παίκτη στο γήπεδο. Κεφαλιά εδώ στα δίχτυα για το 3-2 με τον Πεντρόσο. Ανατροπή με τρεις αλλαγές. Απίθανη ανατροπή του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις. Τρία, δύο. Ο Πεντρόσο έρχεται από τον πάγκο, σκοράρει για μία ακόμη φορά. Πετυχαίνει το 13ο γκολ του στη σεζόν. Και ο Λεβαδιακός.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 0,05% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.267,45 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 255,01 εκατομμύρια, 75 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ακριβώς στις 10, εκτάκτως μαζί σας απόψε, de facto με τον Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο.

0: το βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αλλάζει πρόσχερα ο καιρός, κυρίως για τα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας μας. Νεφώσεις προερχόμενες από τα νότιο-δυτικά με γρήγορη κίνηση προς τα βόρειο-ανατολικά θα δώσουν έναν άστατο καιρό την Πέμπτη σε κεντρικές και βόρειες, καθώς επίσης και ανατολικές περιοχές της χώρας μας. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένη η σχετική υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται φτάνοντας και τα 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός με βροχές και πιθανή εκδήλωση καταιγίδας περιμένουμε για τα βόρειο-δυτικά καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς τη θερμοκρασία. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση τοπικών βροχών ή και καταιγίδας, ενώ βελτίωση θα περιμένουμε από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυξημένη συννεφιά χωρίς φαινόμενα. Νότιο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, 11 με 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για το Βόρειο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 14 με 23 βαθμούς η θερμοκρασία και εδώ οι άνεμοι όμως θα πλύνουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Άστατος ο καιρός μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες για τη στερεά Ελλάδα. Βόρειο ή βόρειο-ανατολική άνεμη στα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και για την Αττική, καθώς επίσης και τη Βιωτία, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων. Βελτίωση και εδώ από αργά το βράδυ. Στους 27 βαθμούς ως μέγιστη τιμή η θερμοκρασία στην Αττική με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε για τη Δυτική Ελλάδα. Στους 27 βαθμούς θα βρεθεί ο Ιδράργυρος το μεσημέρι με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο, έθριος ο καιρός με πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Δυτική άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας, καθώς επίσης και του εξωτερικού, σε αυτό το σημείο.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, υποχωρεί η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 ποφόρ, αρκετή ηλιοφάνεια με μόνη παραφωνία. Λόγω θερμικής αστάθειας, τις νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι σε μειωρινές και ορεινές περιοχές θα γίνονται πυκνότερες. Νομός Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Δυτική άνεμη στα 4 με 5 ποφόρ, στους 23 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος στο μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Και στο νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά τις θερμές ώρες ημέρες στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Και εδώ οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 ποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Στο νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός. Λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στα νότια και κεντρικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα το μεσημέρι. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 ποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και στο νομό Λασιθίου έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 ποφόρ, 14 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για την Παρασκευή τώρα, μικρή περαιτέρω πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ αυξημένη συννεφιά θα έχουμε κυρίως και πάλι στις θερμές ώρες ημέρας και βλέπουμε ότι θα απασχολήσει αυτή η συννεφιά κυρίως τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, όσον αφορά τον κυματισμό τους, θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου, κυρίως στο βόρειο Κρητικό Πελάγος και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα στο 3-0 και ο Περ, ο νέος ο Περ πια μετά από 21 χρόνια, θα σουλατσάρει ξανά.
2: Περηφάνεια. Μόνο. Αισθάνθηκα υπερηφάνεια.

0: περήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας. Και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πουν. Με θυμάμαι να μπαίνω στα ποδητήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα ποδητήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψη.
1: Είπα ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
0: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
1: Ναι, γιατί σας ήταν νεοφώτιση.
0: Ο ΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει, έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, το 2013, σε αυτό το γήπεδο.
1: Σε αυτό το γήπεδο. Ναι,
0: ήταν το Final Four τότε και κερδίσαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό, οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα, έτσι. Η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσεις το βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηγαίνετε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτο και θέλω να φεύγω τελευταίο.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: πράγματα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερο.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Τέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.
3: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Εκτιμώ ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί η κατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά test and commissioning. Δεν θα είναι προς παραλαβή του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Τέρνα στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης

0: και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία μα καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία το Ηράκλειο, ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.

0: Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ Άγγελος Σταματέλος είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν καλύπτεται πλήρως ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
1: Και έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαδιακό, έτσι είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε δοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά, και από το Δεκέμβριο ουσιαστικά έχουμε επίσης μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Σταματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρεωτική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
1: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.

0: αυτό δεν είναι ο πολιτισμός μας.
1: Δεν είναι αρμόζει.
0: Βέβαια, αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Αυτό το πράγμα συμβαίνει συνέχεια. Γεμάτοι, ξεχυλισμένοι και δεν έχουμε πού να τα πετάξουμε. Τα πετάμε απ' έξω.
3: Ιδανικά θα ήταν καλό να μαζευτούν τα σκουπίδια.
4: Απογοήτευση και αγανάκτηση. Στο Ηράκλειο οι εικόνες με τους ξεχυλισμένους σκάδους είναι πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό και όλοι υποστηρίζουν πως η διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
0: Και η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Δημοτική Αρχή γενικότερα είναι ανύπαρκτη. Ενώ έχουμε επικαλεστεί ή ειδοποιήσει να έρθουν να τα μαζέψουν, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε ή να διαπιστώσετε μάλλον, αυτό το πράγμα παρατηρείται. Τώρα τις τελευταίες ημέρες κάτι πήγε, έδειξε κλπ. Και εντωμεταξύ μας πληροφορούν ότι θα τα πάρει ιδιώτης κλπ. Τίποτα. Επαναλαμβάνεται το φαινόμενο και ίσως θα έλεγα πιο έντονο.
2: Παίρνουν τους κάδους, τους απομακρύνουν, δεν περνάνε, δεν τα μαζεύουν. Ταξιδεύουμε 100 μέτρα στις άλλες γειτονιές να πετάξουμε τα σκουπίδια. Κάτι έχει κάνει ο Δήμος, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και δεν μας έχει ενημερώσει.

0: Σε δρόμους του κέντρου αλλά και σε πολλές συνοικίες και στα δημοτικά διαμερίσματα τα σκουπίδια παραμένουν για ημέρες αμάζευτα, δημιουργώντας μια κατάσταση που οι κάτοικοι την χαρακτηρίζουν απαράδεκτη. Ειδικά κοντά σε σχολεία, πλατείες και σημεία με αυξημένη κίνηση, η εικόνα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες μιλούν για δυσοσμία, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και μια πόλη που, όπως λένε, δείχνει εγκαταλελειμμένη.
1: Φοβόμαστε τις αρρώσεις, ακούτε καθημερινό το ένα και το άλλο και έχουμε απευλήσει.
2: Είναι πολύ κοντά στο σπίτι σας.
1: Πολύ κοντά, απέναντί μου ακριβώς.
3: Ανεβαίνω στο μπαλκόνι, έρχεται όλη αυτή η οσμή που αποδίδουν όλα αυτά τα σκουπίδια κλπ. Δεν φορεί την κατάσταση. Και δεν είμαι βέβαια μοναδικός τώρα που συμπτωματικά βρισκόμαστε εδώ. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα διαμαρτύρεται.
4: Δεν μαζεύουνε. Φοβόμαστε τώρα με τη ζέστη, τα μικρόβια, τα ποντίκια. Τι να κάνουμε. Έχουν παιδιά και στεναχωριόμαστε. Αν μιλήσει καμιά επιδημία να μας κόψει. Τα ποντίκια. Μαζεύονται τα ποντίκια βέβαια.
0: Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Κάτοικοι αλλά και επαγγελματίες τονίζουν πως η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την εικόνα της πόλης απέναντι σε επισκέπτες και τουρίστες.
5: Δεν είναι ωραία εικόνα.
6: Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Η αλήθεια είναι, όλος ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Το πρώτο πράγμα και το επίπεδο ενός πολιτισμού μιας πόλης είναι η καθαριότητα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει ένας δήμος είναι η καθαριότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Εννοείται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο αυτό, και η εικόνα είναι άθλια, οι τουρίστες δηλαδή τώρα που θα έρχονται θα βλέπουν αυτή την κατάσταση.

0: Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου αποδίδει το πρόβλημα στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Όπως υποστηρίζει, η πίεση είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό το λόγο προχώρησε σε διαγωνισμό, ώστε μέρος της αποκομιδής στο κέντρο της πόλης να αναλάβει ιδιώτης. Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνονται να πείθουν τους πολίτες. Η αγανάκτηση ξεχυλίζει με πολλούς να ζητούν άμεσες λύσεις και καθημερινή αποκομιδή, πριν, όπως λένε, η κατάσταση γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
1: Αλλά παραγίνεται το κακό. Γιατί τόσο... είπαμε εδώ ότι ο δήμαρχος αυτός θέλει να μας υποστηρίξει, αλλά δεν βλέπω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Θα έρθουν και εσάς τώρα.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και δεν τα μαζεύουν συχνά. Τουλάχιστον ερχόταν το αμάξι που τα μάζευε. Τώρα εγώ δεν πολύ βλέπω.
3: Τα σκουπίδια έχω θέα. Τον καφέ μου πίνω. Τα σκουπίδια βλέπω, μύζες, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση περνάμε. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε τουλάχιστον να τα μαζεύουν εν γέρος, να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε.
0: Το πρόβλημα με τα απορρίμματα παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να περιμένουν πλέον ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι νέες υποσχέσεις που δεν βοηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

0: με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας που δημιουργείται καθημερινά έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, μπήκε σε εφαρμογή νέο μέτρο. Πλέον η διέλευση των πεζών από τις αφίξεις θα γίνεται οργανωμένα και ανά λίγα λεπτά, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής διακοπή της κυκλοφορίας που προκαλούσε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις.
1: Ζήσαμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Βάλαμε μία ασυρώμενη πόρτα εδώ, βάλαμε σεκιουριτάδες οι οποίοι θα είναι πάνω από 12 ώρες καθημερινά με τη συνεργασία της αστυνομίας, οι οποίοι θα γκρουπάρουν τους επιβάτες, θα περνάνε ομαδικά, με ασφάλεια, και έτσι δεν θα περνάει ένας-ένας, να διακόπτεται η ροή των αυτοκινήτων, θα είναι ελεγχόμενο.
2: Να συγκεντρώνουμε τους τουρίστες, τους επισκέπτες, να τους συγκεντρώνουμε μαζικά, να συγκεντρώνονται δηλαδή 50 με 60.

0: τον αριθμό άτομα μέσα στο εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου, ανά 3 λεπτά περίπου, και κάθε 3 λεπτά ανοίγουμε την θύρα εδώ πέρα, την πόρτα, προκειμένου μαζικά να περάσουν οι επισκέπτες στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Ικάρου. Το ίδιο γίνεται και από τις δύο πλευρές της οδού, και ο στόχος είναι και η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών από τη μία, η διασφάλιση σωματικής τους ακεραιότητας, αλλά και από την άλλη η αποσυφόρηση της κυκλοφορίας.
1: Στο σημείο βρίσκονται προσωπικό ασφαλείας και αστυνομία για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.
2: Η λύση αυτού του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος που ταλαιπωρεί τόσο καιρό το Ηράκλειο, δείχνει πως πολύπλοκα θέματα λύνονται με πρακτικές και απλές λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Βλατάκη, ένα άνθρωπο ο οποίος η εμπειρία του είναι μοναδική.
1: Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως το νέο σύστημα θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην ομαλή κυκλοφορία όσο και στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
3: Βλέποντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την κυκλοφοριακή συμφόρεση και το πρόβλημα που είχαν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου, ειδικά οι τουρίστες, αλλά και τα ρεντεκά, τα δικά μας, βρέθηκε αυτή η λύση με συζήτηση με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Ένα κόστος το οποίο, όχι ένα μεγάλο κόστος, το οποίο ένα μέρος το αναλαμβάνει ο σύλλογος ο δικός μας και οι συνεργάτες μας. Θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε ότι έχει ήδη μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρεση, η ασφάλεια των πελατών είναι ακόμα καλύτερη και εξυπηρετούνται και οι πελάτες και οι δημότες και οι επιχειρήσεις μας.
4: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
5: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες, ενώ στα σχολεία, και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρος εμπεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
4: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
5: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγο, λίγες μέρες, ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε των αλλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
4: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
5: Όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή ας πούμε σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι ένα

0: εναλλακτικό, τέλος πάντων.
1: Και είναι και υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
0: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό, με την έννοια ότι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι η διακρατή τη χρονιά, όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμειούμενα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
3: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly opposed.
4: Seems to me that there's been a different plan almost daily.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με γρήγορους ρυθμούς η εκτέλεση των έργων στο νέο αεροδρόμιο. Περήφανος, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που ξαναγήθηκε στο εργοτάξιο. Τι είπε για την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Παραδίδεται μέσα στο καλοκαίρι το μεγαλύτερο μέρος του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Τι είπε ο Υπουργός Υποδομών για τις μελέτες του ΒΟΑΚ στη Σιτία. Κοντά στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό όφελος από το έργο της Μεγάλης Διασύνδεσης. Η Κρήτη θα καταστεί ενεργειακός κόμβος, εκτίμησε ο Άγγελος Σταματέλος από τον ΑΒΜΙΕ. Μάχη Ανδρουλάκη Πιερακάκη στη Βουλή για την ακρίβεια και τη ΔΕΗ. Εκλογές την άνοιξη του 27, επιμένει η κυβέρνηση. Εν αναμονή το πολιτικό σκηνικό των νέων κομμάτων. Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ποια θέματα βάζει στο τραπέζι η Κρήτη. Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται, κυρίες και κύριοι, τα έργα στο αεροδρόμιο Καστελίου με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να πραγματοποιήσει σήμερα επίσκεψη στο εργοτάξιο, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης, είπε ο αντιπρόεδρος και πρόσθεσε ότι τα έργα προχωρούν με ταχύτητα, αλλά και ότι η πολιτεία είναι εδώ για να αντιμετωπίσει όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον.

0: θα βάζουμε την κυραποσκευή μας σε ένα σκαφάκι ή σε μια λεκάνη, θα την τραβάει αυτόματα το σύστημα, σαν να είναι ένα mini DHS. Δεν σπρώχνουμε με το χέρι, δεν κάνουμε τίποτα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερο.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Τέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.
3: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Εκτιμούν ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα ολοκληρωθεί η κατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά testing commission. Δεν θα είναι προς παραλαβή του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Τέρνα στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία το Ηράκλειο, ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.
4: Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν εξ αφορμής της επίσκεψης του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης στο νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου στο στούντιο, όπως καθόλου.

0: Κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Κώστας Κεφαλογιάννης στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα.
0: Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ από εσένα. Όντως, το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο, ένα από τα πιο σύγχρονα τουλάχιστον της Ευρώπης, το 28 οι δοκιμαστικές πτήσεις, στα μέσα του 28 ολότελα.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς αυτό λέγαμε, ότι στην ουσία, επειδή είχαν προκύψει διάφορα ζητήματα, να μην τα ξαναλέμε, το αεροδρόμιο θα το έχουμε σε πλήρη λειτουργία, αν όλα πάνε καλά, και θα πάνε το 2029 στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ακόμα και να αρχίσουμε προς το τέλος του 28, και είναι πολύ πιθανό να επιλεγεί αυτό, διότι έτσι αλλιώς πέφτει η τουριστική κίνηση μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, για να μετρήσουν όλα, ξέρεις, και σε επίπεδο πια δοκιμών που θα γίνουν, αλλά και σε επίπεδο πραγματικής δυνατότητας. Το αεροδρόμιο βέβαια έχει τόσο έμπειρα στελέχη από κάθε πλευρά, που θα δούμε μετά από το Μάρτιο για το 29, που θα έρχονται οι πολλοί τουρίστες, πώς θα λειτουργήσει. Και δεν είναι το αεροδρόμιο αυτό καθεαυτό σώτια, είναι όλα τα συνοδά έργα, είναι οι υποδομές οι οδικές, είναι οι υποδομές που έχουν να κάνουν με τους αγωγούς. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία, θυμίζω, δεν έχουν επιληθεί. Το μεγάλο ζήτημα παραμένει, κατά τη γνώμη μου, και το θέμα της μεταφοράς των καυσίμων. Έχω την εντύπωση ότι το επόμενο διάστημα θα αποφασίσουν να το λύσουν. Ήδη κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Και βεβαίως και το μέσο σταθερής τροχιάς, που και αυτό θα το βρουν μπροστά τους και θα γίνει κάποια στιγμή. Τώρα, το πότε και πώς είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως, είναι αλήθεια ότι αλλάζουμε κατηγορία. Αλλάζει κατηγορία. Όχι τόσο το Ηράκλειο, θα έλεγα, που είπε ο Αντιπρόεδρος, όσο η Κρήτη, γιατί θα έχει ένα νέο αεροδρόμιο πολύ σύγχρονο. Για το Ηράκλειο είναι μια άλλη κουβέντα για το τι θα γίνει.
0: Κώστα Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε σένα, γιατί ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα του Καζαντζάκη. Θυμίζω ότι η μεταφορά από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο θα γίνει μέσα σε μία νύχτα, όπως λέγεται. Το θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες μετά στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
2: Γέλατε. Και το θέμα είναι και ποιοι θα το διαμορφώσουν. Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι προφανώς θα γίνει διαβούλευση με την περιφέρεια, με τον Δήμο, με την τοπική κοινωνία γενικά, για να όλοι μαζί να πάρουν την καλύτερη απόφαση, στη βάση όμως συγκεκριμένων οικονομοτεχνικών στοιχείων. Και επιβεβαίωσε κάτι το οποίο έχουμε πει και άλλες φορές, ότι το ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή εξελίσσει μελέτες. Τρέχει μελέτες για την αξιοποίηση του Νίκος Καζαντζάκης. Αυτό τώρα έχει δύο όψεις. Η μία είναι το πρώτο επίπεδο, στο οποίο λέει ότι θα γίνει συζήτηση με όλους, και νομίζω είναι κάτι το οποίο οφείλει να πει. Ελπίζω ότι το εννοεί κιόλας. Το δεύτερο στοιχείο όμως είναι ότι, εφόσον βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες του ΤΑΙΠΕΔ και η όποια απόφαση ληφθεί θα ληφθεί πάνω και σε αυτές τις μελέτες, νομίζω αυτό εννοεί ο κ. Χατζηδάκης όταν λέει ότι θα εξεταστούν τα υλικά.
0: Φαντάζομαι και εγώ ότι θα είναι η βάση της συζήτησης αυτές οι μελέτες.
2: Ναι, θα έπρεπε όμως ήδη οι μελετητές του ΤΑΙΠΕΔ να είναι τουλάχιστον σε επαφή με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού του Δήμου Ηρακλείου, για να μην είναι τα δύο πράγματα ασύνδετα. Έτσι δεν είναι? Για να μην σχεδιάζονται άλλα πράγματα ευρύτερα για την Νέα Αλικαρνασσό και κάτι εντελώς διαφορετικό για το νέο αεροδρόμιο. Εξόξω γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει τέτοια επικοινωνία. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, πότε θα το παραδώσει κτλ. Και κανείς από το Δήμο Ηρακλείου δεν έχει και νεότερα όσον αφορά το περιβόητο ιδιοκτησιακό. Έτσι, θυμίζω πολύ γρήγορα ότι ο Δήμος έχει, ή θεωρεί, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει τεκμηριώσει πως του ανήκει το 1 τρίτο της έκτασης. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν κανένα νεότερο, ο Δήμος προετοιμάζεται, ακόμα και αν χρειαστεί, να προσφύγει νομικά. Έχει πάει σε δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα για να είναι έτοιμος για αυτό το ενδεχόμενο. Από τις σημερινές δηλώσεις, εκείνο που προκύπτει είναι μια διάθεση από την κυβέρνηση να ξαναβάλει λίγο την τοπική κοινωνία, όπως χαρακτήρισε ο κ. Χατζηδάκης, στη συζήτηση. Όμως αυτό πρέπει να έχει πρακτικό αντίκτυπο και νομίζω ότι αν δεν υπάρξει επικοινωνία των μελετών του ΤΑΙΠΕΔ με τους μελετητές του τοπικού πολεοδομικού, μιλάμε για δύο πράγματα τα οποία μεταξύ τους είναι άσχετα και δεν αποκλείεται να αλληλοσυγκρούονται κιόλας.
1: Πάντως,
2: θα είναι ένα θέμα το οποίο.
1: Ναι. Κώστα, θα πάμε από δεκαετία και μετά για να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι. Αν δούμε ότι το 29 που είπε ότι θα κλείσει σε μια νύχτα, θα κλείσει, γιατί η μεταφορά στην πραγματικότητα δεν θα γίνει και τίποτα. Οι πάλι θα πάνε εκεί από το 29-30 και μετά θα δούμε. Βέβαια, γιατί εντάξει, και η κυβέρνηση το λέει τώρα, δεν ξέρουμε και ποια κυβέρνηση θα είναι μετά.
0: Σωστό. Πάντως, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να μην μεσολαβήσει πολλής χρόνους από τη στιγμή που θα κλείσει μέχρι τη νέα κατάσταση.
2: Χρησιμοποιήσει το ελληνικό σαν παράδειγμα. Είπε ότι δεν
0: Έτσι.
2: πρέπει να συγχαίουμε τα δύο, γιατί κάθε ακίνητο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Όμως, ειδικά το ελληνικό πρέπει να είναι αντιπαράδειγμα, να είναι παράδειγμα προς αποφυγή, για να μην κάνουμε τόσο χρόνο να το αξιοποιήσουμε. Πάντως, ειδικά για το κτίριο, όπως είπε ο Κώστας, εάν δεν βρεθεί μια λύση μεταφορά υπηρεσιών έστω προσωρινά από την επόμενη μέρα κιόλας που θα κλείσει, ξέρουμε όλοι, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, νομίζω το φαντάζεστε κι εσείς, ότι αν κλείσει, ας πούμε, τέλος του 28, αρχές του 29, δεν θα έχει μείνει ούτε πόμολο. Εάν δεν βρεθεί μια άμεση λύση για την αξιοποίηση του κτίριου.
1: Καλά, Κώστα, έχουμε κι εμείς αντιπαράδειγμα εδώ, τη βάση των Γουρνών.
0: Βάση των Γουρνών.
1: Δεκαετία του 90 έκλεισε. Και βλέπουμε ότι δεν έχουμε ακόμα τίποτα.
0: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Ο ΒΟΑΚ είναι μια υποδομή εθνικής εμβέλειας και θα φτάσει έως τη Σιτία, τόνισε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ανακοινώνοντας μάλιστα αφενός ότι μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθούν περίπου 10 χιλιόμετρα από τα συνολικά 14 στο τμήμα Νέα Πολύ Αγίος Νικόλαος, αφετέρου πως θα υπάρξει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των μελετών του ΒΟΑΚ προς τη Σιτία.
3: Δύο ήταν οι ειδήσεις που έδωσε στην ομιλία του στο συνέδριο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο καλοκαίρι ίσως παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στα έργα που εκτελούνται στον βόρειο οδικό άξονα προς Άγιο Νικόλαο, ενώ σύντομα, πρόσθεσε, θα υπάρξει χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των μελετών του βόρειου οδικού άξονα προς τη Σιτία. Ο Υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε όμως και στα παράπονα από διερχόμενους οδηγούς λόγω της εκτέλεσης των έργων του ΒΟΑΚ, τονίζοντας πως όλοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Ενώ για τον ίδιο λόγο υπήρξε και συνάντηση νωρίτερα στην περιφέρεια Κρήτης, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από την κατασκευή των έργων.
4: Ότι πρέπει να φροντίσουμε και να συνεργαστούμε όλοι, ώστε να βλέπουν όλοι οι πολίτες στην Κρήτη από το ένα άκρο στο άλλο, ότι ο ΒΟΑΚ είναι μια πραγματικότητα, ο ΒΟΑΚ υλοποιείται. Άρα, για να μπορέσουμε να είμαστε ικανοποιημένοι, θα είμαστε ικανοποιημένοι όταν ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο θα πω είναι ότι δεν θα μπορέσει με κάποιον μαγικό τρόπο να γίνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Αν όμως όλοι θέλουμε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, θα πρέπει λίγη υπομονή και λίγη ψυχραιμία να την έχουμε.
5: Και η Κρήτη αλλάζει ταχύτητες, ανεβαίνει επίπεδο. Και η υποχρέωσή μας είναι και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και ένας τομέας προτεραιότητας θα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων της Μεγαλονήσου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υδροδότηση φυσικά του Ηρακλείου.
3: Ο Υπουργός Υποδομών όμως αναφέρθηκε και στην ικανοποίηση των ετοιμάτων των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για τη λεγόμενη παράκαμψη του Ηρακλείου στον βόρειο οδικό άξονα, επισημένοντας πως ο δρόμος γίνεται για να εξυπηρετήσει πρωτίστως τους κατοίκους του νησιού και όχι τους επισκέπτες.
4: Σε πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιούμε τα αιτήματα που έχουν γίνει και πράγματι θεωρούμε ότι θα δώσει σημαντικές λύσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Ηρακλείου, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Επαναλαμβάνω και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Τα μεγάλα έργα, οι αυτοκινητόδρομοι, δεν γίνονται για να αντιμετωπίσουμε τον υπερτουρισμό. Ο αυτοκινητόδρομος, ο ΒΟΑΚ, γίνεται για τους κριτικούς. Άρα είναι προτεραιότητα της πολιτείας, της κυβέρνησης, να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα αιτήματα που έρχονται από την τοπική αυτοδιοίκηση και να δούμε ποια από αυτά μέσα σε κάποια λογικά όρια έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε.
3: Ήδη, όπως ανέφερε ο Χρήστος Δήμας, τα εργοτάξια για τον βόρειο οδικό άξονα έχουν αναπτυχθεί σε όλο το νησί, ενώ πρόσθεσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ακόμα έργα οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
4: Και εκτός από τις δύο παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουμε ολοκληρώσει, μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το φετινό καλοκαίρι, θα έχουμε άλλες 5-7 σύνολο και συνολικά θα είναι 131 χιλιόμετρα μέτρα οδικής ασφάλειας. Τα μέτρα οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχα με αυτά που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποίησε στην Πατρών Πύργου από το Δεκέμβρη του 2023, όπου δεν είναι πανάκια, αλλά εκεί πέρα μηδενίσαμε τις μετοπικές συγκρούσεις, μειώσαμε τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά 85%, και επειδή ο φόρος αίματος που έχουμε πληρώσει στην Κρήτη είναι πάρα πολύ υψηλός. Νομίζω κανένας δεν δέχεται να μην πάρουμε άμεσα πρωτοβουλίες.
0: Λοιπόν, ξανά ο Κώστας Μπογδανίδης.

0: Μαζί μου. Ο Χρήστος Δήμας έρχεται πολύ συχνά πια στο Ηράκλειο. Άκουσες κάτι νέο σήμερα από τον Υπουργό Κώστα?
1: Κοίταξε, καταρχήν αυτό που είπε, ξεκινώ με το ότι χρειάζεται και μια σύνεση και νυφαλιότητα και ψυχραιμία που έχει να κάνει προφανώς με το ότι εξαντλείται η υπομονή και είναι πολύ νωρίς να εξαντλείται η υπομονή μας, διότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν και στο καλοκαίρι και τα επόμενα χρόνια με τα έργα που θα γίνονται. 131 χιλιόμετρα για να κάνεις, να πάρεις μέτρα οδικής ασφάλειας, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για την Κρήτη. Ο κύριος Δήμας είναι προσεκτικός, είναι γενικός ήπιων τόνων, πολύ πιο, θα έλεγα, συγκροτημένος από άλλους προκατόχους του. Σκέφτεται πάντα ο κύριος Δήμας, να μου επιτρέψει, ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι και αυτός παρόν. Διότι, ξέρεις, πολλοί από τους οποίους έχουν μιλήσει για το βόρειο δικό άξονα, τους έχουμε ξεχάσει ή είναι στο σπίτι τους με μια ρόμπα και γυρίζουν ή και λίγο αείμνηστοι. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που μας αφορά. Ο Δήμας είναι πολύ νέος και θα μείνει. Θα μείνει είτε ως υπουργός, δεν μπορεί να είναι σαν υπουργός, είτε θα είναι στην πολιτική. Οπότε θα λογοδοτήσει τρόπον την άγια αυτά. Λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο όντως είναι δύσκολο, είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο, εννοείται. Ένα έργο το οποίο τα επόμενα, εγώ δεν θα πω ούτε 10 χρόνια ούτε 5, αλλά τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολεί, θα μας δημιουργεί προβλήματα. Τώρα δεν κατάλαβα το να ξεχωρίσουμε αν είναι για τους επισκέπτες ή αν είναι για τους κριτικούς, είναι για όσους χρησιμοποιούν το δρόμο. Για τους εποχούμενους είναι έτσι κι αλλιώς ο δρόμος. Είτε είναι ξένος επισκέπτης, είτε είμαι εγώ, είτε σε εσείς ότια, ο δρόμος.
0: Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το είχε πει και σε σένα, στην κουβέντα που είχατε στο Skype.
1: Το είπε, αλλά ξέρεις, καταλαβαίνω γιατί το λέει. Ας πούμε ότι εμείς στόχος μας είναι να εξυπηρετήσουμε τους ντόπιους. Αλλά κατά ψέματα, η Κρήτη στους 9 από τους 12 μήνες έχει ένα υπερπληθυσμό. Ο οποίος έχει να κάνει με τους επισκέπτες. Και το θέλουμε αυτό γιατί η Κρήτη έχει ένα βασικό πυλόν, δεν έχει άλλη βιομηχανία, έχει τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε. Όντως τα έργα στην Ανατολική Κρήτη έχουν προχωρήσει, γιατί τα εργοτάξια τώρα που είπε δεν υπάρχουν στο κομμάτι Ηράκλειο-Χανιά. Δεν έχουμε εργοτάξια. Μελέτη γίνεται τώρα, έτσι, στην πραγματικότητα. Είναι μόνο για την οδική ασφάλεια. Θέλουμε όντως υπομονή. Μακάρι να είμαστε εδώ τα επόμενα 10 χρόνια τώρα σώτια, να λέμε και εμείς τα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Για ένα όραμα δεκαετιών που πήρε σάρκα και οστά, έκανε λόγο ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΗΕ, Αγγέλος Σταματέλος, αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Όπως πρόσθεσε, η απομόνωση της Κρήτης αίρεται, ενώ το οικονομικό όφελος του έργου υπολογίζεται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΗΕ, Άγγελος Σταματέλος, είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν καλύπτεται πλήρως ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
3: Έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαντικό ότι είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε εργοδοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά. Και από το Δεκέμβρη ουσιαστικά έχουμε επίσης μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
2: Σύμφωνα με τον κύριο Σταματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρεωτική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
3: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.

0: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, κυρίες και κύριοι, μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης γυναίκας του που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην Παντάνασα. Την ίδια ώρα συνεχίστηκε και σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Είναι μαζί μου ο Χάρης Λεοντάκης που έχει και όλο το ρεπορτάζ, το δικαστικό ρεπορτάζ σήμερα. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Όπως είπε και η Σότια, ο 30χρονος απολογήθηκε σήμερα στα ανακριτρία. Υποστήριξε για μία ακόμα φορά ότι ούτε χτύπησε, ούτε ήταν εκείνος που έστρωξε τη γυναίκα του έξω από το αυτοκίνητο. Η γυναίκα του είπε ακουμπούσε στην πόρτα που είχε πρόβλημα και αυτή κάποια στιγμή άνοιξε με αποτέλεσμα αυτή να πέσει στο κενό. Σε ό,τι αφορά τον προφυλακτήρα για τον οποίο έχει γίνει πολλής λόγος, προσκόμισε φωτογραφίες που δείχνει ότι νωρίτερα είχε χάσει τον προφυλακτήρα όταν σε μία αναστροφή προσέκρουσε σε ένα πρανές με αποτέλεσμα να φύγει ο προφυλακτήρας. Και ο ίδιος είπε ότι περιμένει να γίνει καλά η γυναίκα του προκειμένου και εκείνη να βεβαιώσει τα όσα ο ίδιος λέει, την ίδια στιγμή που η γυναίκα του παραμένει στην Νευροχειρουργική Κλινική για Νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και αναμένεται το εξιτήριό της να δοθεί την επόμενη εβδομάδα και οι γιατροί θα αποφασίσουν το πότε θα είναι σε θέση να δώσει την κατάθεσή της πλέον στην ανακρίτρια. Δεν θα δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές. Ο φάκελος βρίσκεται στην ανακρίτρια, είναι στην κύρια ανάκριση, οπότε απευθείας στην ανακρίτρια θα καταθέσει η 28χρονη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον μικρό Άγγελο, η δίκη συνεχίστηκε με τους διασώστες του ΕΚΑΠ και γείτονες του ζευγαριού. Θυμίζω η μητέρα και ο σύντροφός της, 27χρονων, η μητέρα 45, ο σύντροφος είναι κατηγορούμενοι, όπως και ο βιολογικός πατέρας, όμως για τον θάνατο κατηγορούνται η μητέρα και ο σύντροφος. Αυτό που είπαν οι διασώστες είναι ότι είδαν το παιδί σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μια μητέρα να μην συνειδητοποιεί το τι έχει συμβεί, έναν σύντροφο να είναι επίσης απαθής με το περιστατικό, δεν συνειδητοποίησαν καθόλου τη σοβαρότητα της κατάστασης που βρισκόταν το παιδί. Μάλιστα, η μητέρα δεν έδωσε ούτε καν μία κουβέρτα που ζήτησαν οι διασώστες για να μπορέσουν να το ζεστάνουν. Ήταν σχεδόν παγωμένο. Δεν έκατσε καν πίσω στο ασθενοφόρο με το παιδί, αλλά έκατσε ως συνοδηγός στο ασθενοφόρο και αναρωτιόταν πώς θα μπορούσε να τη βρει ο σύντροφός της, αφού δεν είχε πάρει μαζί της το κινητό τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα οι γείτονες δεν έδωσαν και πολλές πληροφορίες στο δικαστήριο, καθώς κάποιοι από αυτούς που έμεναν δίπλα δεν έδωσαν πληροφορίες, έλεγαν ότι έβλεπαν το ζευγάρι και κάποια γυναίκα υποστήριξε ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τον μικρό ο 45χρονος. Το δικαστήριο διέκοψε αρκά το απόγευμα, στις 5 το απόγευμα και θα συνεχίσει την εκδίκαση της υπόθεσης την Παρασκευή. Πιθανότατα να έχουμε και απολογίες στον κατηγορούμενο την Παρασκευή και η επόμενη δικάσιμος θα οριστεί για το τέλος του μήνα, οπότε πιθανότατα θα έχουμε μετά τις τοποθετήσεις των δικηγόρων θα έχουμε και την απόφαση.
0: Την απόφαση. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, η πολιτική αντιπαράθεση. Με την κυβέρνηση να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και το Πασόκ, μέσω του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη, να εξαπολύει νέα επίθεση με παρέμβαση του στη Βουλή, καταλογίζοντας την κυβέρνηση αποτυχία να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ακρίβεια που πλήττει το εισόδημα των οικοκυριών. Νερό στο μήλο της πολιτικής σύγκρουσης ρίχνουν και οι αναφορές στα υποδημιουργία κόμματα αλλά και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.
2: Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων των νέων κομμάτων, το πολιτικό σκηνικό εξελίσσεται σε κινούμενη άμμο με όλους να βάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο Πασόκ για λαϊκισμό.
3: Προφανώς και κοιτάμε τι γίνεται γύρω μας. Έχει σημασία ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Αλλά ούτε θα το επηρεάσουμε και θα το καθορίσουμε εμείς, ούτε θα αλλάξει την αντίληψη που έχει ο κόσμος για εμάς. Το Πασόκ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το Πασόκ, επιτονημένο του κ. Ανδρουλάκη.
4: Παραδεχτούμε ότι ένα κυβερνών κόμμα, το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο κόμμα στην Ελλάδα και

0: το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη, με το μεγαλύτερο αριθμό ενεργών μελών σε επίπεδο Ευρώπης. Έχει μια κόπωση. Είναι αυτονόητο και αναμενόμενο. Την ίδια στιγμή υπάρχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις μια καταγραφή δυνάμεων οι οποίες το φέρουν μακράν πρώτο εν συγκρίση με το δεύτερο κόμμα. Με μια απόσταση όμως από το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον 10 έως και 13 ή 14 μονάδες. Την ίδια ώρα έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών που είχε ψηφίσει στις τελευταίες εθνικές εκλογές του 23 Νέα Δημοκρατία και να έχει τραβηχτεί, να έχει αποστασιοποιηθεί, σκεπτόμενο, προβληματισμένο, μη δηλώνοντας όμως τη μία ή την άλλη επιλογή.
1: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κύριο Τσίπρα. Το πιο συνευολική αντιπολίτευση έχει κρυθεί το 23.
2: Αυτή η στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ, δεν κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από το λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία ή εγκληματική οργάνωση. Πώς να σας πω, πάμε αλλού. Αυτά. Ας πούμε, συνήθως είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου.
3: Είπε χθες, θα γυρίσω για να κερδίσω το Μητσοτάκη.
2: Καταρχάς, δεν νομίζω ότι το πιστεύει ο ίδιος.
4: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding, προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι.
5: Καταρχήν, μου κάνει εντύπωση που ακούω μεγαλύτερη κριτική και μεγαλύτερη πρόκληση για να απαντήσω σε ερωτήματα από το ΠΑΣΟΚ παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει λίγες μέρες που γίνεται. Λογικά έχει και αυτό την εξήγησή του.
6: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει τον Μητσοτάκη? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
7: Γιατί το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό και το ΠΑΣΟΚ?
6: Κάτω από πίεση και κάτω από αυτήν την πίεση
7: φοβάται,
6: δεν μπορεί να εκφραστεί με σοβαρό τρόπο.
8: Την ίδια ώρα μηχανία στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση η οποία δεν εκφράζει ούτε την ίδια ούτε το κόμμα της.
9: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
10: Αίτημα περιτρεχών προφανώς δεν απηχεί τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
11: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στον Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης.
8: Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών μπαίνει η νέα κοινή αγροτική πολιτική, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθεί ένα νέο πλαίσιο που συνδυάζει περιορισμό κονδυλίων, αυστηρότερους περιβαλλοντικούς στόχους και πιο στοχευμένες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Κρήτη βάζει στο τραπέζι μια σειρά από ζητήματα που αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού, διεκδικώντας την ένταξη αυτών των προτάσεων στο Εθνικό Φάκελο Διαπραγμάτευσης. Η Κρήτη και ειδικότερα ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας είναι ρηγμένη από τις αναπροσαρμογές της ΚΑΠ τα τελευταία 15 χρόνια και ζητεί ανακατανομή πόρων και θαραλέες αποφάσεις, όχι μόνο για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, αλλά και για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας. Μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα, ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπος Κασίμης, υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο της ΚΑΠ βλέπει αυξημένο ρόλο των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης, δίνοντας τη δυνατότητα εκπόνησης ειδικών περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης.
12: Θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές.

0: Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης στάθηκε στην ανάγκη θεσμικής και ολοκληρωμένης διεκδίκησης προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες της Κρήτης, όπως η νησιωτικότητα, το ορεινό ανάγλυφο και το αυξημένο κόστος παραγωγής.
1: Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή, σωστή κατανομή τους.
0: Την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας ανέδειξε ο κτηνίατρος και μέλος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής Αλέξανδρος Στεφανάκης, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αγροτική οικονομία έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα εξυγχρονισμού.
2: Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση.
0: Στις στρατηγικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης αναφέρθηκε και ο γεωπόνος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕΕ Κρήτης Γιάννης Χανιωτάκης, επισημένοντας ότι απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών του νησιού.
3: Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Μερκοσούρ, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε.
4: Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των έργων για την ανάπλαση λεωφόρου Καλοκαιρινού, καθώς έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων με τους καταστηματάρχες της περιοχής, με επίκεντρο το πότε θα ξεκινήσουν τα έργα, αν έχω καταλάβει σωστά, Κώστα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα ξανά.
5: Καλησπέρα, ναι, έτσι είναι. Επιτέλους, ένα έργο έτσι πολύ ταλαιπωρημένο. Έχει περάσει από διάφορα στάδια με τον διαγωνισμό, με την τεκμηρίωση. Τέλος πάντων, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Η γραφειοκρατική διαδικασία φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της. Η σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με τον ΔΔΕ, ο οποίος θα μπει πρώτος για την υπογειοποίηση των δικτύων, είναι έτοιμη. Έχει σταλεί στο ΔΔΕ, αναμένει τις τελευταίες εγκρίσεις για να πέσουν οι υπογραφές. Η σύμβαση με τον ανάδοχο επίσης είναι στη διαδικασία ανταλλαγής δικαιολογητικών για να είναι και εκείνη έτοιμη και ολοκληρωμένη να υπογραφεί. Τι απομένει? Απομένει να συμφωνήσουν οι καταστηματάρχες και ο Δήμος στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Προφανώς έχουμε φτάσει Μάιο Σόντια. Καταλαβαίνεις ότι αν αποφασιστεί να ξεκινήσει τώρα, πρώτα ο ΔΔΕ και μετά ο ανάδοχος, όλο το καλοκαίρι, καλοκαιρινού, μιλάμε για το πρώτο τμήμα, από την Ίδης ως την Οδό Αγίου Μινά, θα είναι σκαμμένη. Αυτό θα τεθεί αύριο επιτάπητος. Ο Δήμος Ηρακλείου θα δώσει δύο επιλογές στους καταστηματάρχες. Δεν έχει προτίμηση, να το πω έτσι, ότι αποφασίσουν οι καταστηματάρχες. Νομίζω αυτό θα γίνει. Η μία επιλογή είναι να ξεκινήσουν εργασίες άμεσα, ώστε το επόμενο καλοκαίρι το έργο να μην είναι ολοκληρωμένο μεν, αλλά να είναι αρκετά προχωρημένο και η κατάσταση να είναι πιο ομαλή σε αυτό το τμήμα της καλοκαιρινού. Η άλλη επιλογή είναι να ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που σημαίνει ότι το επόμενο καλοκαίρι το έργο θα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Άρα είναι θέμα επιλογής αν οι καταστηματάρχες προτιμούν το φετινό καλοκαίρι να ταλαιπωρηθούν περισσότερο ή το επόμενο. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι μάλλον θα πάμε για το φθινόπωρο. Ότι η τάση αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους καταστηματάρχες. Ναι. Η τάση ανάμεσα στους καταστηματάρχες και στις περιοχές είναι, εφόσον φτάσαμε Μάιο, να ξεκινήσει το έργο το φθινόπωρο Και βλέπουμε, είναι 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα και θυμίζω ότι η αισθητική της ανάπλασης θα είναι η ίδια με την ανάπλαση του κέντρου. Δηλαδή θα πεζοδρομηθεί ουσιαστικά αυτό το τμήμα της καλοκαιρινού.
4: Έχει πάντως μια λογική η κατεύθυνση που φαίνεται να συγκλίνουν οι καταστηματάρχες, δηλαδή ότι αν όλα πάνε καλά βέβαια, έτσι, που συνήθως τα τεχνικά έργα δυστυχώς έχουμε απρόοπτα πολλά, αλλά αν όλα πάνε καλά, έχει μια λογική ότι του χρόνου ενδεχομένως να μην είναι εντελώς καμένη καλοκαιρινό, όπως θα είναι τώρα, έτσι, αν ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.
5: Σωστά.
4: Έχει μια λογική.

0: πιο προφορή, θα είναι σε πλήρη, θα είναι πολύ προβληματικό το σημείο τα Χριστούγεννα, εφόσον ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ποτέ δεν γίνεται έργα φορείς τα λεμπόρια. Αν είναι 12 μήνες το χρονοδιάγραμμα και κρατεί όντως ολοκληρωθεί το έργο σε 12 μήνες, νομίζω τα παράπονα θα είναι λίγα. Απλώς κρατάμε μικρό καλάθι, όπως είπες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις σπανίως τα χρονοδιαγράμματα είναι ακριβή.
1: Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό το ότι επιτέλους εκκινεί και αυτό το έργο της ανάπλασης τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, γιατί οι καταστηματάρχες το ζητούσαν πολύ καιρό τώρα, Κώστα, γιατί έχουν δει εντωμεταξύ την αντανάκλαση των έργων στο υπόλοιπο κέντρο της πόλης που πια έχει πεζοδρομηθεί.
0: Και επίσης εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Ερακλείου φιλοδοξεί μέσα σε αυτό το διάστημα που θα εκτελείται το πρώτο τμήμα να οριμάσει και να δημοπρατήσει και το δεύτερο τμήμα της ανάπλασης Καλοκαιρινού από την Γιαμαλάκη έως και τη Χανιόπορτα. Εκεί δεν θα πεζοδρομηθεί, θα είναι στην λογική της Λεωφόρου Πλαστήρα και της Αρχιεπισκόπου Μαργαρίου, δηλαδή με διαπλάτηση των πεζοδρομίων, λίγο περισσότερο πράσινο, θα είναι ας πούμε ήπιας πληροφορίας. Αυτό το έργο φιλοδοξούν να το δημοπρατήσουν μέσα στο 2027.
1: Και κάπως έτσι με αυτό το κομμάτι θα κλείσει και αυτό το έργο της ανάπλασης, έτσι δεν είναι, Κώστα, στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Μπαίνει σε μια διαδικασία όλο το κομμάτι μέσα από τα τείχη, δηλαδή από τη Χανιόπορτα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Πλαστήρα, ανάπλαση του κέντρου, να έχει ενοποιηθεί αισθητικά και λειτουργικά. Νομίζω ότι από τις αναπλάσεις στο κέντρο τελειώνουμε και πάμε μετά στην παραλιακή που είναι το άλλο μεγάλο στοίχημα.
1: Θα έχει και ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συζητήσουμε τι γίνεται και με το Open Mall με αυτή την ιστορία, Κώστα.
0: Φυστά,
1: το λέω γιατί ήταν και αυτό ένα πολύ αισιόδοξο και φιλόδοξο έτσι, σχέδιο και πλάνο.
0: Δεν έχουμε ακούσει νέα εδώ και καιρό και θα πρέπει να το δούμε, έχεις δίκιο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Λίγοι κυρίες και κύριοι, σε λίγες ώρες η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2026 για τους συνταξιούχους και προελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ. Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 25.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού με διάρκεια ισχύως 13 μηνών από την 1η Ιουνίου του 2026.
2: Οι 25.000 συνταξιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν διακοπές μέσω του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ.
3: Να είναι σε εξέλιξη η αιτήση, μάλιστα ολοκληρώνεται αύριο 13 του μήνα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Αφορά τους συνταξιούχους πρώην ασφαλισμένους στον ΟΑΕ. Είναι δηλαδή ειδική κατηγορία συνταξιούχων, περίπου 25.000 συνταξιούχοι, που θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτησή τους και στη συνέχεια να πάνε δωρεάν διακοπές, όπως προβλέπετε. Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές της χώρας είναι παραπάνω μέρες, όπως είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Σάμος, η Ρόδος ή στην Εύβοια, που θα μπορέσουν μέχρι 12 μέρες.
2: Οι δικαιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, πραγματοποιώντας οικονομικές διακοπές σε όλη την χώρα. Μπορούν να κάνουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παροχών της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
3: Κοιτάξτε, υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα στο γκόμβο του γκόμβου που είναι σε λειτουργία. Όταν εγκριθεί το πρόγραμμα λαμβάνουν ένα βάουτσερ, το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα του ταξιδιού. Το βάουτσερ αυτό, αφού κάνουν την κράτηση με τις επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία, τα οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένα για να μπορούν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα, τα χρησιμοποιούν σε συνέχεια είτε για τη διαμονή τους, είτε για την πληρωμή των εισιτηρίων, που όπως σας είπα είναι στο 25%. Άρα η ουσία είναι να υποβληθεί η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, να εγκριθεί η αίτηση μέσα από το πρόγραμμα το e-go και να εγκριθεί το βάουτσερ. Η διαδικασία στη συνέχεια είναι απλή. Κράτηση στο ξενοδοχείο και η πληρωμή μέσω του βάουτσερ της δαπάνης του ταξιδιού.
2: Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ρόδος. Επιπλέον, παρέχονται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις για διαμονή στην Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και την Θεσσαλία.

0: πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους, ξεκινά δηλαδή από την 1η έκτου του 2026 μέχρι την 31 Μαΐου του 2027. Θα έλεγα ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ικανοποιεί ένα αρκετά αριθμό, ικανό αριθμό συνταξιούχων να απολαύσουν τις καλοκαιρινές διακοπές, και καλό θα είναι αυτά τα προγράμματα να επευθύνονται και σε άλλες ηλικιακές ομάδες από άλλα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις που έχουν ανάγκη οι πολίτες αυτοί.
1: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με την συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.
2: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια, και ενδεικτικό αυτού είναι ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων, όταν τα κενά στα σχολεία ανέρχονται σε 229. Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας είναι και το μάθημα της ηθικής, που θα διδάσκεται σε μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, με τους θεολόγους να ζητούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδασκαλία του.
3: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
4: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες, ενώ στα σχολεία, και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρος εμπεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν δάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδαν θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
3: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
4: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα σχετικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα σχετικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγο, λίγες μέρες, ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε προαλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
3: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
4: Αυτό όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό, τέλος πάντων.
3: Και είναι υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
4: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό, με την έννοια ότι, δηλαδή, εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι η πρακτική της χρονιάς όποιος θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιος θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Έληξε χθες, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη διαδικασία της στεγαστικής συνδρομής, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει εκτός περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι, που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνοπεδιάδος, η Ελπίδα, ζητά να δοθεί παράταση, αλλά και να εκλείψουν αυτές οι παράμετροι της εγκυκλίου που αφήνουν εκτός πολλούς σεισμόπληκτους.

0: Εκτός στεγαστικής συνδρομής μένουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια στο Αρκαλοχώρι. Η νέα αυτή δυσμενής εξέλιξη προέκυψε αφού η προθεσμία για ένταξη στην απλοποιημένη πλέον διαδικασία στεγαστικής συνδρομής όπως ορίζεται από το νέο ΦΕΚ λήγει στις 12 Μαΐου και προϋποθέτει οι δικαιούχοι να έχουν υποβάλει φάκελο στο αρχικό στάδιο.
1: Υπάρχει και η νέα κύκλωση που βγήκε τώρα τελευταία, η οποία λήγει στις 12 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, και ήταν για κτίρια που έχουν λίγες ζημιές, το θεωρώντα οργανισμό όπως λένε οι μηχανικοί. Αυτά μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση, που βγήκε αρχές του Μάρτη και οι διευκρινιστικές ήρθαν μόλις τελευταίες μέρες του Απρίλη, 26 ή 28 του Απρίλη. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο όσα άτομα και να ήθελαν να ενταχθούν, τα λίγα άτομα που ήθελαν να ενταχθούν, να μπουν σε αυτή την ευεργετική ρύθμιση που λήγει σήμερα, 12 του Μαΐου.
0: Ωστόσο, για περισσότερα από τα μισά σεισμόπληκτα κτίρια του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας δεν υπάρχει καν αρχική αίτηση πρωτοκολλημένη στην υπηρεσία της ΔΑΕΦΚ. Δηλαδή, δεν αιτήθηκαν στεγαστική συνδρομή για τις επισκευές των κτισμάτων. Αυτό συνέβη είτε λόγω αμέλειας του ιδιοκτήτη είτε του ιδιώτη μηχανικού και τα συγκεκριμένα κτίρια με την εκπνοή της προθεσμίας, η οποία είχε παραταθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πάβουν να θεωρούνται σεισμόπληκτα και πλέον οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν δικαίωμα στεγαστική συνδρομή για την επισκευή τους.
1: Υπήρχε η παλιά χρονοβόρα διαδικασία των πολιτών που πήγαιναν με ιδιώτη μηχανικό και συντάσσονταν φάκελος και έτσι μπορούσε να εκταμιευτεί η αρρωγή σταδιακά με την πρόοδο εργασιών. Η παλιά και χρονοβόρα διαδικασία με αίτηση του πολίτη έληξε ουσιαστικά 17 του Αυγούστου του 2025, που σημαίνει τι, ότι 8.500 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν καταγραφεί, κατέθεσαν φάκελο 3.500 συμπολίτες μας μέχρι πέρσι τον Αύγουστο, 17 του Αυγούστου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που δεν, για οποιοδήποτε λόγο, ή είδαν ότι δεν τους συμφέρει η διαδικασία, ή είδαν ότι υπήρχαν κάποια κληρονομικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν διευθετηθεί, ή και πιθανόν να μέλησαν ή να μην κατάλαβαν ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα χρονοδιάγραμμα, δεν κατέθεσαν φάκελο. Αυτοί λοιπόν αποκλείονται από τη διαδικασία μέχρι τώρα.
0: Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι τι θα γίνει με όλα αυτά τα κτίρια και αν θα δοθεί ξανά παράταση, μιας και κατά καιρούς υπουργοί έχουν αναφέρει πως κανένα σεισμόπληκτος δεν θα μείνει εκτός διαδικασίας. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων, η Ελπίδα, έχει εδώ και μέρες ζητήσει νέα παράταση με επιστολή προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
1: Εμείς έχουμε ζητήσει να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Εφόσον υπάρχει κάποια ευεργετική ρύθμιση που θα ίσως ανακουφίσει κάποιους συμπολίτες μας, ζητούμε για όσους θέλουν να μπουν και στη νέα αυτή ρύθμιση να ξανανοίξει η πλατφόρμα.
0: Ναι.
1: Είναι άδικο πολίτες που θέλουν να φτιάξουν τα σπίτια τους, που ήθελαν εξ αρχής και έβλεπαν το κόστος είναι χαμηλό, ότι οι τράπεζες δεν δίνουν το άδικο δάνειο, να μην μπορούν να μπουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Που επαναλαμβάνω, πρέπει να διορθωθεί σε πολλά σημεία και να δοθεί και η παράταση όπως έχουμε ζητήσει από 1η του Μάη. Αποκλείονται πολλοί συμπολίτες μας πληγέντες και βέβαια να ξέρετε ότι ζητούσαμε μια απλοποίηση των διαδικασιών 4,5 χρόνια. Έφερε το Υπουργείο μια κουτσουρεμένη διάταξη, μια διάταξη που βάζει περισσότερα εμπόδια και τρικλοποδιές στους πολίτες και τους μπερδεύει άμεσα. Το ζητούμενο για μας είναι ένα: οριζόντια αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με τιμές που προτείνει η Ελστάτ.
2: Καθησυχαστικός όσον αφορά τον Χανταϊό και την πιθανή έναρξη μιας νέας πανδημίας, εμφανίστηκε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, την ίδια ώρα που ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιεροπλοίου Χόντιους νοσηλεύεται, βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών. Με δεδομένο πάντως ότι η κρουαζιέρα έχει ιδιαίτερη δυναμική στην Κρήτη, ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
3: Οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως βρίσκονται σε επαγρύπνηση και παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον Χανταϊό. Με αφορμή τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Χόντιους, όπου τρεις επιβάτες έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί νόσησαν. Η κρουαζιέρα στην Κρήτη παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: Στον τομέα του τουρισμού. Το νησί όμως κινδυνεύει από τον χανταϊό. Στο ερώτημα αυτό απάντησε ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Ειδικά η κρουαζιέρα αναμένουμε να πάει και πάλι φέτος πολύ καλά. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, δηλαδή είναι ένα ειδικών συνθηκών ταξίδι σε ένα κρουαζιερόπλοιο που τα κρουαζιερόπλοια εκ των προτέρων ξέρουμε ότι δημιουργούν προβλήματα με τα λοιμότυνα σήματα, δηλαδή ο συγχρονισμός, το ότι μένουν πολύ διάστημα στην καμπίνα, όλα αυτά δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες, γι' αυτό και βλέπουμε αντίστοιχα τώρα ένα άλλο κρουαζιερόπλοιο με 100 και κρούσματα νοροϊού. Δεν η πιθανότητα να βρεθεί στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα αυτός ο ιός είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Ο κύριος Παπαδάκης σημείωσε πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω των αγριών τροκτικών, ενώ όσον αφορά τον Έλληνα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, δεν είναι φορέας της νόσου.
1: Ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται σπανιότατα, μάλλον το συγκεκριμένο στέλεχος από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως είναι τα άγρια τροκτικά και αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, ότι δεν είναι όλα τα τροκτικά και τα ποντίκια αυτά που μεταδίδουν τον ιό. Και επίσης αυτός ο Έλληνας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απομόνωση, σε καραντίνα, δεν έχει κανένα σύμπτωμα ούτε είναι φορέας της νόσου. Άρα πρόκειται ουσιαστικά για μια μέθοδο και μεθοδολογία πρόληψης.
0: Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης προτρέπει τους πολίτες να μην τρομάζουν, καθώς εμφανίζεται καθησυχαστικός.
1: Καμία ανησυχία. Οι εκδηλώσεις είναι ανάλογα και το στέλεχος δύο διαφορετικές. Είναι στο επίπεδο της αναπνευστικής οδού, που είναι ο συγκεκριμένος που έχουμε και τα σοβαρότερα προβλήματα, και υπάρχει και άλλα στελέχη που κάνουν γνωστές σε εμάς αιμορραγικό πυρετό ή έχουν επίπτωση στα νεφρά. Άρα μην τρομάζει ο κόσμος. Αν μιλάμε για τις αναπνευστικές οδούς, προσομοιάζουν με το κρυολόγημα, με την λεγιονέλωση, με άλλα νοσήματα. Γι' αυτό και πιθανά καθυστέρησε και λίγο η αρχική διάγνωση.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, γίνονται διαδικασίες απεντόμωσης και μειοκτονίας των πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα.
1: Οι καιρικές συνθήκες και οι περιβαλλοντικές δεν έχουν σχέση. Είναι καθαρά θέμα υγιεινής όταν μιλάμε για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ξαναλέω, είναι πολύ σπάνια. Και αν μιλάμε τώρα για τη μετάδοση από τα συγκεκριμένα τροκτικά, είναι οι ειδικές κανόνες και μέτρα που έχουν να κάνουν με την μειοκτονία, που να ξέρετε ειδικά τα κρουαζιερόπλοια εφαρμόζουν πάρα πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα. Έχουν σύστημα και ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης. Ακόμα και το πώς δένει στο λιμάνι το πλοίο λαμβάνει μέτρα για να μην εισέλθουν ή αποχωρήσουν από αυτό τροκτικά. Άρα, ξαναλέω και πάλι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα καθησυχαστικοί. Το παρακολουθούμε το φαινόμενο, αλλά νομίζω θα σταματήσω.
2: Την ευκαιρία στους Ηρακλειωτές να δουν από κοντά το κύπελο που κατέκτησε Όφης 25 Απριλίου έδωσε αντιπροσωπεία της ασπρόμαυρης ΠΑΕΚ η ομάδα του Κόσμο Σπορτ. Το βαρύτιμο κύπελο βρέθηκε στο κατάστημα στην οδό 1821 και έτσι οι μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να το δουν από κοντά και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο που αναδύθηκε κυπελούχος Ελλάδας 2026.
0: Το Ηράκλειο συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς κυπέλου. Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Όφης σε συνεργασία με την ομάδα του Κόσμο Σπορτ έδωσε στους φιλάθλους της ομάδας την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο που κατέκτησε η κριτική ομάδα στις 25 Απριλίου, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της.
3: Γενικότερα ο κόσμος έχει φέρει πάρα πολύ που έχει φτάσει το κατάστημά μας στο κύπελο για νομίζω δεύτερη φορά από τον μήνα. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε για απόψε το κύπελο στο κατάστημα. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να βάλει φωτογραφίες, να το δει, να το αγγίξει. Είναι ωραίο αυτό.
4: Αυτή τη στιγμή την περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, εγώ δεν έζησα το 87, είμαι λίγο μικρότερος. Αλλά εντάξει, είναι ευλογία που το ζήσαμε εμείς οι μικρότεροι αυτό το πράγμα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, παίχτες, προπονητή. Ο κύριος Κόντης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και προχωράμε, τα καλύτερα έρχονται.
0: Η ξεχωριστή αυτή δράση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο κατάστημα Κόσμο Σπορτ στην οδό 1821 στο κέντρο του Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας μικρούς και μεγάλους φίλους του Όφη.
5: I'm from Netherlands. I support Όφη because I love.
0: Είμαι από την Ολλανδία. Υποστηρίζω τον Όφη γιατί τον αγαπώ. Είδα τον τελικό και είχα πάρα πολύ

0: άγχος για την έκβασή του, γιατί ήταν πολύ δύσκολος αγώνας. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά η χαρά για την νίκη ήταν απερίγραπτη.
1: Έχουμε σήμερα το κύπελο μαζί μας του Όφη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Όπως βλέπετε, όλοι είμαστε με στα χαμόγελα σήμερα. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, να το δει, να γελάσουμε μαζί, να εξυπηρετήσουμε. Πάντα έτσι είμαστε εδώ πέρα ούτως ή άλλως, πάρα πολύ πρόσχαροι άνθρωποι, οπότε ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το κύπελο και να ζήσουν από κοντά τη χαρά της μεγάλης επιτυχίας, κρατώντας ως ανάμνηση μια ιστορική στιγμή για το σύλλογο που αναδείχθηκε κυπελούχος Ελλάδος για το 2026. Η παρουσία του κόσμου και το ιδιαίτερα θερμό κλίμα επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά τον ισχυρό δεσμό του Όφη με την πόλη και τους φιλάθλους του.
2: Εγώ ήμουνα στον τελικό, μεγάλη στιγμή, περήφανος γιατί πήραμε μια χαρά και φυσικά και για το μικρό, γιατί θα έχουμε καινούριους ομιλητές πλέον από εδώ και πέρα. Θα έχουμε κάτι να παρουσιάζουμε και να λέμε και στο μικρό να βλέπει και αυτός. Του μεταφέραμε και το κλίμα, του δείξαμε και φωτογραφίες και βίντεο και ενθουσιάστηκε. Γι' αυτό σήμερα θα βάλουμε τη φανέλα μας, τα κασκόλ μας και θα έχουμε και μια αναμνηστική φωτογραφία, αν και ελπίζουμε να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, 29 δισεκατομμύρια δολάρια έχει κοστίσει μέχρι στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος στο Ιράν. Μια εκτίμηση ψηλότερη από τα 25 δις που είχε υποβάλει το Πεντάγωνο στο Κογκρέσο πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ο Τζούλς Χέρστ, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα του ελεγκτή, δήλωσε στους βουλευτές ότι το κόστος περιλαμβάνει επισκευές, αντικατάσταση εξοπλισμού και λειτουργικά έξοδα.
1: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν αυξήθηκε στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε σύγκριση με την εκτίμηση που ανακοινώθηκε πριν από 2 εβδομάδες. Η επικαιροποιημένη εκτίμηση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών από τους Αμερικανούς βουλευτές σχετικά με το κόστος του πολέμου και τον αντίκτυπο που έχει στα αποθέματα όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού έχει διατεθεί για την αντικατάσταση πυρομαχικών και την επισκευή εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον ελεγκτή του Πενταγώνου, η εκτίμηση δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος επισκευής των αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιά στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας αντιμετώπισε και πάλι επικρίσεις από βουλευτές στο Κογκρέσο σχετικά με τα αμειούμενα αποθέματα όπλων των ΗΠΑ, το αυξανόμενο κόστος του πολέμου και το τελικό σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
2: Mr. Secretary, the war in Iran has not only cost 13 American service member lives, it is also costing American taxpayers dearly. Tens of billions of dollars and counting, and that's money that could be helping people perhaps get health care. But instead, we're paying for bombs dropped in a war that American people overwhelmingly oppose.
3: Seems to me that there's been a different plan almost daily with dealing with this problem.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Γιώργο, λοιπόν, να μας πεις τα νέα από τη Λιβαδιά, τα οποία δεν είναι.

0: να διαβάσω λίγο τις δηλώσεις του Κόντι μετά τον αγώνα. Ήταν οργισμένη η αντίδρασή του, ε.
1: Ο Κόντις είπε ότι για κάποιο λόγο, λέει, δεν ξέρω γιατί, γιατί το παιχνίδι ήταν εντελώς αδιάφορο, καθώς τα πάντα έχουν κριθεί από τη στιγμή που πήρε το κύπελο, άρα πήρε και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που θα έδινε υπό άλλες προϋποθέσεις η πέμπτη θέση, οπότε ήταν ένα καθαρά παιχνίδι γοήτρου. Ο Κόντις είπε, ήταν πολύ εκνευρισμένος, ότι για κάποιο λόγο έπρεπε να κερδίσει ο Λεβαδιακός. Βλέπω τώρα εδώ στον τίτλο που έχουμε βάλει για τον διαιτητή, κουκουλά, κάποιοι θα νομίζουν ότι γράφουμε για κουκούλα, αλλά ήταν σαν να φορούσε κουκούλα πραγματικά στην Λιβαδιά ο άνθρωπος αυτός, τα έκανε ματάρα, ήταν μια διαιτησία παροδία μπορώ να πω, σε συνδυασμό και με τη συνεργασία που είχε με τον διαιτητή του ΒΑΡ, που υποτίθεται ότι αυτός είναι εκείνος που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα έχοντας καλύτερη οπτική σε κάποιες περιπτώσεις. Ήταν ο Τσακαλίδης ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, αλλά ήταν και οι δύο ένα δίδυμο που νομίζω ήταν οι αρνητικοί πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Να σας πω, το παιχνίδι στη Λεβαδιά τελειώνει με όλη την ομάδα του Όφη, τους ποδοσφαιριστές να χειροκροτούν ηρωνικά τον διαιτητή, ο οποίος κατάφερε πραγματικά ένα παιχνίδι που ήταν στο 0-2 να έχει συμβολή στο να γίνει 3-2. Ο Όφη έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο ότι θα πάει σε μια άνετη ευρεία νίκη, είχε κυριαρχήσει στο παιχνίδι. Προηγήθηκε με ένα πανέμορφο γκολ του Ανδρούτσου, ένα φανταστικό γκολ μεσούτεξε από την περιοχή. Έκανε το 2-0 ο Σαλτσέντο. Στο 44 έγινε μια φάση, εδώ φωνάζει ο Όφη, μια αποβολή του Καραχάλιου για πάτημα στον ποδοσφαιριστή Δίχο. Δεν φαίνεται ότι είναι περίπτωση κόκκινης κάρτας, όμως φαίνεται ότι αυτή δόθηκε από τον διαιτητή ΒΑΡ, καθώς ο διαιτητής αγώνα δεν είχε δείξει ούτε κάρτα στη φάση αυτή, έδωσε φάουλ αλλά όχι κάρτα, και έμεινε με 10 παίκτες ο Όφη, οπότε έγινε μια διαφοροποίηση μπορούμε να πούμε στην εικόνα του παιχνιδιού. Στο 60 λεπτό ακυρώθηκε ως offside ένα γκολ του Λεβαδιακού με παρέμβαση του ΒΑΡ. Ως offside φάνηκε από τις γραμμές ότι υπήρχε offside και εκεί είχαμε καθυστέρηση 7 λεπτών. Το λέω αυτό γιατί ο Όφη δέχθηκε το γκολ της ΙΤΑ στο 3-2 στο 112. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο τράβηξε πάρα πολύ. Παίχθηκαν 12 λεπτά καθυστερήσεων. Άνοιξε ο Όφη μέχρι το 90 λεπτό. Εκεί δίδεται πάλι μια εφεύρεση, ένα πέναλτι για υποτιθέμενο τράβηγμα από το διαιτητή ΒΑΡ, μάλιστα αυτό. Υποτιθέμενο τράβηγμα του Σεγγέλια στον Τζέκοβιτς. Δεν φαίνεται και σε αυτή τη φάση να υπάρχει μια ξεκάθαρη, ας πούμε, παράβαση. Για να παρέμβει ο ΒΑΡ πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση. Και ο Λεβαδιακός γύρισε το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, με 3 γκολ που έβαλε στα 12 λεπτά των καθυστερήσεων. Έγινε ένα παιχνίδι χωρίς λόγο για μένα, μαντάρα που λέμε. Όπως είπα, ήταν ένα αδιάφορο παιχνίδι, τελείωσε με νεύρα, με ένταση και με πολλά παράπονα για την διαιτησία. Οι παίκτες του Όφη μετρούν σαν τους φαντάρους τις μέρες για το τελευταίο μάτς που έρχεται με το Βόλο. Ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία των play-off. Το επόμενο παιχνίδι είναι και κλεισμένων των θυρών στο Παγκρίτιο στάδιο για να μπορέσουν και εκείνοι να πάνε σε διακοπές. Όπως είπες και εσύ, Σώτια, πολύ εκνευρισμένος ο Χρήστος Κόντις με επικριτικές δηλώσεις για την διαιτησία της αναμέτρησης στο σημερινό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε στιγμιότυπα από τον αγώνα.
2: Κράτησε πολύ ωραία την μπάλα και τροφοδότησε τον Αθανασίου. Ο Σαλσέδο έχει χώρο για να εκτελέσει πάνω στα σώματα. Δεύτερη απόπειρα του Όφη. Ωραίο σου του Ανδρούτσου. Καταπληκτικό γκολ στο 10ο λεπτό. 0-1. Με το γκολ του Θανάση Ανδρούτσου. Όφη απείλησε στο 9 με Σεγγέλια και Αθανασίου. Σκοράρει με το Θανάση Ανδρούτσο. Με έναν υπέροχο τρόπο πήρε μπάλα από την απομάκρυνση, σημάδεψε τη γωνία με εξαιρετικό πλασέ, δοκάρηκε μέσα. Είναι όλοι στην περιοχή του Λοντίκη για αυτήν την άμυνα. Εκτέλεσε ο Σεγγέλια από κοντά το 0-2. Αμαρκάριστος ο Σαλσέδο. Ασίστ του Σεγγέλια. Κεφαλιά του Σαλσέδο που δεν είχε αντίπαλο στη φάση. παίκτες του Όφη πηγαίνουν και πάλι στον πάγκο.

0: μαζί με όλους τους υπόλοιπους, το τεχνικό team και τους συμπαίκτες τους, τους αμπληρωματικούς, για να πανηγυρίσουν το 0-2. Εδώ η άμυνα του Λεβαδιακού μπορεί να είναι όλοι τοποθετημένοι στη μικρή περιοχή, αλλά κανείς δεν πάει στην μπάλα. Και αμαρκάριστος ο center for του Όφη. Πετυχαίνει το... Ο Ζέγκοβιτς έχει πάρει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι του Λεβαδιακού απέναντι στο Χριστογιώργο. Εκτελεί ο Ζέγκοβιτς, το πιάσε με δεύτερη προσπάθεια, 2-1. Στο δεύτερο των καθυστερήσεων. Μετά την επέμβαση του Χριστογιώργου σε πρώτο χρόνο, ο Ζέγκοβιτς σκοράρει σε δεύτερο. Είναι το τρίτο του γκολ στη σεζόν και έρχεται με αυτό τον τρόπο, μετά την άρνηση αρχικά από τον τερματοφύλακα του Όφη, για να στέλνει την μπάλα με ανάποδο πόδι προς την περιοχή, όπως εδώ ο Βίχος που είναι αριστεροπόδαρος αλλά παίζει δεξιά. Το σούτ είναι δυνατό, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2, ισοφαρίζει ο Νίκας στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Ο Χριστογιώργος μάλλον δεν έβλεπε καλά, αυτό λέει στους συμπαίκτες του, ότι δεν έχει οπτικό πεδίο, η μπάλα πέρασε από όλους. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο τερματοφύλακας του Όφη. Με δύναμη το σούτ. Εδώ δεν μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, να δούμε αν έχει κοντράρει κάπου. Αφήσει όχι απλά θετικό αντίκτυπο εφέτος, κάτι περισσότερο από αυτό, και το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά. Μπορεί να έκανε κακό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως αξιοποιώντας και την αριθμητική υπεροχή του, το γεγονός ότι έχει παραπάνω παίκτη στο γήπεδο. Κεφαλιά εδώ στα δίχτυα για το 3-2 με τον Πεντρόσο. Ανατροπή με τρεις αλλαγές. Απίθανη ανατροπή του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις. Ο Πεντρόσο έρχεται από τον πάγκο, σκοράρει για μία ακόμη φορά, πετυχαίνει το 13ο γκολ του στη σεζόν. Και ο Λεβαδιακός.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με πτώση 0,05% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.267,45 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 255,01 εκατομμύρια, 75 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και ακριβώς στις 10, εκτάκτως μαζί σας απόψε, de facto με τον Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αλλάζει πρόσχερα ο καιρός, κυρίως για τα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας μας. Νεφώσεις προερχόμενες από τα νότιο-δυτικά με γρήγορη κίνηση προς τα βόρειο-ανατολικά θα δώσουν έναν άστατο καιρό την Πέμπτη σε κεντρικές και βόρειες, καθώς επίσης και ανατολικές περιοχές της χώρας μας. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένη η σχετική υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις θα ενισχύονται φτάνοντας και τα 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός με βροχές και πιθανή εκδήλωση καταιγίδας περιμένουμε για τα βόρειο-δυτικά καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου. Με δυτικών διευθύνσεων ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 23 βαθμούς τη θερμοκρασία. Παροδικά αυξημένη συννεφιά με εκδήλωση τοπικών βροχών ή και καταιγίδας, ενώ βελτίωση θα περιμένουμε από το βράδυ στην κεντρική.

Μακεδονία και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 24 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυξημένη συννεφιά χωρίς φαινόμενα. Νότιο-δυτική άνεμοι στα 4 μποφόρ, 11 με 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον Βόρειο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 14 με 23 βαθμούς η θερμοκρασία και εδώ οι άνεμοι όμως θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Άστατος ο καιρός μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες για τη στερεά Ελλάδα. Βόρειο ή βόρειο-ανατολική άνεμοι στα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 24 βαθμούς. Και για την Αττική, καθώς επίσης και τη Βιωτία, περιμένουμε έναν άστατο καιρό με εκδήλωση τοπικών φαινομένων. Βελτίωση και εδώ από αργά το βράδυ. Στους 27 βαθμούς ως μέγιστη τιμή η θερμοκρασία στην Αττική με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια και πρόσχερη συννεφιά περιμένουμε για τη Δυτική Ελλάδα. Στους 27 βαθμούς θα βρεθεί ο Ιδράργυρος το μεσημέρι με δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο, έθριος ο καιρός με πρόσχερη συννεφιά κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Δυτική άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Να δούμε τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 πόλεις της Ελλάδας, καθώς επίσης και του εξωτερικού, σε αυτό το σημείο.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, υποχωρεί η θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 ποφόρ, αρκετή ηλιοφάνεια με μόνη παραφωνία. Λόγω θερμικής αστάθειας, τις νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι σε μειωρινές και ορεινές περιοχές θα γίνονται πυκνότερες. Νομός Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Δυτική άνεμη στα 4 με 5 ποφόρ, στους 23 βαθμούς θα βρεθεί ο υδράργυρος στο μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Και στο νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ηλιοφάνεια με πρόσχερη συννεφιά τις θερμές ώρες ημέρες στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Και εδώ οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 ποφόρ, 14 με 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Στο νομό Ηρακλείου σχεδόν έθριος ο καιρός. Λίγη πρόσχερη συννεφιά, κυρίως στα νότια και κεντρικά ημιωρινά και ορεινά τμήματα το μεσημέρι. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 ποφόρ, 14 με 26 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Και στο νομό Λασιθίου έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Δυτική άνεμη στα 3 με 5 ποφόρ, 14 με 25 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για την Παρασκευή τώρα, μικρή περαιτέρω πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία, με τους ανέμους να στρέφονται σταδιακά σε βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ αυξημένη συννεφιά θα έχουμε κυρίως και πάλι τις θερμές ώρες της ημέρας και βλέπουμε ότι θα απασχολήσει αυτή η συννεφιά κυρίως τα νοτιότερα τμήματα της χώρας μας. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, όσον αφορά τον κυματισμό τους, θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου, κυρίως στο βόρειο Κρητικό Πελάγος και το κεντρικό Αιγαίο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

0: θα βάζουμε τη χειραποσκευή μας σε ένα σκαφάκι, το λέμε σε μια λεκάνη, θα την τραβάει αυτόματα το σύστημα, σαν να είναι ένα mini DHS. Δεν σπρώχνουμε με το χέρι, δεν κάνουμε τίποτα. Ελέγχεται, σκρινάρει τη βαλίτσα με την ίδια τεχνολογία πλέον που σκρινάρουμε και κάτω.
1: Άρα
0: και
1: πιο σύγχρονα συστήματα σε σχέση με αυτά.
0: Πιο σύγχρονα που βοηθάνε στον επιβάτη, αυξάνουν το throughput, όπως λέμε, άρα επεξεργαζόμαστε πολύ περισσότερους.
2: Εντυπωσιασμένος δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης από την πορεία των εργασιών για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο που θα αναβαθμίσει, όπως είπε, τις αερομεταφορές στο νησί, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας Τέρνα, σε 2 χρόνια θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις.
3: Είμαι περήφανος και ως κριτικός που σε 2 χρόνια θα έχουμε στην Κρήτη το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Χαίρομαι που προχωρούν τα έργα με ταχύτητα και η πολιτεία είναι πάντοτε εδώ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια τυχόν ζητήματα ανακύψουν στο μέλλον. Αλλά φαίνεται ότι πάμε μπροστά με ταχύτητα. Το 2028, ελπίζω στο μέσον του 2028, θα έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ σύγχρονο αεροδρόμιο και πολύ χρήσιμο για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της Κρήτης.
0: Εκτιμώ ότι σε περίπου 2-3 μήνες από τώρα θα έχει ολοκληρωθεί η κατάσταση όλων των counter και εμείς θα ξεκινήσουμε εσωτερικά test and commissioning. Δεν θα είναι προς παραλαβή του συστήματος ακόμα, αλλά έχουμε πάρα πολλά στάδια δοκιμών να εκτελέσουμε.
2: Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων στο αεροδρόμιο, ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και τα έργα των οδικών συνδέσεων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από στελέχη της Τέρνα στον κύριο Χατζηδάκη, ήδη έχουν ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης, ο χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του κεντρικού τέρμιναλ, δηλαδή του κεντρικού κτηριακού συγκροτήματος του αεροδρομίου, ενώ σημαντική πρόοδος καταγράφεται στον πύργο ελέγχου και στο κτίριο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
3: Έχει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, διαδικασίες αρκετά σύγχρονες και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ανεβαίνει κατηγορία το Ηράκλειο, ανεβαίνει κατηγορία η Κρήτη.

0: Η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κρήτης μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει υλοποιήσει ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτέλεσε μια βασική ενότητα στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για τα έργα υποδομής στην Κρήτη. Αυτό που επισήμανε ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος του ΑΔΜΙΕ, Άγγελος Σταματέλος, είναι πως με το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης έχει σταματήσει η περιβαλλοντική επιβάρυνση του νησιού από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πλέον δεν λειτουργούν. Επίσης τόνισε πως μέσω των δύο διασυνδέσεων που λειτουργούν καλύπτεται πλήρως ενεργειακά η Κρήτη, ενώ θα μπορέσουν να καλυφθούν και οι μελλοντικές ανάγκες του νησιού.
1: Και έχει κυλήσει περισσότερο ομαλά από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά έργο και πολύπλοκο. Να θυμίσω ότι η πρώτη σύνδεση έγινε με το υπηρετικό σύστημα και η μεταφορά ενέργειας το Μάιο, πριν ένα χρόνο ουσιαστικά, και είναι σημαδιακό.

0: Κότσι, είμαστε πάλι Μάιο εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι είχαμε δοκιμές που ήταν αρκετά πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές, οι οποίες πήγανε πάρα πολύ ομαλά, δεν το περιμέναμε τόσο ομαλά. Και από το Δεκέμβρη ουσιαστικά έχουμε επίσης μια εμπορική λειτουργία η οποία είναι απροβλημάτιστη.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Σταματέλο, η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, εκτός από την ενεργειακή επάρκεια που δίνει στο νησί, θα βοηθήσει σημαντικά και στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βοηθώντας σημαντικά και το σύστημα στην υπηρεωτική χώρα όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση στο νησί. Η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, όπως είπε, έχει μπει σε εμπορική λειτουργία από τον περασμένο Δεκέμβριο.
0: Δεν θα επηρεαστεί η ασφάλιση του ρεύματος από το πόσο κόσμο θα έχουμε. Αυτό ισχύει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε συνδεθεί κανονικά στο υπηρετικό σύστημα. Δεν επηρεάζεται αν έχεις πολλούς ή λίγους κατοίκους. Μπορεί η διασύνδεση να καλύψει όλη την ισχύ που χρειάζεται για όλο αυτόν τον κόσμο που συζητάμε.

0: Αυτό δεν είναι ο πολιτισμός μας.
1: Δεν είναι αρμόζει μια πολιτισμός.
0: Βέβαια, αυτό είναι απαράδεκτο.
2: Αυτό το πράγμα συμβαίνει συνέχεια. Γεμάτοι, ξεχυλισμένοι και δεν έχουμε πού να τα πετάξουμε. Τα πετάμε απ' έξω.
3: Ιδανικά θα ήταν καλό να μαζευτούν τα σκουπίδια.
4: Απογοήτευση και αγανάκτηση. Στο Ηράκλειο οι εικόνες με τους ξεχυλισμένους σκάδους είναι πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. Γι' αυτό και όλοι υποστηρίζουν πως η διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
0: Και η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η Δημοτική Αρχή γενικότερα είναι ανύπαρκτη. Ενώ έχουμε επικαλεστεί ή ειδοποιήσει να έρθουν να τα μαζέψουν, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε ή να διαπιστώσετε μάλλον, αυτό το πράγμα παρατηρείται. Τώρα τις τελευταίες ημέρες κάτι πήγε, έδειξε κλπ. Ότι και εντωμεταξύ μας πληροφορούν ότι θα τα πάρει ιδιώτης κλπ. Τίποτα. Επαναλαμβάνεται το φαινόμενο και ίσως θα έλεγα πιο έντονο.
2: Παίρνουν τους κάδους, τους απομακρύνουν, δεν περνάνε, δεν τα μαζεύουν. Ταξιδεύουμε 100 μέτρα στις άλλες γειτονιές να πετάξουμε τα σκουπίδια. Κάτι έχει κάνει ο Δήμος, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και δεν μας έχει ενημερώσει.

0: Σε δρόμους του κέντρου αλλά και σε πολλές συνοικίες και στα δημοτικά διαμερίσματα τα σκουπίδια παραμένουν για ημέρες αμάζευτα, δημιουργώντας μια κατάσταση που οι κάτοικοι την χαρακτηρίζουν απαράδεκτη. Ειδικά κοντά σε σχολεία, πλατείες και σημεία με αυξημένη κίνηση, η εικόνα προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι πολίτες μιλούν για δυσοσμία, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και μια πόλη που, όπως λένε, δείχνει εγκαταλελειμμένη.
1: Φοβόμαστε τις αρρώσεις, ακούτε καθημερινό το ένα και το άλλο και έχουμε απειλήσει.
2: Είναι πολύ κοντά στο σπίτι σας.
1: Πολύ κοντά, απέναντί μου ακριβώς.
3: Ανεβαίνοντας στο μπαλκόνι, έρχεται όλη αυτή η οσμή που αποδίδουν όλα αυτά τα σκουπίδια κλπ. Φόρει την κατάσταση. Και δεν είμαι βέβαια μοναδικός τώρα που συμπτωματικά βρισκόμαστε εδώ. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα διαμαρτύρεται.
4: Δεν μαζεύουν, Φοβόμαστε τώρα με τη ζέστη, τα μικρόβια, τα ποντίκια. Τι να κάνουμε. Έχουν παιδιά και στεναχωριόμαστε. Αν μοιάζει καμιά επιδημία να μας κόψει. Τα ποντίκια. Μαζεύονται τα ποντίκια βέβαια.
0: Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Κάτοικοι αλλά και επαγγελματίες τονίζουν πως η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα ζωής, αλλά και την εικόνα της πόλης απέναντι σε επισκέπτες και τουρίστες.
5: Δεν είναι ωραία εικόνα.
6: Ναι, δεν είναι κατάσταση αυτή. Η αλήθεια είναι, όλος ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Το πρώτο πράγμα και το επίπεδο ενός πολιτισμού μιας πόλης είναι η καθαριότητα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει ένας δήμος είναι η καθαριότητα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Εννοείται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο αυτό, και η εικόνα είναι άθλια, οι τουρίστες δηλαδή τώρα που θα έρχονται θα βλέπουν αυτή την κατάσταση.

0: Από την πλευρά του, ο Δήμος Ηρακλείου αποδίδει το πρόβλημα στις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Όπως υποστηρίζει, η πίεση είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό το λόγο προχώρησε σε διαγωνισμό, ώστε μέρος της αποκομιδής στο κέντρο της πόλης να αναλάβει ιδιώτης. Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνονται να πείθουν τους πολίτες. Η αγανάκτηση ξεχυλίζει με πολλούς να ζητούν άμεσες λύσεις και καθημερινή αποκομιδή, πριν, όπως λένε, η κατάσταση γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.
1: Αλλά παραζήνεται το κακό. Γιατί τόσο... είπαμε εδώ ότι ο δήμαρχος αυτός θέλει να μας υποστηρίξει, αλλά δεν βλέπω. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό.
2: Θα έρθουν και εσάς τώρα.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και δεν τα μαζεύουν συχνά. Τουλάχιστον ερχόταν το αμάξι που τα μάζευε. Τώρα εγώ δεν πολύ βλέπω.
3: Τα σκουπίδια έχω θέα. Τον καφέ μου πίνω. Τα σκουπίδια βλέπω, μύζες, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση περνάμε. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε τουλάχιστον να τα μαζεύουν εν γέρος, να μην έχουμε αυτή την κατάσταση που έχουμε.
0: Το πρόβλημα με τα απορρίμματα παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινότητας στο Ηράκλειο, με τους πολίτες να περιμένουν πλέον ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι νέες υποσχέσεις που δεν βοηθούν στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

0: με στόχο την αντιμετώπιση της μεγάλης κυκλοφοριακής ταλαιπωρίας που δημιουργείται καθημερινά έξω από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, μπήκε σε εφαρμογή νέο μέτρο. Πλέον η διέλευση των πεζών από τις αφίξεις θα γίνεται οργανωμένα και ανά λίγα λεπτά, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής διακοπή της κυκλοφορίας που προκαλούσε μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις.
1: Ήρθαμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Βάλαμε μία ασυρώμενη πόρτα εδώ, βάλαμε σεκιουριτάδες οι οποίοι θα είναι πάνω από 12 ώρες καθημερινά με τη συνεργασία της αστυνομίας, οι οποίοι θα γκρουπάρουν τους επιβάτες, θα περνάνε ομαδικά, με ασφάλεια, και έτσι δεν θα περνάει ένας-ένας να διακόπτεται η ροή των αυτοκινήτων, θα είναι ελεγχόμενο.
2: Να συγκεντρώνουμε τους τουρίστες, τους επισκέπτες, να τους συγκεντρώνουμε μαζικά, να συγκεντρώνονται δηλαδή 50 με 60 τον αριθμό άτομα μέσα στο εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου, ανά 3 λεπτά περίπου, και κάθε 3 λεπτά ανοίγουμε την θύρα εδώ πέρα, την πόρτα, προκειμένου μαζικά να περάσουν οι επισκέπτες στην απέναντι πλευρά της λεωφόρου Ικάρου. Το ίδιο γίνεται και από τις δύο πλευρές της οδού και ο στόχος είναι και η καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών από τη μία, η διασφάλιση σωματικής τους ακεραιότητας, αλλά και από την άλλη η αποσυφόρηση της κυκλοφορίας.
0: Στο σημείο βρίσκονται προσωπικό ασφαλείας και αστυνομία για τη ρύθμιση της κίνησης, ενώ εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι για την παράνομη στάθμευση.
3: Η λύση αυτού του προβλήματος, του μεγάλου προβλήματος που ταλαιπωρεί τόσο καιρό το Ηράκλειο, δείχνει πως πολύπλοκα θέματα λύνονται με πρακτικές και απλές λύσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Βλατάκη, ένα άνθρωπο ο οποίος η εμπειρία του είναι μοναδική.
0: Οι αρμόδιοι εκτιμούν πως το νέο σύστημα θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην ομαλή κυκλοφορία όσο και στην ασφάλεια οδηγών και πεζών, ιδιαίτερα εν ώψη της αυξημένης τουριστικής κίνησης.
4: Βλέποντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια με την κυκλοφοριακή συμφόρηση και το πρόβλημα που είχαν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου, ειδικά οι τουρίστες, αλλά και τα ρεντεκάρ, τα δικά μας, βρέθηκε αυτή η λύση με συζήτηση με όλους τους υπόλοιπους φορείς. Ένα κόστος το οποίο, όχι ένα μεγάλο κόστος, το οποίο ένα μέρος το αναλαμβάνει ο σύλλογος ο δικός μας και οι συνεργάτες μας. Θεωρούμε ότι ήδη βλέπουμε ότι έχει μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρεση.